Βλέπεις, το χαρακτηριστικό στις μελωδίες δικές μας είναι ο συγκρατημένος αυτοσχεδιασμός. Βλέπεις μία μελωδία επεξαπίτηδες, μία κοντιλιά μόνο, σε κάθε φορά διαφορετικά. Αυτό είναι τώρα το μυαλό του λαϊκού οργανοπαίχτη. Πώς πρέπει κάθε φορά, πάντα βέβαια σε κάποια όρια μέσα, σύμφωνα με τους νόμους και τους κανόνες της κριτικής μουσικής, της παραδοσιακής μουσικής, να στολίσει τη μελωδία.

0: Το πρώτο βιολί που άκουσα στη ζωή μου ήταν ο αείμνηστος, ο φοβερός Γιάννης Παπακατζάκης, ο οποίος ήταν τυφλός και το σπίτι του στη Γεράπετρο, από το δικό μου σπίτι, ήταν στα 100-150 μέτρα. Εκεί λοιπόν υπήρχε ένα καφενείο και εκεί τον άκουσα πριν ακόμα πάω στο σχολείο. Τον άκουσα να παίζει βιολί, πρώτη φορά που άκουσα βιολί. Μετά, ο αδερφός του πατέρα μου, ο Αντώνης Βαρδάκης, ο οποίος ήταν για μένα τα πάντα και στη μουσική, αλλά και ένας άνθρωπος ιδιαίτερα έτσι αγαπητός, με βάζει από μικρός, παίζει εξαιρετικό μαντολίνο, να του κάνω πάσο. Άκουγα επίσης τον αδερφό του παππού μου, τον Γιάννη Βαρδάκη, ο οποίος έπαιζε πολύ ωραίο βιολί και μάλιστα ήταν, έπαιζε βιολί καπετανίστικο. Αυτό ήταν γεννημένο το 1907, ήταν παλιό.
1: Όταν λέμε καπετανίστικο.
0: Δηλαδή, κοφτό βιολί δεν έπαιζε γλυκανάλατα, έπαιζε θετικά. Έτσι. Και ο ίδιο ήταν ευγιό άνθρωπο. Και μάλιστα τη κοντιλιά του Καλογερίδη, από εκεί τη πρωτάκουσα. Και ακόμη και τώρα, τη μη Σένετσεν τη αρχίζω όπω τη άρχιζε κι αυτό. Έπαιζε ωραίο βιολί ο θείο μου. Μετά άλλου που άκουγα από το οικογενειακό μα περιβάλλον ήταν ο Πέτρο Σωτηράκη, ο Πετρή Σωτηράκη όπω ήταν γνωστό. Σε κάθε παρέα με το βιολί, από αυτό θυμάμαι τις κοντιλιές της νύχτας. Ο Στέφανος ο Τσαντάκης, ένας άνθρωπος με περιποιημένη πάντα εμφάνιση και έπαιζε και ωραία, πολύ ωραίο βιολί. Ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου, ευγενέστατος. Εκεί στο μαγαζί του Γιάννη του Παπαγεωργίου γνώρισε και τον Γιάννη τον Γρηγοράκη. Όλα αυτά σας λέω κούσματα, όταν ήμουν στο δημοτικό. Βιολί παίζαν αυτοί όλοι. Μετά στο γυμνάσιο άκουγα κι άλλους. Άκουσα κι άλλους, άκουσα τον Μπεδουλάφτη, ο οποίος με επηρέασε πάρα πολύ. Εννοείται τον Παντελή, τον Παρεντονάκη από εδώ, που γίναμε και φίλοι. Με τον Παντελή συνέχεια στο σπίτι του ήμασταν, γιατί ήταν και φίλος της γιαγιάς μου, ήταν φίλος του παππού μου από τη Γεράπετρο. Και είχαμε δηλαδή και οικογενειακές σχέσεις. Δηλαδή με επηρέασε πολύ ο Παντελής, γιατί τον έζησα και πολύ.
2: Εγώ περνούσα, κατέβαινα το αμάξι εδώ στο καφενείο, σε καλό που περνούσα και πήγα να περνούω ένα κοπέλι στο σπίτι του Παντελή του Παρεντονάκη.
3: Το πήγα εδώ,
2: μέσα, εδώ, αυτό το σπίτι εδώ. Κάποιο μισθό θα λαβώ όλοι τα Ροντάς. Στο Ροντά μέσα αυτό έχουμε κάνει υπέροχες ηχογραφίες, τις οποίες τις έχω ακόμα και τώρα. Έτσι.

ήταν καφενείο και μάλιστα εδώ θυμούμε και καθόταν ο Παντελής έπαιρνε τον καφέ του. Την πρώτη φορά που τον είχα δει, σαν κοπέλι με τον παππού μου που είχα δει και φύγαμε μετά και πήγαμε στο σπίτι.

τώρα η κάτω βρύση. Χωριού. Αυτό εδώ είναι το νεότερο τμήμα. Το 1888. Mm. Αυτό είναι το παλαιότερο. Εδώ υπάρχει λοιπόν μια σχετική ιστορία. Χθεσινή. Το 1840 περίπου, ένας γέρος παπάς του χωριού που λεγόταν Μιχελής, είδε ένα όνειρο. Ότι κόκκινοι μελιτάκι θα ψούν το νερό από τις γούρνες και από τη δεξαμενή. Εδώ υπάρχει μια υπόγεια δεξαμενή, Βενετική, που μαζεύει το νερό αυτής της βρύσης. Του έκανε λοιπόν εντύπωση, το είπε τώρα πάνω στους χωριανούς. Τότε πιστεύω για αυτό πιο πολύ στα όνειρα και όλα αυτά. Ήστρα τότε ο παπάς, οπότε δώσαν σημασία. Περνούν τα χρόνια, έρχεται το 1866, καίνε οι Τούρκοι το Αρκάδι και μετά ως γνωστό το 1867 το πήγαν και κάψαν το Λασίθι. Τότε λοιπόν έγινε και εδώ πέρα μια μάχη περίφημη στο Λάπαθο, πάνω από τις Μάλες. Φεύγει λοιπόν Τούρκος στρατός από τη Γεράπετρο, να πάει στο Λάπαθο. Ήταν καλοκαίρι, περνώντας από εδώ ο Τούρκος στρατός, διψούσε. Για να ξεδιψάσει λίγο, πραγματικά ήταν τόσο πολλοί Τούρκοι που αδειάσαν τη δεξαμενή ολόκληρη και τις γούρνες. Υπήρχε τότε ένας ρουμελιώτης, δηλαδή ήταν ένας ο οποίος είχε κάνει στη Ρούμελια πάνω και ζούσε εδώ στο χωριό και φορούσε φωστανέλες, όχι βράχες. Αυτός λοιπόν πάνω στη Ρούμελια είχε μάθει Τούρκικα. Γιατί πρέπει να ξέρουν ότι οι μουσουλμάνοι στην Κρήτη δεν ξέραν Τούρκικα. Μιλούσαν ελληνικά. Και τους μίλησε λοιπόν Τούρκικα και τέλος πάντων τους εσύβασε που λέμε και δεν αγγίξαν το χωριό. Και τότε λοιπόν είπαν οι γέροι που ζούσαν, έλεγε να το όνειρο του παπά Μιχελή, ότι η κόκκινη μελιτάκι.

σε όλη την Ιεράπετρα τη δεκαετία του 50 το κορντεόν ήταν πολύ συνηθισμένο. Όχι ως όλο όργανο, αλλά ως όργανο συνοδείας του βιολιού. Ήταν ένα όργανο το οποίο βόλευε και στη συνοδεία των κρητικών μελωδιών, αλλά εννοείται και στις, στα ταγκό, στα βάλς, στις ευρωπαϊκές μελωδίες, όπως λέγανε τα ευρωπαϊκά. Εγώ βέβαια είχα την τύχη να παίξω και σε γλέντι όταν ήμουν μικρός με τη συνοδεία κιθάρας και ακορντεόν. Το λαούτο σε εμάς στην Ανατολική πήγε αργά σε σχέση με τους υπόλοιπους. Δεν υπήρχαν εδώ επαγγελματίες λαουτιέριδες, υπήρχαν δηλαδή λίγοι τα τελευταία χρόνια. Στην αρχή λοιπόν που δηλαδή πρόλαβα εγώ ακόμα γλέδια χωρίς λαούτο. Επίσης πρέπει να πούμε και τον μπουζούκι, ότι υπήρχε μια εποχή που συνοδεύανε το βιολί ή τη γύρα σε άλλα μέρη με τον μπουζούκι. Οι παλαιότεροι οργανοπαίχτες και γενικά ο κόσμος δεν σταματούσε, δεν κολούσε σε όργανα.

0: εδώ από το χωριό στην Ανατολή καταγόταν ένας μεγάλος μουσικολόγος, ο Γεώργιος Αμαριανάκης, ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά στην ελληνική παραδοσιακή μουσική. Όταν λοιπόν βρήκα κάτι μελωδίες εδώ πέρα στην Ιερά Πέτρα και τις ηχογράφησα και τις έστειλα πάνω στην Αθήνα, αυτός τότε λοιπόν άρχισε να με παρακινεί να συνεχίσω την έρευνά μου. Δηλαδή τότε άρχισε πραγματικά να κάνω παραπάνω έρευνα.
1: Εκεί μπήκε δηλαδή το μικρόβιο.
0: Πιο παλιά υπήρχε το μικρόβιο, λέω από παλιά. Από την εποχή που ήμουν εγώ έφηβος, εγώ ηχογραφούσα. Δηλαδή έχω ηχογραφήσεις ανθρώπων που είχαν γεννηθεί το 1898. Τους πρόλαβα 100 χρόνια όταν ήμουν εγώ μικρός, ζούσαν αυτοί ακόμα. Έτσι. Αλλά κατάλαβα ότι ήταν κάτι σοβαρό και έπρεπε να το ασχοληθώ πιο μεθοδικά. Μετά την κουβέντα του Μαριανάκη που μου λέει, θα σου πω μια κουβέντα. Για ό,τι και αν βρεις την Ιερά Πέτρα, μη σου προκαλέσει κάποια εντύπωση. Διότι είναι ένας τόπος με μεγάλη παράδοση, η οποία ούτε έχει αναδειχθεί, αλλά ούτε έχει καταγραφεί. Και αυτός, επειδή δεν ζούσε εδώ, είχε καταγράψει αρκετά πράγματα, αλλά όχι τα πάντα. Από τότε λοιπόν, ό,τι έβρισκα, που ήξερα ότι δεν είχε καταγραφεί, τα έστελνα, γιατί εγώ δεν τα κρατούσα αυτά ποτέ για τον εαυτό μου. Δηλαδή, και όποιος ήθελε τη διδασκαλία του, τα δίδασκα. Και τώρα το ίδιο κάνω. Αλλά για να μείνουν αυτά πράγματα, τα έστελνα στο αρχείο του Γιώργου Μαριανάκη, ο οποίος βέβαια ήξερε μετά πώς να τα σώσει αυτά τα πράγματα. Όταν ήμουν τώρα νεαρός και έκανα αυτή τη δουλειά, πήγαινα σε κάποια χωριά, ήμουν άγνωστος. Με ξέρανε, δύο, ήξεραν ότι ήταν ο Βαγγέλης που παίζει το βιολί, δεν με ξέρανε. Σου λέω, ήμουν μικρός. Όταν έλεγα όμως, αυτό το λέω δηλαδή με καμάρι, στους γέρους τότε, το όνομά μου, λέγανε του Βάρδα του Γιώργη, είσαι εγγονός. Ναι, έλα. Μου ανοίγαν την πόρτα και λέει, θα πας στον τάδε, πας στον τάδε. Και λέει, του Βάρδο Γιώργη είναι εγγονός. Δηλαδή ο παππούς μου ήταν, είχε καλές σχέσεις, ήταν Μερακλής, ήταν Λεβέντης και τον αγαπούσαν όλοι.
1: Για ποιο από όλα αυτά τα αρχεία και την έρευνα νιώθεις πολύ περήφανος που
0: ναι,
1: έχεις ασχοληθεί?
0: Ναι, το έχω σκεφτεί αυτό πολλές φορές, ότι δύο μελωδίες, πολλά πράγματα είναι, αλλά τώρα που έχω στο μυαλό μου, δύο μελωδίες από τους παραδοσιακούς χορούς που έχουν προβάλει τα τελευταία χρόνια, τελικά τους έσωσα, δηλαδή πραγματικά την τελευταία στιγμή, τον Ξενομπασάρη, οι ίδιοι οργανοπαίκτες που τον επέζαν στα γλέντια, δεν θυμόταν να τον επέξουν. Δηλαδή, σας είπα εδώ, Μπαντελής, που τον έπαιζε στα γλέντια, δεν θυμόταν να τον επέξει. Ήταν ένας χορός που δεν δίνανε, δηλαδή τον παραγγέλανε οι Μερακλείδες για να τον χορέψουν, οπότε τον ευρύκα πραγματικά από άλλους που τον τραγουδήσανε. Μετά τον ύπεξα τον Παντελή, βέβαια, όταν τον άκουσα. Λέει, αυτός είναι ακριβώς έτσι, τον θυμήθηκε ο άνθρωπος μετά. Άλλη μελωδία πάλι είναι, έχω πάμπολες ηχογραφήσει παραλλαγές της μελωδίας του αγκαλιαστού χορού. Οι οποίες μάλιστα, όπως μου έλεγε ο Μαριανάκης, είχαν κάποιες πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και μάλιστα έχουν ο ρυθμός τους, έχουν μια σχέση με την αρχαιότητα σε κάποιες μελωδίες. Ο αρχαίος αντίσπαστος. Τέλος πάντων, μην λέμε τώρα λεπτομέρειες που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Δηλαδή, σκοπούς του κλείδωνα. Έχω καταγράψει 15 σκοπούς του κλείδωνα. Γιατί πρέπει να πούμε ότι ο κλείδωνας είχε μια ιδιαιτερότητα που εχανόταν εύκολα οι μελωδίες. Τις μελωδίες του γάμου τις ακούγανε σε κάθε γάμο. Ενώ τις μελωδίες του κλείδωνα τις ακούγανε μια φορά το χρόνο. Όταν ήταν το κλειδώνα. Μια, δύο, τρεις χρόνια να μην γινόταν ο κλείδωνας, ξεχνούνταν η μελωδία. Οπότε λοιπόν ήταν άθλος, μπορώ να το πούμε έτσι από άποψη έρευνας, το ότι βρήκα τόσες μελωδίες του κλείδωνα. Βέβαια μιλάμε, η μελέτη μου εμένα είναι Στία Γεράπετρο. Με ραμπέλο μόνο τα κάτω χωριά. Δηλαδή πριν σε αυτά τα χωριά έχω πάει τάπες.
2: Έλαξε, νομπασάρι, χάτσι μου, ξενομπασάρικό μου.

0: χαλάσουν. Έλα και ελευθερώς τα χαρικά, τα νιάτα τα δικά σου.
1: Και να πάω λίγο σε ένα χώρο που νομίζω ότι περισσότεροι στην Κρήτη δεν γνωρίζουμε, το Λουβιάρι.
0: Ναι, ο Λουβιάρης ήταν στη... εκεί που ήταν οι Λουβιάριδες, έτσι, στη Σπιναλόγκα, έτσι. Δηλαδή ήταν στην Ελούντα, ένας χορός μιμητικός από το πούμε ήταν, που έκανε ο χορευτής κινήσεις μιμούμενος τον άνθρωπο που είχε λέπρα και του λείπανε κάποια μέλη, κάποια άκρα, με μια μελωδία παρόμοια με αυτή, με το πώς τρίβουν το πιπέρι, σχετική μελωδία. Δηλαδή δεν ήταν κάτι, έτσι μπορούμε να πούμε, ιδιαίτερο, αλλά από την άλλη πάλι ήταν κάτι που χαρακτήριζε την εποχή, διότι αν δεν υπήρχαν εκεί τώρα τα χανσενικοί στην Σπιναλόγκα, προφανώς δεν χορεύαν το χορό. Ιδιαιτέρωτα είναι όμως, πρέπει να μου πεις άλλο, για το χορό από το Προύστα. Το...
1: με πρόλαβες.
0: Για το Βουργάρι.
1: Το Βουργάρι.
0: αυτός πραγματικά είναι ένας χορός, ο οποίος εμένα μου έχει κάνει εντύπωση, γιατί χαρακτηρίζει τον Προύστα. Ενδεχομένως σε τη γύρω περιοχή, αυτό δεν το λέμε σιγουριά. Δηλαδή, τους άλλους χορούς που χορεύουμε, που είναι γνωστοί από την περιοχή μας, τον Πρινιώτη, τον Αγκαλιαστό, όλους αυτούς, τους χορεύαμε σε όλη την Ανατολική Κρήτη. Αλλά αναφορές για τον Βουργάρι δεν το έχουμε πουθενά άλλο, μόνο από τον Προύστα. Η μελωδία του βέβαια ήταν γνωστή, ο Σπιώξης τη μελωδία.
1: Ναι.
0: Έτσι. Μια απλή μελωδία είναι, αλλά ιδιαίτερα χαρακτηριστική.

0: Είδες, δεν μοιάζει με κάτι άλλο, είναι κάτι ιδιαίτερο. Τώρα για την ονομασία Βουργάρης δεν ξέρω, μπορεί να έχει να κάνει ότι αυτή τη χορδή στο βιολί τη λέμε Βουργάρα, τη Σόλ. Πάντως πραγματικά είναι ένας ιδιαίτερος χορός και αξίζει από τη πολύ πετυχημένη ομάδα του Κρούστα με το φίλο μου τον Ευθύμη, το Βασιλάκη, να αναδεικτύξει αυτός χορός. Όχι δηλαδή μόνο τα υπόλοιπα και αυτό.
1: Και να έρθω και σε ένα χορό που σαν παιδί τον θυμάμαι να έχει πάρα πολύ σουξέ και σήμερα. Τον ακούς πολύ σπάνια και αν τον ακούσεις, δεν το χορεύουν και σωστά, το χορεύουν με το ζάλι. Και αναφέρομαι στα ντουρνεράκια.
0: Α, ντουρνεράκια, βέβαια. Τα ντουρνεράκια ήταν πολύ γνωστά στην περιοχή μας. Λένε ότι είναι από τους Βαλκανικούς πολέμους, που είναι σέρβικος χορός και ήρθε εδώ στην Κρήτη. Έχω μάλιστα ηχογράφηση του Παχατζάκη του Γιάννη, που παίζει τα ντουρνεράκια. Αλλά όχι με τους στίχους που είναι σήμερα γνωστή από την εξαιρετική κατά τα άλλα ηχογράφηση του Κώστα Μουντάτσι. Ίδια μελωδία, αλλά με άλλους στίχους.
1: Δηλαδή.
0: Μια μαντινιά τρόπο θυμάμαι στην Τουρνεράτσια. Γερμανοί και Βούλγαροι τραβούσαν τα μαλλιά τους, σαν είδανε τους Έλληνες στα στρατεύματά τους. Έτσι. Και όχι κατοχή, αυτό πρέπει, και αυτό είναι από τους Βαλκανικούς πολέμους, πιο πρώτα. Να ήταν αυτό το, αυτή η μαντινιάδα. Δηλαδή λέγανε για αμβικό 15 σύλλογο, μαντινιάδες και μάλιστα απαντούσε ένας στον άλλο, τον ντουρνεράκι. Σήμερα όταν λέμε για αυτό το χορό, πάει το μυαλό μας κατευθείαν στην χορά αυτή του ύμνιου του Κώστα Μουντάτσι.

0: και θα έρθει και σε ένα σκοπό που δεν ξέρω γιατί. Αλλά όποτε τον ακούω νιώθω βαθιά θλίψη, μελαγχολία.
1: Ποιο?
0: Το σκοπό του Αλή Σουμάνη.
1: Ναι. Ο Αλής ήταν ένας περίφημος ζωλιστής εδώ από την Ιεράπετρα, τουρκοκριτικός. Κάποτε έπαιζε σε ένα χριστιανικό πανηγύρι, στο Μεθελέρο συγκεκριμένα, και ήταν η μέρα του Αγίου Ιωάννου του Ριβολόγου που δεν τρώνε. Λεζιά, όπως λέμε. Αυτός λοιπόν ζήτηξε και μάλιστα προκλητικά να φάει. Του λέει: μη φας Αλή, γιατί θα πάθεις ρίγος. Αυτός έβαζε, τελικά τον ήπιασε ρίγος. Πρέπει να ζωρίστηκε. Γιατί τον είδανε μετά, και έκανε το σταυρό του, έκατσε και μπροστά ώρα να ηρεμήσει, επανήλθε. Και από τότε λοιπόν έταξε εκεί πρώτη. Από σήμερα θα πηγαίνω κάθε χρόνο το Αγίου Ιωάννου και θα παίζω αφιλοκερδός σε ό,τι στη χάρη του. Και ό,τι κερδίζω θα τα αφιερώνω στην εικόνα. Και αυτό έκανε. Μέχρι δηλαδή το 24 που χάνονται τα ίχνη του, έκανε αυτή τη συνέχεια, αυτή την κίνηση. Και εδώ στο χωριό έρχονταν συχνά και έπαιζε και εδώ και στην Τριγές. Και εδώ σε κάποιο καφενείο. Δηλαδή είχε και στην Καλαμάφκα που πηγαίνει πολύ συχνά. Όπου μάζεσαι στην Καλαμάφκα έφυγε και μαθητή. Τον Τζενάνι, σαν συνεχιστής του Αλή. Ήταν ένας άνθρωπος που φορούσε τα ευρωπαϊκά ρούχα που λέμε, δεν φορούσε δηλαδή κριτική ενδυμασία.
0: Υπάρχει κάποια μελωδία που να σου δίνει εσένα το συνέστημα που μου δίνει εμένα αυτός ο σκοπός?
1: Θεωρώ ότι μόνο του Αλή είναι μια ξεχωριστή μελωδία αυτή, και την οποία μάλιστα συχνά έπαιζε και στον Κρούστα, διότι περνώντας από την Ιεράπετρα, φεύγοντας να πάει στο Λασίθι να παίξει το Αγίου Ιωάννου του Ριγολόγου, που ήταν το μεγάλο πανηγύρι, περνούσε από τον Κρούστα και διανυχτέρευε. Και εκεί, ανάμεσα της μελωδίας αυτής, υπάρχει στον Κρούστα και τη γνωρίζει και ο Γιάννης ο Βάρδας, αυτή τη μελωδία.

0: Και από εκεί αργότερα έγινε και η παραλλαγή της μελωδίας και η απλοποίησή της, η σημερινή πασίγνωστη μελωδία του Λασιθιό Δρόμος. Είναι η απλοποιημένη μελωδία του Αλίσου Μάνη. Έτσι. Επίσης ο Αλίσου Μάνης είχε κάνει και την παραλλαγή της μελωδίας, τέλος πάντων, της Κομαντούρας. Η μίμησα Κομαντούρας του βιολί ήταν δική του επινόηση, λένε. Οι παλιοί δηλαδή το θυμούνται.
1: Είναι και κάτι το οποίο θέλω να το σχολιάσουμε λίγο παραπάνω. Ο δεξιοτέχνης βιολάτορας κάνει το γύρισμα της Ασκομαντούρας στο βιολί, αλλά για ποιο λόγο?
0: Καταρχάς είναι απόδειξη τεχνητής αρτιότητας.
1: Να το ακούσουμε για να καταλάβουμε καλύτερα.
0: Έχει μια ιδιαίτερη τεχνική.

0: βλέπεις ότι έχει μια ιδιαίτερη τεχνική το δοξάρι. Αυτό είναι η ασκομαντούρα. Εντάξει, δηλαδή πρέπει μόνο οι καλοί βιολάτορες παίζανε την ασκομαντούρα. Θεωρούνταν ως δείγμα τεχνικής υψηλής.
1: Και μπορούσε να μπει σε κάθε σκοπό.
0: Την ασκομαντούρα την παίζανε στις κοντιλιές του, τις ανοιχτές που λέγαμε, κάποια στιγμή για να στρώσει. Αλλά απαραίτητα, οπωσδήποτε, παίζανε την ασκομαντούρα στο τέλος του πηδηχτού. Και είναι η ανάμνηση της εποχής που χορεύανε μόνο ασκομαντούρα κανονική. Προφανώς. Πριν το βιολιά, πριν τις λίρες, υπήρχαν οι ασκομαντούρες. Ανάμνηση σε αυτού του γεγονότος είναι η μνήμη της ασκομαντούρας στο βιολί.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος πρώτο. Η ζωή του Αγίου Νικολάου. Κεφάλαιο πρώτο. Ο βίος του Αγίου Νικολάου. Η εποχή της επηγής παρουσίας του. Από την ημέρα της γέννησης του μεγάλου ιεράρχη Αγίου Νικολάου, του λαμπρού αυτού αστέρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, μέχρι των ημερών μας, έχουν περάσει περίπου 16 αιώνες. Για τον Ορθόδοξο κόσμο που συνέχεια ζει μέσα σε ένα αιώνιο θαύμα, διαχρονικό της θαυμαστής ζωής του μεγάλου ιεράρχη της Λυκίας, της γεμάτης από τέρατα και σημεία, του ουρανού και της γης, που εξέπληξαν τους χριστιανούς, τους Εβραίους και ειδωλολάτρες, είναι σαν να γεννήθηκε σήμερα. Τόσο ζωντανή και αιώνια είναι η παρουσία του στη ζωή μας, με τα πολλά θαύματα, ταύτα παρακαλούμενος. Ο βίος του Αγίου Νικολάου, του διαλεχτού του Θεού πάνω στη γη και τώρα στον ουρανό, υπήρξε ο ίδιος θαυμαστός, άγιος, φιλάνθρωπος και φιλόπτωχος. Γι' αυτό το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Εκκλησίας μας αγαπά, τιμά, δοξάζει και γεραίρει τον μεγάλο θαυματουργό και αρχιεπίσκοπο μύρων της Λυκίας, της Παλαιάς Μικρασίας. Για τα αμέτρητα θαύματα που έχουν δεχθεί οι πιστοί, για αυτά που καθημερινά δεν κουράζει ο Άγιος να επιτελεί, για την καλοσύνη που δείχνει κάθε στιγμή στους πονεμένους της ζωής, για την πραότητά του, για την απλότητά του και τη σύνεσή του, οι χριστιανοί του δείχνουν ξεχωριστή αγάπη σε Αυτόν που υπήρξε ο εκλεκτός του Θεού. Ο Κύριος κρατούσε στους ουρανούς και στην Αγία Σκέψη Του τον Άγιο Νικόλαο, τον οποίον θα έστελνε στη γη όταν θα του ήταν απαραίτητος για την Εκκλησία Του, τον κατάλληλο καιρό, όταν θα ερχόταν το πλήρωμα του χρόνου, σαν τον πιο εκλεκτό του στρατιώτη, για να πολεμήσει το κακό, την αμαρτία, τις αιρέσεις και τους ψεύτικους και ανύπαρκτους ειδωλολατρικούς θεούς, οι οποίοι ήσαν χειρότεροι στα πάθη και τις αδυναμίες από τους πιστούς τους. Η γέννηση του Αγίου Νικολάου, δεύτερο μισό του 3ου αιώνα, συμπίπτει με μία δύσκολη περίοδο της ιστορίας του κόσμου, όταν ο τότε γνωστός κόσμος βρισκόταν κάτω από τη βάρβαρη κυριαρχία των Ρωμαίων και τον διοικούσαν έκφυλοι αυτοκράτορες. Όταν ο κόσμος ζητούσε μόνο άρτον και θέαμα. Όταν υπήρχαν πανταχού μεν είδωλα, θεός δε εν αυτής ουδαμού. Όταν οι θεοί βρίσκονταν σε καθημερινές διαμάχες και αιμομιξίες. Όταν οι γέροντες, οι ανάπηροι και οι γυναίκες δεν είχαν καμία αξία. Τότε ο Θεός εξαπέστειλε τον Άγιό Του. Ο χριστιανισμός τον καιρό εκείνο έδινε την πιο αποφασιστική του μάχη κατά της ειδωλολατρίας, η οποία και θα καθόριζε το αιώνιο μέλλον της πίστης του Χριστού και την κατάργηση των ειδώλων. Ο χριστιανισμός όλο και εξαπλωνόταν την εποχή αυτή, γιατί ο κόσμος τότε, λέει ο Ντίλ, ευρίσκετο εις τα σωδήνας μίας θρησκευτικής επαναστάσεως και εις αναζήτηση του Θεού διουδήποτε μέσου. Οι χριστιανοί ζούσαν έξω από τις σωδήνες και τις ασθένειες του παρόντος κόσμου, στηριζόμενοι στον Ιησού Χριστό, όπως κήρυτε ο Απόστολος Παύλος. Πάντα ισχύω εν το εδυναμούντι με Χριστό. Προς Φιλιππισίους, κεφάλαιο 4, στίχος 13. Τη σταθερή πίστη τους στο Χριστό την αντλούσαν από τις Άγιες Γραφές, από τις οποίες μάθαιναν για τη θυσιασμένη ζωή του Κυρίου και των Αποστόλων. Για τους ειδωλολάτρες, ο κάθε χριστιανός ήταν ο μεγάλος εγκληματίας, ο εχθρός της κοσμοκράτηρας Ρώμης, ο εχθρός των ρωμαϊκών θεών και του Κέσαρα, το μικρόβιο της κοινωνίας, που προσπαθούσαν να το καταστρέψουν με κάθε τρόπο. Τότε ανακάλυψαν οι λάτρες των ειδώλων τους διωγμούς, τοπικούς και γενικούς, κατά των χριστιανών. Το μάτι του διαβόλου δεν μπορούσε να βλέπει την άνθηση της νέας θρησκείας, του χριστιανισμού, την οποία δίωκε με όλα τα μέσα που είχε ανακαλύψει ο σατανικός νους τους. Τον 3ο αιώνα, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεχόταν από παντού επιθέσεις και διωγμούς από τους βαρβάρους. Αυτό δεν τους επέτρεπε να σκεφτούν σοβαρά τους διωγμούς των χριστιανών.
Ο Αυτοκράτορας Αυριλιανός, 270-275, ύστερα από μία πολυτάραχη ζωή, αξιώθηκε να πάρει θείο μήνυμα από τον Θεό. Μετά από αυτό, όχι μόνο δεν κατεδίωκε και δεν βασάνιζε τους χριστιανούς, αλλά αντιθέτως υπεράσπιζε τη χριστιανική εκκλησία και την πίστη στον αληθινό Θεό. Πολλοί διωγμοί πραγματοποιήθηκαν κατά των χριστιανών, ώστε επί 250 περίπου χρόνια η Εκκλησία του Χριστού πρόσφερε αίμα και ιερά σφάγια τους χριστιανούς στους βωμούς των πιο ιερών θυσιών υπέρ της δόξας του Κυρίου. Από τους διωγμούς οι πιο σοβαροί ήσαν επί Νέρονος το 64 μετά Χριστόν, επί Δομητιανού το 81 μετά Χριστόν, επί Τραϊανού το 112 μετά Χριστόν, επί Σεπτιμίου Σεβίρου το 202 μετά Χριστόν, επί Δεκίου το 249 μετά Χριστόν, επί Ουαλεριανού το 258 μετά Χριστόν, επί Διοκλητιανού το 303 έως 313 μετά Χριστόν. Υπολογίζονται σε 10 εκατομμύρια τα ιερά θύματα. Στους διωγμούς αυτούς και τι δεν μηχανεύτηκαν οι εχθροί της Εκκλησίας εναντίον της. Με τη βία εξανάγκαζαν τους χριστιανούς να απαρνηθούν τον Χριστό. Πιστοποιητικό ομολογίας πίστεως στη ρωμαϊκή θρησκεία. Το Αυριλίου Διογένης Σάββουτου από το χωρίο Νήσος Αλεξάνδρου, 72 χρονών, με μία νουλήνη στην δεξιά νοφρήν, σχετικά με όσα έχουν διαταχθεί διαταστησίαση στο χωρίο Νήσος Αλεξάνδρου. Και πάντοτε θυσίαζον εις τους θεούς και τώρα θυσιάζω σύμφωνα με όσα προστάζεται. Και έκανα σπονδί και γεύθηκα εκ του θυσιασμένου κρέατος και υπογράφω. Ευτυχείτε πάντοτε. Αυρίλιος Διογένης το κατέθεσα. Το σημειώνω εγώ, ο Αυρίλιος Σύρος, την ώρα που εθυσίαζε μαζί μας ο Διογένης. Τους ανάγκαζαν να προσκυνούν τα είδωλα και αυτόν ακόμα τον Κέσαρα, τον οποίο θεωρούσαν Θεό. Στρατόπεδα παρεσκευάζοντο, όπλα εκινήτο, βασιλείς καθοπλίζοντο, δικαστέ παροξύνοντο. Άπαν τιμωρίας είδος επενοήτο, πυρ και σίδηρος και θηρίων οδόντες και κρυμνή και καταποντισμοί, βάραθρα και ξύλων και σταυρός και πάντα όσα όφθη, πόποτε βασανιστήρια εις μέσον εφέροντο. Τα είδη των βασανιστήριων συμπληρώνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Των Αγίων τους μεν ήγαγον επιτίγανα, τους δε εις Λέβητας ενέβαλον του πυρός φοδρότερον ζέοντας και των μεν τας πλευράς κατέξενον, τους δε εις Πέλαγος κατεπώντησαν, άλλους θηρίης παρέδωκαν, εταίρους εις Κάμινον εισήγαγον και των μεν εξεμόχλευον τα άρθρα, των δε τας δορμάς, έτη ζώντων απέσυρον, εταίρων τη σώμαση ημαγμένης, υπέθηκαν άνθρακας και σπινθήρες επεπίδων της έλκεση, θηρίου παντός δημήτερων τα τραύματα δάκνοντες, την χείραν και λεύσαντες υπτίαν εκτείναν υπεράνω του βωμού, επέθηκαν άνθρακας και λιβανωτών τη χειρή, ή να εάν αλγήσει και περιτρέψει την χείραν, θυσίαν αυτό και παράβαση το πράγμα λογίσονται. Χαρακτηριστική περίπτωση εκδήλωσης της κατάπτωσης της ρωμαϊκής κοινωνίας αποτελεί η λατρεία των αυτοκρατόρων, πολλοί από τους οποίους ήσαν διαστραμμένοι, εγκληματίες και έκφυλοι. Από αυτούς ο Καλιγούλα συνήθιζε να λέει: «Η λατρεία των αυτοκρατόρων υψώθηκε σε επίσημη λατρεία του ρωμαϊκού κράτους, την οποία εισήγαγαν στους υποτασσόμενους λαούς της Ανατολής». Και αυτοί ακόμα οι Αθηναίοι λάτρευαν τον αυτοκράτορα Αντώνιον ως νέον Διόνυσον και με μεγάλη αφέλεια τον μνήστευσαν με την Αθηνά, αφού του πρόσφεραν και γαμήλιο δώρο 1000 τάλαντα. Τότε ο κόσμος είχε καταντήσει κράτος δαιμόνων, έλεγε ο ειδωλολάτρης Πορφύριος. Οι καθημερινοί μαρτυρικοί θάνατοι των χριστιανών δημιούργησαν στους ειδωλολάτρες το εσφαλμένο συμπέρασμα ότι πέθανε ο χριστιανισμός
και ποιος θα τον αναστήσει. Σκύμνος λέοντος Ιούδα, αναπεσόν εκοιμήθη ως λέον και ως σκύμνος. Τις εγερεί αυτόν. Γέννησης, κεφάλαιο 49, στίχος 9. Ο ιερός Αυγουστίνος έγραφε: «Ήδη βλέπουν την εκκλησία και λέγουν, κινδυνεύει να αποθάνει. Δεν θα περάσει αρκετός καιρός και θα εκλείψει το όνομά της. Ύστερα από λίγο δεν θα υπάρχουν πια χριστιανοί». Πέρασε πια ο καιρός τους. Συνεχίζει ο ιερός Αυγουστίνος: «Και ενώ λένε αυτά, αυτούς μεν βλέπω να πεθαίνουν κάθε μέρα, την δε εκκλησία να παραμένει πάντοτε όρθια και να αναγγέλει τη δύναμη του Θεού σε όλες τις γενναίες». Η ιστορία της εξάπλωσης του χριστιανισμού είναι ένα διηνεκές θαύμα, καθώς την ονομάζει και αυτός ο πολέμιος του χριστιανισμού Ρουσό. Παρά τους πρωτοφανείς αυτούς γιωγμούς, οι χριστιανοί ούκα έκαμψαν γόνοι αντιθέσεις των εθνών. Η δε εκκλησία παρουσιαζόταν πάντοτε θάλουσα και αίτητος. Γι' αυτό το αέναο θαύμα λέγει ο ιερός Χρυσόστομος: «Μη μου λες για τύχη και όπλα. Τα τείχη με τον καιρό παλαιώνουν, η δε εκκλησία ουδέποτε γερνά. Πόσοι πολέμησαν την εκκλησία και αυτοί που την πολέμησαν χάθηκαν. Αυτή δε υψώθηκε πάνω από τους ουρανούς. Τέτοιες διαστάσεις έχει η εκκλησία. Όταν πολεμάται, νικά. Όταν σχεδιάζουν κρυφά κακά για αυτήν, υπερισχύει. Όταν υβρίζεται, γίνεται πιο λαμπρή και φωτεινή. Δέχεται τραύματα και δεν πέφτει από τα έλκη. Παραδέρνει σαν σε φουρτούνα, αλλά δεν βυθίζεται. Βασανίζεται από τις κακοκαιρίες του χειμώνα, αλλά δεν ναυαγεί. Παλεύει, αλλά δεν νικέται. Πυγμαχεί, αλλά δεν καταβάλλεται». Και συνεχίζει ο ιερός πατήρ σε άλλο μέρος: «Πού είναι αυτοί που σε πολέμησαν? Σιωπήσανε και παραδόθηκαν στη λησμονιά. Πού δεν βρίσκεται η εκκλησία? Λάμπει πιο πολύ από τον ήλιο». Και ο Τερτιλιανός γράφει θριαμβευτικά στον απολογητικό του, απευθυνόμενος προς τους ειδωλολάτρες: «Χθεσινοί είμαστε και ήδη γεμίσαμε την οικουμένη και όλους τους τόπους σας, δηλαδή τις πόλεις, τα νησιά, τα φρούρια, τις αυτόνομες πόλεις, τους τόπους της συνελεύσεως, αυτά τα στρατόπεδα, τις διάφορες φυλές, όλες τις τάξεις αυτών που εργάζονται στις φυλακές, αυτό το παλάτι, την αγορά. Μόνον τους ειδωλολατρικούς ναούς σας αφήσαμε άδειους». Το θαύμα της εξάπλωσης του χριστιανισμού γίνεται πιο εμφανές αν αναλογιστούμε τις συνέπειες για κάθε έναν που γινόταν χριστιανός. Αυτού που πίστευε στο Χριστό, αμέσως του δίμευαν την περιουσία, τον απεμάκρυναν από την ιδιαίτερη πατρίδα του. Δοκίμαζε τα έσχατα δεινά και όλοι τον μισούσαν. Κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 10, στίχος 22. Όλοι τον θεωρούσαν εχθρό, και οι δικοί του και οι ξένοι. Ο Διονύσιος Αλεξανδρίας, αναφερόμενος στο διωγμό του Δεκίου 249 μετά Χριστόν, κάνει λόγο για τις δημεύσεις των περιουσιών των χριστιανών, προγραφάς, δημόσιες πωλήσεις, υπαρχόντων αρπαγάς, αξιωμάτων εκπτώσεις, αποθέσεις, παραφρονήσεις κοσμικής δόξας, επένων ηγεμονικών και βουλευτικών καταφρονήσεις. Το φαινόμενο των Αγίων, μαρτύρων, ομολογητών κλπ. Της αρχαίας εκκλησίας αποτελεί πράγματι φαινόμενο μοναδικό. Οι μάρτυρες στους γιωγμούς εσφράγισαν με το αίμα των γενόμενων τότε χριστιανισμό. Εις το πρόσωπόν των, η μορία του Σταυρού κατετρόπωσε τη σιδηρόφρακτον δύναμη των Κεσάρων. Εις αυτούς οφείλομεν κατά μέγα μέρος το ότι είμεθα σήμερον χριστιανοί.

Η ειδωλολατρία στη Λυκία. Στη θρησκεία των Λυκίων δεν υπάρχουν λογοτεχνικά έργα, κεραμικά ή τοιχογραφίες που να μας δίνουν μια ολοκληρωμένη και σφαιρική εικόνα της πίστης τους. Την πιο σπουδαία και πιο μεγάλη πηγή αποτελούν οι αρχαίοι τάφοι, χτισμένοι σε πλαγιές και σε βράχους ή σε στήλους. Οι τάφοι αυτοί είναι συνδεδεμένοι με την αντίληψη ότι ο κόσμος κατοικείται από καλά και κακά δαιμόνια και η πίστη για την ύπαρξη μιας άλλης ζωής πέρα από τον τάφο. Τα φτερωτά δαιμόνια έρχονται στη γη αμέσως μετά το θάνατο του ανθρώπου και αφού παραλάβουν την ψυχή, τη μεταφέρουν στον ουρανό. Ανάμεσα στα πιο εκφραστικά έργα τέχνης είναι το μνημείο με τη μορφή σπιτιού των Αρπιείων στην Ξάνθο του 400 π.Χ. που είναι αισθητή η κίνηση προς τα επάνω, στον ουρανό. Οι κάτοικοι της Λυκίας έχουν την τάση να ιεροποιούν τους νεκρούς. Στον τάφο των Λεόντων, στην Ξάνθο, αναπαραστώνται τα κατορθώματα των νεκρών, έκτος αιώνας. Στη στιλωτή Λάρνακα της Ισίνδας, διακρίνει κανείς τα κατορθώματα του πρίγκιπα και τα λάφυρα που πήρε από τους εχθρούς. 525 π.Χ. Στο Ηρώον της Τρίσας έχουμε σκηνή αναπαράστασης των 7 εναντίον των Θηβών, τα κατορθώματα του Θησέα, τις σφαγές των μνηστήρων της Οδύσσιας, το κυνήγι των αγριογούρουνων του Μελέαγρου, τη μάχη των Αμαζόνων και των Κεντάβρων. Η θρησκεία της Λυκίας ήταν πλούσια από μύθους και ιστορίες ανάδειξης ηρώων. Ανάμεσα σε αυτούς τους ήρωες, τη μυθική θέση, στην ανάμνηση των κατοίκων της Λυκίας, κατέχει ασφαλώς ο Σαρπιδόνας, ο ήρωας του Ομήρου, ο οποίος, όπως και ο Γλάφκος, έτρεξε να προσφέρει τη βοήθειά του στην Τρία, εναντίον των Ελλήνων. Ο Σαρπιδόνας ήταν γιος του Δία, που όταν πεθαίνει μαχόμενος κοντά στους Τρώες, ζητάει από τον Απόλλωνα να πάρει το σώμα του γιού του, να το πλύνει, σύμφωνα με τα ήθη, να το αρωματίσει και να το παραδώσει στον ύπνο, Μορφέα, και στον θάνατο, Άδη, ώστε να το μεταφέρουν στους πλούσιους και γόνιμους τόπους της Λυκίας. Έτσι το σώμα του Σαρπιδόνα μεταφέρεται στην Ξάνθο. Εδώ έχουμε το πέταγμα του ύπνου και του θανάτου, που το παραβάλλει με το πέταγμα των φτερωτών πουλιών του μνημείου του Αρπιείων, που αρπάζουν τις ψυχές. Εδώ έχουμε ακόμα σύζευξη της θρησκευτικότητας των Λυκίων με την ελληνική μυθολογία. Με την πάροδο των χρόνων, όχι μόνο έχουμε επιρροή της Ελλάδας στον καλλιτεχνικό και πολιτιστικό τομέα, αλλά και στον θρησκευτικό. Διάφορες ελληνικές θεότητες εισέρχονται και γίνονται αποδεκτές από τη θρησκεία των κατοίκων της Λυκίας. Από όλες τις ελληνικές θεότητες αναδεικνύεται η Τριάδα, Λυτό, Απόλλωνας και Άρτεμις. Όχι μακριά από τα Πάταρα βρισκόταν το Εθνικό Ιερό της Λυκίας, που ήταν αφιερωμένο στη Λυτό και στα δύο ακόμα παιδιά της. Αυτό αποτελούσε θρησκευτικό και πολιτικό κέντρο της Συνομοσπονδίας της Λυκίας. Το όνομα Λυτό προέρχεται από τη λέξη Λάντα, που σημαίνει γυναίκα της Λυκίας και που φαίνεται να ήταν θεά των δυνάμεων της φύσης. Ο Απόλλωνας, γιος της Λυτός και του Δία, ήταν μία από τις μεγαλύτερες θεότητες της ελληνικής μυθολογίας, που είχε μία διαρκή δόξα ως θεότητα του φωτός και προσωποποίηση του ηλιακού φωτός. Με τα βέλη του σκότωσε το φίδι Πίθωνα. Σε αυτόν ήταν αφιερωμένη η πρώτη και η έβδομη ημέρα κάθε μήνα. Το καλοκαίρι διάλεγε ως κατοικία του τη Δήλο, τον πιο γνωστό ιερό τόπο της θεότητας, ενώ το χειμώνα διάλεγε ως κατοικία του τα Πάταρα, στη ζεστή Λυκία. Η Άρτεμις ήταν θεά της Σελήνης. Το βασίλειό της ήταν τα δασόδη βουνά με τα δροσερά ριάκια τις μικρές λίμνες, θεά του κυνηγιού που κυνηγά αγρίμια. Είναι η κατεξοχήν θεά της Παρθενίας και προστάτης των νεαρών κοριτσιών. Αυτά από αφοσίωση όταν παντρεύονταν τις αφιέρωναν μία τούφα από τα μαλλιά τους, κάποιο κόσμημα, κάποιο αγαπημένο αντικείμενο από την παιδική τους ηλικία ή την παρθενική τους ζώνη. Στην Άρτεμη ήταν αφιερωμένη η έκτη ημέρα του μήνα. Στη Λυκία ο πιο μεγάλος και γνωστός ναός ήταν εκείνος τα Μοίρα. Άλλες θεότητες που λατρεύονταν στη Λυκία ήταν η Αφροδίτη, ο Άρης, η Αθηνά, η θεά Ρώμη, που εισήχθη στα χρόνια της βασιλείας του Κλαβδίου, 41 έως 54 μετά Χριστόν,
και διάφορες άλλες πιο μικρές θεότητες. Ανάμεσα στις πιο χαρακτηριστικές απόψεις σχετικά με τη θρησκευτικότητά τους, συμπεριλαμβάνεται και η έντονη διάθεση να μαθαίνουν το μέλλον και γι' αυτό ασχολήθηκαν με τη μαντική τέχνη. Έτσι εξηγείται εύκολα η κοσμοσυρωή των προσκυνητών στους ναούς της Ξάνθου, των Μύρων και προπαντός των Πατάρων, όπου υπήρχε το περιβόητο μαντίο του Απόλλωνα. Στους Δελφούς υπάρχει επιγραφή που δείχνει να ενδιαφέρονται οι κάτοικοι της Λυκίας να διαδοθεί η μαντία και σε άλλους τόπους. Η επιγραφή στους Δελφούς αναφέρεται στο αίτημα των κατοίκων από τη Φασίλιδα να μπορούν να επισκεφθούν και να τους επιτραπεί να μπουν μέσα στο ξακουστό μαντίο του Απόλλωνα και αναφέρονται ακόμη και στο ποσό που θα πρόσφεραν για να αποκτήσουν αυτό το δικαίωμα.

Ο χριστιανισμός στη Λυκία. Από πληροφορίες των πράξεων των Αποστόλων και των συναξαριστών λαμβάνουμε στοιχεία για τη διάδοση και την παρουσία του χριστιανισμού στη Λυκία. Αν αναλογιστούμε τον ελάχιστο χρόνο παραμονής του Αγίου Αποστόλου Παύλου σε εκείνα τα μέρη, διαπιστώνουμε πως ο Απόστολος δεν είχε το χρόνο να επιτύχει πολλά στις δύο φορές που έφτασε μέχρι τα παράλια της Λυκίας. Την πρώτη φορά, κατά τη διάρκεια του τρίτου ταξιδιού του, σταμάτησε στα Πάταρα. Γράφει ο συνοδός του Ευαγγελιστής Λουκάς. Αφού δε με δυσκολία κατορθώσαμε να αποσπαστούμε από αυτούς, τους πρεσβυτέρους της Εφέσου, αποπλέψαμε και ήρθαμε κατευθείαν στην Κο, την δε επόμενη ημέρα στη Ρόδο και από εκεί στα Πάταρα. Και αφού εκεί βρήκαμε πλοίο που επρόκειτο να περάσει απέναντι στη Φινίκη, επιβιβαστήκαμε σε αυτό και αποπλέψαμε. Αφού προχωρήσαμε τόσο ώστε να φανεί η Κύπρος, την αφήσαμε στα αριστερά μας και πλέαμε προς τη Συρία. Προσεγγίσαμε στην Τύρο, γιατί εκεί επρόκειτο το πλοίο να ξεφορτώσει το φορτίο του. Πράξεις, κεφάλαιο 21, στίχη 1 έως 3. Το πέρασμα από τα Πάταρα έγινε στο τέλος ενός βιαστικού και κρίσιμου ταξιδιού στην Ιερουσαλήμ. Δεν υπήρχε ο απαιτούμενος χρόνος για τη διάδοση του Λόγου του Κυρίου. Ο Απόστολος Παύλος αργότερα πέρασε από τη Λυκία κατά το τέταρτο ταξίδι του, όταν μαζί με άλλους κατάδικους, όπως ήταν και ο ίδιος, τους οδηγούσαν στη Ρώμη με συνοδό τον εκατόνταρχο Ιούλιο. Το πλοίο τους που ερχόταν από τη Σιδώνα έπλεε κατά μήκος των παραλίων της Λυκίας και έπιασε λιμάνι στα Μοίρα. Πάλι ο Ευαγγελιστής Λουκάς αφηγείται. Και από εκεί, τη Σιδώνα, αφού βγήκαμε στο ανοιχτό πέλαγος, πλέψαμε κοντά και κατά μήκος της Κύπρου, διότι οι άνεμοι ήσαν αντίθετοι. Και αφού διασχίσαμε και το πέλαγος της Κιλικίας και της Παμφυλίας, φτάσαμε στα Μοίρα της Λυκίας. Και εκεί ο εκατόνταρχος, αφού βρήκε ένα αλεξανδρινό πλοίο που πήγαινε στην Ιταλία, μας επιβίβασε σε αυτό. Πράξεις, κεφάλαιο 27, στίχη 4 έως 6. Ακόμη και στα Μοίρα, ο Απόστολος Παύλος δεν είχε καμία πιθανότητα να πραγματοποιήσει την επιθυμία του και να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Κυρίου. Με τη διέλευση όμως και τη στάση στα Μοίρα του Αποστόλου Παύλου είναι συνδεδεμένη η αφήγηση της συνάντησής του με την Αγία Θέκλα. Προερχόμενοι από το εικόνιο η Αγία, έχοντας ακούσει ότι ο Απόστολος βρισκόταν στα Μοίρα, μεταμφιέστηκε σε Άνδρα για να αποφύγει τους δικούς της και τα βλέμματα των ξένων στον άγνωστο τόπο και κατευθύνθηκε στα Μοίρα για να συναντήσει και να συνομιλήσουν για τον Κύριο. Βέβαια, μας εντυπωσιάζει αυτό το γεγονός της συνάντησης του Αποστόλου Παύλου και της Αγίας Θέκλας. Πάντως, η ιστορική πραγματικότητα της συνάντησης επιβεβαιώνεται από τον Τερτυλιανό, που αναφέρει το περιστατικό στο έργο του «Βάπτισης 17». Πάντοτε με τον Απόστολο Παύλο και πάντοτε με τα Μοίρα είναι συνδεδεμένη μια παλιά παράδοση που περιέρχεται στο Συναξάριο και στο ανέκδοτο έργο «Η ζωή του μεταφραστή». Η σχέση αυτή με τον Απόστολο Παύλο είναι έμεση και σχετίζεται με τον μαθητή του Απόστολο Τίτο. Ο Απόστολος Τίτος είχε χειροτονήσει τον Ερμαίο, πρεσβύτερο, και τον Νίκανδρο, επίσκοπο Μύρων της Κρήτης, σύμφωνα με την υπόδειξη του διδασκάλου του Παύλου, οι οποίοι διάλεξαν τα Μοίρα ως τόπο διάδοσης του Θείου Λόγου. Οι καρποί του Θείου Κηρύγματος άρχισαν να γίνονται αισθητοί και οργανώθηκε με την καθοδήγηση του επισκόπου Νικάνδρου μια χριστιανική κοινότητα. Τότε οι ειδωλολάτρες ιερείς παρακίνησαν κάποιους κατοίκους των Μοίρων να καταγγείλουν όσους διέδιδαν τη νέα θρησκεία του Χριστού. Αφού βεβαιώθηκε για όλα τα παραπάνω, ο επικεφαλής Λιβάνιος τους καταδίκασε σε διάφορα βασανιστήρια, να τους δέσουν πίσω από άλογα τα οποία εξαγρίωναν, αφού τα έκαιγαν με καυτά σίδερα, να τους σύρουν στους δρόμους και στη συνέχεια να τους ρίξουν στη φωτιά. Από αυτά τα μαρτύρια οι δύο κληρικοί δεν έπαθαν τίποτα και διαφυλάχθηκαν ακέραιοι. Παρά το γεγονός αυτό, ο δικαστής Βεσάνο διέταξε να τους καρφώσουν στην καρδιά, στο κεφάλι και σε διάφορα μέρη του σώματος χοντρά καρφιά. Έτσι πρόσφεραν τη ζωή τους θυσίαν ζώσαν, αγίαν, το Θεό ευάρεστον.
Αυτό υπήρξε το μαρτύριό τους. Αλλά και ο Απόστολος Φίλιππος, ο οποίος στην Ασιάτιδα γήν κληρωθείς των Βαρθολομαίων είχε συνεπόμενον, διέδιδε τον Λόγο του Θεού όχι μόνο στα μέρη της Μυσίας και Λυδίας, αλλά και σε αυτή τη Σμύρνη έφτασε ευαγγελιζόμενος, όπου συναντήθηκε με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Δεν είναι απίθανον λοιπόν, αφού διερχόταν τις επαρχίες της Ασίας, να έφτασε και μέχρι την επαρχία της Λυκίας για να κηρύξει τον Χριστό. Είναι δυνατόν και αυτός ο Ιωάννης να έφτασε και σε αυτή τη Λυκία, αφού κήρυτη και αυτός κατά την Ασίαν, ότι και η του Ανθιπάτου Νικάνορος γινή επίστευσε και η του Στάχιος οικία. Μετά το μαρτυρικό θάνατο του Αποστόλου Φιλίππου, ο Απόστολος Βαρθολομαίος μαζί με τη Μαριάμνη, σαρκική αδελφή του Αποστόλου Φιλίππου, αυτή εν τη Λυκαονία εξέδραμον. Δεν είναι λοιπόν απίθανο να είναι Αποστολική Εκκλησία η επαρχία της Λυκίας, αφού την Ασιάτιδα γη όργωνε ένας μεγάλος αριθμός Αποστόλων και αφού η Μικρά Ασία υπήρξε εξ αρχής γη που δέχθηκε το χριστιανισμό και αναδείχθηκε αγιωτόκος χώρα.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Συνεχίζουμε την αναφορά μας στην ενδυμασία της Μικράς Ασίας και θα αναφέρουμε την ενδυμασία, πληροφορίες που έχουμε για την ενδυμασία και ήταν στη γυναικεία φορεσιά. Οι γυναίκες φορούσαν τα μισοφούστανα που μεσοφούστανα ήταν ένα βασικό ένδυμα, η φούστα που είναι σαν μικρό φουστάνι. Αυτός ο τύπος φορεσιάς εντοπίζεται κυρίως στα χωριά και στις λαϊκότερες τάξεις των περιοχών. Βέβαια όταν υπήρχε και το ανακάτεμα με την Σμύρνη, ακόμη και με την Χίο, άρχισαν να εγκαταλείπουν οι γυναίκες τις φορεσιές με βράκες ή μισοφούστανα και ξεκίνησαν να έχουν στοιχεία πιο κοσμικά στις φορεσιές τους. Ας αναφέρουμε κάποια στοιχεία από τις παραδοσιακές στολές τους, τις καθημερινές. Φορούσαν τον μπούστο που ήταν ένα είδος κοντής αμάνικης μπλούζας, πολύ εφαρμοστής, και το φορούσαν κατάσαρκα. Στολίζεται με νταντέλες, κοφτά και ντύματα, φιλτιρέδες και πάντα με το γούστο και τις ικανότητες της κάθε νοικοκυράς που φρόντιζε να ράβει τα ρούχα της οικογένειας. Στα πολύ κρύα οι γυναίκες φορούσαν πάνω από το μπούστο το ισλίκι, ένα καπιτονέ με βαμπάκι για περισσότερη ζεστασιά. Η καμιτζόλα ή ποκαμίσα ήταν ένα πουκάμισο μακρύ ως τη γάμπα, άλλοτε αμάνικο και άλλοτε με μακριά ή κοντύτερα μανίκια. Το χρησιμοποιούσαν και ως νυχτικά. Με τα καλά μισοφούστανα φορούσαν εσωτερικά τα ασπροκέναρα με τα φαρδιά μανίκια, ενώ με τα καθημερινά τις καμτζόλες ή τις αλαμπράκες. Οι πουκαμίσες αυτές ήταν βαμβακερές, λινές, μεταξωτές, φαντές στον αργαλιό, στο φυσικό χρώμα των υλικών ύφανσης. Είχαν συνήθως μανίκι τύπου ζαπονέ ή τρουακάρ. Οι πιο καλές πουκαμίσες είχαν τον ντόπιο μεταξωτό ή βαμβακερό ύφασμα της κρεβατής και λεγόταν ασπροκέναρα. Ήταν ένα δείγμα της ντόπιας υφαντικής. Έχουν ως σχέδιο λευκούς, κόκκινους, ρόδινους, πράσινους ρίγες στις ούγες ή ρίγες με διάφορες αποχρώσεις, σχέδιο που λεγόταν μπουλαντάνι. Το άνοιγμα αυτό στους μυρούς ως και στον ποδόγυρο ήταν κάτι σαν βαθύ ντεκολτέ. Οι νεότερες πουκαμίσες, όπως και τα άλλα που φορούσαν, ράβονταν από αγοραστά μαυακερά ποιότητας, πολύ αλφα ποιότητας όπως το έλεγαν, και σε διάφορα απαλά χρώματα. Το μισοφόρι ήταν μια άσπρη βαβακερή σουρωτή φούστα, λίγο μακρύτερη και φαρδύτερη από το μισοφούστανο. Φοριέται πάνω από τη βράκα τους και το ασπροκέναρο για να προσδίδει όγκο ώστε να φουσκώνει και να στέκει καλύτερα το μισοφούστανο. Το μισοφόρι είχε φραμπαλά ή σούφρα κάτω από το γόνατο και στολίζεται με φεστόνια.
Η διακόσμηση στο φραμπαλά γίνεται συνήθως με άσπρη κλωστή, κοφτάδα, αντέλες, πιτσίλια και σπανιότερα με χρωματιστή. Το πουκάμισο, το καθημερινό πουκάμισο με τον όρθιο γιακά ή τη λαιμόκοψη φοριόταν πάνω από την καμιτζόλα. Ραβόταν από φτηνό βαμβακερό ή άλλο ύφασμα και είχε ελάχιστες διακοσμήσεις. Κούμποναν μπροστά ή πίσω και συγκρατιούνταν στη μέση με τη βρακοτζόνη του φαντού μισοφούστανου. Το ονόμαζαν αλλιώς η μπλούζα ή ρουσικάκια. Το μισοφούστανο ή μεσοφούστανο είναι μια φαρδιά φούστα που ραβόταν 5 με 6 φύλλα ύφασμα. Το καλό και το καθημερινό ήταν ίδιο στην κοπή και στο ράψιμο. Μόνο το ύφασμα και οι διακοσμήσεις διαφέρανε. Ωστόσο προς το σχέδιο υπάρχουν δύο τύποι. Ο πιο κοινός είναι η απλή σουρωτή φούστα που όταν τεντωθεί έχει σχήμα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Άλλου τύπου είναι το μισοφούστανο που έχει σταθερά ραμμένο ένα φύλλο υφάσματος μπροστά στην κοιλιά και το υπόλοιπο ύφασμα σουρώνει πίσω και στα πλάγια. Το μήκος φτάνει λίγο πιο πάνω από τον αστράγαλο. Τα φαντά καθημερινά μισοφούστανα ήταν αποδίμητο. Είναι ύφασμα του αργαλιού και προπάντως καρό σε αποχρώσεις κυρίως του μπλε, κόκκινου, καφέ, πράσινου και κίτρινου χρώματος. Τα μισοφούστανα στον ποδόγυρο καταλήγουν σε γλώσσες κεντυμένες με φεστόνια ή είναι εντελώς ίσια. Η ένωση του φραμπαλά με το υπόλοιπο μισοφούστανο γινόταν με ρέλι από το ίδιο ύφασμα. Το μαντό μεσοφούστανο στολίζεται στον ποδόγυρο, άλλωστε στο φραμπαλά και άλλοτε πάνω από αυτό, με υφαντά χρησιμοποιημένα κεντήματα ή με πιο ελεύθερα φυτικά σχέδια κεντυμένα με βελόνι. Τα περισσότερα κεντήματα είναι μπουρντούρες πλάτους λίγο εκατοστών στον ποδόγυρο του μεσοφούστανου. Τα καλά μισοφούστανα που ραβόνταν με υφάσματα αγορασμένα από υφασματοπολία της Μύρνης, του Τζεσμέ, της Χίου, είχαν απλά, απαλά, ανοιχτά χρώματα. Για τις κοπέλες και σκούρα βυσσινή για τις πιο μεγάλες. Τη λαμπρή, οι λεύτερες φορούσαν απαραίτητος λευκά ή υπόλευκα μισοφούστανα και φουστάνια συνδυασμένα με τα πλουμιστά κανάρια. Τα μισοφούστανα από αγοραστό ύφασμα που συχνά σχημάτιζαν φυτικά σχέδια με διαφορετική ύφανση ήταν πάντοτε φροδαρισμένα. Τα υφάσματα ήταν λεπτά μάλινα από ταφτάδες, στόφες, σόφια, κρέπια, βελιά και βλαδιά, αλλά ήταν μονόχρωμα και ενυφασμένα φυτικά μοτίβα, αλλά είχαν σταμπάτα, αλλά είχαν ολαμάδες ή στον κάμπο του υφάσματος ή στην ούγια. Ο ποδόγυρος στα πιο πολυτελή ήταν στολισμένος με χρυσούς ντοκμάδες, δηλαδή ήταν πανάκριβα αγοραστά επίραπτα κεντήματα που είχαν σχέδιο φύλλο ή άνθη ή με πλουμιά, και ντυμένα με χρυσοκλωστές και ασημοκλωστές. Στα πόδια, σε καθημερινή βάση, οι νοικοκυρέες έβαζαν ποδιά εργασίας, ειδικά αυτές που ασχολιόταν με τον αργαλιό, που τις λέγαν αργατίνες. Η μπροστοποδιά ήταν φτιαγμένη από υφάσματα κατώτερης ποιότητας. Στις ονομαστικές εορτές που ήταν τα λεγόμενα χαιρέτια, και σε άλλες γιορτινές περιπτώσεις οι νοικοκυρές φορούσαν μέσα στο σπίτι πάνω από το καλό μεσοφούστανο ποδιά μεταξωτή στολισμένη με δαντέλες. Σακάκι ήταν ένα είδος ζακέτου που κούμπανε μπροστά. Ραβόταν με διάφορα είδη υφασμάτων, μεταξωτά, βαμβακερά ή μάλινα.
Τα καθημερινά σακάκια ήταν βαβακερά, αργαλίσια ή μάλινα, με σεξκούρα κυρίως χρώματα. Το πατρόν του σακακιού είχε αφάνταστη ποικιλία, ανάλογα με την ηλικία, ανάλογα με το γούστο και ανάλογα με το τι έραβε η κάθε νοικοκυρά και τι ακριβώς της άρεζε να ράβει. Τα καλά ήταν μεταξωτά, σπάνια μάλινα, και πάντα συνδυαζόταν με το μεσοφούστανο. Όλα ήταν εφαρμοστά και μεσάτα, με φουσκωτό μανίκι που στένευε στις μασέτες. Συχνά δεν κούμποναν τις μασέτες για να φαίνονται οι δαντέλες και τα πιτσιλάκια του ασπροκέναρου. Τα νεανικά μοντέρνα πορκάκια ήταν εφαρμοστά ανοιχτόχρωμα και κοντά ως τη μέση, ενώ τα γεροντίστικα που λεγόταν σάκι είναι πιο μπατάλικα, σκούρα και μακριά ως τους γοφούς. Τα πολυτερέστερα πορκάκια είχαν πλούσια διακόσμηση στα μανίκια και στο μπροστινό άνοιγμα τριγύρω από τα κουμπιά. Στα σημεία αυτά οι πλούσιες κυράδες έραβαν τους τοκμέδες όπως και στα μισοφούστανα. Σε πολλά σακάκια ο γιακάς και τα μανίκια έχουν διακόσμηση με βαλασιέδες και τορσόνια. Ήταν ένα είδος δαντέλας. Οι γερόντισες και οι χαροκαμένες φορούσαν μαύρα μεσοφούστανα και σάκους από ένα γυαλιστερό ύφασμα το σόφι που έφεραν ως το μυρό. Μέσα στο σπίτι στα νεότερα χρόνια οι γυναίκες ντύνονταν πιο απλά με ρόμπες ή με αλατζάδες, δηλαδή πρόχειρα φορέματα, ραμμένα από το ομώνυμο ντόπιο ύφασμα. Στα πολλά κρύα οι γυναίκες φορούσαν, όπως και οι άντρες, μακριά γούνα ή πιο κοντή που έφτανε ως τους μυρούς και τα γόνατα, το λεγόμενο και κοντογούνι. Στην ουσία πρόκειται για ένα τσόχινο σάκο καπλατισμένο εσωτερικά με γούνα και άλλες μέσα από αυτόν τον σάκο φορούσαν το τζιπούνι που ήταν ένα πλεχτό μάλινο γελέκι. Με την καλή φορεσιά οι νιόπαντρες μέχρι το 1922 φορούσαν χαμηλό κόκκινο φέση στολισμένο με κάνα δυο σειρές χρυσά φλουράκια που έπεφταν στον κούτικα και από πάνω έμπαινε το ολοπλούμιστο σκολιανό μαντίλι. Το φέση φαίνεται πως ήταν κατάλοιπο της παλαιότερης φορεσιάς με βράκα. Με τα σκολιανά μισοφούστανα φοριέται η μαντιλοσιά ή τσεμπεροσιά. Από μέσα μπαίνει το τσεμπέρι, ένα σκούρο σταμποτό μαντίλι, που οι άκρες του συχνά πλέκονταν μαζί με τις σκοτσίδες και δένουν ψηλά στο κεφάλι. Το φακιόλι συμμαζεύει και διευθετεί τα μαλλιά. Από πάνω φοριέται το πλουμιστό μαντίλι καμωμένο από φίνο βαβακερό ύφασμα διαφόρων ανοιχτών χρωμάτων, κυρίως υπόλευκο. Είναι τετράγωνο και έχει διακόσμηση από χρυσές ή ασημένιες πουλιές στον κάμπο και χάντρες σε όλο το γύρο του. Τα πιο καθημερινά μαντίλια ήταν σταμποτά με ποικίλια φυτικά και άλλα σχέδια. Κέντρα πώλησης μαντιλιών ήταν ο Τσεσμές, τα Αλάτσατα, ο Βουρλάς και φυσικά η Σμύρνη. Από εκεί τα αγόραζαν μαντιλούδες και τα μεταπουλούσαν σε όλα τα χωριά. Μαζί με

Το χρώμα των φακελιών ήταν κόκκινο σε πολλές αποχρώσεις. Άσπρο ή κανελή ή τσαγαλή και πολλές φορές και γαλάζιο. Οι πιο νέες φορούσαν μαντίλια με ανοιχτόχρωμα χρώματα και οι μεσόκοπες σκούρα και λιγότερο διακοσμημένα. Το μαντίλι διπλώνεται τριγωνικά και τοποθετείται στο κεφάλι έτσι ώστε η μία γωνία να πέφτει ελεύθερα στην πλάτη. Οι άλλες δύο τακτοποιούνταν με τρεις τρόπους όπως το θέλει κάθε γυναίκα ανάλογα με την περίσταση. Οι νέες γυναίκες όμως στάβρωναν στο σβέρκο της δυο άκρης του καλού μαντιλιού και έπειτα τις έδαιναν ψηλά πάνω από το μέτωπο με ιδιαίτερη χάρη. Οι χείρες φορούσαν υποχρεωτικά πάνω από το φακιόλι μαύρη μαντίλα που σκέπαζε όλα τα μαλλιά και τις παριές. Το χειμώνα, ακόμη και το καλοκαίρι, έριχναν στους ώμους τους ή στο κεφάλι σάρπες ή αλλιώς μποξάδες. Ήταν πολύ μεγάλα τετράγωνα με ταξωτά ή μάλινα υφάσματα που διπλώνονταν τριγωνικά και κάλυπταν όλη την πλάτη και τον κορμό. Στα πόδια φορούσαν κάλτσες πλεγμένες με ειδικές καρτσοβελόνες. Πλέκονταν με λεπτό μαλλί, μετάξι ή βαμβάκι και μόνο οι πλούσιες έβαζαν λεπτότατες αγοραστές μεταξωτές κάλτσες. Έτσι τις ονόμαζαν. Ήταν πολύχρωμες, μονόχρωμες ή δίχρωμες με μεγάλη ποικιλία σχεδίων. Παπούτσια φορούσαν πολλών ειδών, μποτίνια, γοβάκια και σκαρπινάκια για τις εξόδους αγορασμένα κυρίως από τη Σμύρνη. Δεν κυκλοφορούσε γυναίκα χωρίς παπούτσι, ακόμα και στο φτωχότερο σπίτι, γιατί ήταν προσβλητικό. Στα χέρια φορούσαν μερικές φορές γάντια και τα ονόμαζαν μπλεχτές χέρες. Χρωματιστές χέρες φορούσαν απαραίτητος στον τρίγο, στο θέρος, ακόμη και στις αγροτικές δουλειές για να μην πληγώνουν και να μην μαυρίσουν τα χέρια τους. Τα κοσμήματα στις γυναίκες ήταν χρυσά ή επίχρυσα και σπάνια ασημένια ή γυάλινα. Τα καλύτερα κοσμήματα προέρχονταν από τη Σμύρνη που δέθεται ολόκληρα μπεζεστένια με χρυσοχοΐα, τα λεγόμενα κουμουτζίδικα, και σπανιότερα από την πόλη. Άλλα βέβαια ήταν φερμένα από την Ευρώπη και πολλά κοσμήματα ήταν ασημώματα, δηλαδή δώρα συγγενών σε αραβώνες και γάμους. Τα κορίτσια και οι γυναίκες γενικά συνήθιζαν να φορούν σκουλαρίκια από τη βρεφική ηλικία. Ήταν κρεμαστά με ειδικές ονομασίες. Τα βραχιόλια ήταν δύο τύπων, αλυσοδοτά και κρίκι. Υπήρχαν τα σμυρναίικα βραχιόλια, τα πολίτικα και τα μπιλετζίκια που άνοιγαν στη μέση με ένα πολύ ωραίο περίτεχνο κούμπομα και είχαν ή πετράδι ή στολισμένο ένα χρυσό λουλούδι. Απαραίτητα στο λαιμό ήταν ο χρυσός σταυρός και γενικά φορούσαν τάμπλες, λίρες, κωνσταντινάτα και ανάλογα με την οικονομική κατάσταση φορούσαν σειρά-σειρά φλουριά και κωνσταντινάτα στο λαιμό. Και απαραίτητο συμπλήρωμα της γυναικείας εμφάνισης ήταν το τσαντάκι. Ήταν το σαν βεντάλια και σπανιότερα σαν ομπρέλα. Τα τσαντάκια ήταν πολύχρωμα, πλεχτά, πουγκιά, λεπτοδουλεμένα, με βελόνα, αλλά τα καλύτερα ήταν αλυσοδοτά ασημένια ή χρυσοκέντητα βελούδινα. Και επίσης, απαραίτητα στα μωρά και στα παιδάκια ήταν το χαμαγλί, δηλαδή

το φυλαχτό. Οι γερόντισες και οι χείρες δεν φορούσαν κανένα κόσμημα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώσαμε την αναφορά μας για την τα ήθη, τα έθιμα, την ενδυμασία και τους χορούς σε όλες αυτές τις εκπομπές που αφιερώσαμε για τη Μικρά Ασία, για διάφορες περιοχές της Μικράς Ασίας, για τη Σμύρνη. Και αφού έχουμε ολοκληρώσει όλη την αναφορά μας για ό,τι ήθη και έθιμα έχουμε βρει για την Μικρά Ασία, θα κλείσουμε το αφιέρωμά μας αυτό στην Σαλισμόνη της Πατρίδας της Μικράς Ασίας μας και θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και στη συνέχεια θα αναφέρουμε δύο συνταγές από την περιοχή της Μικράς Ασίας. Θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Στο τρίτο μέρος της εκπομπής μας θα συνεχίσουμε με μία συνταγή για πιλάφι από την περιοχή της Σμύρνης και ονομάζεται Τελ Σεριγγιγκλή Πιλάφ. Υλικά: ένα ποτήρι νερού ρύζι, 2,5 ποτήρια ζωμό κρέατος, 1 χούφτα φιδέ, 3 κουταλιές βούτυρο, αλάτι και πιπέρι. Εκτέλεση: πλένουμε το ρύζι και το σουρώνουμε. Σε κατσαρόλα λιώνουμε 2 κουταλιές βούτυρο, ρίχνουμε το φιδέ και σοτάρουμε μέχρι να ροδίσει. Προσθέτουμε αμέσως το ρύζι και ανακατεύουμε αρκετές φορές. Προσθέτουμε το ζωμό του κρέατος, το αλάτι, το πιπέρι και μαγειρεύουμε σε χαμηλή φωτιά. Όταν το φαγητό απορροφήσει το ζωμό, προσθέτουμε 1 κουταλιά λιωμένο βούτυρο. Σάμαλι: μισό κιλό σιμιγδάλι χοντρό, 2,5 φλιτζάνια ζάχαρη, 3 κουταλάκια bacon powder, 1,5 φλιτζάνι γάλα, 100 γραμμάρια βούτυρο γάλακτος λιωμένο, ξύσμα λεμονιού. Εκτέλεση: ανακατεύουμε σε μικρή λεκάνη όλα μαζί τα υλικά. Τα αδειάζουμε και τα απλώνουμε σε βουτυρωμένο ταψί και αφήνουμε το μείγμα για 20 λεπτά μέχρι να ξεκουραστεί. Ψήνουμε το γλυκό σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 45 λεπτά μέχρι να ροδίσει και να δημιουργηθεί κρούστα από πάνω. Για το σιρόπι: 3 φλιτζάνια ζάχαρη, 4 φλιτζάνια νερό, 1 λεμόνι το χυμό, 1 φακελάκι μαστίχα κοπανισμένη. Για το σιρόπι βράζουμε τη ζάχαρη και τη μαστίχα και προς το τέλος προσθέτουμε το χυμό του λεμονιού. Χαράζουμε ελαφρά το γλυκό με ένα μαχαίρι και μετά το περιχύνουμε με το σιρόπι. Το σάμαλι πρέπει να ποτίσει καλά με το σιρόπι και να κοπεί ύστερα από αρκετές ώρες ή και την επόμενη ημέρα. Καλή σας επιτυχία! Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Ράδιο Ελπίδα, σε αυτό το σημείο φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Έως την άλλη εκπομπή μας τη ραδιοφωνική, να έχετε πίστη και ελπίδα. Χαίρετε!
1: Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Των νεφρόσινων μεσότητα, ενείτε των γύριων πάντα τα έθνη, επενέσετε αυτών πάντες οι λαοί, ίγκυκένοι του Θείου δαψίλης, χύσεις επί πάντας ως περιέγραπτε πνεύματος,

Χαίρετε φίλοι ακροατές της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μεγάλη Σαρακοστή, πορεία προς το Πάσχα, ο τίτλος του έργου του Ρώσου συγγραφέα Αλεξάνδρου Σμέμαν. Σήμερα θα αναφερθούμε στις δύο έννοιες της νηστείας.

Αν η Θεία Ευχαριστία δεν συμβιβάζεται με την νηστεία, τότε γιατί τελείται τα Σάββατα και τις Κυριακές της Μεγάλης Σαρακοστής και μάλιστα χωρίς να διακοπεί η νηστεία? Εδώ οι κανόνες της Εκκλησίας φαίνεται να συγκρούονται. Ενώ μερικοί από αυτούς απαγορεύουν την νηστεία τις Κυριακές, μερικοί άλλοι απαγορεύουν τη διακοπή της νηστείας σε οποιαδήποτε μέρα από τις 40 μέρες της Σαρακοστής. Αυτή η σύγκρουση παρουσιάζεται μόνο γιατί οι δύο κανόνες που φαίνονται να αποκλίνει ο ένας τον άλλο αναφέρονται στην πραγματικότητα σε δύο διαφορετικές έννοιες του όρου νηστεία. Είναι ανάγκη να το καταλάβουμε καλά αυτό, γιατί ανακαλύπτουμε εδώ την ορθόδοξη φιλοσοφία της νηστείας, που είναι πολύ ουσιαστική για την όλη μας πνευματική προσπάθεια. Υπάρχουν πραγματικά δύο τρόποι ή μέθοδοι νηστείας και οι δύο είναι θεμελιωμένοι στη Γραφή και την Παράδοση και ανταποκρίνονται σε δύο ξεχωριστές ανάγκες ή καταστάσεις του ανθρώπου. Η πρώτη μπορεί να ονομαστεί γενική, αυστηρή νηστεία, επειδή σε αυτή έχουμε καθολική αποχή από την τροφή και το ποτό. Τη δεύτερη μπορούμε να την ονομάσουμε ασκητική νηστεία, επειδή σε αυτή έχουμε αποχή από ορισμένα φαγητά και μια σημαντική ελάττωση στο διαιτητικό σύστημα. Από την αρχή του χριστιανισμού, η νηστεία θεωρήθηκε σαν ένα είδος προετοιμασίας και αναμονής, ένα είδος πνευματικής αυτοσυγκέντρωσης για αυτό που έρχεται. Η σωματική πείνα ανταποκρίνεται εδώ στην πνευματική αναμονή του πληρώματος, στο άνοιγμα ολόκληρης της ανθρώπινης ύπαρξης, δηλαδή στην ερχόμενη χαρά. Έτσι, στη λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας συναντάμε αυτή τη γενική νηστεία σαν τη τέλεια και βασική προετοιμασία για μια μεγάλη γιορτή, για ένα αποφασιστικό πνευματικό γεγονός. Μπορούμε να το δούμε αυτό λόγου χάρη στην παραμονή των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων. Και πάνω από κάθε τι άλλο, η ευχαριστιακή νηστεία είναι το ουσιαστικότερο είδος προετοιμασίας μας για το μεσιανικό δείπνο στο τραπέζι της Βασιλείας του Χριστού. Πάντοτε πριν από την Θεία Ευχαριστία προηγείται η γενική νηστεία, που μπορεί μεν να ποικίλει σε διάρκεια, αποτελεί όμως για την Εκκλησία μια απαραίτητη προετοιμασία για την Θεία Μετάληψη. Πολλοί άνθρωποι παρεξηγούν αυτόν τον κανόνα και δεν βλέπουν σε αυτόν τίποτε περισσότερο από μια πανάρχια διαταγή και αναρωτιούνται γιατί ένα άδειο στομάχι θα μπορούσε να είναι προϋπόθεση για να λάβει κανείς το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όταν κατεβάζουμε τον κανόνα σε μια τέτοια φυσιοκρατική αντίληψη, όταν τον κάνουμε φυσιολογία, όταν τον βλέπουμε σαν μια γυμνή πειθαρχία,
τότε βέβαια χάνει το νόημά του. Έτσι δεν είναι περίεργο ότι ο Ρωμαιοκαθολισμός, ο οποίος προπολού αντικατέστησε την πνευματική αντίληψη της νηστείας με τη νομική και πειθαρχική, για παράδειγμα λένε ότι απονέμεται δύναμη από την νηστεία, σαν να είναι ο Θεός και όχι ο άνθρωπος που χρειάζεται την νηστεία, έχει απλούστατα σήμερα καταργήσει την ευχαριστιακή νηστεία. Στην πραγματικότητα, η γενική νηστεία είναι βασική έκφραση του ρυθμού της προετοιμασίας και της πληρώσεως με την οποία ζει η Εκκλησία, γιατί είναι ταυτόχρονα η προσδοκία του Χριστού εν το κόσμο τούτο και η έλευση του κόσμου αυτού μέσα στον επερχόμενο. Ίσως πρέπει να προσθέσουμε εδώ ότι στην πρώτη Εκκλησία αυτή η γενική νηστεία είχε ένα όνομα παρμένο από το στρατιωτικό λεξιλόγιο. Ονομάζονταν στάτιο, που σήμαινε φρουρά σε κατάσταση συναγερμού και κινητοποίησης. Η Εκκλησία αγρυπνεί, περιμένει τον νυμφίο και τον περιμένει με ετοιμότητα και χαρά. Έτσι, η γενική νηστεία δεν είναι μόνο νηστεία για τα μέλη της Εκκλησίας, είναι και αυτή η ίδια η Εκκλησία σε κατάσταση νηστείας, αναμονής του Χριστού, ο οποίος έρχεται σε αυτή δια της Θείας Ευχαριστίας και ο οποίος θα έρθει εν δόξη με το πλήρωμα του χρόνου. Διαφορετικό είναι το πνευματικό νόημα στο δεύτερο τύπο της νηστείας, που ονομάσαμε ασκητική. Στην περίπτωση αυτή, σκοπός της νηστείας είναι να ελευθερωθεί ο άνθρωπος από την παράνομη τυραννία της σάρκας, από την παράδοση του πνεύματος στο σώμα και στις ορέξεις του, που είναι η τραγική συνέπεια της αμαρτίας και της προπατορικής πτώσης του ανθρώπου. Μόνο με μια προσεκτική και υπομονετική προσπάθεια ο άνθρωπος ανακαλύπτει ότι ούκ επάρτο μόνο ζήσετε, και επαναφέρει μέσα του την προτεραιότητα του πνεύματος. Η προσπάθεια αυτή κατά ανάγκη λόγω της φύσης της είναι μακρόχρονη και επίμονη. Ο παράγοντας χρόνος είναι ουσιαστικός, γιατί χρειάζεται πολύς καιρός να ξεριζωθεί και να θεραπευτεί η κοινή και παγκόσμια αρρώστια που ο άνθρωπος έφτασε να τη θεωρεί σαν φυσιολογική κατάσταση. Η τέχνη της ασκητικής νηστείας καθορίστηκε και τελειοποιήθηκε μέσα στη μοναστηριακή παράδοση και μετά έγινε αποδεκτή από όλη την Εκκλησία. Η νηστεία αυτή είναι η εφαρμογή των λόγων του Χριστού, ότι οι δαιμονικές δυνάμεις που υποδουλώνουν τον άνθρωπο δεν ξεπερνιούνται παρά εν προσευχές και νηστείες. Είναι θεμελιωμένη στο παράδειγμα του ίδιου του Χριστού, ο οποίος νίστεψε 40 μέρες και ύστερα συνάντησε τον Σατανά πρόσωπο με πρόσωπο. Σε αυτή τη συνάντηση
ανέτρεψε τη συνθηκολόγηση του ανθρώπου. Η Εκκλησία έχει καθιερώσει 4 περιόδους για αυτή την ασκητική νηστεία. Τις περιόδους πριν από το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, τη γιορτή του Αγίου Πέτρου και Παύλου και πριν από την κοίμηση της Θεοτόκου. 4 φορές το χρόνο μας καλεί να καθαριστούμε και να ελευθερωθούμε από την κυριαρχία της σάρκας με την θεραπευτική νηστεία. Κάθε φορά η επιτυχία της θεραπείας εξαρτάται από την εφαρμογή μερικών βασικών κανόνων, ανάμεσα στους οποίους ο πιο κυρίαρχος είναι η αδιάσπαστη νηστεία, δηλαδή η χρονικά συνεχόμενη νηστεία. Αυτή η διάκριση ανάμεσα στους 2 τρόπους νηστείας μας βοηθάει να καταλάβουμε τη φαινομενική αντίθεση ανάμεσα στους κανόνες που έχουν σχέση με την νηστεία. Ο κανόνας που απαγορεύει την νηστεία τις Κυριακές σημαίνει φυσικά ότι αυτή τη μέρα η νηστεία διακόπτεται πρώτα απ' όλα από αυτήν την ίδια τη Θεία Ευχαριστία, η οποία πραγματώνει την προσδοκία που είναι ο επιδιωκόμενος σκοπός όλης της νηστείας, αλλά ταυτόχρονα είναι και το τέρμα της. Σημαίνει δηλαδή ότι η Κυριακή, η μέρα του Κυρίου, είναι η υπέρβαση της Σαρακοστής, όπως είναι και η υπέρβαση του χρόνου. Με άλλα λόγια, σημαίνει ότι η Κυριακή, η μέρα της Βασιλείας του Θεού, δεν ανήκει σε αυτό το χρόνο που τον θεωρούμε πορεία ή ταξίδι και που εκφράζεται επακριβώς με τη Μεγάλη Σαρακοστή. Η Κυριακή παραμένει σαν μέρα όχι νηστείας αλλά πνευματικής χαράς. Αλλά ενώ η Θεία Ευχαριστία διακόπτει τη γενική νηστεία, όμως δεν συμβαίνει το ίδιο και με την ασκητική νηστεία, η οποία, καθώς έχουμε εξηγήσει, από τη φύση της απαιτεί μια συνέχιση της προσπάθειας. Αυτό σημαίνει ότι οι διαιτητικοί κανονισμοί που διέπουν την ασκητική νηστεία ισχύουν και τις Κυριακές της Μεγάλης Σαρακοστής. Για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, λέμε ότι το κρέας και τα διάφορα λίπη απαγορεύονται μόνο εξαιτίας του ψυχοσωματικού χαρακτήρα της ασκητικής νηστείας, διότι η Εκκλησία ξέρει ότι το σώμα για να υποταχθεί πρέπει να υποστεί μια διαρκή, υπομονετική και πειθαρχημένη αποχή. Λόγου χάρη, πολλοί μοναχοί στη Ρωσία δεν έτρωγαν ποτέ κρέας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι νήστευαν και το Πάσχα ή τις άλλες μεγάλες γιορτές. Μπορεί κανείς να πει ότι μια σχετική ασκητική νηστεία αφορά τη χριστιανική ζωή και πρέπει να τηρείται από τους χριστιανούς. Αλλά η αντίληψη, και αλίμονο είναι συχνή, ότι το Πάσχα έχουμε υποχρέωση να τρώμε και να πίνουμε καλά, είναι μια θλιβερή και άσχημη γελιογραφία του αληθινού πνεύματος του Πάσχα. Είναι πραγματικά τραγικό το ότι σε μερικές εκκλησίες οι άνθρωποι αποτρέπονται από τη μετοχή στη Θεία Μετάληψη του Πάσχα
και τα ωραιότερα λόγια του Αγίου Χρυσοστόμου στο πασχαλινό κατηχητικό λόγο του, η τράπεζα γέμι τρυφήσατε πάντες, ο μόσχος πολλής μηδής εξέλθει ποινών. Συνήθως παραξηγούνται διότι νομίζουν πολλοί ότι αναφέρονται αποκλειστικά στα πλούσια περιεχόμενα του πασχαλινού τραπεζιού. Η γιορτή είναι μια πνευματική πραγματικότητα και για να διαφυλαχτεί σωστά απαιτείται τόσο πολύ η εγκράτεια και η πνευματική αυτοσυγκέντρωση όσο και η νηστεία. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε πολύ καθαρά ότι δεν υπάρχει καμία αντίθεση όταν η Εκκλησία επιμένει να τηρούμε την αποχή από μερικές τροφές και τις Κυριακές της Σαρακοστής και όταν απορρίπτει την νηστεία κατά τη μέρα της Θείας Ευχαριστίας. Επίσης, είναι ολοφάνερο ότι μόνο ακολουθώντας και τους δύο κανόνες, δηλαδή φυλάγοντας ταυτόχρονα τον ευχαριστηριακό ρυθμό της προετοιμασίας, καθώς και την επίμονη πνευματική προσπάθεια κατά τις ψυχοσωτήριες 40 μέρες, μπορούμε πραγματικά να φτάσουμε στους πνευματικούς στόχους της Μεγάλης Σαρακοστής. Όλα αυτά μας οδηγούν τώρα σε μια ειδική έκφραση της λατρείας στη διάρκεια της Σαρακοστής, στη λειτουργία των προηγιασμένων δώρων. Το πρώτο και ουσιαστικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας των προηγιασμένων δώρων είναι ότι αυτή είναι μια εσπερινή ακολουθία. Σύμφωνα με την τυπική άποψη, είναι η ακολουθία της Θείας Κοινωνίας που γίνεται μετά τον εσπερινό. Στην αρχή της εξέλιξής της δεν είχε την ιεροπρέπεια που παρουσιάζει σήμερα και έτσι ήταν φανερή περισσότερο η συσχέτισή της με την καθημερινή ακολουθία του εσπερινού. Η πρώτη ερώτηση επομένως αφορά τον εσπερινό χαρακτήρα της λειτουργίας. Ξέρουμε ότι σύμφωνα με την Ορθόδοξη παράδοση πάντοτε προηγείται από τη Θεία Ευχαριστία γενική νηστεία. Αυτή η βασική αρχή εξηγεί το γεγονός ότι η Θεία Ευχαριστία, διαφορετική σε αυτό από τις άλλες ακολουθίες, δεν γίνεται σε καθορισμένη ώρα και ο χρόνος για την τέλεσή της εξαρτάται βασικά από το χαρακτήρα της μέρας που πρόκειται να τελεστεί. Έτσι, σε μια μεγάλη γιορτή, το τυπικό παραγγέλει η Θεία Ευχαριστία να τελείται πολύ νωρίς το πρωί, γιατί η ολονύκτια αγρυπνία που προηγείται αναπληρώνει το έργο της νηστείας και της προετοιμασίας. Σε μικρότερες γιορτές που δεν έχουμε αγρυπνία, η Θεία Ευχαριστία μετακινείται σε κάποια ώρα αργότερα, έτσι ώστε, θεωρητικά τουλάχιστον, κατά τις μέρες της εβδομάδας να τελείται σχεδόν προς το μεσημέρι. Τελικά, τις μέρες που επιβάλλεται η αυστηρή η γενική νηστεία στη διάρκεια της μέρας, η Θεία Μετάληψη, που είναι το σταμάτημα της νηστείας, λαμβάνεται κατά τον εσπερινό.
Το νόημα όλων αυτών των τυπικών διατάξεων, οι οποίες δυστυχώς έχουν εντελώς ξεχαστεί και αγνοηθεί σήμερα, είναι πολύ απλό. Η Θεία Ευχαριστία, που πάντα είναι το τέλος της προετοιμασίας, το πλήρωμα της προσδοκίας ως προς το χρόνο της τέλεσής της, τον καιρό, συσχετίζεται με τη διάρκεια της γενικής νηστείας, που ή παίρνει τη μορφή της ολονύκτιας αγρυπνίας ή τηρείται ατομικά. Και εφόσον η Τετάρτη και η Παρασκευή στη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής είναι μέρες γενικής αποχής, η ακολουθία για τη Θεία Ευχαριστία, που είναι το πλήρωμα της νηστείας, τελείται μετά την ακολουθία του Εσπερινού. Με την ίδια λογική εξηγούμε και το γεγονός ότι την παραμονή των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων, που επίσης είναι μέρες γενικής νηστείας, η Θεία Ευχαριστία τελείται κατά τον Εσπερινό. Αν όμως η παραμονή των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων πέσουν Σάββατο ή Κυριακή, μέρες δηλαδή που για την Ορθόδοξη παράδοση είναι ευχαριστικές, τότε η γενική νηστεία μετατίθεται στην Παρασκευή. Ένα άλλο παράδειγμα: αν ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου πέσει κάποια μέρα της εβδομάδας εκτός Σαββάτου και Κυριακής, η τέλεση της Θείας Ευχαριστίας γίνεται μετά τον Εσπερινό. Αυτοί οι κανόνες, που σε πολλούς φαίνονται ξεπερασμένοι και άσχετοι σήμερα, στην πραγματικότητα αποκαλύπτουν την θεμελιώδη αρχή της ορθόδοξης λειτουργικής πνευματικότητας, ότι η Θεία Ευχαριστία πάντοτε είναι το τέλος της προετοιμασίας και το πλήρωμα της προσδοκίας, και οι μέρες της γενικής αποχής και νηστείας, που είναι η πιο έντονη έκφραση προετοιμασίας, στεφανώνονται με την Εσπερινή Ευχαριστία. Η Εκκλησία για την Τετάρτη και την Παρασκευή στη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής ορίζει την τέλεια αποχή από το φαγητό ως το ηλιοβασίλεμα. Αυτές οι μέρες διαλέχτηκαν σαν οι πιο κατάλληλες για τη Θεία Κοινωνία, που όπως είπαμε είναι ένα από τα ουσιαστικότερα μέσα, ένα όπλο στον πνευματικό και σωματικό αγώνα της Μεγάλης Σαρακοστής. Οι μέρες με το έντονο πνευματικό και σωματικό αγώνα φωτίζονται από την προσδοκία της επερχόμενης κοινωνίας με το σώμα και το αίμα του Χριστού, και αυτή η αναμονή μας στηρίζει στον αγώνα πνευματικά και σωματικά. Κάνει τον αγώνα μας να αποβλέπει στη χαρά της Εσπερινής Θείας Κοινωνίας. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθεν ήξει η βοήθειά μου. Και τότε, μέσα στο φως της επερχόμενης συνάντησης με τον Χριστό, η μέρα που πρέπει να την περάσω με τη συνηθισμένη απασχόληση γίνεται πολύ σπουδαία και σημαντική. Τα πιο ασήμαντα και αδιάφορα μικροπράγματα που γεμίζουν την καθημερινή μου ύπαρξη και που τόσο πολύ έχω συνηθίσει ώστε δεν τα προσέχω καθόλου,
τώρα αποκτούν ένα καινούριο ενδιαφέρον. Κάθε λόγος που λέω, κάθε πράξη που κάνω, κάθε σκέψη που περνάει από το μυαλό μου γίνεται σπουδαία, μοναδική, ανεπανάληπτη, είτε είναι σύμφωνη με την προσδοκία για το Χριστό, είτε είναι αντίθετη. Ο ίδιος ο χρόνος, που συνήθως παταλούμε τόσο εύκολα, αποκαλύπτεται με το αληθινό του νόημα, σαν χρόνος σωτηρίας ή καταδίκης. Η όλη ζωή γίνεται αυτό που την έκανε ο Χριστός με τον ερχομό του σε αυτόν τον κόσμο. Άνοδος σε αυτόν ή φυγή μακριά του στο σκοτάδι και την καταστροφή. Πουθενά άλλου πραγματικά δεν υπάρχει το αληθινό νόημα της νηστείας και πουθενά η Σαρακοστή δεν αποκαλύπτεται καλύτερα ή πληρέστερα παρά μόνο κατά τις μέρες εκείνες που τελείται η εσπερινή Θεία Κοινωνία, λειτουργία των προηγιασμένων, και αποκαλύπτεται όχι μόνο το νόημα της Σαρακοστής αλλά και της Εκκλησίας και της χριστιανικής ζωής στην ολότητά τους. Εν Χριστώ όλη η ζωή, ολόκληρος ο χρόνος, η ιστορία, ο ίδιος ο κόσμος έχει γίνει προσδοκία, προετοιμασία, ελπίδα, ανάληψη. Ο Χριστός έχει έλθει, η Βασιλεία του ίνγκικεν. Στον κόσμο τούτο μπορούμε μόνο να προγευόμαστε τη δόξα και τη χαρά της Βασιλείας του Θεού, αλλά σαν Εκκλησία αφήνουμε αυτόν τον κόσμο εν πνεύματι και συναντιόμαστε στο τραπέζι του Κυρίου, όπου στα βάθη της καρδιάς μας ατενίζουμε το άκτιστο φως και τη λαμπρότητα. Αυτή η πρόγευση μας δίνεται για να μπορούμε να επιθυμούμε και να αγαπούμε τη Βασιλεία του Θεού και να νοσταλγούμε μια τελειότερη κοινωνία με τον Θεό στην επερχόμενη ανέσπερη ημέρα. Και κάθε φορά έχοντας γευτεί την ειρήνη και τη χαρά της Βασιλείας του Θεού, γυρίζουμε στον κόσμο αυτό και βρισκόμαστε πάλι στο μακρύ, στενό και δύσκολο δρόμο, πάλι στην νηστεία, στην προπαρασκευή και στην αναμονή. Περιμένουμε το εσπέρας αυτού του κόσμου που θα μας κάνει μέτοχους της μακάριας ακτινοβολίας, της Αγίας Δόξας του Θεού, της αρχής που δεν έχει τέλος.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αιρέσεις και Αναιρέσεις» εδώ από το φιλόξενο μικρόφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στο μικρόφωνο ακούτε τον πατέρα Δημήτρη Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Παντελής Καλογεράκης και για την υπόλοιπη ώρα θα συζητήσουμε σχετικά με τα βασικά δόγματα μιας θρησκευτικής ομάδας που είναι ευρύτερα γνωστή ως πεντηκοστιανή. Εκλεκτός προσκεκλημένος της σημερινής μας εκπομπής είναι ο φιλόλογος και θεολόγος πατέρας Βαρνάβας Λαμπρόπουλος, αδελφός της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλιού Πρεβέζης. Πατέρα Βαρνάβα, ευχαριστώ θερμά που δεχτήκατε να είστε και σήμερα μαζί μας.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, πατέρα Δημήτρη. Είναι τιμή και ευλογία για μένα αυτή η επικοινωνία και εύχομαι η συζήτησή μας να έχει καρπούς στους αδελφούς οι οποίοι θα ενημερωθούν και θα προστατευτούν από αυτό το φαινόμενο που αναφέρατε, το κίνημα των Πεντηκοστιανών στην Ελλάδα.
0: Τι είναι αυτό το κίνημα των Πεντηκοστιανών, πού εντάσσεται αυτή η ομάδα, σε ποια ευρύτερη κατηγορία θα μπορούσαμε να τους εντάξουμε?
1: Είναι τα λέγαμε απόγονοι του ευρύτερου προτεσταντικού χώρου, οι οποίοι απολυτοποιούν την Αγία Γραφή, το κείμενο της Αγίας Γραφής, ταυτίζοντας την αποκάλυψη του Θεού με ένα βιβλίο, κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την παράδοση της Εκκλησίας, και κάτι το οποίο ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα, και είπαν οι άνθρωποι αυτοί, οι αυτοαποκαλούμενοι πεντηκοστιανοί, ότι έγινε μια πρωτοφανής σε μέγεθος και σε έκταση έκχυση του Αγίου Πνεύματος σε πολλές χώρες, κυρίως ξεκίνησε από την Αμερική και ήρθε και στην Ελλάδα μέσα από ένα τυχαίο γεγονός, το οποίο ίσως μετά μπορούμε να το αναφέρουμε. Έτσι λοιπόν είναι, ανήκουν σε αυτό το ευρύτερο πνευματικό πλαίσιο των προτεσταντών, δηλαδή εκείνων οι οποίοι πλέον δεν δέχονται την αποστολική διαδοχή, έχουν αποκοπεί από το σώμα της Εκκλησίας, της μιας αποστολικής εκκλησίας, και έχουν πιστέψει ότι μέχρι από τον δεύτερο τρίτο αιώνα, τέλος πάντων, ότι έγινε μια αποστασία της Εκκλησίας, ότι

0: Η Εκκλησία ξέπεσε από την αλήθεια, έχασε το Άγιο Πνεύμα, μεταβλήθηκε σε πόρνη, σε θυγατέρα της Βαβυλώνος και μάλιστα τα άμφια των Ορθοδόξων κληρικών τα χαρακτηρίζει κάποιος από τους κορυφαίους πεντηκοστιανούς στην Ελλάδα, ο Λούις Φέγκος. Αυτή είναι η πιο έτσι ισχυρή ομάδα πεντηκοστιανών, λέγεται Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, ο Λεωνίδας Φέγκος. Λέει ότι τα άμφια είναι, λέει, το πορφύρα της πόρνης αυτής και το Άγιο Δισκοπότηρο, το οποίο έχουμε, είναι το χρυσό ποτήρι της μεθυσμένης πόρνης. Είναι οι φράσεις δικές του. Δείχνουν πόσο με βλάσφημο τρόπο αναφέρονται στην δική μας μία αληθινή παράδοση. Βέβαια παραδέχονται ότι σε όλες τις εκκλησίες υπάρχουν, λέει, ψυχές ειλικρινείς που αγαπάνε τον Κύριο, εργάζονται γι' αυτόν όπως μπορούν, και ότι αυτές οι ψυχές είναι τα άλλα πρόβατα που κάπου λέει ο Χριστός, που λέει ότι δεν είναι εκ της αυλής ταύτης, και τα οποία κατά αυτούς πρέπει να συγκεντρωθούν πριν από την αρπαγή της Εκκλησίας και να ενταχθούν στη μία πίμνη τη δική τους. Θα δούμε και τι είναι αυτή η αρπαγή της Εκκλησίας.
1: Υπάρχει κάποιος ιδρυτής του συγκεκριμένου ρεύματος? Είναι ένα φαινόμενο που δημιουργήθηκε σταδιακά?
0: Ναι, το χρονικό πλαίσιο στο οποίο δημιουργήθηκε είναι τα τέλη του 19ου αιώνα. Mm-hmm. Ειδικότερα για τους πεντηκοστιανούς της Ελλάδας, ένας φτωχός μετανάστης στην Αμερική, ο Ιωάννης Τσέλος, από ένα χωριό Βάγια Θιβών, mm-hmm. ταξιδεύοντας στις νοτιοανατολικές πολιτείες της Αμερικής, κατέβηκε, λέει, από το τρένο σε ένα χωριό που λέγεται Τέρα Χότε, της Ινδιάνα, και κατέβηκε για να πιει νερό. Το τρένο όμως έφυγε ξαφνικά, ο νεαρός Ιωάννης έμεινε στον ξένο τόπο και έπεσε στα δίχτυα του επίσης ελληνικής καταγωγής ποιμένα των πεντηκοστιανών του χωριού, και λίγο αργότερα ο αδελφός του Τσέλου, ο Γιώργος, και ο κουνιάδος ο Δημήτρης Κατρισιώτης ήρθαν στην Αμερική, έγιναν πεντηκοστιανοί και είναι οι πρώτοι οι οποίοι το 1924 ήρθαν στην Ελλάδα και κατά τη γνώμη τους μετέφεραν αυτοί το Άγιο Πνεύμα στην Ελλάδα. Μέχρι τότε, δηλαδή, η Ελλάδα είχε στεγνώσει από το Άγιο Πνεύμα και αυτοί το μετέφεραν εδώ.
1: Αυτό είναι το τυχαίο γεγονός που μας είπατε, με το οποίο...
0: Αυτό συνδέεται με την, για τους Έλληνες πεντηκοστιανούς. Τώρα στην Αμερική υπάρχει η αντίληψη ότι το 1812, έτσι λένε αυτοί, ένα κοριτσάκι από τη Σκωτία, η Μάργαρετ Μακδόναλντ, δήθεν σε αυτήν αποκάλυψε ο Θεός ότι θα γίνει μια μυστική αρπαγή των πιστών πριν από τους έσχατους καιρούς, και ότι οι μόνοι που θα αρπαγούν θα είναι, υποτίθεται, οι πλήρης Πνεύματος Αγίου πεντηκοστιανοί. Αυτό βέβαια την διδασκαλία ότι ξαφνικά το 1812 μάθαμε ποιοι θα σωθούνε, την κατηγορούν και οι ίδιοι οι πεντηκοστιανοί. Υπάρχουν κάποιοι που, τέλος πάντων, που σκέπτονται κάπως πιο σοβαρά. Ένας Αμερικανός πεντηκοστιανός πάστορας, τον David McCann, ο οποίος λέει ότι πρέπει λιγάκι να σκεφτούμε σοβαρότερα αυτά τα πράγματα. Ένα δόγμα που δεν είχε διδαχθεί πριν το 1812, δεν μπορεί να έχει διδαχθεί από τους συγγραφείς της Βίβλου, δεν μπορεί να είναι βιβλικό δόγμα. Έτσι βλέπουμε ότι και μεταξύ τους έχουν αντιφάσεις και μεταξύ τους αλληλοσυγκρούονται, μεταπηδούν από τη μια εκκλησία στην άλλη, ανεξαρτητοποιούνται, αλλάζουν οι ποιμένες τους δικαιοδοσίες. Έτσι είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε τις διασυνδέσεις κάθε ομάδας. Σήμερα όμως μπορούμε να πούμε ότι βρουν στη χώρα μας περίπου 20 ομάδες πεντηκοστιανών, συμπεριλαμβανομένων των αντιτριαδικών, εκείνων δηλαδή που δεν δέχονται το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Αλλά όπως είπαμε, η μεγαλύτερη σε δράση και επιρροή ομάδα είναι αυτή η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Βγάζουν την εφημερίδα Χριστιανισμός, έχουν και το ραδιοσταθμό πάλι που λέγεται Χριστιανισμός, και ηγείται αυτής της ομάδας ο Λεωνίδας Φέγκος.
1: Υπάρχουν συγγενικά κινήματα στον χώρο του χριστιανισμού με τους πεντηκοστιανούς, δηλαδή ομάδες άλλες θρησκευτικές, από τις οποίες είτε επηρεάστηκαν οι πεντηκοστιανοί, είτε επηρέασαν Εκείνοι με τη σειρά τους.
0: Είναι οι λεγόμενοι χαρισματικοί, αυτοί οι οποίοι υπερτονίζουν ότι μόνο αυτοί μπορεί να έχουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος.
1: Ναι.
0: Τα κινήματα αυτά είναι ποικίλα, υπάρχει μια μεγάλη έτσι γκάμα ας πούμε κινημάτων, όμως όλοι τονίζουν αυτά τα βασικά δόγματα που αναφέραμε. Να πούμε επίσης ότι στην παπική εκκλησία, στην καθολική εκκλησία είχε γίνει μια προσπάθεια να εντάξουν αυτούς τους χαρισματικούς, τους πεντηκοστιανούς τέλος πάντων, και υπάρχουν ομάδες πεντηκοστιανών οι οποίες είναι υπό την δικαιοδοσία του Πάπα. Είναι ίσως μια έξυπνη κίνηση της παπικής εκκλησίας να κρατάει αυτούς τους ανθρώπους να μην είναι τέλος πάντων τελείως ξέφραγο αμπέλι και να δέχονται κάποια σχέση με την ιστορική εκκλησία. Αυτό όμως δεν αφορά εμάς, είναι κάτι που έχει σχέση με το Βατικανό. Όμως εδώ στο δικό μας χώρο είναι αυτές οι περίπου 20 ομάδες με κυριαρχούς αυτή που, την ομάδα που αναφέραμε, Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής.
1: Πατέρα Βαρνάβα, να σας ρωτήσω, μας είπατε ότι αυτοαποκαλούνται χαρισματικοί. Για ποιο λόγο επέλεξαν αυτό το όνομα? Τι είναι αυτό που προβάλλουν?
0: Αυτό επέλεξαν διότι θεωρούν ότι αυτοί μόνο μπορούν να λάβουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Εμείς πρέπει να απαντήσουμε σε αυτό ότι η Εκκλησία δέχεται μία Πεντηκοστή, αυτή που έγινε στους Αγίους Αποστόλους. Ο Απόστολος Πέτρος αυτό το κήρυξε σαφώς εκείνη την ημέρα και είπε ότι η προφητεία του, προφήτη Ιωήλ, είναι αυτό που έγινε σήμερα. Τούτο εστί το ηρημένον δια του προφήτου Ιωήλ, είπε ο Απόστολος Πέτρος. Αυτό που έγινε σήμερα εδώ, την ημέρα της Πεντηκοστής, είναι αυτό που προφήτευσε ο Ιωήλ. Η Πεντηκοστή έγινε, αυτές είναι οι έσχατες ημέρες και αυτή είναι η όψιμη βροχή που αναφέρει και ο προφήτης Ιωήλ. Άλλη Πεντηκοστή δεν περιμένουμε. Και το Πνεύμα του Άγιο οδήγησε την Εκκλησία εις πάσαν την αλήθεια. Και αυτή είναι η πίστης, η άπαξ παραδοθήσα της Αγίας, όπως αναφέρεται στην επιστολή του Ιούδα. Αυτά τώρα που λένε για την δευτέρα έκχυση του Αγίου Πνεύματος στον 19ο αιώνα δεν έχουν καμία σχέση, είναι φλιαρίες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την αληθινή παράδοση της Εκκλησίας. Τώρα για τα χαρίσματα που είπατε, έχουν κάποιες τεχνικές απαιτήσεως θα λέγαμε και αυτομάτου αποκτήσεως του Αγίου Πνεύματος, των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, οι οποίες εδώ τα πράγματα είναι λίγο τραγελαφικά. Για παράδειγμα, στη λεγόμενη Ελευθέρα αυτή που είπαμε Εκκλησία, Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής στην ομάδα του Φέγγου, εφαρμόζεται μια τεχνική η οποία δημιουργεί ένα περιβάλλον έτσι και καταστάσεις υποβολής. Αρχίζουν με ένα κήρυγμα, συνεχίζουν με ύμνους. Κάποια στιγμή ο ποιμένας καλεί τους νέους προσελήτους να κάνουν το πρώτο βήμα της σωτηρίας και τους λένε ότι αν κάποια ψυχή θέλει να δώσει την καρδιά της στον Χριστό, να έρθει εδώ μπροστά, να γονατίσει, τα αναλόγια ακριβώς από μαγνητοφωνημένα από τις συνάξεις τους, να γονατίσει και να πει «Χριστέ μου σώσε με, ελέησέ με, σφράγισέ με με το Πνεύμα του Άγιο» και λέει ο ποιμένας «Πες το, αναγέννησέ με». Αν δεν έχεις αναγεννηθεί σήμερα το πρωί πρέπει να αναγεννηθείς. Αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την ορθόδοξη πορεία της αποκτήσεως του Αγίου Πνεύματος μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Αυτό το τυπικό ακολουθείται στις συναθρήσεις όλες των πεντηκοστιανών και έτσι καλλιεργείται ένα αίσθημα κατωτερότητας όποιον δεν έχει αναγεννηθεί και δεν έχει πάρει αυτά τα χαρίσματα, από τα οποία χαρίσματα το κυριότερο που προβάλλουν είναι το λεγόμενο χάρισμα της γλωσσολαλιάς. Εδώ ίσως πρέπει να σταθούμε λίγο. Η γλωσσολαλιά, αν διαβάσουμε στις πράξεις των Αποστόλων, υπήρχε στην Αποστολική Εκκλησία. Δεν έγινε ποτέ κεντρικό σημείο στη ζωή της Εκκλησίας, ούτε θεωρήθηκε σε σχέση με το κεντρικό μήνυμα του Ευαγγελίου. Αν προσέξουμε λίγο στις πράξεις, έχουμε δύο είδη γλωσσολαλιάς. Το ένα ήταν αυτό που λέει ότι μιλούσαν οι Απόστολοι και καθένας από τους ακροατές άκουγε το λόγο τους στη δική τους διάλεκτο. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο ο Θεός δήλωσε ότι όλα τα έθνη θα εισέλθουν στην Εκκλησία και ότι με όλες τις γλώσσες θα δοξαστεί το όνομά του. Ήταν και ένα σύμβολο ενότητας και άρση της σύγχυσης της Βαβέλ που είχε γίνει τότε αυτή η διάρχηση, ο διαμερισμός των γλωσσών, το λένε και τα τροπάρια της Εκκλησίας. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Οι αγράμματοι αυτοί άνθρωποι μιλούσαν με τέτοιο τρόπο ώστε καταλάβαιναν όλες οι φυλές που ήταν μαζεμένες τότε για τη γιορτή της Εβραϊκής Πεντηκοστής. Το άλλο είδος της γλωσσολαλιάς που προβάλλουν σαν χάρισμα ότι δήθεν το αποκτάνε πεντηκοστιανοί είναι αυτό που λέει στην πρώτη προς Κορινθίους ο Παύλος, το λαλήν γλώσσι. Ο λαλών γλώσσι, λέει ο Παύλος, ουκ ανθρώπης λαλή, αλλά το Θεό. Και κανείς δεν ακούει, αλλά πνεύματι λαλή μυστήρια. Ήταν ένα χάρισμα όντως του Αγίου Πνεύματος τότε στην Αποστολική Εκκλησία, που με μια ακατάληπτη γλώσσα μιλούσαν για τα μυστήρια του Θεού. Αυτό όμως ο Παύλος πήρε μια, θα λέγαμε, επιφυλακτική, κριτική στάση σε αυτό το φαινόμενο, φαίνεται στην πρώτη προς Κορινθίους, και για τη χρήση της γλωσσολαλιάς είχε σοβαρότατες επιφυλάξεις για τη χρήση της συναφής των χριστιανών και πρότεινε να είναι σε ιδιωτική χρήση. Γιατί μπαίνανε μέσα οι άνθρωποι, ας πούμε, ακούγανε αυτή την ακατάληπτη γλώσσα και εδώ τι γίνεται, οι άνθρωποι αυτοί το έχουν χαμένο, ας πούμε. Και γι' αυτό λέει ο Παύλος, προτιμώ να λαλήσω 5 λόγους δια του νοός μου και να κατηχήσω τους άλλους, παρά μυρίους λόγους με την γλωσσολαλιά. Έτσι δεν προέτρεπε σε αυτό το χάρισμα. Εξάλλου αυτό το χάρισμα είχε ανάγκη ερμηνείας. Πρέπει να υπάρχει και κάποιος που να ερμηνεύει αυτά τα ακατάληπτα που έλεγε όντως γεμάτος Πνεύμα Άγιο πιστός. Αυτά όμως έχουν τελειώσει ήδη τον 4ο αιώνα και αυτό μας το βεβαιώνει ξεκάθαρα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος στην πρώτη ομιλία του στην Πεντηκοστή λέει ξεκάθαρα ότι ο περιορισμός και η εξαφάνιση του χαρίσματος της γλωσσολαλιάς έγινε όχι επειδή ο Θεός μας περιφρόνησε, αλλά γιατί μας τίμησε υπερβολικά. Ήταν ένα υπερφυσικό σημείο, το οποίο τότε ήταν απαραίτητο, γιατί οι άνθρωποι ήταν πιο έτσι ανόητοι, ανοήτους λέει ο Παύλος, μόλις είχαν απαλλαγεί από την ειδωλολατρία και το μυαλό τους ήταν χοντροκομμένο και ανέστητο. Γι' αυτό είχαν ανάγκη από κάποια υπερφυσικά σημεία. Εγώ, λέει τώρα ο Χρυσόστομος, δεν έχω ανάγκη τέτοια σημεία, γιατί έμαθα να πιστεύω στον Χριστό χωρίς να μου δείχνει θαύματα. Εκείνοι, ή μη έλαβαν πρώτων σημείων και ενέχειρων, δεν θα πίστευαν. Εγώ όμως σήμερα, λέει, δεν έχω ανάγκη, και καταλήγει ότι ο Θεός μας τιμάει με αυτή την συστολή των σημείων, με την επίδειξη των σημείων. Αυτή η ενέργεια του Θεού δείχνει τιμή, δείχνει ότι πλέον δεν μας θεωρεί νήπια ο Θεός, αλλά μας θεωρεί όριμους που πλέον αρκεί η διδασκαλία, η απλή διδασκαλία του Ευαγγελίου, χωρίς πολλά έτσι σοου, θα λέγαμε, εντυπωσιακά θαύματα, για να πιστέψουμε στο Χριστό. Αυτό είναι το νόημα της, το ότι και σήμερα οι πατέρες και οι ασκητές οι πατέρες, γιατί τα λέμε αυτά και με αφορμή της προβολής της μεγάλης μορφής του Αγίου Παϊσίου, τόνιζαν ότι δεν πρέπει να κυνηγάμε σημεία, οράματα, χαρίσματα, αλλά το κορυφαίο χάρισμα, όπως λέει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, είναι η μετάνοια και η επίγνωση της αμαρτωλότητάς μας. Mm-hmm.
1: Μας περιγράψατε ότι στις συναθρήσεις των πεντηκοστιανών δίνουν πολύ μεγάλη σημασία σε εκφάνσεις, σε χαρακτηριστικά τα οποία προδίδουν την έκχυση του Αγίου Πνεύματος, εξωτερικά-εσωτερικά. Ένα από αυτά μας είπατε ότι είναι η γλωσσολαλιά.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάποια άλλα που διαφημίζουν, να το πούμε έτσι, ότι δείχνουν την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, προφητικά χαρίσματα παραδείγματος χάρη, κάτι συναφές.
0: Ναι, και το φυσικά και το προφητικό χάρισμα, το διορατικό χάρισμα τέλος πάντων, το ότι να γνωρίζουν τι γίνεται στην καρδιά του άλλου, τα οποία
1: χαρίσματα έχουν διατυπώσει εκείνοι οι προφητείες, όπως ας πούμε οι μάρτυρες του Ιεχωβά κατά καιρούς. Έχουν υπάρξει τέτοιες προφητείες.
0: Οι προφητείες τους είναι για το θέμα της αρπαγής της Εκκλησίας, το οποίο επίσης είναι ένα κορυφαίο δόγμα των πεντηκοστιανών, ότι θα γίνει, και είχαν ορίσει και οι ημερομηνίες, τις οποίες διαψεύστηκαν, όπως και οι μάρτυρες του Ιεχωβά, για το θέμα της αρπαγής. Ποια είναι αυτή η διδασκαλία τώρα για το θέμα της αρπαγής, που είναι βασικό δόγμα των πεντηκοστιανών? Είναι μια παρερμηνία πολλών χωρίων της Αγίας Γραφής, κυρίως των λόγων του Κυρίου που λέει «Πορεύουμε, ετοιμάσε τόπον ημίν», πάω να ετοιμάσω τόπο και πάλι να έρχομαι και παραλείψομε εμάς, θα σας παραλάβω προς εμαυτόν, όπου ημί εγώ θα είσαστε κι εσείς. Όπως και τα λόγια του Παύλου που λέει ότι είναι ο Απόστολος που διαβάζουμε στην εξόδια ακολουθία, ότι λέει ότι εμείς οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι εις την παρουσία του Κυρίου, ουμή φτάσουμε τους κοιμηθέντας. Εδώ ο Παύλος λέει ότι θα γίνει στην Δευτέρα Παρουσία, πριν τη Δευτέρα Παρουσία, όταν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, πρώτα θα αναστηθούν οι νεκροί και άμα συναυτείς, όσοι ζουν τότε μαζί με αυτούς, θα αρπαγούν όσοι ζουν τότε ανεφέλες για να συναντήσουν τον Κύριο στον αέρα και έτσι θα είναι πάντοτε με τον Χριστό. Λοιπόν, αυτό το γεγονός, το οποίο έχει σχέση με τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, το παρερμηνεύουν οι πεντηκοστιανοί και λένε ότι την τάδε ημερομηνίες που διαψεύστηκαν θα αρπαγούν και θα πάνε στον ουρανό πριν την εμφάνιση του Αντιχρίστου, πριν το ξέσπασμα της μεγάλης θλίψεως που αναφέρει ο Παύλος και πριν τη Δευτέρα Παρουσία. Αυτό είναι ένα σχατολογικό παραμύθι, το οποίο έχει τις ρίζες του σε αυτή την αποκάλυψη που είπαν προηγουμένως, αυτό το κοριτσάκι, την Μάργαρετ Μακδόναλντ, στη Σκωτία, το 1812. Και το οποίο φυσικά δεν έχει σχέση με αυτά που λέει η Εκκλησία, που είναι ξεκάθαρα μια πολύ έτσι σαφής ερμηνεία στα λόγια του Παύλου, είναι αυτό που είπαμε, ότι η αρπαγή θα γίνει κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού και όχι νωρίτερα. Και η Ανάσταση των νεκρών θα προηγηθεί της αρπαγής των ζώντων και θα γίνει και αυτή κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν έχουμε άλλη έλευση του Χριστού για την αρπαγή και άλλη έλευση για την κρίση, Δευτέρα Παρουσία. Είναι πολλά τα χωρία της Αγίας Γραφής, τα οποία αν τα διαβάσουμε συνθετικά θα δούμε σαφώς αυτή την μαρτυρία. Άρα λοιπόν, οι διαψευμένες αυτές προφητείες, οι οποίες έχουν δημιουργήσει σύγχυση σε πολλούς που, και αμφισβήτηση βέβαια, σε πολλούς που ακολουθούσαν τους πεντηκοστιανούς, δείχνουν ότι τα δίθεν αυτά χαρίσματα δεν έχουν πηγή το Άγιο Πνεύμα, αλλά έχουν πηγή άλλα πνεύματα, πονηρά πνεύματα, τα οποία σκοτίζουν και όχι φωτίζουν τους πιστούς.
1: Και αν μου επιτρέπετε μια τελευταία ερώτηση, πριν ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Μας είπατε ότι οι πεντηκοστιανοί ασκούν δρυμύτατη κριτική απέναντι στην Ορθόδοξη, προφανώς και στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Ποια είναι η στάση τους απέναντι στις προτεσταντικές εκκλησίες, οι οποίες είχαν δημιουργηθεί πριν από το 19ο αιώνα? Οι Λουθυρανοί είχαν ήδη εμφανιστεί στην ιστορία πολλούς αιώνες πρωτύτερα.
0: Ναι, εγώ θα έλεγα κάπως ανάποδα, ότι οι παραδοσιακοί προτεστάντες ασκούν πολύ αυστηρή κριτική στους πεντηκοστιανούς και λένε ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό το μόρφωμα, το οποίο δεν έχει καμία σχέση, ουσιαστικά λένε δεν έχει σχέση με την Αγία Γραφή αυτό το πράγμα. Οι παραδοσιακοί προτεστάντες, οι Λουθυριανοί τέλος πάντων, μιλάνε για σόλα σκριπτούρα, ότι είναι μόνο η Γραφή, αλλά δεν έχουν φτάσει σε αυτό το χάλι να απολυτοποιούν δικές τους ερμηνείες σε κάποια χωρία και να δημιουργούν αυτή την τελείως πλέον υποκειμενική βίωση της εμπειρίας του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή έχει πλέον εξαφανιστεί τελείως η έννοια της Εκκλησίας. Είναι ότι νιώθεις κάποια στιγμή, αφού γίνεται μια υποβολή μέσα στη σύναξη και όλη αυτή η ατμόσφαιρα, και ότι ξαφνικά πρέπει σον και καλά να νιώσεις ότι αναγεννήθηκες, ότι ήρθε το Άγιο Πνεύμα, ότι μιλάς γλώσσες κτλ. Οι σοβαροί λοιπόν προτεστάντες κατακρίνουν αυτό το κίνημα επισήμως και στην Ευρώπη και στην Αμερική, Και δείχνει αυτό ότι υπάρχει μια έκπτωση, ας πούμε, και που, μια έντονη νοσηρότητα σε αυτό το μόρφωμα. Σε μια, δηλαδή δείχνει ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν πάρα πολλά έτσι, μια προβλήματα, να το πούμε έτσι. Πάνε να πιαστούν συναισθηματικά από ένα παραμύθι το οποίο τους δίνει προσωρινά κάποια, φυσικά και διάβολος δουλεύει, υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες για δαιμονικές καταστάσεις σε αυτές τις συνάξεις. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα κίνημα πεντηκοστιανών στην Αμερική που λένε ότι το Άγιο Πνεύμα όταν σε καταλάβει σκάζει στα γέλια. Και αν δει κανείς βίντεο από αυτές τις συνάξεις, καταλαβαίνει ότι εκεί πρόκειται για ψυχοπαθολογικές καταστάσεις. Πέφτουν κάτω από τα γέλια. Ναι, είναι πράγματα πάρα πολύ νοσηρά. Θέλει πάρα πολύ προσοχή σε αυτή την διαφήμιση, η οποία χαϊδεύει βέβαια τον εγωισμό του ανθρώπου, ότι μόνο σου πλέον μπορεί να ζεις το Άγιο Πνεύμα χωρίς την αίσθηση εντάξεως στο σώμα της Εκκλησίας. Αυτό είναι που χάσανε οι ταλαιπωροί αδελφοί μας, γιατί η Πεντηκοστή, ο πρώτος στόχος της Πεντηκοστής ήταν οι Απόστολοι να ζήσουν, να ενταχθούν στο σώμα του Χριστού. Μέχρι τότε ήταν έξω από το σώμα του Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα δεν τους οδήγησε απλώς σπάσαν την αλήθεια, αλλά τους ενέταξε στο σώμα του Χριστού στην Εκκλησία και τους έκανε ποιμένες της Εκκλησίας.
1: Mm-hmm. Κατανοητό. Πατέρα Βαρνάβα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας και μας δώσατε αυτή τη συνέντευξη. Ήταν ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης πατήρ Βαρνάβας Λαμπρόπουλος, αδερφός της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλίου Πρεβέζης.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, πατέρα Δημήτρη, και να ευχόμαστε, με τη δική μας βέβαια ευθύνη, γιατί είναι μεγάλη ευθύνη των ποιμένων, οι αδελφοί μας να στηρίζονται στην πίστη, μελετώντας σωστά την Αγία Γραφή, η οποία κατανοείται μόνο μέσα στην Εκκλησία. Η θεοπνευσία της Αγίας Γραφής δεν είναι κάτι μηχανικό, αλλά δεν ερμηνεύεται κατά γράμμα, αλλά το πνεύμα, ο στόχος είναι να δούμε το πνεύμα της Αγίας Γραφής μέσα από την ερμηνεία των Αγίων Πατέρων.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε
0: εγώ και ευχαριστώ.
1: Και εσάς, αγαπητοί ακροατές, που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, να είστε πάντα καλά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της ετης μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της ετης μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της ετης μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς ημαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον ημίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ηγείας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήθητο το θέλημά σου, όσων ουρανών και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και αύξη μην τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το ονόμημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσε το κρίνεστέ σε. Ιδού γάρ εν ανομία συνελήθη και εν αμαρτίες εκείσε με η μήτρη μου. Ιδού γαρ ηλήθη αν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη εγαλίασιν και ευρωσύνην, αγαλιάστονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού, απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικών στηριξών με. Διδάξον ο νόμος ο οδούς σου και ασεβείς επίς επιστρέψουσι, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάστε η γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου, ό,τι ή θέλησαν θυσίαν έδωκαν, αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τα ταπεινωμένων ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ενέσυ επί το θυστή Ιών σου Μόσχους.
0: Μακάρι η άμμομοι εν οδό, οι πορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ούγαρι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλω τα σεντολά σου του φυλάξεστε σφόδρα, όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου του φυλάξεστε τα δικαιώματά σου, τότε ομοί εσχυνθώ έντο με επιβλέπειν επί πάσας τα σεντολά σου, εξομολογήσω με σύ εν ευθύτη τη καρδίας, έντο με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάξεστε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσμε από τον εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμαρτωσή. Ευλογητός ή Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτύρων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο, εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου, εν της δικαιώμασή σου μελετήσω ουκ επιλύσω με των λόγων σου, ανταπόδω στο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μία αποκρύψεις απαιμούντας εντολά σου, επεπόθησεν η ψυχή μου του επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό, επετίμησας υπερηφάνης επικατάρατη ή εκλίνοντες από των εντολών σου, περίελε απαιμού όνειδος και εξουδένωσιν ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα, και γάρ εκάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου, και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί, και συμβουλίε μου τα δικαιώματά σου, εκολύθη το εδάφι η ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγον σου, τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου, οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησον με, και αδολεσχίσω εν της θαυμασίη σου, ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας, βεβαίωσον με εν της λόγη σου, οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με, οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις, οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν τη τρίβω των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις τον φόβο σου, περίελε των ονειδιζωμών μου, όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με, και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγον σου, και αποκριθήσω με τις ονειδίζους ήμι λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου, και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα, και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, και πορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα, και ελάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην, και μελέτων εν τες εντολές σου άση γάπησα σφόδρα, και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου άση γάπησα, και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου, μνήστητη το λόγο σου το δούλο σου, όν επίλπισάς με, αυτή με παρεκάλεσεν εν την ταπεινώση μου, ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα, από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα, εμνίστην των κρυμάτων σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθην, αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανόντων των νόμων σου, ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου, εμνίστην εν νυχτή του ονόματό σου Κύριε και φύλαξα τον νόμο σου, αυτή εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ή Κύριε είπα του φυλάξεστε τον νόμο σου, εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησον με κατά το λόγιόν σου, διελογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου, ητιμάστην και ουκ εταράχθην του φυλάξεστε τα σεντολά σου, σκηνία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μέσω νύκτιον εξηγυρώμην του εξομολογήστε σοι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, μέτοχος εγώ ημι πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου, του ελέου σου Κύριε πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με, Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά το λόγο σου, Χριστότητα και παιδείαν και γνώσιν δίδαξόν με, ότι τα σεντολές σου επίστευσα, πρώτου με ταπεινωθήνε εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εισύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι εταπείνωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτωσαν μη η εκτιμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτωσαν υπερήφανοι ότι αδίκως οι νόμισαν είσαι με. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτωσαν με οι φοβούμενοι είσαι και οι γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριό σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν οι οφθαλμοί μου εις το λόγιό σου λέγοντες, πότε παρεκαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκώσεν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκ επελαθόμην. Πόσε εισήν εημέρε του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλλούχ ως ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, δίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχήν συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτυρία του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει ημέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου, εις τον αιώνα ουμή επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σως ημί εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλοί του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας είδων πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμίεστην. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτυρία σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου ούκ εξέκλεινα ότι σύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθην έως φόδρα Κύριε, ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκισον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσής σου διαπαντός και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Έφεντο αμαρτωλή παγίδαμι και εκ των εντολών σου ούκ επλανήθην. Εκκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσησα, τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίας μου. Βοήθησόν μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από τον δικαιωμάτο σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμην πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκα σημών, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώς με τις αδικούσι με. Έκδεξε τον δούλον σου εις αγαθών, μη σηκωφάντισά τους αν με υπερήφανη, η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριό σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν το νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προς πάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιή νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατά κυριεύσάτο μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί τον δούλο σου και δίδαξον τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου, επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύε εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτησέ με ο δούλο σου ότι επελάθοντο το λόγο σου η εχθρή μου. Πεπειρωμένον το λόγιο σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ούκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη η καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα συσώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντος με ανομία, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύς εσύ Κύριε και πάσε εωδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ούκ εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί οι εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου ούκ εξέκλεινα. Είδον ασυνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ούκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσομαι εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσησα και ευδελιξάμην τον δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστιν αυτής σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριό σου Κύριε κατά τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε εωδή μου εναντίον σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου συνέτησόν με. Εισέλθη το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερεύξεντο τα χείλη μου ύμνων και διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου, του σώσε με, ότι τα συντολά σου ηρετή άμυν. Επεπόθησα το σωτηριό σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε, και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου, ότι τα συντολά σου ούκε πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αλήθινον εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημά στους ανθρώπους και διέ τη μετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενων δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμεντα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου κέστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύ Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον των αλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάσε αμαρτίες ημών, Δέσποτε συγχώρεσον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσαι στις ασθενείες ημών, ένεκεν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών έτσι ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήθητο το θέλημά σου, όσων ουρανών και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμες οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος, ο νευρίσι γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν, ο νευρίσι ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου, μην το ύπνο κατενεχθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς, και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέρα εκείνην την φοβεράν, εννοούσε ψυχή μου, γρηγόρησον ανάπτουσα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρ είδας πότε προσε επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος βλέπε ουν ψυχή μου μήνης τάξης και μήνης έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελέω πίονη και δόηση των νυμφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα, Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τα στον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενο και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθνον τη ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα το χερουβίμ και δοξωτέρα συγκρίτως το σεραφείμ, την διαφθόρος θεολόγων τεκούσα, την όντος θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμασι, σώσου με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε στο Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα του φθαλμού μου στα όρη, όθεν ήξη η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσεντο των ουρανών και τη γη. Μη δόησει άλλον τον πόδα σου, μη δεν ιστάξει ο φυλάσσον σε. Ιδού ουν ιστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάφησε, ουδέει σε ελλήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξίνε πάρετε τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και τη γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε Λάση Μαρτία Σιμών, Δέσποτα συγχώρεσον ημίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίες ασθενία Σιμών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα αφιλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμες αφιλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Νίστητη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και όσα εν βιοήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθης σοφίας φιλάνθρωπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και θεοημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέ στην πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσε γενέ Θεοτό και Παρθένε, εν σιγάρ ο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών, χωριθήνε ευδόκησε. Μακάρι εσμέν και ημείς

0: Σον κύριε Λέησον, κύριε Λέησον. Νίστητη κύριε των επελπίδη αναστάσεω ζωή αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτή παν πλημέλημα οικούσιον και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτού εν τόπη φωτεινή, εν τόπη χλωερή, εν τόπη αναψύξεω, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λήπη στεναγμό, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στου απαιώνο Αγίου σου. Χάρισε αυτή την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και τη εις απεράντου και μακαρία ζωή την απόλαυση. Σιγαρή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και στην δόξα να αναπέμπομαι στην του Ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθυνε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια του σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγίας δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδαν μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών οίκονος του μετανοείται των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστη υπέρ αυτών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατο πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας γιατί σεν τη μνήμα η ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας γιατί σεν τη μνήμα η ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας γιατί σεν τη μνήμα η ζωή χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και τις ασθενείες ημών, ένα και του ονόματός σου. Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτην ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερα και άφηση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιεμέν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσυνή.

0: Σούμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, στο πονχλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξάθρεψε με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησε με επί τρίβους δικαιοσύνης ένε και του ονόματος αυτού, εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε με κακά, ότι σήμεται μούι. Η ράβδο σου και οι βακτηρίες σου αυτέ με παρεκάλεσαν, ετοίμασαν ενώπιον μου τράπεζαν εξαναντίες των θλιβώντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριον σου με θύσκον με οσύ κράτηστον και το έλαιο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβήσεται εις ο όρος του Κυρίου ή τις στήσεται εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ού κόμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψεται ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστινούτος ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστινούτος ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δυο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όναν τα παιδω και μη, ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρδε Κύριε ο εκπαρθένων τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον. Ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πως ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνησιν της αξίης, όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ αμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών θεωτό και πτεσμάτων προσέ κατέφυγον αγνή. Σωτηρίας δεόμενος επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε με την άφεση νον έπαρξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή, πυρ την χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προ μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη έλλειπούσιν. Έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου, τότε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός, συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ουκ μη άξιος ατενήσει εις το ύψος της δόξης σου, παρόργης αγάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε ανεξίκακος όν, μακρόθυμόστε και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων τον θάνατο του αμαρτωλού ώστε επιστρέψει και ζην αυτόν. Ου γαρ βούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επαπολή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν. Διόκαγω ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλον εμ' αυτό υποτάξες τη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριός σας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια μετρή το ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρω μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και πεφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπαύων, ομοί ελθόν καλέσει δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων την μερίδα υποδεχόμενος ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωσε εν εμοί κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο σου πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν. Αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την έπι του φοβερού βήματός σου. Όπως αν καγός εν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όν ητήμασας της αγαπώς σε Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα αίμα αυτό εστίο και πίνω, μη διακρίνων το σώμα και αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συσυκτριμή σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμί μένει καγω εν αυτό. Σπλαχνίστη ουν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά πείσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστο μη τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογήν ευπρόσδεκτον την έπι του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ουκ ημί άξιος ουδέ ικανός ή να μου υπό την στέγνη σέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ουκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν, αλλώς εξύψους διημάσαι ταπείνωσας εαυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου και ως κατεδέξω εν σπηλαίω τε κεφάτνη αλόγων ανεκληθήνε ούτω κατεδέξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ουκ αυξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσει αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναγέστερον μηδέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτοτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη, και είναι μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι, διό δέο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα αγίασον μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απεμού ποιήσον και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνος ευερίστησάντων. Αμήν. Ουκ είμαι ικανός δέσποτα Κύρια ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλη εσύ ως φιλάνθρωπος εκείν εν εμή θαρών προσέρχομαι. Και λέβεις να πετάσω τα σπήλας, άσι μόνο σε δημιούργησας και εισέρθει μετά φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ουγάρ πόρνην προσελθούσαν σι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειπες, οίν, αλλά τους υπό της μετανοίας ή προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφες ηλάστητη και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμασι και επιτιδεύμασι και πάσης μου τε συστήσισιν. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εισάς σε Παναχράντου και Αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσό με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγάρι Θεός ελέους και ικτριμών και φιλανθρωπίας και εσύ την δόξα να αναπέμπομε συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρηπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δε ξεδέει συν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, η μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονίσαμένη. ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνοι ούκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε εμεύδε λήξη λόγε, σους δε παράσχε μη πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε, πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμε. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές σταλαγμός δακρύων, ουδές σταλαγμού τιμέρος. Τον μένα κατεργαστό μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μη υποπεπραγμένα και γραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα αμαρτίας πάσας άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε πας ο τρόγων σε γεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δέσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθής ο λόγος πάντως του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ουμενούν ουκέστη μόνος, αλλά με τα σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας δια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων ή και τεύων του λαβήν με, και τόσων ζώο παρόχων και αμέμ των μυστηρίων, με τα σχήν ακατακρήτως. Ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με, τη εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβοώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενώσει. Είδα σότερο τι άλλος, ως εγώ, ουκ επτασέσει, ουδέ έπτραξε τας πράξεις, ας εργώ κατεργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα μαρτυμάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελέως συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθέρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες ομιλής αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης ταύτα τολμηρών ποιήμαι ταύτα με πτερή Χριστέ μου και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω χόρτος όν και ξένον θαύμα δροσιζόμενος αφράστος ως περούν η βάτος πάλε η αφλέκτος και ομένη την είναι ευχαρίστο γνώμη ευχαρίστο δε καρδία ευχαρίστης μέλεσή μου της ψυχής και της αρκός μου προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου όν ευλογημένων όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών τους ύλους, την λόγχην των θάνατων νέκρουσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει των πεπτοκόντα, προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξω σου αναλήψει της αρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και βιτήμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη. Ευδόκισον καμέ προϋπαντήσε σύ εν εφέλες, το ποιητή και πλάστη μου, συν πάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχου σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιός πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτον θυρό του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καθίσταμε, αλλά σύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, η δε του σου αχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξεστε μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισον μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι, ουν σου ελεησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργων, τα γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξει με τη μετουσία, πύργαρη πάρση στους ανξίους φλέγων, αλλού κάθρον εκπάς με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού και νονών με παράλαβε, ου μη γαρτσεχθρή σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθα περίου Ιούδας, αλλά ο σολιστής ομολογός υμνίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξουν άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαριστή του αναξίου φλέγων, Θεού το σώμα και Θεήμε και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δένουν τρέφει ξένος. Έθελ ξεσπόθω με Χριστέ, και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αήλωτα αμαρτία μου, και εμπλιεστήνε τη εν σύτριφη καταξίωσον, είναι τα δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Έντε λαμπρότηση τον Αγίο σου, πώ εισελεύσουμε ο ανάξιο, εν γάρ τολμήσω συνεισελθήν ει τον ημφώνα, όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο τη ψυχή μου και σώσον με ω φιλάνθρωπο.
0: Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα ημι γέννητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγίας μου ψυχίστη και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εμεί δε το προσκολάστε, το Θεό αγαθώνεστη, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γαρ της εχθρήσου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός, υμνίσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θνάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισά.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: κάποιο που μπορεί να ζει το θέμα τη αυτοσύνη. Τα λοιπόν έχει και κάτι κάποιο που στο δεύτερο δύο μέρε και προπάθει να προεγγείλει με τέτοιο να μιλήσει με το πάθο που είναι συνήθω είναι σε αρχή. Και πρώτη να πει να δίνει στο δεύτερο ρεύμα τη αρχή τη καρδία σου και να μην σου πα επιθυμίε με τον πόνο που σου έκανε τη δικά μου τράπεζα για την ελευθερία σου και το πόσο αυτομόνη και αυτό που έστειλε τη μου. Η δίνη και τη σειρά τη ελευθερία που είναι γύρω και έστειζα. Και η Αγγλία ήταν μόνο που απειλέστηκε και σε βάζει του δρόμου τη και μπει του δρόμου τη και βάζει με τότε και δηλώνοντα ότι την ημέρα να μελέτησε. Εγώ δεν σου πω. Εγώ δεν σου πω ότι είχα μπει σε άλλο λόγο και ήμουν στο μάτι και γύρω από το σκάφο του κομπιού που έπρεπε να σταματήσω και από του ρυθμού. Ότι επίση κυρίε και εσεί από του κύριου Θεό μου ότι είχαν μπει κοντά στο ρυθμό και του αλεύθερου πόντου που ήταν μέσα να λεγόμενσαν. Ότι εγώ είμαι στην αρχή του τελειώνω και τη δόνω να πει ότι είμαι στην αρχή του τελειώνω και τη δόνω να πει ότι είμαι στην αρχή του τελειώνω και τη δόνω να πει ότι είμαι στην αρχή του τελειώνω και τη δόνω να πει ότι είμαι στην αρχή του τελειώνω και τη δόνω να πει ότι είμαι στην αρχή του τελειώνω και τη δόνω να μην κατέληξουμε, κύριε Θεό, μια από αυτέ τι απομονωπρόσχε στη βοήθεια μου, κυρίε σωτηρίε μου. Μην κατέληξουμε, κύριε Θεό, μια από αυτέ τι απομονωπρόσχε στη βοήθεια μου, κυρίε σωτηρίε μου. Ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο για να μην βάλω στις τρομίες με τις όρθες μεγαλύτερες και οδηγήνει τους δεκτώδους και τις χαιρετήριους σου αλλιάσουμε. Εγώ λίγη η ψυχή μου, δίσκο σου μου δεν τελάβει τη δεξιά σου, και δεις να πει την ψυχή μου, σε λέω σε κατά τα της γης, αλλά να πεις μισή ρε βαθμές μερίδες αλλά θα εγωνιάσουμε. Μου δε βασιλέας που κρατήσεις την πλωτή ο περιντής στην Πασχολή, αυτό δεν είναι πρόκειστο το λόγιο του Μάδικα. Και τις όρθες μεγαλύτερες και οδηγήνει τους δεκτώδους και τις χαιρετήριους σου αλλιάσουμε. Εγκολύει την ψυχή μου που θα σώμα δεν τελάβει τη δεξιά σου, δόξα πατρική, ο κύριο νέο και είναι και η ψυχή μου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Κύριε Λέησου, Κύριε Λέησου, Κύριε Λέησου. Δόξα πατρική, ο κύριο πνεύματι, και είναι και η αγγλική στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Μεσολογήσει με τον διαδεδομένο τη Σάκο, γιατί είναι ο Σιάνδρο από εκεί του ανοιχτή ελεύθερο. Ο Σιδερμανίδη που δεν σα λάθο να μιλήσει, έχει επιτύχει τι πρόσωπό σα. Ερχενόμουν λάθο του πατέρα του μια σχέση και αθανάτων που λέει στην επιθυμό και πάνω στου μηχανισμού του οποίου είχε επιμένει. Μα από μέσα του ζουν όταν δεν έχουν θέλει μόνο αυτή. Δεν έχω παρεδόθηκε που είχε προηγούμενο που μου στέλνει από το χείλο. Εγώ έκλεξα προ η κύριο και την αντίθετη τη πρόσθετη σχέση του μηχανισμού και τη πίστη θαυμάσια, γιατί αν εσύ ήταν στη σουηγή σου ομολογήσουν θέση. Η διηγήστη σε ένα που δώσει την ηλικία σου, γιατί πολλοί έπρεπε να σου δώσει την ηλικία σου, γιατί πολλοί έπρεπε να σου δώσει την ηλικία σου, γιατί πολλοί έπρεπε να σου δώσει την ηλικία σου, γιατί πολλοί έπρεπε να σου δώσει την ηλικία σου, γιατί πολλοί έπρεπε να σου δώσει την ηλικία σου, γιατί πολλοί έπρεπε να σου δώσει την ηλικία σου, γιατί πολλοί έπρεπε να σου δώσει την ηλικία σου, γιατί πολλοί έπρεπε να σου δώσει την ηλικία σου, γιατί πολλοί έπρεπε να σου δώσει την ηλικία σου, γιατί πολλοί έπρεπε να σου δώσει την ηλικία σου, γιατί πολλοί έπρεπε να σου δώσει την ηλικία σου, γιατί πολλοί έπρεπε να σου Κύριε Θεό, σου δηλαδή, μοιρασίε αυτά και ανοιχτή να δίνω στου πιθανού και όσου προσεκτή μου κλείνουν το όσου θέσει. Εκλογή ψυχή με τον κύριο και πάνε τέλο με το όνομα του Άγιο με αυτό. Εκλογή ψυχή με τον κύριο και δίνει την αφάνη πάστα σαν αποδόση αυτού. Εδώ δηλαδή από τα πάστα σαν μείωση του ρίου με πάστα σαν όσου του τρίτου μου φορά ζωή σου σκοτώνοντα σαν ηλέκη και τριμή ζωή. Εκλόδε να πει και τη μείωση αν και ενίσχυση σε τόσο ή του νιώτη σου. Τι ώρα λίγο είναι ο κύριο και τι ώρα πάστα σε επιμένει σε νόρισε το σώδο αυτού του μεσή τη ίση δηλαδή τα θέληματά σου. Κτήριμα και λίγο με κύριο Μαυρότομο και πολύ έλεγχο πιστεύω ότι οργιστή το δύο σαν αιώνα νημίου κατά τα σαμίε μου ανεπίση νημίου δεν κατά τα σαμαρτία μόνο να τα δείχνει. Ότι κατά το ύψο πριν από τι γη κρατέω ο κύριο το έλεγχο του τόσο από μέρου αυτών καθώ να τρέχουν σαν το λεφό τη μονίμα του δεν θυμώ τη ανομία σήμαν. Καθώ η κύριε πατήριου σου οφείλει κύριο που μένει στο θέμα και αυτό σε μόνο το πατέρα μου ανεμίση που του είσαι μέρα. Άνθρωπο ω υπόρτο η μέρη αυτό ή άνθρωπο που θα ξαναγίσει την μέρα δεν ξέρει αυτό και που υπάρξει και που επιγνώστηκε τον τόπο αυτού. Το δέλεο του κρύου από του αιώνα και έως αιώνα από του κομμένου αυτών και δικαιοσύνη από το ποιήσι, αν σου λάθη διεθνή και να πούν, με μη μένει στον τρόνο αυτόν που είσαι αυτά. Κύριε Σου Φέρον, έτσι μέσα στον τρόνο αυτόν και βασιλιά του πάνω δεσπόζει. Ευλογείτε τον κύριο Πάνη σε έγκυλα αυτό, δηλαδή εσύ που είναι στον λόγο αυτό που σου χρησιμοποιεί στον λόγο αυτό. Ευλογείτε τον κύριο Πάση δυνάμει αυτό, λειτουργεί αυτή την δοσο θέλημα αυτό. Ευλογείτε τον κύριο Πάντα τα ρεύματα, τα δίδω από τη σπατία αυτού, ευλογεί ψυχή μου τον κύριο. Εν πατήτω από τη σπατία αυτού, ευλογεί ψυχή μου τον κύριο. Κύριε Ισάκου, που προσευχή σου με τι ευκαιρίε είναι και ηλικία σου, Ισάκου, που με τη δικαιοσύνη σου κοιμήσε τι κρίσει του Βερμοντόρου σου, διότι κατά τον οποίο σου παζώ. Ότι κατεδίκη σου ανεφρό, τη κοιμήνω δεν ω ειζήνη σου, έλεγα τη με το τιμή σου με προσιόλου, η κυρία σου δεν έρθει να μου είναι μητρά του καρδία μου. Για μη συνήμερο να αρχίσει να μελέτησε, εν πάση σε ρίσκο, τιμή σου και χρώσου μελέτα, διότι προσέτα σχήρα στην ψυχή μου για ανεφρόση. Έχει εις αυτός ομοίου και ρίξε έλεπε το πνεύμα με πιστεύω στον πρόσωπό σου από τον κύριο Μηθέσου και της καταβαίνωση της Λάγκου. Θα ακουστώ πίσω με το περαιτερό σου, ρεπίση ήπιση, γνώρισε μου και τα βαρύνει περαισπέρι προς ήρια της αρχή μου. Εξαλούμε και τον εφαρό μου, κύριε προς ήρια, τεφόν και δόξα μου το πίτω, και λιμά σου, της ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου, αυτό να δείχνει σημαντική ευθύνη και λόγω λόγω και ρεζήσεις με. Με τη δική σου είναι σου εξάξει εκλήψεις, ψυχή μου και τα δέσεις σου, χαρίξω το δόξα μου και πολύ σπάντως και με τις ψυχή μου και εγώ την ευθύνη μου. Και σ' άκουσα μου, κύριε, δύο σύγχρονου και μίσια τη κρίση με το δόλου σου. Σ' άκουσα μου, κύριε, δύο σύγχρονου και μίσια τη κρίση με το δόλου σου. Το πνεύμα σου, αυτό να δείχνει σημαντική ευθύνη, εγώ ξα πατρί και ιό και γιο πέρα.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου σε Χριστώ Διακονίας παντός σου πλήρη και του λαού του Κυρίου Δαϊθόμεν υπέρ της ενορίας ταύτης πάσης πόλεως χώρας και του πίστηκον τερνά αυτές σου Κυρίου Δαϊθόμεν υπέρ ευκλασίες αέρων εφορίες των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών Κυρίου Δαϊθόμεν υπέρ πλεών των οδηπορών των οσών των καμνών των εκμαλών του και της σωτηρίας αυτών Κυρίου Δαϊθόμεν υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης σου Κυρίου Δαϊθόμεν αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εσύ χάρη της Παναγίας Αχράνου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποιήσιμων Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Κύριε,
1: ό,τι πρέπει, πάσα δόξα τιμή και προσκύνη στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ημικαία οίκη

πάντα τα έθνη κρουσάν με και το όνομα του Κύριου μην άμυν αυτούς. Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κύριε.

μέσους εις της εορτής διψώσα μου την ψυχήν ευσεβίας ποτίσω ονάματα ότι πάση σωτήρε βόησας ο δίψον έρχεσαι προς με και πεινέτο η πηγή της

εν οικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, μεσούς εις της εορτής διψώσα μου την ψυχήν ευσεβίας ποτίσον άματα, ότι πάση σωτήρε βόησας, ο δίψον έρχεστο προς με και πίνετο, η πηγή της ζωής.

0: σώσον ευερήσω και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ η χάριτη.
1: Κύριε Λαΐσου.
0: Κύριε Σακράντη, υπερευλογημένη σε ενόξου, δεσποινήσει μόνο Θεοτόκου. Και οι Παρθένου Μαρίες με τα πάντα των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αρήρους και πάσα τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Όλων κράτους και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και αεί και ο

Εστικός εν το μέσο του ιερού, μέσα ζούσεις εν Θεός της εορτής, ο διψώνα νεκραζές, έρχεσαι στο πρόσμα.

0: ότι πλουσίως εξεχέας τα νάματα της εις φιλανθρωπίας της δούλης σου.
1: Όσο Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
0: και νυν και αεί και εις τους αιώνας.

0: Ανάστησιν Χριστού Θεάς άμνη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου, Ανάστησιν υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός μου εκτός σου άλλων κοίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντε στη πιστή προσκυνήσομεν τη του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν, η δούγα ήρθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριον υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρόγαρ υπομείνας δημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν.
1: Ελέησον με ο Θεός και τον Άγιο Δίος και τον πλήθησον εκκριμός σου εξάλληψε τον όνομά μου και πλήγον πλήγον από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόμενο την δυναμία μου βοηθός σου και αμαρτία μου να πει με εσύ δια παντός ημών ο ημών των πονηρών ημών οποίων σου επίγησε όπως να αντικριθήσει τις λόγες σου και νικήσε με πριν εστάσεις και του μέρα νομίζει την ελεκτήνη και αμαρτία σου και είσαι μη μήτρη που του μέρα ελεκτήνη βάψε σαν δελεγείται κρύφη της οφείλης του δίδωσάς μου. Ελίζουμε ίσω από την καθαρίστη με πληγίσμα και υπήρχε όλα λεφτά να χτίσουμε από τις μεταλλίες και πως είναι αραγάσουν έστω έτσι τα πειραμένα. Από το ψωρό πρόσωπο από τον αμαρτιό μου και πάση της νομίως με εξάρτηση και να χτίσουμε μία θεός και πρέπει αυτές την ίδιες και τις συγκάτες μου. Μία απορρίψουν από προσώπους και το πνεύμα και το πνεύμα στο έγινε τα λέξη από εδώ. Από όλες τις μεταλλίες του ψητηρίους και πνεύμα τη γημούνη που εστηρίξω με εδάξω νόμους ως οδούς και σε βίση πίσω επιστρέψουση. Κρίσε με εξημάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου, αφελιά στη γλώσσα τη δικαιοσύνη σου. Κύρετε και λίμω ανοίξει. Ανοίξει προ το μόνο και την ένδυσή σου. Το τι θέλει, σα θυσία να το κάνω με το θέμα του βιοπτική, τη θυσία του τρόπου να είμαστε τετριμένοι. Καρδία σε τετριμένη και τα περιμένουν του που σου δενό εράθμου και την ευδοκία σου θυσία και τον μικρή τον δικαίω σελήν. Όταν ευδοκία σου θυσία δικαιοσύνη να φορά και όλα τα αυτόματα, τότε ανοίξουν τη θυσία στη ρίγο σου μόσχου.
0: Θαλάσσι στο Ερυθρέον πέλαγο αυρόχη ίχνεση. Ο παλαιός πεζεύσας Ισραήλ, σταυρωτή πείσμος έως χερσή, του

Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι επέστης μαρμάρηγας θεότητος εξ αποστέλων Χριστέ της εορτής εν μέσω προφανώς εορτήγαρ χαρμόσυνος των σωζωμένων πεφικάς και σωτηρίας

Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δύναμη σου. Έφρανας επί γης τας ακτίνας του Σταυρού.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, Σκύπτρον οικοποιών, κατεφύτευσας Χριστέ, ζωής ξύλων άκρατων, ως ενέδεν των σταυρών σου, ως φωτοειδή.

Κύριε σου ο τύπος υπερήλιον ίστραψε και την πλανή πάσαν διώξας τους πιστούς ημας εφώτισε.

0: και την ενηρήν του Κυρίου δεηθώμε.
1: Η ελέησον.
0: Από τα πλούσιον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εσύ η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Αγράν του Περευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και έλεγχους που πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και σε τη δόξα να πέμπαμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ηλικία ή και σε ώρα στον αιώνα.
2: Αμήν. Τις ερωτήσεις της νομικής μέσα ζούσης όταν απάντω ποιητής και δεσπότης με τους παρόντες έλεγες Χριστέ ο Θεός. Δεύτε και αρίσαστε η δωρα Θανασίας όντες ή προσπίδουμε και πίστος εκβόμε τους ηχθυρμούς σου δώρησε ημίν. Σύνδα υπάρχεις πηγή της ζωής ημών.
1: Ο διανοίξας ουρανούς και κλεισμένους εν ουρανό περηφανίστας ακτίνας επί της γης ανέτειλεν ο άχραντος σταυρός οθενή την έλαμψην της αυτού ενεργίας δεξάμενη προς άδειτον οδηγούμεθα φέγγος και εν πολέμης έχομεν αυτόν όπλον ειρήνης αήτητον τρόπεων.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας.

0: μου, ο Θεός της σωτηρίας μου.
1: Έρετε και έρετε η ενηρία του Κυρίου Δαϊθόν.
0: Η ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ χάριτη.
0: Η ελέησον.
1: Της Παναγίας Αθράνου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραχώμεθα.
0: Συ, Κύριε.
1: Συ, Κύριε, βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σε τη δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ενοικιά ή και ο αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Εχθρής μακάριστε σταυρέ και πανσεβάσμιε σε ανυμνόν και προσκυνώνην αγιάζομεν, ο Χριστός ανυψούμενος κόσμον έσωσεν, αλλά πρόσφασον και σώσον τη δυνάμει σου και παντίον με κίνδυνο ελευθέρωσον ή να κράζωσι. Χαίρε ξύλων μακάριον.
0: Χαίρε ξύλων μακάριον.
2: Ανοιξόν μου το στόμα βασιλεύ των αιώνων, καταβρασόν μου το νουν και τα σπρένας και αγίασόν μου την ψυχή να υμνήσω λόγιατος επ' των ξύλων σου. Κατάπρεψον το πνεύμα σου και διδαξόν με ή να πόθω κραμπάζον. Χαίρε σταυρέ οικουμένης δόξα, χαίρε σταυρέ εκκλησίας κράτους, χαίρε ιερέων προπήγιον άσυστον, χαίρε βασιλέων διάδημα τίμιον.

Παύλου επί Κωνσταντίνου, βασιλέως Ιού του Μεγάλου Κωνσταντίνου και Κυρίλλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμου, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ακακίου, τη αυτή ημέρα μνήμη της αφλήσεως του Αγίου Μάρτυρος Κοδράτου και των συναυτών, τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και ομολογητού Ιωάννου Ψυχαΐτου, τη αυτή ημέρα μνήμη της αφλήσεως του Αγίου Μάρτυρος Μαξίμου, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ.

0: έχει επίση μεγάλη δυνατό και άγιο το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενεάν και γενεάν της φοβουμένης αυτών την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν να συγκρίτους των σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Επίσης εκράτως εμβραγίων για αυτού διεσπότησεν υπερήφων

0: Καθήλευην άσας από θρόνο και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας έμπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καίνους, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν με συγκρίτως των σέραφιν, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Ελάτε το Ισραήλ, παιδός αυτού, εις την ελέος, καθώς ελάτε σε

0: Χριστός, ο ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της ηχάρητη,
1: Κύριε ελέησον,
0: Αγία Σατράδη, περευλογημένη σε δόξου δεσποιήσιμων Θεοτόκου, και αι Παρθένου Μαρίες μου τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημό Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σε ένωση πάσε δυνάμεις των ουρανών και σε τη δόξα να πέμπτωση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αήχειος αιώνος των αιώνων.

Εκκλησίας, Σταυρός Βασιλέων το κρατέωμα, Σταυρός πιστών το στήριγμα, Σταυρός

0: Συν δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να παίρνουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την οικία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεν ύψεις εις Θεό και επικείς ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία, ειρούμε, σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε, εσύ δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνη Θεέ, Πάτερ Πανοκράτορ, Κύριε Ιεμόνα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε Θεός, όμως του Θεού, Υιός, Πατρός, έρων αμαρτίαν του κόσμου, ελέησο ημάς ο έρων της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε τη δύση ημών, καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησο ημάς ο της ημώνος, Άγιος ημώνος, Κύριος Ιησούς Χριστός, δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Κατεκάς την ημέραν ευλογή σου, σε γενναίος το όνομά σου, τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφύγε γενή της ημίνων, γενιά και γενιά, εγώ είπα, Κύριε, ελέησο ημίες, την ψυχή μου, τη μαρτώση. Κύριε, προσεκατεύθυ μου, δίδαξε μου το ποιήν το θέλημά σου, τη σύρου Θεό μου, ότι παρασυντική ζωή είναι το φωτίσω ψώμα θα πω. Παράδειγμα του λέω τη γνώση που είσαι μεταξύ σου, κύριε, τη μέρα τα θέλω να πει του φιλεχθήνη μα. Ευλογητό η κύριε Θεό, ο πατρό λιμών και δεν τον κύριε δοξασμένο το όνομά σου στου αιώνε αμήν. Γεννή το κύριε του λέω σου, θυμά κατά το λυπήσα με νεπισέ. Ευλογητό η κύριε, δίδαξε με τα δικαιώματά σου, ευλογητό η θεσπιτά συνήθισα με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η αγίου φωτίσα με τη δικαιώμασή σου, κύριε του λέω στον αιώνα τέλο και ω μη παρήδη. Τι πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την οικία ή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Γλώσσα μου την ενωθυνή δέηση ημών του Κυρίου,
2: Κύριε ελέησον,
1: σώσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός, εσύ χάριτη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Την ημέρα πάσα τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσκου, Κύριε.
1: Άγιε, πιστόν οδηγόν φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσκου, Κύριε.
1: Συγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημμυλημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσκου, Κύριε.
1: Συγχαίρονοντες ψυχές ημών και ειρήνη των κόσμων παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσκου, Κύριε.
1: Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσκου, Κύριε.
1: Στην Ελλάδα δέρη τη ζωή ημών ανώδυνο επέσχεται ειρηνικά και καλή απολογία την επί του φοβερού βήματο του Χριστού ετησόμεθα.
2: Παράσκου, Κύριε.
1: Τη Παναγία Αφράδη περευλογημένη σε δόξου τη ποινή ημών Θεοτόκου και οι Παρθένο Μαρίε με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι Θεό ελέω συγκριμών και φιλανθρωπίε υπάρχει και σε τη δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την οικία ή και ο Συνόνος των αιώνων.
2: Αμήν. Και το Πνεύμα
1: Σημών, τον Κύριο κλείνω με. Και σώσον ημάς ο Θεός ημών και σε τη δόξα να πέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία ή και ο αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μέγα σοι βασιλεύ και μέγα σου το κράτος, μεγάλους γάρ το χεύσας, μεγάλων χαρισμάτων την οίκουμε

0: εξομολογήσω, Κυρίου Κυψάρη, το όνομα της σου ύψιστε, το αναγέννη του πρωί του νεό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφιείμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Και η δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

και τη σωτηρία αυτών Κυρίου δεηθόμεν. Από πάσης λήψεως

Ευλογημένης ενδόξου δεσποίησιμων Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραχθόμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξου τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα

0: Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη
1: ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένη σε δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και αϊπαρπέδου Μαρίες με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και ανήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθώμεθα. Και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός ειχθυρίσαι ημάς και ευλογήσαι ημάς επιφάνε το πρόσωπον αυτού.

Ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθήτωσαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης, όσον ημάς η Θεού Αναστάς εκ νεκρών

Σαν τρέτος εν ανθρωπίσας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός.

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρη τη.
1: Η ελέησον.
0: Η Αγία Σακράντου υπερευλογημένη σε δόξου δεσποινήσει μόνο. Και αι Παρθένου Μαρίες μου τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραφούμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αή και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αναστήτω Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτω σαν από προσώπου αυτού.

0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Είπε ο Κύριος προς τους ελληνικότες, προς αυτόν Ιουδαίους, εγώ ημί το φως του κόσμου, που ακολουθώ με μειονύτερη πατήσια δυσκολία, αλέξη το φως της ζωής. Είπονουν αυτό οι Φαρισαίοι, σοι περίσαι αυτού μαρτυρείς, η μαρτυρία σου πεστήν αληθείς. Απεκρίθη Ιησούς και είπε αυτής, κάνε το μαρτυρό περίε με αυτού, αληθήσε στην μαρτυρία μου, ότι είδα πόθεν ήλθω και πού υπάρχω, εμείς δε ούκ είδατε πόθεν έρχομαι και πού υπάρχω. Εμείς κατά της άκρα κρίνεται εγώ κρίνω ουδένα, και αν κρίνω δε εγώ η κρίση σιένει, αληθήσε στην, ότι μόνο σου κοιμή, αλλά εγώ και ο πέρσας με πατήρι. Και το λόγο δε του ημετέρου γέγραφτε ότι δύο ανθρώπων η μαρτυρία αληθήσεστη. Εγώ είμαι ο μαρτυρών περί εμάτων και μαρτυρία.

οίκο του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενη στη δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, μην και αεί και στου αιώνα των αιώνων.

πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, το διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ενελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου καέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιόν συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών.

0: Ον χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σών έτοιμον υγιάμα προημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγο της εις αληθείας.
1: Κύρια ελέησον.
0: Και δώσιμην εν εν εις σώματι και μια καρδία δοξάζει και αρημνεί το πάντημα και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ, Ιησούς αιώνας των αιώνων. Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντα
1: και με το έτο Πνεύματος
0: Άγιο των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν
1: Κυρία
0: Ιησού και αγιαστέντο τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν
1: όπως
0: ο φιλάνθος ο Θεός ημών ο προσεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιο και νερών αυτού θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίες πνευματικής αντικαταπέψει με τη Θεία Χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος.

0: σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Να σώσουμε σου και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη, την πάσα τελή αναγία ελληνική και αραμάρτητο, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσα της

Σώσου το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον. Αγία σου τους αναπώντας στην ευκρέπεια του οίκου σου. Σε αυτούς θα τη δόξα σου τη θεϊκή σου την άδεια και μη εγκαταλείπεις ημάς σου ευχήσοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε. Τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει τις άρχους σου γινόντως ενεπόκυπα δι' το λαό σου. Ότι πάσα δώσε να πει την Παντόρη Μοντέλια, άρα εσύ καταπέρεψε του πατρό σου φώτο, εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση με ένα πέμπτο, το πατρί και το ιό του.

οποία θα αρχιτεκτονοποιεί επάνωτερη και τους ουρανούς των αιώνων. Δόξασε, ο Θεός επίσης να δόξασε. Ο Αναστάσσε γρηγορό Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες παραχράνθη παραμονωμικές από μικρός δυνάμει του Κυρίου και Ζωδίου Σταυρού, προστασίες του τιμίου Κοραλίου δυνάμει να σου μάθουν, εκκλησίες του τιμίου εδώ του

Χριστός Ανέστη. Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 7 Μαΐου. Ανάμνησης του εν ουρανώ της Ιερουσαλήμ φανέντος σημείου του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Την 7η Μαΐου του έτους 350, ανήμερα της Πεντηκοστής, κατά τους χρόνους του Κωνσταντίου και του Πατριάρχη Αγίου Κυρίλου, εφάνει την 3η ώρα της ημέρας στον ουρανό των Ιεροσολύμων ένας πελώριος φωταυγής σταυρός, εκτινόμενος από τον Γολγοθά έως το όρος των Ελαιών. Μπροστά στη λάμψη του οχρίαζαν οι ακτίνες του ηλίου. Έτρεξε λοιπόν πασίχαρος ο λαός, ίσωμος, νέοι και γέροι, ακόμη και βρέφοι προς τον ναό της Αναστάσεως, για να αναπέμψει στο Θεό ύμνος ευχαριστίας για το θαύμα τούτο που φανέρωνε τη δόξα του Σταυρού και τη νίκη του επί του σκότους. Του Αγίου Μάρτυρος Κοδράτου του Ενικομιδία και των συναυτό Ρουφίνου και Σατουρνίνου. Κατά τους χρόνους του Διωγμού του Δεκίου και του Βαλεριανού, πλήθος χριστιανών φυλακίστηκαν στην πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας της Ανατολής, Νικομιδίας, εν αναμονή της προσαγωγής τους ενώπιον του δικαστηρίου. Αν δέχονταν να θυσιάσουν στα είδωλα, αφήνονταν ελεύθεροι. Αν όχι, υποβάλλονταν σε άγρια βασανιστήρια. Μεταξύ των χριστιανών της πόλης, πολλοί ήσαν εκείνοι που είχαν διαφύγει στα βουνά για να κρυφτούν, άλλοι πάλι περίμεναν στην πόλη με γενναιότητα την ώρα να ομολογήσουν τον Χριστό. Ένας από αυτούς, ο Κοδράτος, νέος ευγενής, πλούσιος και καλλιεργημένος, είχε καταφέρει, δωροδοκώντας τους δεσμοφύλακες, να λάβει την άδεια να μπει στη φυλακή για να παρηγορήσει τους ομολογητές και να τους παροτρύνει να εγκαρτερούν μέχρι τέλους. Μία ημέρα ο Ανθίπατος Περίνιος διέταξε να παρουσιαστούν στο δικαστήριο οι κρατούμενοι χριστιανοί και τους ζήτησε στην αρχή να δηλώσουν την ταυτότητά τους. Ο Κοδράτος που τους είχε συνοδεύσει, διαπιστώνοντας ότι μερικοί από αυτούς κινδύνευαν να ολιγοψυχήσουν, φώναξε: «Είμαστε όλοι χριστιανοί και το όνομα αυτό είναι ο δικός μας τίτλος τιμής. Είμαστε πολίτες της ουράνιας Ιερουσαλήμ». Ευνηδιασμένος ο δικαστής έδωσε εντολή να συλληφθεί ο τολμητίας αυτός. Πριν όμως οι φύλακες προλάβουν να εκτελέσουν τη διαταγή, ο Κοδράτος βγήκε μπροστά και κάνοντας το σημείο του Σταυρού δήλωσε ότι οικειοθελώς παρουσιαζόταν ενώπιον του δικαστή. Απέκρουσε περιφρονητικά τις κολακίες του Περίνιου και αρνήθηκε τη λατρεία των ψευδοθεών. Ο Ανθίπατος είπε τότε να τον ξαπλώσουν σε μια σανίδα και διέταξε να τον κτυπήσουν με βούνευρα. Όταν όμως έμαθε ότι ο μάρτης ήταν ευγενής, διέκοψε το μαρτύριο και τον κάλεσε να λάβει μέρος στις θυσίες που προσφέρονταν κατά την επέτειο των αυτοκρατόρων. Ο Κοδράτος αποκρίθηκε με όλη του τη δύναμη και την δύναμη του Αγίου Πνεύματος που ενικούσε εντός του, χρησιμοποιώντας μόνο χωρί από την Αγία Γραφή. Παραδόθηκε εκ νέου στα βασανιστήρια και εξύντυλισε με την καρτερία του τους δήμιους που αντικαταστάθηκαν 6 φορές κατά τη δοκιμασία. Όταν έφτασε το βράδυ, έστειλαν τους κρατούμενους στη φυλακή και ξάπλωσαν τον Κοδράτο πάνω σε θρύψαλα κεραμικών, τοποθετώντας πάνω στο στήθος του μια βαριά πέτρα. Οι μέρες περνούσαν μέχρι που ο Ανθίπατος, σκοπεύοντας να μεταβεί για να προσφέρει θυσία στην οίκια, αποφάσισε να οδηγήσει εκεί τους χριστιανούς κρατούμενους. Σαν υπερήφανος στρατηγός, ο Κοδράτος βάθιζε επικεφαλής της συνοδείας. Φτάνοντας εκεί, υποκρίθηκε ότι ενδύθη και ζήτησε να του λύσουν τα δεσμά, αμέσως δε έσπευσε στο ναό και εκεί συνέτριψε τα είδωλα. Τον έδεσαν σε έναν στήλο και οι υδρολάτρες ξέσχισαν τα πλευρά του με σιδερένια άγκιστρα, παρουσία χριστιανών που είχαν θυσιάσει από το φόβο των βασανιστήριων. Περιφρονώντας το μαρτύριο, ο Άγιος Μάρτης τους έμεμψε για την δειλία τους και την έλλειψη πίστεως στην ανάσταση των νεκρών και τους υπενθύμησε ότι επρόκειται να δώσουν λόγο για την αποστασία τους ενώπιον του φοβερού βήματος του Χριστού. Ακούγοντας τα λόγια αυτά, οι αποστάτες μετενόησαν και ρίχθηκαν στη γη υψώνοντας ημωγίες που σήκωσαν όλη την πόλη στο πόδι. Αναστατωμένος από τον θόρυβο που δημιουργήθηκε, ο Ανθίπατος διέταξε να διπλασιαστούν τα βασανιστήρια του Κοδράτου, ο οποίος δεν έπαυσε ωστόσο να μεσητεύει υπέρ των μετανοημένων. Τότε έπεσε σκοτάδι πάνω στους ιδωλολάτρες, παραλύοντας τους δημίους, ενώ μια φωτεινή νεφέλη περιέβαλε τους μαθητές του Χριστού και για 2 ώρες ακούγονταν άγγελοι να δοξάζουν το Θεό. Τέλος, ο Ανθίπατος διέταξε να μεταφερθούν οι μεταμεληθέντες αποστάτες, ο καθένας στην πατρίδα του και εκεί να καούν ζωντανοί. Εν συνεχεία μετέβη στην Απάμια και κατόπιν στην Νεοκεσάρια, όπου και οι νέες προσπάθειες να πιστεί ο Κοδράτος και οι συναθλητές του να θυσιάσουν παρέμειναν ατελέσφορες. Ενώ τον μαστίγωναν, ο Άγιος φώναζε στους δημίους του: «Χτυπάτε, χτυπάτε, γιατί ταλαιπωρώντας τη σάρκα μου προσφέρετε μεγάλες ανταμοιβές στην ψυχή μου».
παρέδωσαν τότε σε βασανιστήρια δύο συναθλητές του, τον Σατουρνίνο και τον Ρουφίνο, οι οποίοι εν συνεχεία αποκεφαλίστηκαν και κατόπιν ο Κοδράτος και οι λοιποί κρατούμενοι στάλθηκαν στην Απολωνία, όπου ο Ανθίπατος επιχείρησε να τους αναγκάσει να θυσιάσουν στον Απόλλωνα. Αφού κάλεσε ηρωνικά τους ψευδοθεούς να προτείνουν οι ίδιοι τι είδος θυσία επιθυμούσαν, ο Άγιος μεταφέρθηκε στην Ερμούπολη, όπου παρουσιάστηκε μπροστά σε άλλο δικαστή, παρουσία μεγάλου πλήθους που είχε προσελκύσει η φήμη του. Ανίκανος να μετακινηθεί από μόνος του εξαιτίας των πληγών του, ο Κοδράτος μεταφερόταν πάνω σε αμάξι που μετατράπηκε σε άρμα θριάμβου. Μετά από άκαρπη ανάκριση, ο δικαστής διέταξε να ετοιμάσουν μεγάλη πυρά, πάνω από την οποία τοποθέτησαν σχάρα επικαλυμμένη με πίσα και στυπία, όπου μόλις πυρακτώθηκε άπλωσαν επάνω τον μάρτυρα. Υπέμεινε επί 2 ώρες στη φωτιά λιδωρώντας, μιλώντας για τη δροσιά της, και τέλος αποκεφαλίστηκε, αποκομίζοντας με αυτόν τον τρόπο τον Καλλίνικο Στέφανο στους ουρανούς.

του Αγίου Μάρτυρος Ακακίου. Ο Άγιος Ακάκιος καταγόταν από την Καπαδοκία και ήταν εκατόνταρχος στο τάγμα των Μαρτυσίων επί βασιλείας Μαξιμιανού περί το 305. Καθώς δεν έκρυβε τα χριστιανικά του φρονήματα, κλήθηκε από τον τριβούνο Φλάβιο Φύρμο. Ομολόγησε άφοβα το όνομα του Σωτήρος και παραδόθηκε στα βασανιστήρια. Κατόπιν ο τριβούνος τον έστειλε στο διοικητή Βιβιανό στην Πέρινθο της Θράκης, ενώπιον του οποίου ο Ακάκιος προέβη σε θαυμαστή ομολογία της πίστεως. Τα μαρτύρια και οι μαστιγώσεις, αντί να τον καταβάλουν, τον όπλιζαν αντιθέτως με νέες δυνάμεις, και έτσι ο Βιβιανός διέταξε να τον οδηγήσουν σιδηροδέσμιο στο Βυζάντιο, αφού του έσπασαν τις ιαγώνες. Κατά τη διάρκεια της οδηπορίας, ο Ακάκιος ανέπεμψε φλογερή προσευχή στο Θεό και φωνή ακούστηκε εξ ουρανού για να τον ενδυναμώσει. Μετέστρεψε πολλούς από τους συγκρατούμενούς του, ενώ άγγελοι κατέβηκαν για να θεραπεύσουν τις πληγές του. Φτάνοντας στο Βυζάντιο, ο δικαστής θαύμασε βλέποντάς τον τόσο υγιή και ανέκρινε τον στρατιώτη που τον φύλακε. Εκείνος ανέφερε με ενθουσιασμό τα θαυμάσια στα οποία είχε παραστεί μάρτυρας, γεγονός που πλήρωσε με βασανισμούς. Ενθαρρυμένος από φωνή εξ ουρανού, ο Ακάκιος υπέμεινε ασμένος στις μαστιγώσεις. Ο δικαστής έστειλε τότε επιστολή στον Ανθύπατο Ευρώπης Φαλκιανό, ο οποίος καταδίκασε τον Ακάκιο σε αποκεφαλισμό. Θανατώθηκε έξω από την πόλη αφού ανέπεμψε μια τελευταία προσευχή και ενταφιάστηκε σε τόπο που ονομαζόταν Σταυρίων. Ένα ναίδριο αναγέρθηκε στο μέρος εκείνο και εν συνεχεία το τίμιο λειψανό του μεταφέρθηκε σε βασιλική που κτίστηκε προς τιμήν του στη συνοικία Επτάσκαλων όπου τελούνταν η σύναξή του.

Αγίος Μάρτης Μάξιμος με τα πολλών βασάνων λήθης βλήθης τελειούται. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Ψυχαΐτου. Καταγόμενος από το θέμα των Βουκελαρίων, Γαλατία, ο Όσιος Ιωάννης ήταν γιος ιερέα. Με την ενηλικίωσή του εισήλθε σε μοναστήρι της Βυθινίας, συμπαρασύροντας όλη την οικογένειά του στον Ισάγγελο Βίο. Λίγο αργότερα, την εποχή της Δευτέρας Συνόδου της Νικαίας, περί το 787, πέρασε με τον πατέρα και τους αδελφούς του στη μονή της Ζωοδόχου Πηγής στην Κωνσταντινούπολη, όπου ενεδίθησαν το μοναχικό σχήμα. Χειροτονήθηκε διάκονος από τον Πατριάρχη Αγιοταράσιο και δεν έχασε άλλο καιρό σπουδάζοντας τις θύραθεν επιστήμες, αλλά συγκέντρωσε όλη τη φροντίδα του στη μελέτη της Αγίας Γραφής, πηγή της αληθινής γνώσης. Αφού ανέλαβε για ένα χρονικό διάστημα το αξίωμα του οικονόμου της Μονής, εγκαταβίωσε στο μονίδριο της Θεοτόκου, στη συνοικία Ψύχα, στην Ευρωπαϊκή Ακτή του Βοσπόρου, όπου του ανατέθηκε το ίδιο διακόνημα. Όταν ο αδελφός του, ηγούμενος της μονής αυτής, ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο, ο Ιωάννης τον διαδέχθηκε. Ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα για την ανοικοδόμηση των κτηρίων που είχαν μόλις καταστραφεί από τους Βούλγαρους του Κρούμου. Διέλαμψε όμως πρωτίστως την υπεράσπιση των Σεπτών Εικόνων κατά τους χρόνους του Λέοντος Πέμπτου του Αρμενίου. Οδηγήθηκε αρχικά ενώπιον του οικονομάχου Πατριάρχη Θεοδόρου του Κασιτερά, εν συνεχεία παραπέμφθηκε στο δικαστήριο του επάρχου της πρωτεύουσας και υπέστη μαστίγωση και άγρια κακομεταχείριση για να εξοριστεί κατόπιν στη Χερσόνα, όπου παρέμεινε για 5 περίπου χρόνια, τηρώντας αυστηρή άσκηση. Έλαβε το χάρισμα της θαυματουργίας και είδε σε όραμα μεγάλη λαμπάδα να βγαίνει αναμένη από το στόμα του. Έγινε για τους κατοίκους της περιοχής αληθινός φωστήρας, όχι μόνο με την ορθόδοξη διδασκαλία του, αλλά και με τη δύναμη των θαυμάτων του. Μετά τη δολοφονία του Λέοντος από τον Μιχαήλ τον Τραυλό, ο Ιωάννης μπόρεσε να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη με την ολιγόχρονη αμνηστία που παραχώρησε ο νέος αυτοκράτορας στους εξόριστους μοναχούς. Αποσύρθηκε εκεί στο μοναστήρι του, όπου παρέδωσε σύντομα την ψυχή του στον Κύριο εν μέσω των μαθητών του, πιθανώς το 825. Τα θαύματα που επιτελέστηκαν στον τάφο του συνέβαλαν τα μέγιστα στη στερέωση της Ορθοδοξίας.

του Οσίου Πατρός Σιμών Νίλου του Μυροβλήτου. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Παχωμίου του Ενουσάκη. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Νίλου του Ενσώρα.

0: Θέστον σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα...

Η μέρα είναι Ανάστασης. Όλοι ας λαμπρινθούμε για τούτη την πανήγυρη. Ας λευκοφορεθούμε και μεταξύ μας όλοι μας να σφιχταγκαλιαστούμε και σε αυτούς που μας μισούν, αδέλφια μου, να πούμε τα πάντα ας συγχωρήσουμε και να συγχωρεθούμε. Για χάρη της Ανάστασης, κακίες μην κρατούμε και δυνατά ας ψάλουμε ύμνους αγαπημένους, γιατί αναστήθηκε ο Χριστός από τους πεθαμένους. Συνέτριψε τον θάνατο για πάντα ο θάνατός του. Το σκότος διαλύθηκε, μετάγιο το φως του. Σε αυτούς που ήταν στα μνήματα, ζωή ξανά χαρίζει, και στον καθένα που σε αυτόν πιστεύει και ελπίζει.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: Σαν σήμερα, το 558 μετά Χριστόν, ο θόλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από σεισμό. Ο Ιουστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του.
1: Το 1824, η περίφημη 9η Συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη.
0: Το 1832, ο Βαβαρός πρίγκιπας Όθωνας ορίζεται ως ο πρώτος βασιλιάς της Ελλάδας.

0: Το 1833 γεννιέται ο Johannes Brahms, γερμανός μουσουργός από τους κυριότερους εκπροσώπους του ρομαντισμού.
1: Το 1840 γεννιέται ο Ρώσος συνθέτης Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι, δημιουργός του Καριοθράφστη και της Λίμνης των Κύκνων.
0: Το 1895 ο Ρώσος φυσικός Ποπόφ παρουσιάζει στην Αγία Πετρούπολη τον πρώτο ραδιοφωνικό δέκτη.

0: Το 1945 οι Γερμανοί υπογράφουν την παράδοσή τους στο στρατηγείο του Άιζενχάουερ στην πόλη Ρέμς και σημαίνεται έτσι το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Το 1946 ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα και Ακίο Μωρίτα η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο, γνωστή σήμερα με το όνομα

0: Το 1953 ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΚΙΠ, η οποία τη δεκαετία του 1980 θα μετονομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΕΙΠ.
1: Το 1961 ο πληθυσμός της Ελλάδας ανέρχεται σε 8.357.526 κατοίκους.

0: Το 1975 ο Αμερικανός πρόεδρος Τζέραλντ Φόρντ ανακοινώνει και επισήμως το τέλος του πολέμου του Βιετνάμ.
1: Το 1994 ανακαλύπτεται σε ξενοδοχείο της Νορβηγίας το αριστούργημα του ζωγράφου Edvard Munch, η κραυγή, που είχε κλαπεί πριν από 10 χρόνια από το Μουσείο του Όσλο.
0: Το 1998 πεθαίνει ο Άλαν Μακλίοντ Κόρμακ, νότιοαφρικανός φυσικός που το 1979 βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ιατρικής για την ανάπτυξη του αξονικού τομογράφου με χρήση υπολογιστή.

0: Το 1999, νατοϊκό αεροσκάφος βομβαρδίζει κατά λάθος την πρεσβεία της Κίνας στο Βελιγράδι κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών της Ιουγκοσλαβίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 και να τραυματιστούν 20 υπάλληλοι της πρεσβείας. Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Φίλοι ακροατές, Χριστός Ανέστη. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι η Μεσοπεντηκοστή. Ήδη δε της εορτής Μεσούσης ανέβη ο Ιησούς εις το Ιερόν και εδίδασκε. Ο Ανδρέας Κρήτης στο Συναξάριον γράφει: «Μετά από το υπερφυές θαύμα της θεραπείας του Χριστού στον παράλυτο, οι Ιουδαίοι σκανδαλιζόμενοι δήθεν για την παράβαση του Σαββάτου, εζήτουν αυτόν αποκτήνε. Φεύγει λοιπόν στη Γαλιλαία και αργότερα λόγω σκηνοπηγίας, μεγάλη αυτή η εορτή στους Ιουδαίους, ανεβαίνει στα Ιεροσόλυμα. Κατά δε το μέσον της εορτής ανελθών εις το Ιερόν εδίδασκε και πάντες τη διδαχή αυτού εξεπλήττοντο». Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει: «Ανέβη ο Ιησούς εις το Ιερόν και εδίδασκε, γιατί έργο του διδασκάλου είναι να διδάσκει και τα ρήματα της πνευματικής ωφελίας εις τους ακροατάς να ανακοινώνει». Η σκηνοπηγία. Πρέπει να λεχθεί πως μετά το Πάσχα και την Πεντηκοστή η σκηνοπηγία για τους Ιουδαίους ήταν η τρίτη μεγάλη εορτή. Ο Ιώσιπος την χαρακτηρίζει ως εορτήν σφόδρα παρά της Εβραίης, αγιωτάτην και μεγίστην. Η εορτή κρατούσε, διαρκούσε 8 ημέρες και στο διάστημα των 7 πρώτων ημερών έστειναν σκηνές είτε στα δώματα των οικειών, είτε στους δρόμους και στις πλατείες και παρέμεναν σε αυτές σε ανάμνηση της ζωής της ερήμου μετά την έξοδό τους από την Αίγυπτο και σε απόδοση ευχαριστιών στον Θεό για τις θαυματουργικές του εκδηλώσεις στο διάστημα αυτό. Ο κύριος Καραβιδόπουλος γράφει: αναπτώμενε κατά την πρώτη νύχτα λιχνίε, εσυμβόλιζον την φωτεινή νεφέλην την οδηγούσαν των λαών εν τη ερήμο». Δηλαδή, την πρώτη ημέρα άναβαν μεγάλες λιχνίες. Και ο μακαριστός Τρεμπέλας γράφει: «Κατά την εσχάτην εκείνη ημέρα της εορτής», δηλαδή κατά την τελευταία ημέρα της εορτής, «μετέβαινον να αντλήσουν είδωρ εκ της κολυμβήθρας του Σιλοάμ, το οποίον έχινον ως πονδύν επί του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων». Έκανε δηλαδή θυσία με αυτό το νερό από την κολυμβήθρα Σιλοάμ. «Η τελετή αυτή ή το σύμβολον υπενθυμίζον τας μεγάλας ευεργεσίας του Θεού προς τον Ισραήλ κατά την εν διαρήμο διατριβή του και ειδικότερον την εκ του βράχου θαυμασίαν αναπήδησιν του ύδατος». Ο κύριος Καραβιδόπουλος καταλήγει: «Εκ των συμβόλων του ανημένου φωτός και της σπονδής του ύδατος, λαβών αφορμήν ο Ιησούς, ομίλησε περί αυτού ως φωτός του κόσμου και ως χορηγού του ζώντος ύδατος. Εν διεσχάτη μέρα τη μεγάλη της εορτής, ιστήκει ο Ιησούς και έκραξε λέγον». Ο Ιερός Χρυσόστομος σημειώνει: «Η πρώτη και η τελευταία ημέρα μεγάλη ειν». Και συνεχίζει: «Κράζει τούτο μεν την παρησίαν αυτού εμφαίνων, τούτο δε δια των πολλήν όχλων». Και ο Θεοφύλακτος συμπληρώνει: «Ιστήκει και έκραξε ή να ακουστός ή». Ο Χριστός λοιπόν ομιλεί δυνατά έντονα για να ακουστεί από το πλήθος, αλλά και με αυτό δηλώνοντας την παρησία του. Ο Ιησούς λοιπόν όχι μόνο στο μέσον της εορτής της σκηνοπηγίας, αλλά και κατά την τελευταία ημέρα, ήτι την οχθόη, διδάσκει λέγοντας: «Εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο». Το ερώτημα που προβάλλει είναι πώς η Εκκλησία καθόρισε την εορτή της Μεσοπεντηκοστής. Κατά την γνώμη μου, οι λόγοι είναι δύο. Πρώτος λόγος είναι ο όρος Μεσσίας. Ο σεβαστός καθηγητής κύριος Ιωάννης Φουντούλης γράφει: «Μεσσίας στα ελληνικά μεταφράζεται Χριστός. Αλλά ηχητικά θυμίζει το μέσον. Έτσι και στα τροπάρια και στο συναξάριον της ημέρας
η παρετοιμολογία αυτή γίνεται αφορμή να παρουσιαστεί ο Χριστός σαν Μεσσίας, Μεσσίτης, Θεού και ανθρώπων. Και ο Ανδρέας Κρήτης γράφει, «Επειδή λοιπόν στη διδασκαλία του ο Χριστός τον εαυτόν του Μεσσία απέδειξε, ήτι Μεσσίτη και διαλάκτη ημών και του αιωνίου αυτού πατρός, δια ταύτην την αιτίαν, την παρούσαν εορτήν εορτάζοντες και μεσοπεντηκοστήν ονομάζοντες, τον Μεσσίαντε ανυμνούμεν Χριστόν». Ο δεύτερος λόγος είναι η ευαγγελική περικοπή που επελέγει για την ημέρα αυτή. «Ήδη δε της εορτής Μεσούσης ανέβει ο Ιησούς εις το ιερόν και δίδασκε». Έτσι, από τον 7ο αιώνα και μετέπειτα, η Εκκλησία μας οριστικοποιεί, καθορίζει οριστικά την εορτή της κοινοπηγίας, και πρέπει να πούμε ότι μέχρι τον 10ο αιώνα βλέπουμε την Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης να εορτάζει αυτή την εορτή με λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια. Τα τροπάρια της είναι εκλεκτά, οι κανόνες διπλοί, με αναγνώσματα και με επίδραση στις προ και μετά από αυτήν Κυριακές. Την ημέρα αυτή του Χριστού ανυμνούμεν τα μυστήρια και μνήαν ποιούμεθα των λόγων του Κυρίου. Και ο Ανδρέας Κρήτης γράφει, «Τη Τετάρτη του Παραλίτου την της Μεσοπεντηκοστής εορτάζομεν εορτήν, δια την τιμή των δύο μεγάλων εορτών του Πάσχα λέγω και της Πεντηκοστής, ως εκατέρας ενούσαν και συνδέουσαν. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη μετά την Κυριακή του Παραλίτου, η Εκκλησία μας πανηγυρίζει μεγάλη δεσποτική εορτή. Η εορτή αυτή ενώνει και συνδέει τις δύο μεγάλες εορτές του Πάσχα και την Πεντηκοστή. Σημειώνει έτσι το μέσον της περίοδου των 50 μετά το Πάσχα εορτασίμων ημερών. Είναι ένας σταθμός, είναι μία τομή. Ωραία το ψάλι, το πρώτο τροπάριον του εσπερινού της εορτής. Πάρεστην η μεσότης ημερών των εξωτηρίου αρχομένων εγέρσεως. Πεντηκοστή δε τη θεία σφραγιζομένων και λάμπει τας λαμπρότητας αμφωτέρων ενούσα και έχουσα, με συγχωρείτε, έχουσα και ενούσα τας δύο και παρήνε την δόξαν προφένουσα της δεσποτικής αναλήψεως σεμνίνεται. Δηλαδή, έφτασε το μέσον των ημερών που αρχίζουν από την σωτηρία ημέρα της Αναστάσεως και σφραγίζονται με τη Θεία Πεντηκοστή και λάμπει έχουσα την λαμπρότητα και των δύο αυτών εορτών σε μία ενότητα και σεμνίνεται προβάλλουσα την δόξα της δεσποτικής αναλήψεως που πλησιάζει. Η εορτή αυτή όχι μόνο συνδυάζει τα θέματα του Πάσχα αφενός και της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος αφετέρου, αλλά και προφαίνει, όπως είπαμε, ή τη προβάλλει και προεξαγγέλει και τη δόξα της αναλήψεως του Κυρίου που θα εορταστεί μετά από 15 ημέρες. Ο Γεώργιος Μπεκατόρος γράφει, «Η εορτή της Μεσοπεντηκοστής

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και στις διδαχές τους, με την κυρία Πινελόπη Κυριακάκη. Στα μονοπάτια της ιστορίας, με τον κύριο Κωστή Παπαγεωργίου. Φιλοκαλία νηπτικών πατέρων, με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Απαμίας, κύριο Παΐσιο. Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, διαβάζει ο πατήρ Δημήτριος Μιχούδης. Επώνυμα διηγήματα. Χρονολόγιο. Μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεωνάκη. Βατοπεδινές κατηχήσεις γέροντος Ιωσήφ Βατοπεδινού, με τον πατέρα Νικόλαο Κριτζοτάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Υπήρξε μία ακόμη αγιασμένη μορφή του 20ου αιώνα. Ο λόγος για τον Άγιο Σάβα εν Καλύμνο. Απλός, ταπεινός, γνωστός για τη διακριτική διακονία του στους ανθρώπους που υπέφεραν. Έξοχος αθλητής της ασκήσεως, χειραγωγός και ασφαλής οδοδείκτης, οδήγησε και

τη γη με ασφάλεια τους Ορθοδόξους απανταχού της γης, στην ενθάρρυνση της πίστεως και σε αυτήν την ίδια την πολύτιμη και ανεκτίμητη σωτηρία. Την πορεία της ζωής του θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Ο Άγιος Σάββας ο Νέος ο Ενκαλύμνο» του θεολόγου καθηγητού Βασιλείου Παπα-Νικολάου.

Θεραπεία καρδιάς, το 1960. Η Δεσποινής Μαρία Κουφού, ετών 20, κάτοικος Καλύμνου, από 2 ετών υπέφερε από βαριάς μορφής πρόβλημα στην καρδιά. Αποφάσισε να μεταβεί στην Αθήνα για να εγχειριστεί. Προτού ταξιδέψει, ήλθε στον Άγιο Σάβα. Προσκύνησε το Άγιο Λειψανό του, με θερμά δάκρυα, ώστε να της χαρίσει την υγεία της. Του υποσχέθηκε ότι θα του έφερνε μια μεγάλη κανδύλα. Μετέβη στην Αθήνα και οι γιατροί είδαν την κατάστασή της πολύ βαριά, καθώς και πολύ πολύπλοκη. Η καρδιά της ήταν κολλημένη με τους πνεύμονες και είχε και στένωση μητροειδούς βαλβίδος. Οι γιατροί εχώρισαν την καρδιά από τον πνεύμονα. Την εγχείρηση της καρδιάς δεν την έκαναν. Την άφησαν στο μέλλον. Η κόρη με τους γονείς ήλθαν στην Κάλυμνο, φέρνοντας μαζί τους και την κανδύλα, την οποία είχαν αγοράσει για να την αφιερώσουν στον Άγιο. Η κόρη δεν ακολούθησε στο μοναστήρι, διότι δεν ήταν σε θέση να ανέβει. Ο Άγιος Σάββας παρουσιάστηκε στον ύπνο της κόρης και της λέει: «Να την φέρεις μόνη σου την κανδύλα στο μοναστήρι μου. Στο δρόμο θα βρεις ένα γαϊδουράκι να σε μεταφέρει». Το όνειρό της το διηγήθηκε στους γονείς της. Οι γονείς την πήραν μαζί τους. Στον δρόμο συνάντησαν την μοναχή της Μονής με το γαϊδουράκι και την μετέφεραν. Η κόρη έφερε τότε μόνη της την κανδύλα και με δάκρυα ευχαρίστησε τον Άγιο.

Βοήθεια ναυτιλωμένου. Το Νοέμβριο του 1966 ήμουν δόκιμος καπετάνιος και ταξίδευα από Ελλάδα για τη Ρωσία. Στο Βυσκανικό κόλπο ήταν μεγάλη τρικυμία και το καράβι ήταν ακυβέρνητο 2 μερόνυχτα. Μόλις έριξα το λαδάκι του Αγίου Σάβα, ό του θαύματος. Έσπασε αμέσως ο καιρός και πήγαμε στον προορισμό μας. Τώρα, 1972, είμαι ανθυποπλοίαρχος και σε κάθε κίνδυνό μου πάντα του Αγίου Σάββα το όνομα επικαλούμε και πάντα με βοηθάει ο πάντα ευγνώμων ανθυποπλοίαρχος Κωνσταντίνος Γεμελιάρης.

Η κυρία Αναστασία Κουλιανού από την Κάλυμνο στις 6 Μαρτίου 1967 διηγείται. Είχα ένα χρόνο να κάνω παιδί. Εξετάστηκα σε γιατρούς, αλλά δεν μπορούσαν να με βοηθήσουν. Ο άντρας μου έταξε στον Άγιο Σάβα να μου χαρίσει παιδί. Ήλθαμε στο ιερό του Λείψανο και με τα δακρύων παρακαλέσαμε τον Άγιο να μας χαρίσει παιδί. Έλαβα κορδέλα του Αγίου, την φόρεσα και έμεινα έγκυος. Ο σύζυγός μου έφυγε και είδε ένα βράδυ στον ύπνο του τον Άγιο Σάβα να κρατά στα χέρια του δύο παιδιά, τα οποία χάριζε στον σύζυγό μου και του είπε «Αυτά τα παιδιά είναι δικά σου». Εγέννησε ένα χαριτωμένο αγοράκι. Μετά 3 χρόνια εγέννησε και το άλλο, όπως το έδειξε ο Άγιος Σάββας.

Μαρτυρία Παναγιώτη Μαλαχία από τη Λέρο. Υπέφερα από τρομερά ημικρανία. Η ζωή μου ήταν μαρτυρική. Εξετάστηκα σε πολλούς γιατρούς. Όλοι μου λέγαν ότι είχα όγκο κακοήθη και κανείς δεν βοήθησε στην ασθένειά μου. Κατέφυγα όμως στον Άγιο Σάβα. Προσευχήθηκα με τα θερμόντα κρύων στο ιερό του Λείψανο, άλυψα το κεφάλι του μελάδι της καντήλας του και ότου θαύματος. Ο Άγιος Σάβας με έκανε τελείως καλά.

Η Κατίνα Μακρυλού μας περιγράφει τη θεραπεία του πρόωρα γεννηθέντος εγγονού της. Η κόρη μου Σεβαστή Μαστόρου γέννησε παρά 2 μέρες 6,5 μηνών και έκανε αγόρι. Το βάλαμε στη θερμοκοιτίδα, αλλά κάθε λεπτό λιποθυμούσε και μαύριζε. Μέρα νύχτα, εγώ η γιαγιά του, καθόμουν από πάνω του για να προλάβω με τεχνητές αναπνοές και ενέσεις με τις νοσοκόμες να το βοηθήσουμε να συνέλθει. Αν και οι γιατροί δεν μας έδιναν πολλές ελπίδες. Για μια στιγμή, μια μέρα κατά τις 10 η ώρα και 5 μέρες μετά τη γέννηση, από την κούραση και το ξενύχτη, άθελά μου έκλεισε τα μάτια μου. Καθώς ήμουν μισοβυθισμένη, άκουσα μια φωνή και σαν να έλεγε μια αδελφή νοσοκόμος στις άλλες. Ο πάτερ Σάβας έρχεται για να κάνει το μωρό καλά. Εκείνη τη στιγμή εγώ ξαφνιάστηκα και σαν να μου φάνηκε ότι ήταν μπροστά στη θερμοκοιτίδα όρθιος και κοίταζε το μωρό. Από τότε το παιδί δεν ξαναμαύρισε. Άρχισε να θρέφεται κανονικά και σε λίγες μέρες πήρε το βάρος που έπρεπε, ώστε να βγει από το νοσοκομείο.

Σωτηρία ναυαγών. Ξεκινήσαμε από Βραζιλία για Βενεζουέλα για φόρτωση πετρελαίου. Αφού φορτώσαμε, ξεκινήσαμε να κατεβούμε για Ολλανδία. Θέλαμε 5 μέρες για να φτάσουμε στην Ολλανδία. Μας έπιασε θάλασσα στην Πορτογαλία, ανοιχτά τις θαλάσσεις, περίπου 450 μίλια. Κατά τη θαλασσοταραχή αυτή, το πλοίο υπέστη πλήγμα από τη δύναμη του αέρος, που ήταν 12 μποφόρ και ύψος κύματος 9 μέτρων. Στο πλοίο τούτο ήμασταν 47 άτομα. Η μόνη σωτηρία ήταν που μας έμεινε μια βάρκα. Η βάρκα αυτή ήταν μόνο για 22 άτομα. Μετά φόβου έβαλε μέσα 29 άτομα και οι λοιποί, 18 άτομα, έμειναν στο πλοίο, το οποίο από ώρα σε ώρα βυθιζόταν. Για μας η σωτηρία ήταν μία, η πίστη στον Θεό και στη βοήθειά Του. Και πράγματι, αφού ήρθε το τέλος του πλοίου, αναγκαστήκαμε να πέσουμε στη θάλασσα, αφού προηγουμένως και οι 18 άντρες του πλοίου κάναμε την προσευχή μας. Πέσαμε στη θάλασσα σαν να μας οδηγούσε μία δύναμη προς την σωτηρία. Μα πράγματι, η σωτηρία μας ήρθε γρήγορα. Εγώ, αφού πάλευα απελπισμένα, ζήτησα τη βοήθεια του Θεού, αφού είδα το τέλος που κόντευε. Είπα λοιπόν μέσα στην απελπισία: «Άγιε Σάβα, κάνε το θαύμα σου και εγώ θα ανάψω λαμπάδα σαν τον πόη μου». Πράγματι, εκείνη τη στιγμή παρουσιάζεται μία σανίδα, όπου και την έπιασα για να μπορώ να κρατηθώ στην επιφάνεια. Ύστερα από μία ώρα περίπου, καθώς πάλευα με τα κύματα, ήρθε ένα πλοίο ρωσικό και με τη βοήθειά τους και τη δύναμη που πήγαζε εκείνη την ώρα, μπόρεσα να ανεβώ στο πλοίο για να σωθώ. Τέλος, όλοι σωθήκαμε, διότι όλοι είμαστε χριστιανοί και η πίστη να μας βοηθήσουν πάλι χριστιανοί, αυτή μας διπλασίασε τις δυνάμεις μας. Αφού ανεβήκαμε όλοι στο πλοίο, είπαμε και πιστέψαμε πραγματικά πως ήταν θαύμα που σωθήκαμε και όλοι μας κάναμε την σχετική υπόσχεση. Μόλις με τη βοήθεια του Θεού ήλθα στην Κάλυμνο, το πρώτο που είχα να κάνω ήταν να επισκεφθώ τον Άγιο Σάβα. Έφερα μαζί μου μία λαμπάδα σαν τον πόη μου, όπως του έταξα. Προσευχήθηκα θερμότατα στον Άγιο Σάβα με πολλά δάκρυα, γιατί με έσωσε από βέβαιο θάνατο και με έφερε κοντά στην οικογένειά μου. Παρακάλεσα τον Άγιο να είναι γρήγορα βοηθός σε παρόμοιες περιπτώσεις σε άλλους ανθρώπους. Η χάρη του Αγίου Σάβα σε εμένα δεν είναι η μοναδική, αλλά πολλές άλλες περιπτώσεις που ζήτησα τη χάρη του μεταπίστεως με βοήθησε πλουσίως.

Θεραπεία της μέσης. Έτος 1970. Ο άντρας μου εργάζεται ναυτικός στα καράβια. Εξαιτίας της σκληρής εργασίας κόπηκε η μέση του και υπέφερε πάρα πολύ. Εγώ είχα πολύ καιρό να λάβω γράμμα του και ανησυχούσα πολύ. Παρακαλούσα όμως τον Άγιο Σάβα ημέρα και νύχτα για τον άντρα μου Βασίλειο να λάβω γράμμα του, γιατί ποτέ άλλοτε δεν άργησε να μου γράψει. Ο Άγιος Σάββας άκουσε τη δέησή μου και έλαβα γράμμα του. Μου έγραψε πως είδε όνειρο. Είδε τον Άγιο Σάββα και του έλεγε ότι μου έστειλε η γυναίκα σου. Τον έπιασε από το χέρι και του είπε το εξής: «Βασίλη, σήκω επάνω και περπάτησε». Και πράγματι, το πρωί σηκώθηκε τελείως υγιής. Μετά από μερικές μέρες, έλαβε το γράμμα μου με το λάδι του Αγίου Σάββα. Πάντοτε δοξάζω τον Άγιο Σάββα και διηγούμε τα θαυμάσια του. Η ευγνώμων Μαρία Γκίνη.

Θεραπεία ασθενούς, 1970. Είμαι η σεβαστή ντρή του Κωνσταντίνου, κάτοικος Καλύμνου. Το 1970 είχα αρρωστήσει με πολύ πυρετό, χωρίς να μπορέσουν οι γιατροί να βρουν τι είχα. Ζητούσα βοήθεια. Παρακαλούσα τους Αγίους. Ο πόνος μου ήταν μεγάλος, διπλός, γιατί είχα και 6 παιδιά. Η αρρώστια μου κράτησε περίπου 10 μέρες. Παρακαλούσα τον Άγιο Παντελεήμονα, τους Αγίους Αναργύρους. Ένα βράδυ θυμήθηκα τον Γέροντα, τον πατέρα Σάβα. «Ε, Γέροντα Πλιό, έλα και εσύ Πλιό, βοήθησέ με. Τόση φαμίλια έχω, να μην καθίσω στο κρεβάτι». Ετόπα με την καρδιά μου. «Ε, έλα Πλιό, Γέροντα, με ξέρεις Πλιό, έλα». Κοιμήθηκα στις 11. Μόλις έκλεισα τα μάτια μου, νάτος γελαστός. «Ε, τελευταία με θυμήθηκες εμένα. Για κάνε το κεφάλι σου κάτω». Με σταύρωσε. «Τελευταίον με θυμήθηκες». «Σήκω επάνω». Ξύπνησα αμέσως. Γύρισα να τον δω. Εγώ ούτε πυρετό ούτε τίποτα. Σηκώνω τον άντρα μου. «Κώστα, Κώστα, φέρε το θερμόμετρο». «Γιατί», μου λέει, «έχεις πυρετό». «Τίποτα δεν έχω». «36,5». «Έτσι απότομα», μου λέει. Του είπα τι έγινε. «Ω Άγιε Σάβα μου, ώστε τον είδες». «Να, τώρα μόλις έφυγε». «Έγινα καλά, σαν να μην είχα αρρωστήσει».

Θεραπεία καρδιάς. Έτος 1973. Ονομάζομαι Καλλιόπη Τούσιου. Τον σύζυγό μου τον λένε Δημήτριο. Καταγόμαστε από τα Παλούκια Σαλαμίνας. Το 1966 γεννήθηκε το τέκνον μας Σταύρος με καρδιακή πάθηση γνωστή ως τετραλογία Φάλοτ. Την πάθηση αυτή την είχε μέχρι 7 χρονών. Δεν μπορούσε να περπατήσει καθόλου, διότι φούσκωνε και μαύριζε. Τον μεταφέραμε πάντοτε με καρότσι. Όταν έγινε 7 ετών, αποφασίσαμε να κάνουμε εγχείρηση. Πήγαμε στον Ευαγγελισμό στην Αθήνα. Ο γιατρός χειρούργος καρδιολόγος, κύριος Γεώργιος Τόλιος, μας είπε ότι η εγχείρηση ήταν πολύ σοβαρή. Αποφασίσαμε να χειρουργηθεί. Ο Τόλιος έκανε την εγχείρηση με 6 άλλους ξένους επιστήμονες. Επειδή γνωρίζαμε την σοβαρότητα της εγχειρήσεως και επειδή ο κύριος Τόλιος μας είπε ότι μόνο ο Θεός μπορούσε να σώσει το παιδί, καταφύγαμε στην προσευχή, επικαλούμενοι τον Άγιο Σάββα με όλη τη δύναμη της ψυχής μας. Η εγχείρηση πέτυχε. Ο γιατρός μας έλεγε μετά την εγχείρηση ότι για πρώτη φορά αισθάνθηκε στα χέρια του τέτοια ευχέρεια σαν κάποιος να κινούσε τα δάκτυλά του. Έτσι ο Σταύρος μας έγινε τελείως καλά. Και ενώ πρώτα μόλις βάδιζε 2-3 βήματα, μαύριζε και έπεφτε, τώρα τρέχει, παίζει με την μπάλα, χωρίς να αισθάνεται κόπωση. Η εγχείρηση έγινε στις 3/12/1973. Η ευγνωμοσύνη μας προς τον Άγιο Σάββα είναι μεγάλη.

Θεραπεία Χρυσαφίας. Έτος 1962. Ονομάζομαι Ευσταθία Κοντογεωργάκη και είμαι κάτοικος Λέρου. Τον σύζυγό μου τον λένε Γεώργιο. Το 1962 γεννήθηκε ένα αγοράκι. Ο γιατρός μας είπε ότι έπασχε από χρυσαφία και ήταν αβέβαιο αν θα ζούσε. Γι' αυτό θα έπρεπε να το βαφτίσουμε. Ήταν δε βαριά άρρωστο. Κατά την ώρα της βαπτίσεώς του μαύρισε και φαινόταν ότι πέθαινε. Εγώ τότε άλυψα το παιδί με το λάδι του Αγίου Σάβα που είχα μαζί μου και το παιδί που έλαβε το όνομα Αντώνιος έγινε αμέσως καλά. Από τότε δεν λησμονώ τον Άγιο Σάβα που έσωσε το παιδί μου και μας έδωσε τόση μεγάλη χαρά.

Θεραπεία σπασμένης χειρός. Ονομάζομαι Νικητάδε Νατσιμούρη. Κατάγομαι από την Κάλυμνο. Έσπασα το δεξί μου χέρι και το είχα 3 χρόνια κρεμασμένο και ακίνητο. Υπέφερα πάρα πολύ. Μια μέρα αποφάσισα και ανέβηκα στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα να προσευχηθώ. Ήταν μέρες του Πάσχα και μαζί με τις καλογριές κάναμε παράκληση στο λείψανο του Αγίου. Έκλαψα με την ψυχή μου στον Άγιο να μου θεραπεύσει το χέρι μου, γιατί στον αγκώνα είχε μαζευτεί ένας όγκος σαν πορτοκάλι. Στην ώρα της παρακλήσεως έκανε κρότο, σαν να έσπασε καρύδι και λύθηκε το χέρι μου. Εγώ από τη μεγάλη μου χαρά έβγαλα μεγάλη φωνή. Έκανα το σταυρό μου με το θεραπευμένο χέρι μου που είχα 3 χρόνια να κάνω σταυρό. Όλες οι μοναχές είδαν το θαύμα και γονατιστές και με πολλά δάκρυα ευχαριστούσαμε τον Άγιο για το μεγάλο θαύμα που μου έκανε. Κατέβαινα από το μοναστήρι κτυπώντας τα χέρια μου από τη μεγάλη μου χαρά και δόξαζα τον Άγιο με μεγάλη φωνή. Στο δρόμο έσπαζα κλαδιά με το θεραπευμένο μου χέρι. Κάθε φορά που σηκώνω το χέρι μου να κάνω σταυρό, ενθυμούμαι το θαύμα που μου έκανε ο Άγιος και δοξάζω το Θεό που μας χάρισε τον Άγιο Σάβα, τον θαυματουργό και καλό γιατρό.

Θεραπεία εκζέματος. Ο κύριος Χριστόδουλος Ζωγραφάκης διηγείται. Το παιδί μου Νικόλαος, όταν ήταν 5 ετών, αρρώστησε με έκζεμα στα πόδια του. Σε πολλούς γιατρούς το πήγα. Κανείς δεν μπόρεσε να μας βοηθήσει. Τέλος αποφάσισε να καταφύγω στη χάρη του Αγίου Σάβα. Μαζί με το παιδί μου ανέβηκα στο μοναστήρι, προσευχήθηκα θερμά στο Άγιο Λειψανό του. Κάναμε αγρυπνία και λειτουργία, κοινώνησα το παιδί, το αλείψαμε με το λάδι του Αγίου Σάβα και αμέσως έγινε καλά.

Η κυρία Κούλα Ζωγραφάκη μας περιγράφει τη θεραπεία πνιγμού της κόρης της από ξένο σώμα. Η κόρη μου Ευστρατεία, όταν ήταν 2 χρονών, εκεί που έπαιζε βρήκε καρφί. Το έβαλε στο στόμα της και το καρφί σταμάτησε στο λαιμό της. Αμέσως το παιδί μελάνιασε και έβγαζε αίμα από το στόμα του. Εγώ μόλις το είδα, δεν ήξερα τι να κάνω από το φόβο μου. Στην απελπισία μου θυμήθηκα τον Άγιο Σάβα και τον παρακάλεσα με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Τότε αμέσως το καρφί πέρασε κάτω και το παιδί το έβγαλε. Το καρφί το πήρα, το έβαλα σε χρυσή πλάκα και το κρέμασα στην εικόνα του μπροστά.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

Στα 465 χρόνια της Βενετοκρατίας, από το 1204 έως το 1669, το εκκλησιαστικό τοπίο της Κρήτης μεταμορφώθηκε βαθιά και οριστικά. Οι Βενετοί, επιδιώκοντας να σφραγίσουν την κυριαρχία τους και στην πνευματική ζωή του νησιού, απομάκρυναν τους Ορθόδοξους Αρχιερείς και αναβάθμισαν την Εκκλησία της Κρήτης από Μητρόπολη σε Αρχιεπισκοπή κατά τα λατινικά πρότυπα. Λατίνος Αρχιεπίσκοπος και Λατίνοι Επίσκοποι εγκαταστάθηκαν σε μια εμφανή προσπάθεια εκλατινισμού του πληθυσμού. Ο αδίσταχτος Πάπας Ινοκέντιος III, που προκάλεσε την λαιλασία της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους Σταυροφόρους το 1201, ανακήρυξε με βούλα το προσκύνημα του Αγίου Τίτου στον Χάνδακα, ισάξιο και ισότιμο με το προσκύνημα των Αγίων Τόπων, για να παίρνουν οι προσκυνητές το περίφημο συγχωροχάρτη με το ανάλογο αντίτιμο. Παράλληλα εγκαταστάθηκαν στα μεγάλα αστικά κέντρα της Κρήτης φανατικά τάγματα Λατίνων μοναχών, που ίδρυσαν πολλά μοναστήρια τα οποία αποτελούσαν μόνιμες εστίες προσελητισμού. Κι όμως, ο Ορθόδοξος κρητικός λαός, ευλαβικά προσκολλημένος στο δόγμα των πατέρων του, αντιστάθηκε με υπομονή και εσωτερική δύναμη. Το αξιοθαύμαστο είναι ότι η Ορθοδοξία στην Κρήτη διαφυλάχθηκε όχι χάρη στους επισκόπους, που η παρουσία τους απαγορευόταν αυστηρά από τη Βενετική Διοίκηση, αλλά χάρη στα μοναστήρια της. Σαν φωτεινά φρούρια μέσα στην ομίχλη των δύσκολων καιρών, τα μοναστήρια αυτά με τους δραστήριους ηγουμένους, τους λόγιους μοναχούς και τον ταπεινό κλήρο των πόλεων και των χωριών, κράτησαν ζωντανή τη βυζαντινή παράδοση και την ορθόδοξη πίστη. Η μοναστική ορθοδοξία ύψωσε ένα αόρατο αλλά αραγές τείχος ανάμεσα στους κυρίαρχους Βενετούς και στο βασανισμένο λαό της Κρήτης, διασώζοντας όχι μόνο τη θρησκευτική αλλά και την εθνική συνοχή του νησιού σε εποχές σκληρές και επικίνδυνες. Οι Βενετοί είχαν απαγορεύσει τη χειροτονία ορθόδοξων ιερέων και μοναχών στην Κρήτη, και έτσι εκείνοι αναγκάζονταν να πηγαίνουν στα Επτάνησα, την Πελοπόννησο και τη Μικρά Ασία για να χειροτονηθούν, αφού προηγουμένως έπαιρναν άδεια από τις Βενετικές Αρχές καταβάλλοντας ένα σημαντικό ποσό. Όταν επέστρεφαν στην Κρήτη με τα έγγραφα της χειροτονίας τους, περνούσαν από σχολαστικό έλεγχο για την εγκυρότητά τους, και για να καταλάβουν θέση εφημερίου χρειαζόταν η γνωμάτευση εξεταστικής επιτροπής σύμφωνα με την βενετική νομοθεσία, καθώς και η έγκριση του φεουδάρχη της περιοχής. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι Βενετοί δεν επέτρεπαν ούτε καν την περιστασιακή παρουσία Ορθόδοξων Επισκόπων στην Κρήτη. Το Ορθόδοξο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολεως, προκειμένου να μην αποκοπεί πλήρως το νησί από τη Μητέρα Εκκλησία, κρατούσε τον τίτλο του Ορθόδοξου Προκαθημένου της ως υπερορίου, δηλαδή πέρα από τα φυσικά όρια της δικαιοδοσίας του. Έτσι, εξέλεγε Μητροπολίτες Κρήτης ή απένιμε τον τίτλο του Προέδρου της Κρήτης σε ιεράρχες εκτός του νησιού, συχνά κρητικής καταγωγής. Αλλά η πιο σημαντική παρέμβαση του Πατριαρχείου υπήρξε η αποστολή στην Κρήτη του αντιρρητικού θεολόγου και ησυχαστή Ιωσήφ Βριένιου, που ήταν ο εμπνευστής και το πρότυπο για τους ιερούς και θεοφιλείς αγώνες του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού εναντίον των πονηρών επιδιώξεων του παπισμού σε βάρος της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ο Άγιος Μάρκος τον αναγνώριζε ως διδάσκαλό του, και αυτό διαπιστώνεται από το επίγραμμα το οποίο έγραψε εις τον τάφο του διδασκάλου του κυρίου Ιωσήφ Βριενίου. Η πρώτη σοβαρή αποστολή που ανέλαβε εκτός Κωνσταντινούπολεως ήταν το 1381, οπότε ήρθε στην ενετοκρατούμενη Κρήτη, που την οπαθούσε κάτω από τον λατινικό κλήρο, όπου και διέμεινε μέχρι το 1401
για να διδάξει τους κανόνες της ορθόδοξης εκκλησιαστικής παράδοσης. Στα 20 χρόνια που έζησε ανάμεσα στους κριτικούς, τους δίδαξε, τους ενίσχυσε και με λόγο καθαρό και ορμητικό αντιστάθηκε στους φιλοδυτικούς θεολόγους της εποχής. Με τη δική του παρουσία, η Ορθοδοξία στην Κρήτη όχι μόνο άντεξε, αλλά και ανανέωσε τις ρίζες της μέσα στις δοκιμασίες. Σοβαρά ενοχλημένος από την παρουσία του στην Κρήτη, ο λατινικός κλήρος έπεισε τις ενετικές αρχές να τον εξορίσουν.

Στα αγιασμένα από την προσευχή και την πνευματική άσκηση βράχια της Μονής Κουδουμά, περπάτησε ο διάσημος κωδικογράφος και σχολιαστής έργων του Αριστοτέλη Ιωσήφ Φυλάγρης, ο οποίος είχε γεννηθεί στον Χάντακα το 1335 με το κοσμικό όνομα Ιωάννης. Ο Ιωσήφ Φυλάγρης συμμετείχε στη δογματική διαμάχη μεταξύ Ορθοδόξων και Λατίνων στα τέλη του 14ου αιώνα και είχε στενές σχέσεις με τον Ιωσήφ Βριένιο. Θεωρείται ο κτήτορας της Μονής των Τριών Ιεραρχών που βρίσκεται στην τοποθεσία Λουσούδη στα δυτικά της κορυφής του Κόφινα των Αστερουσίων Ωραίων.

σπουδαία εκκλησιαστική προσωπικότητα που έζησε για λίγο στη Μονία Πεζανών ήταν ο μετέπειτα Πατριάρχης Αλεξανδρίας Μελέτιος Πηγάς, ο Τέτιγας, ο ακούραστος Τζίτζικας της αλήθειας του Ευαγγελικού Λόγου. Ως Πατριάρχης συνέχισε εντονότερα την αντιλατινική του δράση, ενώ έμεινε μνημειώδες το έργο του περί πρωτίων του Πάπα, στο οποίο μεταξύ πολλών άλλων αναφέρει για τον Πάπα ότι μήτε οι κανόνες των νόμων, μήτε ο λογαριασμός το θέλει να τα έχει, εννοεί τα πρωτεία, καθώς κράζουσιν οι Ρωμάνοι, αλλά αρπακτικός θέλει να τα χράτε.

Μια άλλη εξέχουσα προσωπικότητα που έλαβε το μοναχικό σχήμα στη Μονή Απεζανών το 1566 ήταν ο Λόγιος Κωδικογράφος Ιωάς Αυδωριανός, γνωστός από την αλληλογραφία με τον μαθητή του επίσκοπο Κυθύρων Μάξιμο Μαργούνιο. Στη Μονή Απεζανών, που ήταν το σημαντικότερο αντιπαπικό κέντρο, διετέλεσε ηγούμενος ο Μελέτιος Συρίγος, που είχε γεννηθεί στο Χάντακα το 1585 ή 1586 και το κοσμικό του όνομα ήταν Μάρκος. Λόγω των πύρινων αντιλατινικών κηρυγμάτων του, οι ενετοί τον καταδίκασαν σε θάνατο και αναγκάστηκε να φύγει στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου για να σωθεί.

Στα χρόνια της ενετοκρατίας, προϊστάμενοι των Ορθόδοξων κληρικών της Κρήτης ήταν οι πρωτοπαπάδες, πρόσωπα της απόλυτης εμπιστοσύνης των ενετών που είχαν χειροτονηθεί κατά το Ορθόδοξο δόγμα, αλλά ήταν ουνίτες και φιλοδυτικοί σε σημείο εθνικής προδοσίας. Πολλοί από αυτούς ήταν ανήθικοι και διεφθαρμένοι, όπως ο πρωτοπαπάς Ιλαρίων Σωτήρχος, ο οποίος σύμφωνα με έκθεση του Λατίνου Επισκόπου Σιτίας και το ποτηρητή Γκασπάρ Βιβιάνο, συζούσε με παλακίδα, παραμελώντας την οικογένειά του και τα θρησκευτικά του καθήκοντα, καθώς είχε 20 χρόνια να ιερουργήσει. Οι Ορθόδοξοι ιερείς, αν και αναγκάζονταν να αναγνωρίζουν το πρωτείο του Πάπα και να φαίνονται ως ουνίτες, όπως αποκαλούνται οι ενωτικοί, στην ουσία ήταν φανατικοί Ορθόδοξοι. Οι πνευματικοί τους προϊστάμενοι ήταν οι πρωτοπαπάδες, αλλά ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος, προκειμένου να εξασφαλίζει περισσότερα έσοδα, είχε στην απόλυτη πνευματική και διοικητική δικαιοδοσία του 130 Ορθόδοξους ιερείς του Χάντακα και των Προαστίων.

Η εκκλησιαστική διοίκηση των Βενετών διόριζε και τους πρωτοψάλτες, οι οποίοι ήταν κρατικοί υπάλληλοι και αμείβονταν από το Δημόσιο Ταμείο των Βενετών. Αρκετοί από αυτούς είχαν ανώτερη παιδεία και διακρίθηκαν ως διδάσκαλοι της εκκλησιαστικής μουσικής, κωδικογράφοι και συγγραφείς. Εκείνα τα σκληρά χρόνια της Βενετοκρατίας, το θρησκευτικό αίσθημα των κρητικών κατοίκων του Χάντακα ήταν πολύ υψηλό. Το Ηράκλειο ήταν έδρα της Αρχιεπισκοπής της Εκκλησίας της Κρήτης από την δεύτερη Βυζαντινή περίοδο και το Ορθόδοξο δόγμα συνένωνε τους κρητικούς προκειμένου να αντισταθούν στον προσελητισμό τους από τους καθολικούς. Η αλήθεια είναι ότι οι Βενετοί θεουδάρχες της Κρήτης εμπόδισαν τον Πάπα να συνεχίσει την προσπάθεια προσελητισμού διαχωρίζοντας τη θέση τους λέγοντας «Siamo prima Veneziani e poi Cristiani». Είμαστε πρώτα Ενετοί και μετά Χριστιανοί.

Το 1583 η πόλη Κάντια, όπως ονόμασαν οι Βενετοί το Ηράκλειο, είχε 13.625 κατοίκους, εκ των οποίων οι 7.625 ήταν μόνιμοι κάτοικοι, με 74 ενορίες, 72 ορθόδοξους ιερείς και 113 εκκλησίες, ενώ οι καθολικοί είχαν μόνο 16. Οι εκκλησίες αυτές αποτυπώνονται στο σχεδιάγραμμα του Ελβετού λιθογράφου Johann Vermeer, οι οποίες στα χρόνια της τουρκοκρατίας έγιναν τζαμιά, χαμάμ και αργότερα με τα ανταλλάξιμα έγιναν οικόπεδα και εξαφανίστηκαν. Λείψανα από αυτές τις εκκλησίες διασώζονται σήμερα σε καταστήματα της πόλης του Ηρακλείου.

Από τις παλιές εκείνες εκκλησίες σώζονται της Αγίας Εκατερίνης των Σιναϊτών, η μικρή εκκλησία που τιμάται στον Άγιο Μινά και την Υπαπαντή, ο Άγιος Πέτρος στο παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου, ο Άγιος Δημήτριος των Μαραγών, ο Άγιος Ματθαίος των Σιναϊτών και ο Άγιος Τίτος. Το 1363, ένα σοβαρό γεγονός που συγκλώνησε την γαλινότατη δημοκρατία της Βενετίας συνέβη στην Κρήτη. Η επανάσταση των Βενετών Φεουδαρχών που ονομάστηκε Αποστασία του Αγίου Τίτου. Οι Βενετοί Φεουδάρχες είχαν επανειλημμένως διαμαρτυρηθεί για τη βαριά φορολογία που τους επέβαλε η Μητρόπολη, αλλά και για την υποτίμησή τους σε σχέση με τους ευγενείς της Βενετίας. Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν η έκτακτη φορολογία που τους επιβλήθηκε για να γίνουν επισκευές στο λιμάνι του Χάμβακα. Οι Φεουδάρχες αρνήθηκαν να πληρώσουν και ξεκίνησαν την επανάσταση με επικεφαλής τις δύο μεγάλες οικογένειες, τον Γκραντένικο και τον Βενιέρ, στις 9 Αυγούστου 1363. Οι αποστάτες κατέλυσαν βία την νόμιμη εξουσία και οδήγησαν στη φυλακή τον Δούκα Λεωνάρδο Ντάντολο και τους συμβούλους του και εγκαθίδρυσαν αυτόνομη και ανεξάρτητη δημοκρατία υπό την προστασία του πάτρωνα της Κρήτης Αγίου Τίτου. Στο συνταγματικό ψήφισμα που εκδόθηκε με τυμπανοκρουσίες και σάλπιγγες αναφερόταν μεταξύ άλλων: το νησί της Κρήτης με όλες τις πόλεις, τα φρούρια και ό,τι υπάρχει πάνω του, είτε λαϊκό είναι αυτό, είτε εκκλησιαστικό, κηρύσσεται από σήμερα δημοκρατία αυτόνομη, ανεξάρτητη, κάτω από τη σεβαστή προστασία του Αγίου και Θαυματουργού Τίτου, Απόστολου και Προστάτη του νησιού αυτού. Επίσημη και πρώτη θρησκεία της γαλινότατης κριτικής δημοκρατίας καθιερώνεται στο εξής: η αγιότατη θρησκεία των ντόπιων, η γρεχική. Και το συνταγματικό ψήφισμα κατέληγε: δόξα, τιμή και προσκύνηση στο θαυματουργό Τίτο, προστάτη του νησιού της Κρήτης.

Η λειτουργία που ακολούθησε στο ναό του Αγίου Τίτου ήταν συγκλονιστική. Ήταν η ημέρα των Θεοφανίων και μόλις ακούστηκε η Ανατολική Ορθόδοξη Ψαλμοδία και οι αναθυμιάσεις του Λιβανιού εμποδιάσανε τον αέρα και άρχισε ο ύμνος «Επεφάνεις σήμερον τη οικουμένη και το φως σου Κύριε εσημειώθη εφημάς», ένα κύμα από θρηχευτική κατάνοιξη, δάκρυα και στεναγμούς ξέσπασε στον οίκο του Θεού. Τέτοια λειτουργία δεν είχε ξαναγίνει πουθενά στη Μεσαιωνική Ελλάδα. Ο νέος Δούκας Μάρκος Γραδίνικος, νέστορας ασπρομάλης και νεοφώτιστος στην Ορθοδοξία, εκφώνησε ένα πανηγυρικό λόγο, τονίζοντας μεταξύ άλλων απευθυνόμενος στη Βενετία. «Από τη μισητή αυτή βουλή που σκαρώνεις του κόσμου τις αλυσίδες, γύρισε να δεις, ανάξια μητριά, την ιερή και θεάριστη αυτή γιορτή». Τις επόμενες ημέρες, ολόκληρες οικογένειες Λατίνων έρχονταν στον Άγιο Τίτο να προσκυνήσουν τη θαυματουργή του εικόνα και να ακολουθήσουν την Ορθόδοξη παράδοση.

Η είδηση της αποστασίας συντάραξε τη Βενετία και τον Πάπα Ουρβανό V στην Αβινιόν. Ένας ισχυρός στόλος από 33 γαλέρες και 12 φορτηγά πλοία υπό την αρχηγία του ναυάρχου Δομίνικου Μικέλε έφτασε στο βασίλειο της Κρήτης στις 7 Μαΐου 1364 και προσορμίστηκε κοντά στο φρούριο του Παλαιοκάστρου στον όρμο των Φρασιών. Στην πρώτη κιόλας μάχη της 9ης Μαΐου 1364 οι επαναστάτες διασκορπίστηκαν και την ίδια ημέρα ο Βενετικός στόλος κατέλαβε τον Χάντακα. Οι προτέτοιοι της αποστασίας αποκεφαλίστηκαν. Οι περιουσίες τους δημεύτηκαν και οι οικογένειές τους εξορίστηκαν από όλες τις βενετικές κτίσεις. Η βενετική εξουσία αποκαταστάθηκε στην Κρήτη, αλλά ο πνευματικός σπόρος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κρήτης είχε φωλιάσει στις ψυχές των ανθρώπων.

Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολεως είχε πάντοτε στραμμένη την προσοχή του στην κατάσταση της Εκκλησίας της Κρήτης εκείνη την περίοδο και σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Αυτοκράτορας Ιωάννης V Παλαιολόγος και ο Πατριάρχης Νίλος έπεισαν τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Άνθιμο να μεταβεί στην Κρήτη με τον τίτλο του Προέδρου Κρήτης. Οι Βενετοί όμως τον συνέλαβαν και τον φυλάκισαν και πέθανε από τις κακουχίες της φυλακής το 1371.

Οι Βενετοί μετά από τόσους αιώνες ζωής στην Κρήτη αποτελούσαν μια ενιαία κοινωνία με τους κρητικούς. Η Καθολική εκκλησιάζονταν σε Ορθόδοξες εκκλησίες και οι Ορθόδοξοι σε Καθολικές. Ο Άγιος Φραγκίσκος, που ήταν μονή των Φραγκισκανών μοναχών στη θέση του σημερινού Αρχαιολογικού Μουσείου του Ηρακλείου, του οποίου το περίτεχνο μαρμάρινο θύρωμα τοποθετήθηκε στους Τούρκικους στρατώνες, το σημερινό δικαστικό μέγαρο, ήταν ο περισσότερο λατρευόμενος Άγιος για τους Ορθόδοξους και πολλοί έδιναν στα παιδιά τους το όνομα Φραγκίσκος και τα ονόματα Φραγκιός, Φραγκιάς ήταν πολύ συνηθισμένα και από αυτά προήρθαν τα επίθετα Φραγκιαδάκης, Φραγκουλάκης, Φραγκιαδουλάκης και άλλα. Αλλά και πολλοί από τους Βενετούς που ζούσαν στις Καστελανίες της Υπαίθρου είχαν ξεχάσει την καταγωγή και τη γλώσσα τους και ακολουθούσαν την Ορθόδοξη παράδοση.

Από τις αρχές του 16ου αιώνα, η θρησκευτική πολιτική της Βενετίας έναντι των Ορθοδόξων της Κρήτης έγινε ηπιότερη, καθώς πύκνωναν τα μαύρα σύννεφα της τουρκικής απειλής. Μάλιστα, μετά την αμαχία της Ναυπάκτου το 1571, η Βενετία είχε αποφασίσει να εγκαθιδρύσει Ορθόδοξη ιεραρχία στην Κρήτη, με Μητροπολίτη και 4-5 επισκόπους, ελπίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό θα εξασφάλιζε την υποστήριξη των κριτικών σε ενδεχόμενη τουρκική επίθεση. Την απόφαση αυτή ματέωσε ο φανατικός καθολικός Τζιάκομο Φοσκαρίνη, που ήταν τότε γενικός προβλεπτής και θεωρούσε τους Ορθόδοξους παπάδες ως τους κυριότερους προτεργάτες και υποκινητές των επαναστάσεων εναντίον των Βενετών. Πρότεινε μάλιστα να μειωθεί ο αριθμός των Ορθόδοξων ιερέων και να απαγορευτούν οι χειροτονίες. Ο διωγμός αυτός ονομάστηκε Παπαδοκίνηγο. Σε μια έκθεσή του ο Φοσκαρίνη το 1575, θέλοντας να επισημάνει στη Βενετία τους κινδύνους από την αλλίωση του φρονήματος των Ιταλών, αναφέρει: «Οι Βενετοί κάτοικοι των χωριών εκκλησιάζονται στις Ορθόδοξες εκκλησίες. Βαφτίζουν τα παιδιά τους οι Ορθόδοξοι παπάδες. Αυτοί τους στεφανώνουν, αυτοί τους θάφτουν τους νεκρούς των κατά το Ορθόδοξο δόγμα και τα έθιμα του τόπου. Μιλούν ελληνικά γιατί δεν ξέρουν την ιταλική γλώσσα και γενικά δεν διατηρούν παρά μόνο το βενετσιάνικο επώνυμό τους. Και αυτοί είναι Βενιέρι, Μπαρμπαρίγι, Ντάντολο, Κορνάρο, Φοσκαρίνι, οικογένειες σε όλα τους ελληνικές».

την καταστροφή στα ανατολικά παράλια της Κρήτης. Τα χωριά λαιλατήθηκαν, τα εξοπλίσια της περιοχής παραδόθηκαν στις φλόγες και η Μονή Ακροτηριανής, που κατήχε την εξέχουσα θέση της μοναστικής κοινότητας, δέχτηκε μεγάλες καταστροφές.

Η Μονή βρισκόταν τότε σε μεγάλη ακμή, αν κρίνει κανείς από τον μεγάλο αριθμό σημαντικών βυζαντινών εικόνων εκείνης της περίοδου, καθώς πολλοί ζωγράφοι και ξυλογλύπτες τέμπλων είχαν έρθει στην Κρήτη μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Η αποκατάσταση των ζημιών έγινε με οικονομικούς πόρους της Μονής, συνδρομές των πιστών και με τη βοήθεια 200 δουκάτων που πρόσφερε η σύγκλητος της γαλινότατης δημοκρατίας της Βενετίας, διότι καθώς είχε αρχίσει να διαφαίνεται η τουρκική απειλή, η σύγκλητος της Βενετίας επιθυμούσε ένα οχυρό σε αυτή την έρημη και δύσβατη περιοχή της Ανατολικής Κρήτης. Αλλά και ο λόγιος Ανδρέας Κορνάρος, αδελφός του ποιητή του Ερωτόκριτου Βιντσέντσου Κορνάρου, είχε αφήσει στη Μονή με τη διαθήκη του το 1611 το ποσό των 100 δουκάτων.

Σε έγγραφο του Βενετούρε Τούρι της Σιτίας Νικολό Μπάλμπι με ημερομηνία 23 Μαρτίου 1613 αναφέρεται: «Το μοναστήρι υπήρχε από πριν και ήταν οχυρωμένο, ώστε οι καλόγεροι να είναι ασφαλείς σε μια επιδρομή πειρατών. Αλλά επειδή είχε ερυπωθεί, ζήτησε βοήθεια για την ανακαίνισή του και η γερουσία της Βενετίας πρόσφερε το ποσό των 200 δουκάτων, αφού εκκλησιάζονταν εκεί πολλοί υπήκοοι μας στο βασίλειο εκείνο».

Εκείνους τους δύσκολους χερούς τα μοναστήρια της Κρήτης αποτέλεσαν τους προμαχώνες της Βυζαντινής Ορθοδοξίας. Αντίθετα με τις δυσκολίες που υπήρχαν στις μεγάλες πόλεις, όπου οι Ορθόδοξοι ιερείς δέχονταν πιέσεις και επηρεασμούς, οι μοναχοί υπήρξαν οι ακλόνητοι φύλακες της Ορθοδοξίας. Η αμετακίνητη προσήλωσή τους στη Βυζαντινή παράδοση στήριξε βαθιά και καθοριστικά την πίστη του λαού, υψώνοντας ένα τείχος προστασίας ανάμεσα στους κατακτητές Βενετούς και το βασανισμένο λαό.

Αντιρρητικοί μοναχοί όπως ο Ιωσήφ Φιλάγρης από τον Χάντακα και ο Νίλος Νταμιλάς από την Ιεράπετρα, που ήταν αδελφός της Μονής Καρκασίων, αντιμετώπισαν με σθένος τους φιλοδυτικούς θεολόγους και οργάνωσαν την αντίθεση των κριτικών στους ενωτικούς όρους της Συνόδου της Φλωρεντίας του 1439. Στα χρόνια της Βενετοκρατίας, λόγω της απομάκρυνσης των Ορθόδοξων Επισκόπων από τους Βενετούς, δεν υπήρχε έλεγχος της θρησκευτικής και ηθικής ζωής των κληρικών, με συνέπεια την χαλάρωση του χριστιανικού ήθους. Ο Ιωσήφ Βριένιος, που παρέμεινε 20 χρόνια στην Κρήτη, από το 1381 έως το 1401, στυλιτεύει αυστηρά τον τρόπο ζωής ορισμένων κληρικών και μοναχών, ιδιαίτερα στο ζήτημα των συνεισάκτων. Αλλά και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ματθαίος I απέστειλε μια αυστηρή εγκύκλιο το 1401

κλήρο της Κρήτης αναφερόμενος στο ίδιο θέμα. Με την πάροδο του χρόνου στα μοναστήρια της Κρήτης αναδεικνύονται ηγούμενοι άνθρωποι με βαθιά θεολογική μόρφωση και ήθος. Συγχρόνως, οι κρητικοί πατριάρχες Αλεξανδρίας, Μελέτιος Πηγάς και Γεράσιμος Σπαρταλιώτης ασκούν πνευματική εποπτεία στην Εκκλησία της Κρήτης και επεμβαίνουν με ερμηνευτικές επιστολές και κατηχήσεις για την εφαρμογή της εκκλησιαστικής τάξης. Αλλά και ο Λόγιος Λατίνος Επίσκοπος Γκασπάρ Βιβιάνο, που ήταν επίσκοπος Ιτίας και τοποτηρητής του Λατίνου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, συνέταξε και κοινοποίησε προς τον Ορθόδοξο κλήρο μια κατηχητική διδασκαλία για την ηθική ζωή και την ευπρέπεια των κληρικών. Η εικόνα που παρουσίαζε ο λατινικός κλήρος της Κρήτης εκείνη την περίοδο ήταν χειρότερη. Οι περισσότεροι λατίνοι κληρικοί ήταν αμόρφωτοι και τα λατινικά μοναστήρια στα αστικά κέντρα ήταν καταγόγια απατεώνων, ενώ οι λατίνοι επίσκοποι ενδιαφέρονταν μόνο για την ίσπραξη των εσόδων.

τελευταίοι αιώνες της Βενετοκρατίας αποτέλεσαν την σπουδαιότερη περίοδο πνευματικής ανάπτυξης κατά την οποία η κριτική λογοτεχνία διαφύλαξε τα ελληνικά γράμματα και το ελληνικό πνεύμα. Στη σχολή της Αγίας Εκατερίνης διδάσκονται τα συγγράμματα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, φιλολογία, ρητορική και οι απόφοιτοι αναδεικνύονται σε κορυφαίες προσωπικότητες όπως ο Μάξιμος Μαργούνιος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρης, ο Ιεροσολύμων Νεκτάριος, ο Αλεξανδρίας Μελέτιος Πηγάς και άλλοι. Την ίδια εποχή, ο Ανδρέας Κορνάρος, ο μεγαλύτερος αδελφός του ποιητή του Ερωτόκριτου, ήταν ένας από τους σπουδαιότερους πνευματικούς παράγοντες του Χάντακα, ο οποίος ήταν ιδρυτής και πρόεδρος της Ακαδημίας των Στραβαγκάντι, των Αλόκοτων, όπως ονομάζονταν τα μέλη της. Μια άλλη προσωπικότητα ήταν ο Μάρκο Αντώνιο Φόσκολο, που συνέγραψε την κωμωδία Φορτουνάτος στη διάρκεια της τουρκικής πολιορκίας το 1655 και παίχτηκε κάτω από τους ήχους των τουρκικών κανονιών. Παράλληλα με τα γράμματα στον βενετοκρατούμενο Χάντακα ανθούν και οι τέχνες. Σπουδαίοι ζωγράφοι αναδεικνύονται όπως ο Μιχαήλ Δαμασχηνός, ο Γεώργιος Κλόντζας, ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Μέσα από τη σύγκρουση του κατακτητή και του κατακτημένου γεννήθηκε κάτι μοναδικό, η συνάντηση της Ανατολής και της Δύσης που γέννησε την περίφημη κριτική σχολή ζωγραφικής. Από τα εργαστήρια των ζωγράφων ξεπήδησαν εικόνες που ένωναν το βυζαντινό φως με την ιταλική χάρη. Ο Μιχαήλ Δαμασχηνός ήταν από τους σπουδαιότερους εκπρόσωπους της κριτικής σχολής αγιογραφίας, σύγχρονος του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου και του Γεωργίου Κλόντζα, ο οποίος είχε το εργαστήριό του στη Μονή Βροντισίου.

Στην παλαιά μονή του Αγίου Φανουρίου στο Βαλσαμόνερο, που είναι μετόχη της Μονής Βροντισίου και τα τρία κλήτη του Καθολικού είναι κατάγραφα με μοναδικές στιχογραφίες του 14ου και 15ου αιώνα, μεγάλης επιστημονικής αξίας για τη μελέτη της κριτικής σχολής αγιογραφίας.

Βρισκόμαστε στην υπερήφημη Ιερά Μονή Βαλσαμονέδου, η οποία ιδρύθηκε στις αρχές του 13ου αιώνα. Είναι ένα από τα παλαιότερα μοναστήρια της Κρήτης, με μεγάλη ιστορική, πνευματική, κοινωνική και προσφορά έτσι στο νησί και ιδιαίτερα στο μοναχισμό και ιδιαίτερα στις τέχνες, τις αγιογραφικές. Διότι εδώ όταν ζούσαν οι πατέρες, αρχικά οι οποίοι μεταφυτεύθηκαν στη Μονή Βροντισίου κατοπινά, ήρθανε και κατοικήσαν εδώ μαζί τους οι σπουδαιότεροι κριτικοί αγιογράφοι, ο Άγγελος, ο Μιχαήλ Δαμασκηνός, ο Θεοτοκόπουλος σε νεαρά ηλικία. Και ήρθαν λοιπόν εδώ και μεγαλούργησαν και στις τοιχογραφίες του ναού, μαζί με τα συνεργεία τα οποία βρισκόντουσαν εδώ τα αγιογραφικά, αλλά και στις φορητές εικόνες. Και έτσι σήμερα εμείς θαυμάζουμε αυτό το ένδοξο παρελθόν και ερχόμεθα εδώ και προσκυνούμε το παλαιότερο κλήτος που είναι προς τιμή της κοιμήσεως της Παναγίας και έχει παραστάσεις από τους χαιρετισμούς, τους 24 οίκους. Το κλήτος του Τιμίου Προδρόμου, το οποίο και αυτό απεικονίζει πολλά γεγονότα της ζωής του Τιμίου Προδρόμου και έχει κατοπινά δημιουργήθηκε και χτίστηκε ένα μικρό εγκάρσιο κλήτος προς τιμή του Αγίου Φανουρίου. Το πρώτο εκκλησάκι που χτίστηκε μετά από ένα γεγονός, περίοδος της Ενετοκρατίας, και χτίστηκε λοιπόν πάνω στην Κρήτη ο πρώτος ναός του Αγίου Φανουρίου, και εδώ ο Άγγελος, ο κριτικός, αγιογράφησε τις περίφημες αυτές εικόνες οι οποίες διασώζονται σήμερα στη Μονή Βροντισίου και κοσμούσαν εδώ το ναό της Μονής Βαλσαμονέρου του Αγίου Φανουρίου, την παλαιότερη εικόνα η οποία διασώζεται και σήμερα του Αγίου Φανουρίου. Και έτσι λοιπόν η μεγάλη τιμή που ήρθε στο πρόσωπο του νέου τότε αυτού Αγίου είχε σαν αποτέλεσμα έως και σήμερα να ονομάζεται πλέον το μοναστήρι Άγιος Φανούριος και να γνωρίζει ο κόσμος ότι ο ναός αυτός τιμάται προς τιμή του Αγίου Φανουρίου. Και έτσι όλοι εδώ ταπεινοί προσκυνητές ερχόμαστε, βλέπουμε αυτό το ένδοξο παρελθόν, το οποίο είναι πολύ διδακτικό για όλους εμάς, πώς οι πατέρες τότε, πώς οι καλλιτέχνες τότε, με τα ελάχιστα μέσα που διαθέταν, μεγαλούργησαν, και έχουμε σήμερα εμείς αυτή την πλούσια πνευματική κληρονομιά.

Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ο μετέπειτα Ελ Γκρέκο, κουβάλισε τη φλόγα της κριτικής σχολής αγιογραφίας ως την Ισπανία, μεταφέροντας μαζί του το πνεύμα της κριτικής ορθοδοξίας σε κάθε άγιο πρόσωπο που ζωγράφισε. Μέσα από το χρώμα και τη μορφή, η Εκκλησία της Κρήτης μίλησε στον κόσμο με γλώσσα παγκόσμια, αλλά με καρδιά ελληνική.

Ένα φωτισμένο πνεύμα εκείνης της εποχής ήταν και ο Φραγκίσκος Μπαρότσι που κατοικούσε στο χωριό Άγιος Κωνσταντίνος Ρεθύμνου, όπου είχε το αρχοντικό του, το οποίο δεν σώζεται σήμερα. Είχε μαθητεύσει δίπλα στον λόγιο κωδικογράφο Ανδρέα Δόνο, που ήταν επίτροπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κρήτη, από τον οποίο διδάχτηκε λατινικά και ελληνικά. Επιστρέφοντας σε ένα από τα ταξίδια του από τη Βενετία στο Ρέθυμνο, ιδρύει με τον Ιωάννη Βεργίτση και τον Δανιήλ Φουρλάνο την Ακαδημία των Βίβη, των Ζωντανών, των Ασυμβίβαστων, που ήταν ο πρώτος πνευματικός σύλλογος που ιδρύθηκε τα νεότερα χρόνια στην Ελλάδα, και στις 4 Ιανουαρίου 1562 ο Φραγκίσκος Μπαρότσι εκφωνεί τον εναρκτήριο λόγο της Ακαδημίας των Βίβη στη λόγια του Ρεθύμνου μπροστά σε ένα πλήθος πνευματικών ανθρώπων και των βενετικών αρχών σε μια πανηγυρική ατμόσφαιρα. Στο μακρύ εναρκτήριο λόγο του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η Ακαδημία είναι σύναξη ενάρετων ανθρώπων που με τη βοήθεια του Θεού και τη σωστή οργάνωση θέτει σκοπό την απόκτηση της αρετής. Η Ακαδημία έχει ως σκοπό της το πλατωνικό ιδεώδες. Είναι συνέχεια της αρχαίας Ελλάδας, της πατρίδας του κάλους και της επιστήμης. Οι Έλληνες είναι σκλαβωμένοι, αλλά στέλνουν τα παιδιά τους στην Ιταλία να σπουδάσουν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και να βοηθήσουν τον τόπο τους να αποκτήσει την ελευθερία του. Η Ελλάδα, αλλά προπαντός η Κρήτη, είναι η δική μου πατρίδα και νιώθω υπερήφανος. Στο Ρέθυμνο διαπρέπουν άνθρωποι των γραμμάτων, της σοφίας και των επιστημών. Με την ίδρυση της Ακαδημίας θα ωφεληθεί ολόκληρη η Ελλάδα και ιδιαίτερα η Κρήτη, που αποτελεί το καλύτερο κομμάτι. Το Ρέθυμνο πρέπει να νιώθει αγαλίαση όπου γίνεται η έδρα της Ακαδημίας και όλοι χαιρόμαστε».

Αυτή η περίοδος της Βενετοκρατίας τελείωσε οριστικά το 1669 μετά από 22 χρόνια πολιορκίας του Χάνδακα από τους Τούρκους. Αλλά ήδη από το 1645, μετά την κατάληψη των Χανίων και του Ρεθύμνου από τον Ιουσούφ Πασά, η Εκκλησία της Κρήτης θα γνώριζε μια νέα πραγματικότητα. Οι καμπάνες που άλλοτε συνόδευαν λόγους αρετής και ύμνους του Κάλους άρχισαν να σμίγουν τον ήχο τους με το μακρινό βρόντο των κανονιών. Οι ακαδημίες σώπασαν, τα εργαστήρια σφράγισαν τις πόρτες τους και τα χρώματα των εικόνων πάγωσαν σαν προσευχή που έμεινε μισή. Ήρθε η ώρα της δοκιμασίας, η γη που γέννησε ποιητές, διδασκάλους και ζωγράφους πέρασε στο σκοτάδι της υποταγής. Η τουρκοκρατία απλώθηκε πάνω στο νησί σαν βαριά νύχτα, ζητώντας σιωπή εκεί όπου άλλοτε αντιχούσε ο λόγος. Μα το πνεύμα δεν υποτάχθηκε. Κρύφτηκε σε εκκλησίες ταπεινές, σε μοναστήρια ερημωμένα, σε ψυχές που αρνήθηκαν να ξεχάσουν. Κι έτσι, μέσα στη σκλαβιά, η Κρήτη κράτησε πάλι αναμένο το καντήλι της μνήμης, γιατί ό,τι είχε σμιλευτεί με αίμα και φως δεν μπορούσε να χαθεί. Μονάχα περίμενε. Περίμενε την αυγή που αργά ή γρήγορα θα ερχόταν και κρατούσε μέσα της τον σπόρο της επόμενης αυγής.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Crete TV.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Άλλη μια εκπομπή περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Συνεχίζουμε στο κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Καρπαθίου, 100 παρηγορητικά κεφάλαια προς τους μοναχούς της Ινδίας. Να αγωνίζεσαι να διατηρείς το φως του λογικού σου απείραχτο. Αν αρχίσεις να βλέπεις με εμπάθεια, σε σκότισε ο Κύριος και έβγαλε το χαλινάρι της αρετής από σένα και έχασες το φως των ματιών σου. Αλλά και αν συμβεί αυτό, μη παρατήσεις τον αγώνα, μήτε να παραλύσεις, αλλά να δέεσαι μαζί με τον Δαβίδ. Στείλε το φως σου και την αλήθειά σου σε μένα που είμαι σκυθροπός, σωτηρία μου και Θεέ μου, γιατί θα εξαποστείλεις το πνεύμα σου και θα ξαναχτιστούν και θα ανανεώσεις το πρόσωπο της γης. Μακάριος εκείνος που θα φάει εδώ ημέρα και νύχτα αχόρταγα και θα πιει προσευχές και ψαλμούς και θα δυναμώσει με την ένδοξη ανάγνωση της γραφής. Γιατί αυτά θα προξενήσουν στην ψυχή κατά το μέλλοντα αιώνα χαρά ανεξάντλητη. Με όλη σου τη δύναμη προφύλαγε τον εαυτό σου να μην πέφτεις, γιατί η πτώση δεν αρμόζει στον δυνατό αθλητή. Αν όμως συμβεί να πέσεις, πετάξου επάνω αμέσως και στάσου πάλι στον καλό αγώνα. Κι αν μύριες φορές πέσεις από υποχώρηση της χάρης, άλλες τόσες φορές σήκω επάνω, και αυτό μέχρι του θανάτου σου. Γιατί είναι γραμμένο. Αν ο δίκαιος πέσει 7 φορές, δηλαδή διαρκώς σε όλη τη ζωή του, άλλες τόσες θα σηκωθεί. Όσο λοιπόν κρατείς το όπλο του Αγίου Σχήματος με δάκρυα και ηκεσία στο Θεό, λογαριάζεσαι με εκείνους που στέκονται και ας έχεις πέσει πολλές φορές. Όσο παραμένεις ανάμεσα στους μοναχούς, δέχεσαι σαν Ανδρείο στρατιώτης από εμπρός πληγές, για τις οποίες και θα επενεθείς περισσότερο, επειδή και όταν σε χτυπούσαν δεν καταδέχτηκες να υποχωρήσεις ή να φύγεις από τον πόλεμο. Ενώ αν φύγεις από τους μοναχούς, τότε δέχεσαι πληγές στην πλάτη ως φυγάς και δηλός και λιποτάχτης και άναυρος. Χειρότερο από το να αμαρτάνει κανείς είναι να απελπίζεται. Ο Ιούδας ο προδότης ήταν μικρόψυχος και δεν είχε πείρα του πολέμου και γι' αυτό απελπίστηκε. Έπεσε πάνω του με ορμή ο διάβολος και τον έβαλε να απαγχωνιστεί. Ο Πέτρος όμως, η στερεά πέτρα, αφού έπεσε σε σοβαρό παράπτωμα της αρνήσεως του Χριστού, σαν εμπειροπόλεμος που ήταν, δεν παρέλυσε, ούτε απελπίστηκε από τη λύπη του, αλλά αφού σηκώθηκε πρόσφερε πικρά δάκρυα μέσα από καρδιά θλιμμένη και ταπεινωμένη. Και αμέσως ο εχθρός, όταν τα είδε αυτά, σαν να τον έκαψαν δυνατές φλόγες στο πρόσωπο, έφυγε με ορμή μακριά, με φοβερούς θρήνους. Εναντίον αυτών των τριών προπάντων οφείλει ο μοναχός να έχει κρυφό πόλεμο, εναντίον της λεμαργίας, της δόξας και της φιλοχρηματίας, η οποία είναι ειδωλολατρία. Κάποιος Ισραηλίτης βασιλιάς συνέτριψε το έθνος των τρογλωδιτών και τους άλλους βαρβάρους με ψαλμούς και ύμνους και ουδές πνευματικές, με τα λόγια δηλαδή και τα όργανα του Δαβίδ. Έχεις και εσύ βάρβαρους τρογλωδίτες, τους δαίμονες που εισχωρούν στις αισθήσεις και τα μέλη σου και πυρώνουν τη σάρκα και σε κάνουν να βλέπεις και να ακούς και να μυρίζεις με εμπάθεια και να λες άπρεπα λόγια και να έχεις μάτια γεμάτα μοιχεία και να είσαι ταραγμένος εσωτερικά και εξωτερικά όπως η χώρα της Βαβυλώνας. Φρόντισε λοιπόν και εσύ με μεγάλη πίστη και με ψαλμούς και ύμνους και ουδές πνευματικές να εξολοθρεύσεις τελείως τους τρογλωδίτες αυτούς που σε οθούν στα κακά. Όπως ο Κύριος θέλει ο άνθρωπος να σώζεται μέσω άλλου ανθρώπου, έτσι και ο Σατανάς πέφτει τον άνθρωπο μέσω άλλου ανθρώπου να τον κολλάσει. Γι' αυτό δεν πρέπει να προσκολάται κανείς σε άνθρωπο που καταφρονεί τα θεία και είναι πονηρός και δεν κρατεί τη γλώσσα του για να μην πάει μαζί του στην κόλαση. Γιατί και δίκαιο άνθρωπο να συναναστρέφεται κανείς, μόλις και μπορεί να σωθεί. Αν όμως συναναστραφεί με πονηρό απρόσεχτα, είναι σαν να κόλλησε λέπρα και θα οδηγηθεί σε ναυάγιο. Και ποιος λοιπόν θα ελεήσει εκείνον που πλησιάζει χαρούμενο στο φίδι? Να αποφεύγεις λοιπόν εκείνους που είναι άταχτοι στη γλώσσα τους και φιλόνικοι και ταράζονται εσωτερικά και εξωτερικά. Ποιος είναι σοφός και φρόνιμος και θέλει να ονομαστεί φίλος του Θεού, ώστε να φροντίσει με όλη τη δύναμή του
να παρουσιάσει την ψυχή του στον Κύριο τέτοια όπως την έλαβε από Αυτόν, καθαρή, απλήγωτη και τελείως άμεμπτη, και γι' αυτό να στεφανωθεί στους ουρανούς και να επενεθεί ως μακάριος από τους αγγέλους. Μια καλή λέξη, τον άλλοτε ακάθαρτο εκείνο ληστή τον έκανε καθαρό και άγιο και τον έβαλε στον παράδεισο. Και μια λέξη ανάρμοστη έφραξε στο Μωυσή τη γη της Επαγγελίας. Να μην νομίσουμε λοιπόν μικρή αρρώσχετη φλιαρία, γιατί οι φιλοκατήγοροι και φλίαροι αποκλείουν τον εαυτό τους από τη Βασιλεία των Ουρανών. Ο άνθρωπος που έχει κακή γλώσσα και αν ακόμη προκόψει στην εδώ ζωή, όμως εκεί δεν θα προκόψει, αλλά θα σκοντάψει και θα το συλλάβουν ως θύραμά τους οι κακές τιμωρίες και θα τον καταστρέψουν. Σωστά έλεγε κάποιος σοφός ότι είναι καλύτερο να πέσεις από ψηλά στο έδαφος παρά από γλώσσα. Πρέπει λοιπόν να πιστέψουμε τον Απόστολο Ιάκωβο που γράφει «Κάθε άνθρωπος σας είναι γρήγορος να ακούσει και αργός να μιλήσει».

Για να μην ψηλώνει και μετεωρίζεται ο νους μας και μας εξαπατούν οι αισθήσεις με τη ματαιότητα, καλό είναι να προσέχουμε σε εκείνον που λέει «Βάδιζε λαέ μου, έμπαστα κατάβαθα της καρδιάς σου, στο σημείο εκείνο που είναι κρυμμένο από κάθε αισθητό νόημα, το κατάλημα εκείνο που δεν έχει μορφές αισθητών πραγμάτων, που καταφωτίζεται από την απάθεια και τη Θεία Χάρη. Κλείσε την πόρτα σε όσα είναι ορατά, κρύψου λίγο, γιατί μικρή είναι κάθε ανθρώπινη ζωή». Έπειτα λέει, ώσπου να περάσει η οργή του Κυρίου. Όπως έλεγε άλλος, ώσπου να περάσει η ανομία. Γιατί οργή Κυρίου και ανομία φαίνεται ότι είναι οι δαίμονες και τα πάθη και τα αμαρτήματα, όπως λέει προς το Θεό Ισαΐας. Ιδού, εσύ οργίστηκες και εμείς αμαρτήσαμε. Ο άνθρωπος αποφεύγει την οργή αυτή όταν προσέχει συνεχώς την καρδιά του με προσευχή και προσπαθεί επίμονα να μπει στα άδυτα του εσωτερικού του. Γιατί λέει η Γραφή, άντλησε σοφία πιο πέρα από τα βάθη της καρδιάς, επειδή όλη η δόξα της κόρης του βασιλιά βρίσκεται μέσα της. Και κοπιάζω έως ότου μπω στο αγιαστήριο του Θεού και στο όρος που αυτός κληροδότησε, στο έτοιμο κατοικητήριο το οποίο Συ Κύριε κατασκεύασε στον Άγιο Τόπο που ετοίμασαν τα χέρια σου. Εκείνος που θέλει πράγματι να απαρνηθεί τον κόσμο, ας μιμείται τον μακάριο προφήτη Ελισαίο που δεν πήρε μαζί του τίποτε, εξαιτίας του μεγάλου και φλογερού έρωτα στο Θεό. Αφού λοιπόν μοιράσει όλα τα υπάρχοντά του σ' όσους έχουν ανάγκη και σηκώσει τον Σταυρό του Κυρίου, ας βιαστεί να πορευτεί όπως εκείνος με τη θέλησή του στον εκούσιο θάνατο, ο οποίος γίνεται πρόξενος της αιώνιας βασιλείας. Όταν εννοήσεις ότι ο αμοραίος είναι ισχυρός μέσα σου σαν τρεις, τότε παρακάλεσε με επιμονή τον Κύριο να ξηράνει τον καρπό του δέντρου, δηλαδή την πρακτική αμαρτία και τις ρίζες από κάτω, δηλαδή τους ακάθαρτους λογισμούς και να αφανίσει ο Κύριος τον αμοραίο από μπροστά σου. Δεν πρέπει να παρεξενεύεστε όταν βλέπετε να περιπέζουν την ησυχία μας εκείνοι που δεν μπορούν να ησυχάσουν. Καλύτερα να προσεύχεστε για χάρη τους, χωρίς όμως να μνησικακείτε, και σταθείτε απέναντί τους με σφοντρότερη υποταγή στο Θεό και λέγετε δυνατά «Υποτάξου ψυχή μου στο Θεό, αντί να με αγαπούν, με συκοφαντούσαν. Εγώ όμως προσευχόμουν για τη δική μου και τη δική τους θεραπεία». Αν δεν φυσήξει στη θάλασσα αέρας δυνατός, δεν σηκώνεται κύμα, και δεν έρθει δαίμονα σε μας, δεν ταράζεται από τα πάθη η ψυχή ούτε το σώμα. Αν θερμαίνεσαι πάντοτε με την προσευχή και τη Θεία Χάρη, λέει σε σένα η Θεία Γραφή, καθώς έχεις ντυθεί τα όπλα του φωτός, η στολή σου είναι θερμή, ενώ οι εχθροί σου φορούν σαν πλατή μαντία την τροπή και το σκοτάδι του Ταρτάρου. Όταν θυμάσαι τις αμαρτίες σου, μην διστάζεις να χτυπάς το στήθος σου και να πελεκίσεις με τις πληγές αυτές την πορωμένη καρδιά σου και να βρεις το μεταλλείο του τελωνικού χρυσού και θα χαρίσει υπερβολικά για τον κρυφό πλούτο. Να καίει πάντοτε στο θυσιαστήριο της ψυχής σου η φωτιά των δεήσεων που οδηγούν στην ανώτερη Αγία Μελέτη των Λόγων του Πνεύματος. Αν πάντοτε φροντίζεις να φορείς υποδήματα στα πόδια σου για να είσαι έτοιμος για το Ευαγγέλιο της Ειρήνης, θα οικοδομήσεις οπωσδήποτε και το δικό σου σπίτι και το σπίτι του πλησίον σου. Αν όμως αμελήσεις, θα εμπιστείς αοράτους και σύμφωνα με τον νόμο θα κληρονομήσεις το όνομα εκείνου που του έλυσαν το υπόδημα. Αν όπως λέει ο Ιωάννης ο Θεός είναι αγάπη και όποιος αγαπά μένει στο Θεό και ο Θεός αυτόν, τότε όποιος μισεί τον πλησίον του, με το να χωρίζεται από την αγάπη φανερό είναι ότι βρίσκεται μέσα στο μίσος. Εκείνος λοιπόν που μισεί τον συνάνθρωπό του είναι χωρισμένος από τον Θεό, αφού ο Θεός είναι αγάπη και όποιος μένει στην αγάπη μένει στο Θεό και ο Θεός αυτόν. Σε αυτόν η δόξα και το κράτος τους αιώνες. Αμήν.

Τελειώνοντας τα 100 παρηγορητικά κεφάλαια προς τους μοναχούς της Ινδίας, υπάρχει ένας λόγος ασκητικός και παρηγορητικός συμπληρωματικός των 100 κεφαλαίων του Αγίου Ιωάννου του Καρπαθίου. «Ποτέ μη θελήσεις πάνω από το μοναχό να μακαρίσεις τον κοσμικό που έχει γυναίκα και παιδιά και εφραίνεται, γιατί ευεργετεί πολλούς και σκορπά αυτόνα την ελεημοσύνη και δεν πειράζεται διόλου από τους δαίμονες. Και νομίζεις ότι εσύ είσαι κατώτερος από αυτόν στην ευαρέστηση του Θεού. Ούτε να ελεηνολογείς τον εαυτό σου, γιατί τάχα πηγαίνεις για την απώλεια. Δεν λέω ότι ζεις άμεμπτα με το να παραμένεις ανάμεσα στους μοναχούς, αλλά και αν είσαι πάρα πολύ αμαρτωλός, η θλίψη της ψυχής σου και η κακοπάθεια έχει πιο μεγάλη τιμή για το Θεό από την υπερβολική αρετή του κοσμικού. Η μεγάλη σου λύπη, η αθυμία, η στεναγμή, η ψυχική στεναχώρια, τα δάκρυα, ο βασανισμός της συνειδήσεως, η αμηχανία του λογισμού, η κατάκριση της διάνοιας, το κλάμα, ο θρήνος του νου, οι κραυγές της καρδιάς, η συντριβή, η ταλαιπωρία, η κατήφια, η καταφρόνηση, όλα αυτά και τα όμοια τα οποία πολλές φορές συμβαίνουν σε εκείνους που ρίχνονται στο σιδερένιο καμίνι των πειρασμών, είναι απείρως πιο πολύτιμα και πιο ευπρόσδεκτα από την ευαρέστηση του κοσμικού. Πρόσεχε λοιπόν να μην πέσεις στην κατάκριση που λέει για λογαριασμό σου η Αγία Γραφή. Τι ωφεληθήκατε που πήγαμε ως οικέτες στον Κύριο και μένουμε πάντοτε στο ναό του? Είναι φανερό ότι κάθε δούλος που μένει κοντά στον οικοδεσπότη κάποτε δέχεται και μαστιγώσεις και γροθοκοπήματα και κατηγορίες και ονειδισμούς. Όσοι όμως μένουν έξω, πάντως αποφεύγουν τα χτυπήματα, σαν ξένοι δούλοι που δεν ενδιαφέρουν. Τι ωφεληθήκαμε λοιπόν, λένε, εμείς να υποφέρουμε θλίψεις στην ψυχή και στο σώμα που πάντοτε προσευχόμαστε και ψάλλουμε? Και οι κοσμικοί που μήτε προσεύχονται, μήτε αγρυπνούν, χαίρονται και εφραίνονται και προοδεύουν και περνούν με ευθυμία και χαρά. Και όπως λέει ο προφήτης, να ανοικοδομούνται ξένα σπίτια και εμείς καλοτυχίζουμε τους άλλους? Και προσθέτει: αυτά τα είπαν οι δούλοι του Θεού που έχουν την γνώση. Αλλά όμως πρέπει να γνωρίζουν οι μοναχοί ότι τίποτε το παράδοξο δεν πάσχουν με το να θλίβονται και να δοκιμάζουν διάφορες λύπες, υποφέροντας τα παθήματα του Κυρίου που λέει στο Ευαγγέλιο. Σας βεβαιώνω ότι θα κλάψετε και θα θρηνήσετε εσείς που είστε κοντά μου, ενώ ο κόσμος θα χαρεί. Αλλά περιμένετε λίγο ακόμη και θα σας επισκεφτώ μέσω του Παρακλήτου. Θα διώξω την αθυμία σας και θα σας φέρω κοντά μου με λογισμούς ουράνιας ζωής και αναπαύσεως και με γλυκά δάκρυα, τα οποία στερηθήκατε για λίγες ημέρες εξαιτίας των πειρασμών. Και θα σας δώσω τον μαστό της χάρης μου, όπως η μητέρα στο βρέφος που κλαίει, και θα σας ενισχύσω με ουράνια δύναμη, εσάς που εξασθενήσατε με τον πόλεμο που σας έγινε, και θα καταγλυκάνω εσάς που πικρανθήκατε, όπως λέει ο Ιερεμίας στους τρίνους για την Ιερουσαλήμ που είναι μέσα σου. Και θα σας δω και θα χαρεί η καρδιά σας με την κρυφή επίσκεψή μου και η θλίψη σας θα μεταβληθεί σε χαρά και αυτή τη χαρά κανείς δεν θα μπορέσει να σας την πάρει. Ας μην είμαστε λοιπόν μοίωπες και τυφλοί και καλοτυχίζουμε τους κοσμικούς περισσότερο από εμάς, αλλά γνωρίζοντας την διαφορά των γνησίων ιών και των νόθων, ας προτιμούμε μάλλον την αθλειότητα τάχα των μοναχών και τη φοβερή κακοπάθειά τους, που καταλήγει στην αιώνια ζωή και στο αμάραντο στεφάνι της δόξας του Κυρίου. Ας προτιμήσουμε λοιπόν την ταλαιπωρία των ασκητών που θεωρούνται αμαρτωλοί, σωστότερα θα έλεγα δίκαιοι, και το να είμαστε παραπεταμένοι στον οίκο του Θεού, δηλαδή στο τάγμα εκείνων που δουλεύουν ασταμάτητα στο Χριστό, παρά να κατοικούμε σε καταλήμματα αμαρτωλών ή να συναναστρεφόμαστε με κοσμικούς, ακόμη κι αν έχουν μεγάλες αρετές. Σου λέει, μοναχέ, ουράνιος πατέρας σου, που σε υπεραγαπά και σε θλίβει και σε καταπονεί με διάφορους πειρασμούς. Γνώριζε καλά, ταλέπορε μοναχέ, ότι καθώς έχω πει με το στόμα του προφήτη, θα γίνω παιδευτής σου, θα σε συναντήσω στον δρόμο προς την Αίγυπτο και θα σε δοκιμάσω αδιάκοπα με τις λήψεις. Τους αξιοκατάκριτους δρόμους σου θα τους φράξω με τα αγκάθια της πρόνοιάς μου. Θα σε πληγώνω δηλαδή με απροσδόκητες συμφορές για να σε εμποδίζω να μην κάνεις έργο εκείνα τα οποία σκέφτεσαι με την ανόητη καρδιά σου. Και θα φράξω τη θάλασσα των παθών σου με τις πύλες των νυχτυρμών μου. Και θα είμαι απέναντί σου σαν πάνθυρας
που θα σε κατατρώγω με λογισμούς αυτομεμψίας και αυτοκατακρίσεως και μετάνοιας, με το να σε φέρνω σε συνέστηση των αμαρτημάτων σου που αγνοείς. Όλα αυτά τα θλιβερά είναι πολύ μεγάλη χάρη του Θεού. Και όχι μόνο πάνθυρας, αλλά και κεντρή θα είμαι και θα σε πληγώνω με λογισμούς κατανήξεως και πόνους καρδιακούς και δεν θα λείψει πόνο στη θλίψη από τον οίκο σου, δηλαδή την ψυχή και το σώμα που θα κατεργαστούν καλά και ωφέλιμα τα γλυκά πράγματι και μελιστάλλαχτα παιδευτήρια του Θεού. Το τέλος όμως των τιμωριών και των πόνων και της ταραχής και της ντροπής και των φόβων και των απελπισμών που συνήθως συμβαίνουν στους ασκητές, όλων αυτών των σχηθροπών το τέλος θα είναι χαρά επουράνια και απόλαυση ανερμήνευτη και δόξα ανεκλάλητη και αγαλίαση ακατάπαυστη. Γι' αυτό λέει «Σε έθλιψα για να σε θρέψω με το μάνα της γνώσεως και σε άφησα να πεινάσεις για να σε ευεργετήσω στο τέλος και να σε εισαγάγω στην ουράνια βασιλεία. Τότε θα χυρτίσετε από χαρά οι ταπεινοί μοναχοί σαν τα μοσχάρια όταν λυθούν από τα δεσμά, δηλαδή τα σαρκικά πάθη και τους πειρασμούς των εχθρών. Και τότε θα καταπατήσετε τους άνομους δαίμονες που τώρα σας καταπατούν και θα γίνουν στάχτη κάτω από τα πόδια σας. Αν είσαι μοναχέ θεοσεβής και ταπεινός και δεν φουσκώνεις από μάταιη η έπαρση, ούτε είσαι αυθάδης αλλά έχεις κατάνοιξη στην καρδιά σου και θεωρείς τον εαυτό σου αχρίο δούλο. Όσο απέχει η Ανατολή από τη Δύση, απομάκρυνα από εσένα τις αμαρτίες σου και σε σπλαχνίζομαι όπως ένας πατέρας σπλαχνίζεται τους γιους του. Μόνο εσύ μην απομακρυνθείς και φύγεις από εκείνον που σε εξέλεξε να ψάλεις και να προσεύχεσαι, αλλά προσκολήσου σε αυτόν όλη σου τη ζωή, είτε με το θάρρος της καθαρότητας, είτε με θεοσεβή ανέδεια και σταθερή εξομολόγηση. Και αυτό σε καθαρίζει με το νεύμα του και έχει συντριβή στο πνεύμα σου. Αν έχεις τέτοια ταπεινοφροσύνη, τότε είναι καλύτερο το σφάλμα σου από την αρετή των κοσμικών. Και οι λεκέδες σου είναι προτιμότεροι από την μεγάλη κάθαρση των κοσμικών. Τι είναι εκείνο για το οποίο θλίβεσαι? Πάντως κάποια κοιλίδα που σου συνέβη. Αλλά κοίταξε, ο άνθρωπος όταν λερώσει τα χέρια του με πίσα, καθαρίζεται με λίγο λάδι. Πολύ περισσότερο εσύ μπορείς να καθαριστείς με το έλεος του Θεού. Όπως δεν είναι δύσκολο να πλύνεις το ρούχο σου, έτσι πολύ περισσότερο δεν είναι δύσκολο στον Κύριο να σε πλύνει από κάθε κοιλίδα. Ακόμη και αν κάθε ημέρα, όπως είναι φυσικό, συμβαίνει εξ ανάγκης πειρασμός. Γιατί όταν εσύ λες «αμάρτησα στον Κύριο», σου δίνεται η απόκριση. Συγχωρούνται οι αμαρτίες σου. Εγώ είμαι που τις σβήνω και δεν θα τις θυμηθώ.

Εκείνα που ο Θεός καθαρίζει με το θέλημά Του, ούτε αυτός ο Μέγας Απόστολος Πέτρος δεν μπορεί να τα κάνει ακάθαρτα ή να τα κατακρίνει. Γιατί υπόθηκε σε Αυτόν, όσα έκανε καθαρά ο Θεός, μην τα θεωρείς εσύ ακάθαρτα. Δεν είναι ο Θεός εκείνος που μας δικαίωσε από τη δική Του φιλανθρωπία? Ποιος θα μας κατακρίνει? Γιατί όταν επικαλούμαστε το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εύκολα καθαρίζεται η συνείδησή μας και τίποτα δεν μας ξεχωρίζει από τους προφήτες και τους άλλους Αγίους. Ο Θεός δεν μας προώρησε για την οργή Του, αλλά για τη σωτηρία μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που πέθανε για μας. Έτσι ώστε είτε επαγρυπνούμε στις αρετές, είτε συμβεί να κοιμόμαστε όπως είναι πιθανό για μερικά ελαττώματα, να ζήσουμε μαζί με τον Χριστό ατενίζοντας πάντοτε προς Αυτόν με μεγάλους στεναγμούς και θρηνολογώντας σε κατάπαυστα και Αυτόν αναπνέοντας. Ας δυθούμε λοιπόν ως τώρα κατά την πίστη και ας φορέσουμε ως περικεφαλαία την ελπίδα της σωτηρίας, για να μην μπορέσουν να εισχωρήσουμε μέσα μας τα βέλη της απογνώσεως και της απελπισίας. Αλλά εσύ ο ίδιος λες, οργίζομαι και αγαναχτώ όταν βλέπω τους κοσμικούς να μην πειράζονται σε τίποτε. Αλλά γνώριζε, αγαπητέ, ότι δεν έχει ανάγκη ο Σατανάς να πειράζει εκείνους που πειράζονται μόνοι τους και σύρονται πάντοτε στη γη με τις βιωτικές υποθέσεις. Γνώριζε και τούτο, ότι τα βραβεία και τα στεφάνια είναι προορισμένα για όσους πειράζονται και όχι για εκείνους που δεν φροντίζουν για το Θεό, ούτε για τους κοσμικούς που είναι εξαπλωμένοι και ροχαλίζουν. Αλλά εγώ, μας λες, πειράζομαι υπερβολικά και οι νεφροί μου γέμισαν από πόνους, καθώς λέει ο προφήτης, και ταλαιπωρία και τέλειο τσάκισμα και δεν υπάρχει θεραπεία στο σώμα μου και επιμέλεια στα κόκαλά μου. Αλλά κοντά είναι ο μέγας γιατρός των ασθενών, αυτός που σήκωσε τις αδυναμίες μας και που με την πληγή του μας θεράπευσε και μας θεραπεύει. Είναι κοντά και τώρα, θέτοντας τα σωτήρια φάρμακα. Γιατί λέει ο Κύριος, εγώ χτύπησα με την εγκατάλειψη, εγώ και θα θεραπεύσω. Μη φοβηθείς λοιπόν όταν περάσει η μεγάλη οργή σου, πάλι θα θεραπεύσω. Και όπως δεν θα ξεχάσει η γυναίκα να σπλαχνίζεται τα παιδιά της, έτσι κι εγώ δεν θα σε ξεχάσω. Και αν το πουλί σπλαχνίζεται τους νεοσούς του και συνεχώς τους επισκέπτεται και τους φωνάζει και τους δίνει τροφή στο στόμα, πολύ περισσότερο απλώνονται οι δικοί μου ηχτυρμοί πάνω στα χτίσματά μου και ακόμη περισσότερο απλώνονται τα σπλάχνα μου επάνω σου και σε

Μερικοί γονείς κάνουν μεγάλο στρίμωγμα στα παιδιά τους και μάλιστα μπροστά στους άλλους. Λες και έχουν ένα μουλάρι και το οδηγούν με τη βέργα να πάει ίσα μπροστά. Έχουν το καπίστρι στο χέρι και του λένε να περπατάς ελεύθερα. Ύστερα φτάνουν και αυτά στο σημείο να τους δέρνουν. Σήμερα ήρθε μία μάνα με το παιδί της, ένα παλικάρι μέχρι εκεί πάνω που ήταν άρρωστο. «Τι να κάνω, πάτερ», μου λέει. «Το παιδί μου δεν τρώει και δεν θέλει ούτε να μας δει». Της είπα τι να κάνει και με ξαναρωτάει. «Τώρα τι να κάνω». «Μήπως, γέροντα, δεν κατάλαβε τι της είπατε». «Πώς δεν κατάλαβε». «Εγώ ούτε μία ώρα», της είπα, «δεν μπορώ να καθίσω μαζί σου. Πώς να μείνει το παιδί μαζί σου. Το παλάβωσες». «Όχι», μου λέει, «το αγαπάω». «Τι το αγαπάς, αφού δεν αναπαύεται κοντά σου? Θέλει να φύγει από το σπίτι, γιατί θέλει να βρίσκεται σε άλλο περιβάλλον». «Όταν βρίσκεται μακριά σας είναι μια χαρά. Για να μην σας θέλει, φαίνεται, φταίτε κι εσείς. Να μην το ερεθίζετε. Το σακατεύεις το παιδί έτσι που φέρεσαι. Με το καλό να του φέρεσαι, με υπομονή». Αφού της είπα όλα αυτά, με ξαναρωτάει, «Τι να κάνω? Το παιδί δεν μας θέλει». «Πώς να συνεννοηθείς έτσι? Να είναι το παιδί μια χαρά και να το βγάζουν χαζό? Αυτό είναι βλάβη. Με το ζόρισμα οι γονείς δεν βοηθούν τα παιδιά, τα πνίγουν. Συνέχεια μη αυτό, μη εκείνο, αυτό κάνω το έτσι». Πρέπει να τραβούν τα γέμια τόσο που να μην σπάζουν. Να ελέγχουν με τρόπο τα παιδιά για να τα φέρνουν σε ένα λογαριασμό, αλλά να μην δημιουργούνται χάσματα μεταξύ τους. Να κάνουν ό,τι κάνει ο καλός κυπουρός όταν φυτεύει ένα δαντράκι. Το δένει απαλά με ένα σκοινάκι σε ένα πάσαλο για να μην στραβώσει και να μην τραυματίζεται. Όταν το γέρνει ο αέρας λίγο δεξιά, λίγο αριστερά. Το φράζει κιόλας γύρω-γύρω και συγχρόνως το ποτίζει, το φροντίζει μέχρι να μεγαλώσουν τα κλονάρια του για να μην το φάνε τα κατσίκια. Γιατί αν το κουτσουρέψουν τα κατσίκια, πάει, καταστράφηκε. Ένα κουτσουρεμένο δέντρο ούτε να καρπίσει μπορεί, ούτε σκιά να κάνει. Όταν μεγαλώσουν τα κλονάρια του, τότε ο κυπουρός βγάζει το φράχτη, οπότε και καρπίζει το δέντρο και στη σκιά του μπορεί να φιλοξενούνται και κατσίκια και πρόβατα και άνθρωποι. Οι γονείς όμως, πολλές φορές από υπερβολικό ενδιαφέρον, θέλουν να δέσουν το παιδί με σύρμα, ενώ πρέπει να το δένουν απαλά για να μην το πληγώνουν. Να προσπαθούν να βοηθούν τα παιδιά με τον αρχοντικό τρόπο, ο οποίος καλλιεργεί το φιλότιμο στις ψυχές τους, ώστε να καταλάβουν το καλό ως ανάγκη. Να τους εξηγούν το καλό όσο μπορούν με καλό τρόπο, με αγάπη και με πόνο. Θυμάμαι μια μητέρα που, όταν έβλεπε τα παιδάκια να κάνουν καμιά αταξία, τα μάτια της βούρκωναν από πόνο και έλεγε «Μη χρυσό μου παιδί». Και με το παράδειγμά της τους μάθαινε να αγωνίζονται με χαρά για να αποφεύγουν τους πειρασμούς της ζωής, να μην ταράζονται εύκολα μπροστά σε μια δυσκολία, αλλά να την αντιμετωπίζουν με προσευχή και με εμπιστοσύνη στο Θεό. Σήμερα μικροί μεγάλοι στον κόσμο ζουν σαν σε τρελοκομείο. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ υπομονή και πολύ προσευχή. Ένα σωρό παιδιά παθαίνουν εγκεφαλικό. Είναι λίγο χαλασμένο το ρολόι. Το κουρντίζουν και οι γονείς λίγο

παραπάνω και σπάζει το ελαττήριό του. Χρειάζεται διάκριση. Άλλο παιδί θέλει περισσότερο κούρδισμα και άλλο λιγότερο. Τα καημένα τα παιδιά είναι εκτεθειμένα σε όλα τα ρεύματα. Όταν ακούν έξω στις διάφορες συντροφιές «Μη σέβεστε γονείς, μη σέβεστε τίποτε» και οι μητέρες πάνε να τα σφίξουν, τότε αντιδρούν χειρότερα. Γι' αυτό λέω στις μητέρες να ζοριστούν στην προσευχή και όχι να ζορίζουν τα παιδιά. Αν συνέχεια λένε «μη» στο παιδί, ακόμη και για μικροπράγματα ή καμιά φορά και άδικα, τότε όταν πρόκειται για κάτι σοβαρό, όταν πάει λογουχάρι το παιδί να ρίξει βενζίνη στη φωτιά, δεν ακούει και το κάνει, οπότε μπορεί να πάθει μεγάλη ζημιά. Το παιδί δεν καταλαβαίνει ότι μέσα στο «μη» κρύβεται η αγάπη. Αλλά και όταν μεγαλώσει λίγο, μπαίνει ο εγωισμός και αντιδράει όταν του κάνουν καμιά παρατήρηση, γιατί λέει «μικρός είμαι και μου φέρονται έτσι». Οι γονείς πρέπει να δώσουν στο παιδί να καταλάβει ότι όπως όταν ήταν μικρό το πρόσεχαν να μην καεί, έτσι και τώρα που μεγάλωσε υπάρχει άλλη φωτιά. Γι' αυτό πρέπει να προσέχει να μην δίνει δικαιώματα στον πειρασμό, για να διατηρήσει τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος.

Γέροντα, μπορεί μια μάνα από αδιάκριτη αγάπη να βλάψει το παιδί της? Και βέβαια μπορεί. Όταν λόγου χάρη κάποια μάνα βλέπει το παιδάκι της να δυσκολεύεται να περπατήσει και λέει «Κρίμα το καημένο, δεν μπορεί να περπατήσει» και το παίρνει συνέχεια αγκαλιά, αντί να το κρατήσει λίγο από το χεράκι, πώς θα μάθει το παιδί να περπατάει μόνο του? Βέβαια, από αγάπη κινείται, αλλά του κάνει ζημιά με το πολύ ενδιαφέρον της. Γνώριζα ένα πατέρα που το παιδί του είχε τελειώσει το στρατιωτικό και το έπαιρνε από το χέρι και το πήγαινε στον κουρέα. «Έφερα το γιο μου να τον κουρέψεις. Πόσα θέλεις και πότε θα τελειώσεις να έρθω να τον πάρω?» Το είχε σακατέψει το παιδί. Η αγάπη χρειάζεται φρένο με διάκριση. Η πραγματική αγάπη έχει ανιδιοτέλεια. Δεν έχει μέσα τον εαυτό μας και έχει σύνεση. Η σύνεση είναι απαραίτητη στην πολλή αγάπη της γυναίκας για να μην χαραμίζεται η αγάπη της. Μια φορά ήρθε στο καλύβι ένα παλικάρι που ήταν αγανακτισμένο με τους γονείς του. Οι καημένοι είχαν καλή διάθεση, αλλά δεν ήξεραν τον τρόπο να το βοηθήσουν. Μου έλεγε λοιπόν ότι οι γονείς του το καταπιέζουν, ότι δεν το αγαπούν κλπ. «Κοίταξε», του λέω, «όταν ήσουν μικρός και σου έβαζε η μάνα σου ένα σωρό ρούχα, γιατί το έκανε? Για να μην κρυώσεις ή για να σε σκάσει? Αυτό είχε πολύ αγάπη μέσα». Όταν τελικά κατάλαβε πόσο το αγαπούσαν οι γονείς του, έβαλε τα κλάματα. Είχε πολύ αγάπη η μάνα του, άσχετα αν δεν τον βοήθησε εκείνον, γιατί με τον τρόπο που του φερόταν του προκαλούσε αντιδράσεις. Η μάνα όταν χρειάζεται πρέπει να φερθεί αυστηρά προς το παιδί. Δεν το βοηθάει όταν εύκολα παίρνει το μέρος του δήθεν για να μην στενοχωριέται. Στα Άδανα μια χείρα γυναίκα είχε ένα μονάκριβο παιδί, Γιάννη το ανέλεγαν. Όταν μεγάλωσε λίγο το πήγε σε ένα μάστορα να μάθει τσαγκάρις. Κάθισε μια εβδομάδα ο μικρός στη δουλειά και μετά είπε στη μητέρα του «Μάνα, δεν χρειάζεται να πάω άλλο στη δουλειά. Έμαθα την τέχνη». «Πότε την έμαθες κιόλας?» τον ρωτάει εκείνη. «Αν θέλεις να σου δείξω και σένα πώς φτιάχνουν παπούτσια», της λέει. «Να, έτσι κόβουν τη σόλα, έτσι βάζουν το δέρμα, το τακούνι, έτσι τα καρφώνουν». Το αφεντικό του ήταν πολύ καλό και ήθελε να μάθει στο Γιάννη την τέχνη, γιατί ήταν ορφανός. Όταν είδε πως πέρασε μια εβδομάδα και ο Γιάννης δεν φάνηκε, ανησύχησε μήπως αρρώστησε βαριά και πήγε στη μάνα του να ρωτήσει τι κάνει το παιδί. «Τι έπαθε ο Γιάννης και δεν ξαναήρθε στη δουλειά? Άρρωστος είναι?» ρωτάει τη μάνα του. «Όχι», το απαντά εκείνη, «καλά είναι». «Τότε γιατί δεν ήρθε στη δουλειά?» «Ε, τι να κάνει να έρθει», του λέει εκείνη. «Ο Γιάννης έμαθε πια την τέχνη». «Μα πώς την έμαθε μέσα σε τόσο λίγες μέρες?» την ρωτάει το αφεντικό. «Να», του λέει η μάνα, «παίρνει το δέρμα, το βάζει σε ένα καλούπι, το καρφώνει, βάζει και το τακούνι και μετά το βγάζει και αυτό είναι». Γέλασε το αφεντικό, την χαιρέτησε και έφυγε. Όταν γύρισε στο μαγαζί, τον ρώτησαν τα άλλα μαστορόπουλα. «Μάστορα, τι κάνει ο Γιάννης?» «Μια χαρά είναι», τους είπε εκείνος. «Δεν έμαθε μόνο ο Γιάννης τσαγκάρης, αλλά έμαθε και η μάνα του». Αυτή τη συμπεριφορά την βλέπω σε πολλούς γονείς. Νομίζουν ότι αγαπούν τα παιδιά τους, αλλά με τον τρόπο που φέρονται τα καταστρέφουν. Όταν μια μάνα, ας υποθέσουμε, από την υπερβολική αγάπη της φυλάει το παιδί και λέει «Δεν υπάρχει στον κόσμο τέτοιο παιδί σαν το δικό μου», τότε του καλλιεργεί την υπερηφάνεια και την αρρωστημένη αυτοπεποίθηση. Ύστερα το παιδί δεν υπακούει στους γονείς επειδή πιστεύει ότι τα ξέρει όλα. Οι γονείς πρέπει να βοηθούν από τη μικρή ηλικία τα παιδιά να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη του εαυτού τους. Να κάνουν μέσα στην οικογένεια κάποια δουλειά που μπορούν. Να μην τα θέλουν όλα έτοιμα.
Διαφορετικά θα δυσκολευτούν όταν μεγαλώσουν. Ένας μάστορας δούλεψε σκληρά και μεγάλωσε τα παιδιά του. Εκείνα όλη την ημέρα γύριζαν στο Μεσοχώρι. Παντρεύτηκαν και τα περίμεναν όλα από τον πατέρα τους. Όταν ο πατέρας τους είπε πως είναι καιρός και αυτά να κοιτάξουν μόνα τους τα σπίτια τους, του είπαν «Καλά πατέρα, εσύ δεν μας άφησες όταν ήμασταν μικρά. Τώρα που μεγαλώσαμε και έχουμε υποχρεώσεις, θα μας αφήσεις?»

Οι γονείς που έχουν την οικονομική δυνατότητα έχουν ευθύνη να φροντίσουν για το μέλλον των παιδιών τους. Φυσικά το κυριότερο είναι να τους δώσουν καλή ανατροφή. Μετά να τα μορφώσουν ή να τα στείλουν να μάθουν κάποια τέχνη για να μπορούν να ζήσουν και ύστερα να τους εξασφαλίσουν ένα σπιτάκι κλπ. Όταν το 1924 η οικογένειά μας ήρθε στην Ελλάδα από τα Φάρασα της Καπαδοκίας, τότε με την ανταλλαγή, ο πατέρας μου, ως πρόεδρος του χωριού, φρόντισε να τακτοποιήσει όλους τους συγχωριανούς μας. Την οικογένειά μας την άφησε τελευταία. Ύστερα, τα μεγαλύτερα αδέλφια μου του παραπονέθηκαν. «Όλους τους φρόντισες, πατέρα», είπαν. «Εμάς δεν μας σκέφτηκες». Αν είναι κανείς μόνος του, μπορεί όλα να τα δώσει και να αδιαφορήσει για τον εαυτό του από αυταπάρνηση, από αρχοντιά. Αλλά αν έχει οικογένεια, πρέπει να σκεφτεί και την οικογένειά του. Βέβαια, οι γονείς δεν πρέπει να ξεθαρεύουν και να δίνουν στα παιδιά όσα έχουν όλα μαζί, γιατί τα παιδιά είναι άπειρα και μπορεί να ξανοιχτούν στη σύγχρονη ζωή που δεν έχει άκρη. Ύστερα θα πονούν που δεν θα έχουν να τα βοηθήσουν. Να προσέξουν επίσης ώστε το πιο αδύνατο παιδί να το ενισχύσουν περισσότερο υλικά και ακόμη περισσότερο ηθικά, για να μην το πάρει σβάρνα ο πανικός της αποτυχίας, αλλά και με διάκριση και αγάπη να τακτοποιήσουν όλα τα παιδιά για να μην ψυχρανθούν μεταξύ τους. Σπάνια βρίσκεις οικογένειες αγαπημένες που ζουν πνευματικά και τα αδέλφια δεν μαλώνουν για οικόπεδα και περιουσίες και δεν τρέχουν στα δικαστήρια. Είχα γνωρίσει μια επταμελή οικογένεια. Οι γονείς είχαν κάτι χρυσαφικά. Μετά το θάνατό τους, τα παιδιά είπαν να τα πάρει ο ένας αδελφός που τους είχε γυροκομίσει. Εκείνος όμως σκέφτηκε ότι η αδελφή τους έχει μεγάλη οικογένεια και έχει πιο πολύ ανάγκη και τα έδωσε σε εκείνη. Αυτή τα έδωσε στον άλλον αδελφό, εκείνος στον άλλον και τελικά γύρισαν στον πρώτο. Ό,τι ακριβώς έκαναν εκείνοι οι πατέρες που διαβάζουμε στο γεροντικό. Στο τέλος, επειδή και εκείνος δεν ήθελε να τα κρατήσει, τα έδωσαν σε μία εκκλησία.

Ο χριστιανός όχι μόνο την αδικία πρέπει να υπομένει με τα χαρά, αλλά και την ψυχή του πρέπει να θυσιάζει υπέρ του πλησίων. Τότε γίνεται τέλειος. Τότε γίνεται ελεήμων. Τότε γίνεται άγιος. Θέλω, αγαπητοί μου αδελφοί, να ανοίξω το στόμα μου για να μιλήσω περί της υψηλής υποθέσεως της ταπεινοφροσύνης. Αλλά φοβούμαι, όπως φοβείται εκείνος που θέλει να ομιλήσει περί Θεού, δι' ανθρωπίνων συλλογισμών. Η ταπεινοφροσύνη είναι στολή της θεότητας. Ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός μας, αυτή τη στολή εφόρεσε την ταπεινοφροσύνη και ήρθε και έζησε εδώ στη γη και συναναστράφει με τους ανθρώπους. Αυτό το ένδυμα φορούσε. Το ένδυμα της ταπεινοφροσύνης. Αυτή ήταν η στολή του. Όλη του η ζωή ήταν ταπείνωση. Με την ταπείνωση εσκέπασε η θεότητά του. Με την ταπείνωση εσκέπασε τη δόξα του. Όποιος από τους ανθρώπους ενδυθεί αυτή τη στολή της ταπεινοφροσύνης, αυτός ομοιούται με τον Ιησού, διότι με την ταπείνωση ενδύεται αυτόν τον Ιησού. Τον ταπεινών άνθρωπων, όπως μας είναι γνωστόν, τον αγαπούν όλοι. Τον ταπεινών άνθρωπο τον προσκυνούν ως Άγιον, τον ευλαβούνται όλοι, ακόμη και τα άγρια θηρία. Δεν τον ενοχλούν τον ταπεινών, δεν τον τρώγουν. Πόσα παραδείγματα Αγίων δεν έχουμε. Κάθε άνθρωπος, οτιδήποτε άνθρωπος και αν είναι, τιμά ιδιαιτέρως την ταπεινοφροσύνη. Τον ταπεινών άνθρωπον ουδείς τον μισεί, ούτε τον επιποιητή, ούτε τον καταφρονεί, επειδή τον αγαπά ο Κύριος. Οι άνθρωποι αναπαύονται ιδιαιτέρως σε αυτούς που τους αγαπούν. Ο Κύριος αναπαύεται στους ταπεινούς. Δυστυχώς όμως, οι άνθρωποι δεν αγαπούν την ταπείνωση, δεν θέλουν να ταπεινωθούν. Δεν θέλουν να ταπεινωθούν για να τους αγαπά ο Κύριος. Αλλά αγαπούν οι άνθρωποι την υπερηφάνεια και γίνονται όμοιοι με τον Σατανάν.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Ο Αλιβάνιστος, διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, διαβάζει η Αγγελική Κοντού, έκδοση Ebooks for Greeks.

0: Αφού ευάδισαν επί τεινά ώραν, ανά τη βαθίαν σύνεδρον κοιλάδα, η θεία Μολότα και η φιλιό της Πέρδικας και η αφέντα της Σταματηρίζενας, τέλος έφτασαν στο δασκαλιό. Ετελευταία κτίνες του ηλίου εχρίσωναν ακόμη τας δύο ράχης ένθεν και ένθεν της κοιλάδος. Κάτω εις το δάσος των πυκνών βαθία σκιά η πλούτο. Κορμίκι σωστεφής και κλόνες χιαστή εσχημάτιζον ανήλια συμπλέγματα, όπου μεταξύ των φύλων οικούοντο ατελείωτοι ψιθυρισμοί ερώτων. Ευτυχώς το δάσος ενομίζεται κοινός ως στοιχειωμένον. Άλλος θα του είχε καταστρέψει και αυτό προπολού ο πέλεκης του υλοτόμου. Ετρεις γυναίκες επάτουν πότε επιβρίων μαλακών, πότε επιλήθων και χαλίκων του ανωμάλου εδάφους. Η ψυχή και η καρδούλα των εδροσύστη όταν έφτασαν εις την βρύση του δασκαλιού. Το δροσερόν νάμα εξέρχεται από μίαν σπηλιάν, περνά από μίαν κουφάλαν χιλιετούς δέντρου, εις την ρίζα του οποίου βαθία γούρνα σχηματίζεται. Όλος ο βράχος άνωθεν στάζει ως αν από ρευστούς μαργαρίτας και το γλυκί κελάρισμα του νερού αναμειγνύεται με το λάλον μηνύρισμα των κοσίφων. Η θεία Μολότα, αφού έπιεν άφθονο νερόν, αφήσεσα εφρόσινον στεναγμών αναψυχής, εκάθισεν επί χθαμαλού βράχου για να ξαποστάσει. Εδίο άλλε έβαλαν στην βρύσιν παρά την ρίζαν του δέντρου τις στάμνες και τα κανάτια, τα οποία έφεραν μαζί τον για να τα γεμίσουν. Ήτα, αφού έπιαν και αυτέ νερόν, εκάθισαν η μία παραπλεύρος της γραίας, η άλλη κατέναντι, και άρχισαν να ομιλούν. «Πώς αλγεί παπάς», είπε η θεία Μολότα. Η γραία ή το ιδιόρυθμος στην γλώσσα της ετράβλιζε και απέκοπτε όχι μόνον συλλαβάς, αλλά και τα άρθρα και άλλα μόρια. «Νύχτωσε θα πω», προσέθηκε η φωλιό. «Τα τι λογάτε», επέφερε η αφέντρα. «Ευρίσκοντο και τρεις από τις ημέρες εκείνης του Μεγάλου Σαββάτου εις τον Άη Γιάννη στον Ασέλινο ή τον έρημον παλαιόν μοναστηράκι. Είχε γνωστεί ότι ο Παπαγαρόφαλος ο σωσμένος εις εκ των ιερέων της πόλεως θα ήρχεται εις τον Άη Γιάννη στον Ασέλινον για να κάνει Πάσχα εις τους εγωβοσκούς των αγρίων εκείνων μερών. Ετρεις αυτέ και την άλλα πρόσωπα από την πόλη, αγαπώντα την εξοχή, είχαν έλθει χάριν του Πάσχα πριν να ξεκινήσει ο παπάς. Αλλά όμως ενίκτον εν είδη και ο Παπαγαρόφαλος δεν είχε φανεί ακόμη. «Είναι αργοστόλιστος θα πω», επέφερε η φωλιό η Πέρδικα. «Ναι, είδες πως αργεί να ντυθεί», υπέλαβεν ερμηνεύουσα κατά γράμμα των λόγων η εφέντρα της Σταματηρίζενας. «Και καμιά φορά βάζει και στραβά την αλάη του», ονόμαζεν ούτο το Φελόνιον. Ετρεις γυναίκες είχαν έλθει από τον Άη Γιάννην απέχοντα ως τέταρτον της ώρας δρόμου για να γεμίσουν τα σταμιά στο δασκαλιό, επειδή η μικρά βρύση του παλαιού ησυχαστηρίου κάτω από τον Αΐσκον είχε χαλάσει και σχεδόν είχε χαθεί το νερόν. Έμελον δε να επιστρέψουν αμέσως εις τον Άη Γιάννην, αλλά με την ομιλία αργοπορούσαν. Τέλος, εδίου εσηκώθησαν, έκυψαν για να φορτωθούν τα αγκία και ήσαν έτοιμε προς αναχώρηση. Αλλά τη στιγμή εκείνη, ζωηρά φωνή ακούστηκε από το κάτω μέρος, ανάμεσα από τα δέντρα.
1: «Σε σκέξα, θεία Μολότα», είπε η φωνή.
0: Ήταν καγχασμός ήχησε και ευθύς επαρουσιάστη εις νέος υψηλός, αμύστακος, ως 16 ετών. Κρατών κάτω του στέρνου του κάτι ως διπλωμένον και τυλιγμένον πράγμα.
2: «Α, κακό να μην έχεις», έκραξε η φωλιό. «Εσύ είσαι ρε ασταμάτη».
0: Δεν είχε νυχτώσει ακόμη καλά και οι γυναίκες είδαν τα χαρακτηριστικά του, αφού πρώτον είχαν γνωρίσει την φωνή του. Ήταν ο Σταμάτης το τριγωνάκι. Μάγκας, ορφανός παιδιόθεν, καλόκαρδος, βολικός. Ώστις έζει εκτελών θελήματα ανά την πόλη. Όταν όμως ήτο πουθενά εξοχικών πανηγύρι, άφηνε όλες τις δουλειές του και έτρεχε πρώτος μεταξύ όλων των πανηγυριστών. «Να, από τον Ασέλινο έρχομαι», είπε ο νέος.
1: φορτωμένος πράγματα, θάματα. Κοιτάξτε. Έθεσε την δεξιάν χείρα εντός του τυλιγμένου πανίου, το οποίο εκράτη. Έλαβεν έναν μαύρον πράγμα και θέλουν να παίξει, το έριψεν στην ποδιάν της μολότας ή της εκάθετο ακόμη επί της πέτρας.
2: «Αφωτιά που σε...»
1: έκαμε ναύτη, αναπηδήσασα ορθή και την άζουσα την ποδιάν της. Το πράγμα το οποίο της είχε ρίψει ο σταμάτης ή το τεράστιος ζωντανός κάβουρας. Ο νέος είχε κατέλθει προ δύο ορών στον μικρόν Ασέλινον. Ούτω ονομάζεται ο δυτικός Αιγιαλός. Μικρά αγκάλι αντικρίζουσα το πήλιον. Εκεί είχε γεμίσει το προσώψιον, το οποίο είχε περιζωσμένον στη μέση του από κοχύλια, πεταλίδες και καβούρια.
2: «Άρε ζουρλάθηκες», είπε ναυστηρός η εφέτρα. «Να κάμεις την οικοκυρά να κόψει το αίμα της».
1: Ο σταμάτης και πάλι να κάγχασε. «Να με συμπαθάς, για Μολότα», είπε. «Σα χωριά της που με έσφαλα. Θέλησα να σου χαρίσω αυτό το καβούρι για να κάμεις μεζέ απόψε και με τον τρόπο που σου τόριξα στην ποδιά σου, σε τρόμαξα».
2: «Δεν τλώω καβούλια», είπε η Μολότα. «Θα μεταλάβω».
1: «Αλήθεια? Τότε το χαρίζω της Πέρδικας».
2: «Μεγάλο σαβατιάτικα καβούρια θα φάω», είπε η Φωλιό.
1: «Τότε ας το πάρεις στα ματηρίζανα», είπε ο σταμάτης. «Να καβουρώσεις και κάβουρες να γένεις», απάντησε η εφέντρα.
2: «Μωρέ ευχή που μου δίνεις», είπε ο σταμάτης. «Ακούς να ήμουν κάβουρας, πώς θα περπατούσα τάχα».
1: Κι άμαν είπε, έκυψε και άρχισε να κάνει λοξά πατήματα μεταξύ των τριών γυναικών. Με την κεφαλή του εκτύπησε το πλευρόν της Μολότας, με την πλάτη του έπληξε τον αγώνα της Φωλιός και με την πτέρνα του επάτησε τη γόβα της αφέντρας. Τρεις γυναίκες, μισοθυμωμένε, εγέλασαν.
2: «Ζουρλάθηκες, βλέπω, δεν είσαι καλά», είπε η αφέντρα.
1: Και σηκώσασα με την αριστεράν χείρα το κανάτι της, εκολάφησε ελαφρά την κεφαλή του στα μάτια, ώστε σε φάνη να εγωιτεύτη.
2: «Ωχ, τι δροσιά, μωρέ, σταματηρίζενα», είπε. «Δώσε μου άλλη μια».
1: «Πάμε, νυχτώσαμε», έκαμε εις απάντηση η αφέντρα. Και πάραυτα εξεκίνησαν. Τότε ο σταμάτης, αφού έδραξε χωρίς να είπε τίποτε την μεγάλη στάμναν, την οποία άλλωστε φορτώνεται η εφέντρα, εφιλοτιμήθη να τρέξει πρώτος ως εμπροστοφυλακή. Εις τον δρόμον άρχισε να διηγείται. «Να ξέρατε ποιον ύβρα τώρα στο δρόμο που ανέβαινα πριν σας ανταμώσω στη βρύση».
2: «Ποιον ύβρες», είπε η εφέντρα, «τον μπαμπάο ή τον αράπη ή τον εξαποδό».
1: «Ήβρα τον αλιβάνιστο».
2: «Αλήθεια, για πες μας».
1: Άμα ήκουσε το όνομα τούτο η θεία Μολότα, έκαμε ένα ακούσιο κίνημα και με δύο βήματα ήλαξεν θέση στον δρόμο και ετάχθη εξ αριστερών του σταμάτη για να ακούσει καλύτερα, επειδή το κοφί από το ενούς. Ο νέος διηγήθη ότι στην άκρη του βουνού, όχι μακράν της ακτής, είχε περάσει από την κατοικία του αλοκότου εκείνου ανθρώπου, ώστις από 30 ετών δεν είχε κατέλθει στην πόλη και εμόναζεν εις μίαν καλύβιν ή μάλλον σπηλιάν, της οποίας το στόμιον είχε κτίσει με τα σχήρας του. Έβοσκεν ολίγας έγας και δεν συναναστρέφετο κανέναν άνθρωπο, παρά μόνο τον παρέκον των μέγαν εγωτρόφων του βουνού, ώστις είχε κοπάδι από 1000 γίδια. Εις αυτόν έδιδεν το ολίγον γάλα του, λαμβάνον ως αντάλλαγμα ολίγα παξιμάδια, παστάω ψάρια και πότε έκανεν τρίχινον φόρεμα ή μάλινον σκέπασμα.
2: «Άμα με είδε», είπε ο σταμάτης, «έκαμε να κρυφτεί». Εγώ έτρεξα κατόπι του, τον εχαιρέτησα και για να τον φουρκίσω άρχισα να του λιβανίζω με αυτή την πετσέτα που κουδούνιζα μέσα σε πεταλίδες. Να πως τούκαμα.
1: Και από σπάσα στην ποδιά, την περιέχουσα τα θαλασσινά ήδη από τη μέση του, έκαμε πως λιβανίζει με αυτό τη θιά Μολότα ή της αφήκεν άναρθρον κραυγήν διαμαρτυρίας.
2: «Έλα, θα ησυχάσεις, βρε πειρασμέ»,
1: έκραξε νοργίλη η εφέντρα. Εις τον Άι Γιάννην, άμα ενίκτωσεν, είχε φτάσει με όλο το ασκέρι του, γυναίκα, παιδιά και παραγιούς του, ο μεγαλοβοσκός Γιάννης ο Μπαρέκος, καθώς και ο Κώστας ο Πιλιώτης, άλλος τσομπάνος με τη φαμίλια του,
2: και ο Αγγελής ο Πολύχρονος με όλο τον όρδινό του. Είχαν ανάψει μεγάλη φωτιά και κάθισαν στο ύπεθρον παρά τον βόρειον τοίχο του Ναΐσκου και διηγούντο παλαιά χρονικά του ποιμενικού κόσμου και κοίταζαν τους αστερισμούς και την πουλια πότε θα φτάσει στη μέση του ουρανού για να είναι μεσάνυχτα και πότε θα φτάσει εις ενδυτικών σημείων για να φέξει. Και περίμεναν τον παπά πότε θα έλθει για να τους κάμει ανάσταση. Ήταν δε μεσάνυχτα ήδη και ο παπάς δεν είχε έλθει. «Καθώς το ομολογάει η φλάσκα», έλεγε ο Αγγελής ο Πολύχρονος. «Να το ξέρε κανείς να πήγαινε στη χώρα», είπε ο Κώστας ο Πιλιώτης. «Ο παπαγαρόφαλος αν θα έρθει με το φεγγάρι», παρετήρησε ο Μπαρέκος. «Για κοιτάξτε», έδειχναν υψηλά εις το βουνόν, όπου οι κορυφές των δέντρων είχαν αρχίσει να καταλάμπονται από το αργυρούν φέγγος. Ή του ήδη περί το τελευταίο τέταρτον. Την ίδια στιγμή έφτασε ο σταμάτης. Ούτως προς ώρας είχε γίνει άφαντος, χωρίς κανείς να προσέξει εις τούτο. Ο νέος είχε αναβεί ψηλά εις τον βουνόν για να κατοπτεύσει και ακροαστεί αν θα ικούετο ή αν θα εφαίνεται πουθενά ο παπάς. Άμα επέστρεψεν, ένευσεν στον Παρέκον και τους άλλους να εξέλθουν μαζί του από τον περίβολο. «Τι τρέχει? Ελάτε, κάτι φωνές ακούω. Βάζω στοίχημα». Ο Παρέκος και ο Κώστας ο Πιλιώτης τον ακολούθησαν και απεμακρύνθησαν 200 βήματα κατά των ανήφορων. Εκεί ήκουσαν το όντι ήχους στινάς να ανέρχονται βαθιά από το ρεύμα κάτω προς το δασκαλιό και τον ασέλινον. «Τι να είναι? Βάζω στοίχημα πως ο παπαγαρόφαλος έχασε το δρόμο», είπε ο σταμάτης. «Τι θέλει από εκεί κατά τον ασέλινο?» «Γνώρισα τη φωνή του», είπε ο σταμάτης. «Θα ήρθε από τον άλλον δρόμο, από τα χωράφια, και ύστερα έπεσε μέσα στο ορμάνι και εχάθηκε». Οι δυο βοσκοί και ο σταμάτης και ο Πολύχρονος, ως της έτρεξε κατόπιτον, ανήλθον την οφρήν του βουνού και απήντησαν διαφωνών εις τα σύχους τας οποίας ήκουαν.
3: «Ελάτε! Εδώ είμαστε!»
2: έκραξε με στεντορή εν φωνή ο σταμάτης. «Μα πώς δεν βλέπουν κοτζάμ φωτιά?» είπε εν απορία ο Πιλιώτης. «Θα έχουν πέσει μέσα σε κακοτόπια στον ίσιο του βουνού. Το φεγγάρι δεν ψήλωσε ακόμα». «Πάω να φέρω το φανάρι», έκραξε ο σταμάτης και έτρεξε κάτω εις τον περίβολο του Αγιανιού, οπόθεν επανήλθε με το λίγον φέρον φανάρι αναμένον. Ο σταμάτης κρατών τούτο επροπορεύθη και οι τρεις άνδρες τον ακολούθησαν εν μέσω του δάσους. Με το λίγα λεπτά εφωνέ οικούον το πλησιέστερε και τέλος εφάνει ο παπάς, ακολουθούμενος από τον ανεψιόν των βοηθών του, σύροντα από την τριχιάν ένα γαϊδουράκι επάνω εις το οποίον ήσαν τα ιερά του παπά. Αλλά τελευταία όλων εφάνηκε μια σκιά, ή της εφαίνετο αποφεύγουσα να αντικρίσει το φως του φαναριού. «Μπα!» έκαμε γελών ο σταμάτης και σιγά προς τον Παρέκον εψιθύρισεν. «Ο αλιβάνιστος!
1: Μεγάλο θάμα», είπε ο Μπαρέκος.
2: «Πώς έκανες βλοημένα και έχασες το δρόμο?» ρώτησε τον παπά ο Αγγελής ο Πολύχρονος.
1: «Μη ρωτάτε, θέλησα να πάω από τον άλλο δρόμο, απ' τα ρόγκια», είπε αισθμένον ο παπάς. «Ήθελα να ειδώ το χωράφι, είπε να το σπείρει εκείνος ο Ντανάκιας και τ' άφησε άσπαρτο, και εγώ χαμπάρι δεν είχα πάρει τόσους μήνες τώρα. Ας είναι καλά ο άνθρωπος. Είχα και 2-3 αγιασμούς να κάμω και νύχτωσα. Καλά που έπεσα κοντά στο καλυβάκι του Μπαρμπακόλια εδώ», δεικνύουν τον καλούμενον αλιβάνιστον. «Και με βοήθησε να βρω το δρόμο. Ας έχει την ευχή».
2: Ο παπαγαρόφαλος εδείκνυεν εκείνον τον οποίον απεκάλει Μπαρμπακόλιαν, ώστις όμως ως αληθή σκιά είχε αρχίσει να γλιστρά όπισθεν των δέντρων και να απομακρύνεται. Ο Μπαρέκος τρέξας τον έδραξαν ισχυρός από τον βραχίωνα. «Πού πας Μπαρμπακόλια?» είπε.
1: «Τώρα δεν σε αφήνουμε, τελείωσε. Φέτος θα κάνουμε ανάσταση μαζί». Ο Σταμάτης, μη δυνάμενος να κρατήσει τα γέλια, άρχισε με το φανάρι το οποίο κρατούσε να κάνει κινήματα, ως να ελιβάνιζε προς το βάθος στο μέρος όπου ίστατο το σύμπλεγμα του Μπαρέκου και του Μπαρμπακόλια. Ο Γέρον εφαίνεται ο αληθινός λυκάνθρωπος. Εφόρει είδος ράσου, απροσδιορίστου χρώματος και μαύρην σκούφιαν. Είχε μακράν κόμιν, μαύρην ακόμη και ψαρά σγουρά γένια. Έδισε ένα σχέτη, διότι τον εκράτη με την ορωμαλαίαν χείραν του ο Μπαρέκος και ήθελε να φύγει. «Άφησε με να ζήσεις, δεν μπορώ. Τι ανάσταση να κάνω εγώ, τι με θέλετε μένα. Εσείς κάμετε ανάσταση, με γεια σας, με χαρά σας. Πάω στο καλύβι μου εγώ». Τότε ο Παπαγαρόφαλος έλαβε τον λόγο. «Να έχεις την ευχή του Χριστού, παιδί μου. Έλα να πάρεις ευλογία, να μας χοβολήσει η ψυχή σου. Έλα να απολαύσεις τη χαρά του Χριστού μας. Μην αδικείς τον εαυτό σου, μην κάνεις του εχθρού το θέλημα. Πάτα τον πειρασμό. Έλα, Κόλια, έλα, Νικόλαε, έλα, Μακάριε, ο Άγιος Νικόλαος να σε φωτίσει». Ο Μπαρμπακόλιας ήθελε να έλθει, αλλά εντρέπετο, παραξενεύεται πολύ. Θα επεθύμει να τον απήγουν δια της βίας. Ο Μπαρέκος, ως να είχε εισδύσει εις τα ενδόμηχα της ψυχής του, έκραξε τους άλλους δύο βοσκούς πλησίων του. Ούτι οι μη παίζοντες, οι μη σπουδάζοντες, έβαλαν τα σχήραστον εις τους βραχίωνας και τα σωμοπλάτας του Κόλια. Εν πομπή και παρατάξει των απήγαγων, κάτων έβοντα, επιθυμούντα να ακολουθήσει και τίνοντα να αποσκυρετήσει. Όταν έφτασαν εις τον Άι Γιάννην, παράδοξον πράγμα συνέβη. Η θεία Μολότα, καθώς εκάθη το έξωθεν του ναού, άμα είδε τον Κόλιαν, εταράχθη νευρικός, εστράφη προς τον τείχον του ναού. Η εφέντρα ή της ή τον πλάγι της την είδε και εννοήσε ότι κάτι συνέβαινε. «Τι έχεις, θεία Μολότα?» Η γραία της ένευσε να σιωπήσει. Εν το σούτο, αφού η συνοδεία προχώρησε εις το κέντρο του περιβόλου, η Μολότα έριψε πλάγιον βλέμμα προς το σύμπλεγμα των ανδρών και κατέβασε χαμηλά την μαύρη μανδύλα της. Έκρυψε τα οφρίδια, τους κροτάφους και με τα τσουλούφια της κόμης της και με τα κλόνια της μανδύλας εκάλυψε το κατοσάγωνον και τα μάγουλα. Η εφέντρα την ακοίταζε με άπλιστον περιέργειαν. «Τι έπαθες, θεία Μολότα?» η ρώτησε και πάλι. «Σώπας λένε», εμψιθύρισε η Μολότα. Ευθύς τότε ο παπάς εισήλθεν εις τον Αΐσκον, τον οποίον ο Σταμάτης από την ημέραν πριν πάγει ακόμα δια τις πεταλίδες και καβούρια είχε στολίσει με δάφνας και μυρσίνας και ως της ίστραπτεν από κοσμιότητα και καθαριότητα. Ο ιερεύς έβαλε ευλογητών και μαζί με τον ανεψιόν του άρχισε να ψάλει το κύμα τη θαλάσσης. Η αφέντρα, οι φιλιό και οι γυναίκες και τα θυγάτρια των ποιμένων εισήλθαν εις τον ναόν και εκόλλησαν πολλά κυρία εις τα μανουάλια. Η Μολότα έμενε παραπίσω. Ήθελε να ειδεί αν ο Μπαρμπακόλιας ο αλβάνιστος θα εισέρχε το εις τον ναόν ή όχι. Ο Κόλλιας καταρχάς επέμενε να μένει έξω επί προφάσει ότι θα βοήθει τους δύο παραγιούς του Μπαρέκου εις το σούβλισμα και ψήσιμον των αρνίων, δια τα οποία ετοίμαζον μεγάλην φωτιάν. Ο Μπαρέκος όμως εφοβήθη μήπως το στρίψει και τον εβίασε να εισέλθει στον ναόν μαζί του, λέγον ότι ο μουσαφύρης δεν κάνει υπηρεσία. Τότε η Μολότα έμεινε απ' έξω, μισοκριμένη εις τον παραστάτην της θύρας του ναού και κοιτάζουσα λαθρέως μέσα. Όταν βγήκαν όλοι λαμαδιδοφορούντες εις το ύπεθρον δια να κάμουν ανάσταση, αυτή απελθούσα εκρύβει εις την βορειοανατολική γωνίαν σήμα εις τη θηρίδαν της προσκομιδής. Εκεί δεν ήκουσε και αυτή το Χριστός Ανέστη. Όταν το πλήθος εισήλθεν πάλιν εις το ναόν με το Αναστάσεως ημέρα, το γοργόν εμβατήριον, η εφέντρα της Σταματηρίζανας έμεινε παραπίσω και ήλθε πλησίον της Μολότας. «Γιατί δεν έρχεσαι μέσα στην εκκλησιά?» της είπε. «Λιχό να είσαι». «Σύλλε, παιδί μου, ακούσεις καλό λόγο», της είπε η Μολότα. «Άφησε μένα».
2: Μα τι έχεις?
4: Τίποτα,
2: επέμεινε. Θα μου πεις τι έχεις? Η Γραία ανένευσε και απεμακρύνθη από αυτής. Η Αφέντρα είναι ακάστη να απέλθει. Με το λίγην όμως ώρα, όταν άρχισε ο ασπασμός, η Μολότα επλησίασε στην θύραν του ναού και ένευσε στην Αφέντρα να εξέλθει. Την έφερε στην ιδίαν και πριν θέση αριστερόθεν του ναού.
4: «Το λέγω πώς θα μεταλάβω»,
2: της λέγει.
4: «Γιατί τι τρέχει? Τώρα δε φιλούν Βαγγέλιο και Ανάσταση».
2: «Ναι».
4: «Πώς να πάω εγώ να ανισπαστώ?»
2: «Πώς θα πας
4: με τα ποδάρια σου»,
2: είπε η Αφέντρα.
4: «Είδες και έναν άνθρωπο?»
2: «Ποιον?»
4: «Κόλια».
2: «Τον αλιβάνιστο?»
4: «Ε, τι?»
2: Η Μολότα έκυψε, εταπείνωσε την κεφαλή και είπε:
4: «Σαν ήμουν εγώ μικρό κολίτσι, αυτός με ήθελε γυναίκα. Πλην αλλωστήσω και πιαστεί η φωνή μου. Μη βλεσού λουπώματα, πηγάδι στενό σοκάκι», έκυψε εις το ους της Αφέντρας και ψιθύρισε με φωνή μόλις ακουόμενη:
2: «Με φίλησε». Η Αφέντρα έπληξε βαθύν αργυρό ήχον γέλωτα. Η Γραία επανέλαβε:
4: «Πατέλας, δεν τον ήθελε γαμπλό. Πήλα άλλον, χείλεψα. Αυτός είπαν πήλε καημό, πήγε βουνά, αγλίεψε. Δεν πάτε σε εκκλησιά. Εγώ έχω το κλίμα».
2: Η Αφέντρα ενόησε αμέσως την απλοϊκή ευσυνειδησία της Γραίας.
4: «Ε, καλά», είπε. «Να που τον ύβρες τώρα στην Ανάσταση. Ώρα του ασπασμού, της αγάπης είναι. Να σχωρεθείς, να το πεις του παπά και θα σ' αφήσει να μεταλάβεις».
2: Η Μολότα ακολούθησε κατά γράμμα τη συμβουλή της Αφέντρας. Εισήλθεν εις τον ναό, εισπάσθη το Ευαγγέλιον και την Ανάσταση, ήτα εζήτησε συγχώρηση από τον Κόλιαν. Ακολούθως, την ώρα του κοινωνικού, επλησίασε μαζί με τις άλλες γυναίκες στην βορείαν πύλην του ιερού, όπου ο ιερεύς ανέγνωσεν επί των κεφαλών των την συγχωρητική ευχήν, ενώ ο μικρός ψάλτης εμινήριζε «Το σώμα Χριστού μεταλάβατε». Μετά την απόλυση, άμα οι άνδρες εξήλθον, ο σταμάτης συναντήσας τον Κόλιαν τον εχαιρέτησε:
1: «Χριστός ανέστη, Μπαρμπακόλια, καλή ώρα ήτανε που σύβραχθες».
2: Και ο γέρον ερημίτης απήντησεν:
1: «Αληθώς ανέστη, βρε, δεν είμαι αλιβάνιστος».
5: Ήταν το διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Ο Αλιβάνιστος», διάβασε η Αγγελική Κοντού.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

0: προμήθευαν με αλεύρι τους φούρνους. Αυτή λοιπόν ήταν η αλευρόμηλη. Ξεκίνησε ο πρώτος, η λειτουργία του πρώτου αλευρόμηλου σε ένα οικόπεδο το οποίο αγόρασε κάποιος Ηρακλειώτης ονόματι Αντώνιος Καστερνάκης, κατάλληλος Νικόλαος, ο πατέρας δηλαδή, το 1896.
1: Ο παππούς μου πήγε σε έναν άλλο κλάδο της οικογένειας, ο οποίος βρισκόταν στη Σμύρνη, σε ηλικία περίπου 10 ετών, όπως μου είχαν πει. Εκεί στη Σμύρνη έκατσε περίπου 15 χρόνια. Ασχολήθηκε σε φούρνο. Αρχικά ως βοηθός ζυμωτή, παιδί του φούρνου και στη συνέχεια ως τεχνίτης. Εκεί λοιπόν έμαθε πάρα πολύ καλά την τέχνη του φουρνάρι. Επειδή όμως ο άνθρωπος ήταν και ευφυής και εξαιρετικά ανήσυχος, επέτυχε να μεταναστεύσει από εκεί και να βρεθεί στην Οδυσσό. Στην Οδυσσό, σε ηλικία πια περίπου 25 ετών όπως φαίνεται, άρχισε να ασχολείται με εμπόριο σταριού.
0: Μετά από 15 περίπου χρόνια γύρισε εδώ και αγόρασε ένα οικόπεδο από έναν Τούρκο στην Ανατολική Τάφρο των Τυχών, κάτω από, ακριβώς κάτω από το βόρειο Ρεκιόνε, βόρειο Λοβό, του προμαχώνα Βιτούρι, δηλαδή της Δίγλας που λέμε.
1: Το εργοστάσιο κατασκευάστηκε εξ αρχής για δύο χρήσεις. Η μία χρήση ήταν του φούρνου και η άλλη χρήση ήταν του πετρόμηλου, δηλαδή αλευρόμηλου με πέτρες. Ας σημειωθεί ότι αρχικά η κινητήρια δύναμη υπήρξε η ατμομηχανή και στο πίσω μέρος όπου τώρα ευρίσκεται ένας πύργος νερού ήταν εγκαταστημένη η καπνοδόχος της ατμομηχανής. Το ψωμί παρασκευαζόταν στο κτίριο, το γνωστό κτίριο, στο νότιο του τμήμα, όπου στη συνέχεια έγινε αποθήκη αλεύρων, αλλά εκεί ήταν εγκαταστημένο οι εγκαταστάσεις των ατοπίων. Έχω την εντύπωση ότι από εκεί πρέπει να διαιτήθεται και το ψωμί. Μετά το 15 πρέπει να είχε διακοπεί η λειτουργία των ατοπίων και έκτοτε άρχισαν να γίνονται, μετά το 20-22-23 ίσως, άρχισαν να γίνονται τεχνικές τροποποιήσεις, βελτιώσεις του εργοστασίου και το εργοστάσιο πήρε την τελική μορφή του γύρω στο 1932-33.
0: Το πρώτο, το αρχικό κτίριο, είναι ένα τυπικό ορθογώνιο βιοτεχνικό κτίριο με όλα τα χαρακτηριστικά του βιοτεχνικού εργοστασίου της εποχής. Απλές γραμμές, λιτές, χωρίς στολίδια, χωρίς τίποτα. Το δεύτερο μέρος που ήταν και κατοικία των ιδιοκτητών και χτίστηκε λίγο αργότερα, έχει κάποια νεοκλασικά έτσι, στοιχεία που, για να το διαφοροποιούν από το καθαρό εργοστάσιο. Και το τρίτο είναι το συγκρότημα των αποθηκών και των φούρνων. Τώρα υπήρχε φυσικά, εκεί που υπάρχει τώρα ένας πύργος νερού, υπήρχε μια μεγάλη καμινάδα η οποία βέβαια φαίνεται και προβάλλεται σε όλες τις φωτογραφίες που δείχνουν την περιοχή αυτή. Και το εργοστάσιο προβάλλεται φυσικά, αλλά και η καμινάδα αυτή.
1: Μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένας από τους πλέον σύγχρονους. Είχε μηχανήματα ελβετικά μάρκας Μπίλερ, που ήταν τότε τελείως πρωτοποριακή εργοστασιακή κατασκευή. Και νομίζω ότι ήταν από τους πρώτους τόσο σύγχρονους στην Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι με την πάροδο του χρόνου, μολονότι διατήρησε την ικανότητά του και την ποιότητά του. Όμως δεν ήταν της ιδίας καταστάσεως όπως οι περισσότερο σύγχρονοι που εμπλουτιζόταν με διάφορα μηχανήματα περισσότερο σύγχρονοι.
0: Και βέβαια λειτουργούσε ως φούρνος και έδιδε ψωμί σε πρατήρια ή σε άλλους φούρνους που δεν βγάζανε ψωμί, αλλά βγάζανε άλλα προϊόντα.
1: Τούτες εδώ είναι κύλινδρο μηχανές μάρκας Miller που λέγαμε και οι οποίες εγκατασταθήκανε εδώ, αν θυμούμε καλά, το 1928-29. Η τεχνική της Αλέσιος εξακολουθεί να είναι βασικά η ίδια. Τα διαδοχικά προϊόντα όπως επεξεργάζονται από τις μηχανές ανεβαίνουν και κατεβαίνουν συνεχώς με αυτά εδώ τα κουβαδάκια, τα αναβατόρια που εκινούνται μέσα στους ανάλογους αγωγούς. Αυτή τη στιγμή βέβαια τέτοια αναβατόρια δεν υπάρχουν στους μήλους, γίνεται με αέρα, εξφενδονίζεται το προϊόν και μετακινείται από μηχάνημα σε μηχάνημα.
0: Αυτό που είχε πολύ πέραση την εποχή εκείνη, δηλαδή στο τέλος του 19ου, αρχές 20ου, ήταν τα κουλούρια, οι καβρουμάδες. Και αυτό ήταν επίσης μία πρωτο... οι καβρουμάδες, που είναι ζημπερνιώτικο και μετά έγινε θεσσαλονικιώτικο, ήταν, ας το πούμε, πρωτοπορία των Καστρινάκηδων. Και ήταν πάρα πολύ αγαπητή.
1: Χρησιμοποιούσε τρεις βάρδιες. Η κάθε βάρδια είχε περίπου 10 ανθρώπους. Συνεπώς, το πολύ τακτικό προσωπικό, το μόνιμο προσωπικό, ήταν κάπου 30 άνθρωποι με τις οικογένειές τους. Όμως, πέρα από εκεί, εργαζόταν και αρκετοί άλλοι, ιδίως της κατηγορίας των φορτοεκφορτωτών, της κατηγορίας των οδηγών αυτοκινήτων, διότι το στάρι ερχόταν στο λιμάνι όπου εκφορτωνόταν σε φορτηγά, τα φορτηγά το φέρνανε εδώ. Όλη αυτή η ιστορία μέχρι ενός σημείου που θα σας εξηγήσω γινόταν με τα χέρια και συνεπώς υπήρχε μια απασχόληση το maximum της οποίας θα έλεγα ότι έπιανε περί τους 60-70 εργαζόμενους. Το στάρι ερχόταν κυρίως πρόσφατα από την άλλη Ελλάδα. Όμως παλιά, και όταν λέμε παλιά, την εποχή του παππού μου, του κατασκευαστή, καθώς και του πατέρα και του θείου μου, δηλαδή μέχρι τα προπολεμικά, ερχότανε και εκτός Ελλάδος και συγκεκριμένα από την Ρωσία, από την Οδυσσό κυρίως, ή τη Ρουμανία επίσης, όπου ήταν μεγάλες σταροπαραγωγικές χώρες.
2: Ξεφορτώναμε το στάρι στο λιμάνι κάτω, εγώ χειριζόμουν το μηχάνημα της φόρτωσης και ήρθε κάποιος εκεί και μάζευε από κάτω καλαμπόκι, τον έδιωχνα να φύγει, δεν έφυγε και έπεσε το μηχάνημα και του έκοψε τον τένοντα.
0: Οι φούρνοι γενικά, ό,τι φαγητό περίσευε, ό,τι ψωμί περίσευε και δεν πουλιόταν, για να μην το πετάνε, πήγαιναν τα απογεύματα στην πλατεία. Όταν λέμε πλατεία εννοούμε τα λιοντάρια και πουλούσαν τα ψωμιά μισοτιμής ή με ελάχιστο τίμημα σε φτωχούς, άπορους κτλ. Και επίσης υπήρχαν οι πλανόδιοι κουλουράδες και υπάρχει αυτή η περίφημη κάρτ ποστάλ του Μπεχαεντίν που έχει ένα πιτσιρίκι με ένα δίσκο περασμένο από τη μέση του γεμάτο τέτοια κουλούρια.
1: Ο Μήλος κατασχέθηκε και δούλεψε αρχικά για τους Ιταλούς και στη συνέχεια μετά την συνθηκολόγηση της Ιταλίας από τους Γερμανούς, όπου οι Γερμανοί εφορούσαν το μήλο και τους εργάτες και το στάρι βέβαια και το αλεύρι, διότι ήταν είδος πρώτης ανάγκης και υπό την κατοχή και υπό την επιβολή των Γερμανών και των Ιταλών αντίστοιχα, ο μήλος παρήγαγε για τους κατακτητές το αναγκαίο αλεύρι για διάφορες χρήσεις δικές του.
0: Μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν σε μεγάλη ακμή. Αμέσως μετά, στην κατοχή, πρώτα οι Ιταλοί και μετά οι Γερμανοί προχώρησαν σε κατάσχεση του κυλινδρόμυλου.

0: η λειτουργία των φούρνων γινόταν αποκλειστικά με ξύλα. Δεν υπήρχε άλλη καύσιμη ύλη πριν τη δεκαετία του 50. Προφανώς δινόταν παραγγελίες στον έμπορο της ξυλίας και ο κάθε αρτοποιός έπρεπε να κάψει το φούρνο, δηλαδή να τον προθερμάνει με τα ξύλα για να μπορέσει να βγάλει την παραγωγή του. Αυτό γινόταν μέχρι τη δεκαετία του 1960. Περισσότερο με ξύλα, δηλαδή και μέσα στην πόλη ακόμα. Μετά φύγανε από το καύσιμο ξύλο και πήγανε στο καύσιμο πυρήνα, πυρηνόξυλο. Λόγω όμως της επιβαρημένης μόλυσης που είχε από τα καυσαέρια, και αυτό πάλι καταργήθηκε και μπήκανε στο μαζούτ, σαν φτηνό καύσιμο και εύκολο.
1: Τι ακριβώς είναι το μαζούτ?
0: Το μαζούτ είναι ένα υποπροϊόν του πετρελαίου, που η λεγόμενη πίσα. Είναι λοιπόν ένα πηχτό καύσιμο, έπρεπε να προθερμανθεί και υπήρχαν ιδιαίτερα, ας το πούμε, συσκευές σαν τα θερμοσύφωνα, να το αποτελέσουν με μια αντίσταση μέσα, ζεσταίνανε αυτή την πίσα για να την κάνουν ρευστή, να μπορέσει να περάσει από τον καυστήρα, τον μπεκ, και με ένα πανί ή κάτι που ανάβαμε και το πετούσαμε στον καυστήρα για να πάρει φωτιά, και πολλά και διάφορα γινόταν εκεί με εκρήξεις και διάφορα ευτράπελα, λειτουργούσε ο φούρνος. Πάλι και αυτό ήταν ένα καύσιμο που επιβάρυνε την περιοχή, χρησιμοποιούσαν καπνοσυλλέκτες ή καμιά φορά έφευγε λίγο αυτή η πίσα που ήταν σαν στάχτη και ερχόταν οι νοικοκυρές και λέγανε: «Μα κύριε Λευτέρη, τώρα πάλι του λέει τα ρούχα τα ξαναπλύνω». Εδώ στην περιοχή φύγαμε μετά από το μαζούτ και μπήκαμε στο πετρέλαιο, που λέμε σημερινό πετρέλαιο κίνησης. Εκεί διατηρείται μέχρι και σήμερα αυτό το καύσιμο, έχει υψηλή θερμιδική απόδοση, και όλοι πλέον οι σύγχρονοι φούρνοι χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης ή φυσικό αέριο αν υπάρχει, και ορισμένοι και ηλεκτρικό.
2: Επειδή υπάρχουν απεικονίσεις, φωτογραφίες δηλαδή, από παζάρι στις Μοίρες, από παζάρι στο Ασίμι, ότι ανάμεσα στα προϊόντα που ήταν για πώληση ήταν και προϊόντα από φούρνους. Δηλαδή τώρα αυτοί οι φούρνοι ήταν από μεγαλοχώρια και φαλοχώρια, ήταν από το Ηράκλειο, δεν το ξέρουμε, γιατί δεν έχει αποτυπωθεί πουθενά. Το σίγουρο είναι ότι μέχρι που υπήρχε μόνο αυτό που ξέρουμε δηλαδή και είναι δημοσιευμένο και γνωστό, είναι ότι όσο υπήρχε μόνο ο κυλινδρόμυλος του Καστρινάκη, προμήθευε με αλεύρι όλη την Κρήτη. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι υπήρχαν φούρνοι σε όλη την Κρήτη.
3: Ο Μήλος είχε μία δυναμικότητα αλέσεως γύρω στους 48-50 τόνους την ημέρα, σε 24-ωρη άλεση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ήταν σε θέση για ένα διάστημα τουλάχιστον να καλύψει τις ανάγκες ολόκληρης της Κρήτης. Και μάλιστα με τα πολεμικά, αμέσως μετά την κατοχή, όπου ήταν ο μόνος μήλος που δούλευε στην Κρήτη, εκάλυπτε τις ανάγκες ολόκληρης της Κρήτης. Και θυμούμε δηλαδή να δουλεύει ακατάπαυστα νυχθημέρα.
2: Ήταν ο πρώτος, αυτό έγινε το 1923, και ήταν ο πρώτος και μοναδικός κυλινδρόμυλος που εφοδίαζε επί 80 περίπου χρόνια όλη την Κρήτη με αλεύρι. Συνεχώς επεκτηνότανε. Γνώρισε μεγάλη ακμή για πολλά χρόνια, από το 1923-1924 που άρχισε να λειτουργεί, μέχρι το 1953 που επεκτάθηκε με φούρνους και αποθήκες, και η δόξα του, ας το πούμε έτσι, ήταν μέχρι περίπου το 60. Γιατί στο μεταξύ άρχισαν να ανοίγουν και άλλοι κυλινδρόμυλοι. Σε έναν κατάλογο επαγγελματικό της πόλης του Ηρακλείου, του μεταπολεμικό, δηλαδή του 1950 περίπου, συναντούμε ήδη 4 κυλινδρόμυλους στην πόλη του Ηρακλείου. Άρα έπαψε να έχει το μονοπόλιο. οι νέοι κυλινδρόμιλοι που, που άνοιγαν και λειτουργούσαν έφερναν όλο και νεότερα μηχανήματα και σιγά σιγά άρχισε να φθήνει ο κυλινδρόμιλος Καστερνάκη και τελικά το 1976 κήρυξε πτώχευση. Από εκεί και μετά έμεινε ακατοίκητος. Ερημώθηκε και δεν λειτουργήσε ποτέ ξανά για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
0: Οι συνθήκες εργασίας ήταν πάρα πολύ δύσκολες, διότι δεν υπήρχε ο μηχανολογικός εξοπλισμός που να δίνει και παραγωγή και να δίνει και ευκολία στην παραγωγή. Που σημαίνει ότι και οι προμήθειες ήταν δύσκολες, δεν υπήρχε η ποικιλία που υπάρχει τώρα. Ο πατέρας μου συνεργαζόταν με τους φούρνους Καστρινάκη και θυμάμαι τα αυτοκίνητα που ερχόταν εδώ πέρα με τους εργάτες και ξεφορτώνανε τα πάνινα σακιά με τις φύρμες απάνω, τα οποία τα φυλάζαμε γιατί ήταν επιστρεφόμενα για να πληθούν και να ξαναγεμιστούν. Να πω έτσι μία παρένθεση, ήταν πάρα πολύ καλό το ύφασμα και πολλές γυναίκες τα κάνανε εσώρουχα. Ήταν μαλακό και ευκολοστέγνοτο. Τα θυμάμαι τώρα γιατί και η μάνα μου τα έκανε αυτά. Ο πατέρας μου θυμάμαι και αγόραζε και από τους Μήλους Κρήτης. Αγόραζε λοιπόν πρώτη ύλη αλεύρι από τους Μήλους Κρήτης, κατά κύριο λόγο. Όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή λάδι που ήθελε, ξηρούς καρπούς για γλυκά παρασκευάσματα, τα έπαιρνε από τοπικούς εμπόρους.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

σχολάσατε και γνώτε. Αδελφοί και πατέρες, στο πνευματικό σχολείο που φοιτούμε παρατείνεται η διάρκεια των μαθημάτων μέχρι να πάρουμε το πτυχίο μας. Και εμείς οφείλουμε ακούραστα να εμένουμε και να μελετούμε τα στοιχεία που μας είναι απαραίτητα για να φτάσουμε στο στόχο μας και να επιτύχουμε το σκοπό μας. Να λοιπόν μία καλή αρχή και μελέτη που είναι αναγκαία. Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Ακριβώς αυτόν τον Θεό εμείς αναζητούμε και γύρω από αυτόν στρέφεται όλο το ενδιαφέρον μας. Η αρχή όμως της γνώσεως ή μάλλον της επιτυχίας και κατακτήσεως έχει ως βάση το σχολάσατε. Τι σημαίνει το σχολάσατε αν μην την αποκοπή και τον αποχωρισμό από κάθε άλλη σχέση ή μέρημνα και την ολοκληρωτική αφιέρωση και αποκλειστική σπουδή και φροντίδα για το κέντρο του στόχου μας? Δύο ειδών ασχολίες επιβάλλονται ταυτόχρονα για την πληρέστερη κατάκτηση του στόχου μας. Η μία είναι η ολοκληρωτική αμεριμνία από τα πράγματα και τις ιδέες αυτού του κόσμου. Η άλλη είναι η αξιολόγηση της αμοιβής, η οποία αναμένει αυτούς που είναι ολοκληρωτικά αφοσιωμένοι σε αυτόν τον σκοπό. Το βραβείο αυτής της εργασίας είναι δύσκολο να περιγραφεί, γιατί δεν πρόκειται για αξίες, δωρεές ή κληρονομιές τόπων και χώρων, αλλά για την υιοθεσία του Θεού που είναι ο μοναδικός πατέρας μας. «Έσομαι ημίν εις πατέρα και ημίς έσαστε εις Υιούς και θυγατέρας», λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Ο ρήπος με τον οποίο η αμαρτωλότητα μόλυνε την καρδιά και χρονικά και ποσοτικά είναι πραγματικά πολύς και χρειάζεται ανάλογη φωτιά για να τον καθαρίσει, δηλαδή δάκρυ με ζήλο, μετάνοια και γενικά φιλοπονία. Αυτά όσα απαραίτητα καθαρτικά μέσα γίνονται ή με εκούσιους πόνους και συντριβή που δεν διακόπτονται από την ομιχλώδη ρωθυμία και αμέγεια ή με ακούσιες επιφορές που η πανσωστική πρόνοια του σωτήρα μας επινοεί για να μην στερηθούμε την πατρική του ευλογία για τη σωτηρία μας. Δεν είναι όμως, αδερφοί μου, τα εκούσια ελαφρότερα και ευκολότερα, αφού ελέγχονται από τη δική μας δύναμη και θέγγιση, παρά τα ακούσια που είναι άγνωστης χρονικής διάρκειας και τόπου και ποιότητος. Παραχαράζουν την μετάνοια και εμπέζονται από τα πράγματα και αποτελέσματα όσοι δεν εφαρμόζουν σωστά και όπως πρέπει την πρακτική υποταγή. Δεν δέχονται τις υποδείξεις και οδηγίες των γερόντων και πνευματικών διδασκάλων, αλλά ξαναζωντανεύουν την κατάρα του αναρχισμού και της ιδιορυθμίας, της οποίας αποτέλεσμα είναι ο σκοτασμός και η αιχμαλωσία. Γίνονται κατά τη γραφή ενώπιον εαυτών επιστήμονες. Στα σχέδια της περιεκτικής πρόνοιας του ο παντεπόπτης Θεός δεν δίνει τη δωρεά της σωτηρίας αμπασάνιστα και χωρίς δοκιμή. Γι' αυτό αφήνει το καμίνι των πειρασμών και συστέγει τη βοήθεια της χάριτός του. Εγκαταλείπεται η ψυχή στη ζάγη των πειρασμών και τους λογισμούς υπό την επίρρεια των πονηρών δαιμόνων για να δείξει σε τι ακριβώς κλείνει η ροπή της και τι προτιμά. Το Θεό, Πατέρα και Ποιητή ή τον κόσμο αυτόν και το λίον της ειδονής? Τότε ή τη χάρη του διπλασιάζει στους νόμιμους αθητές ή τους παραδίδει στους ακούσιους πειρασμούς και τις συμβατικές επιφορές για να γνωρίσουν εκ πείρα στη δική τους ευτέλεια και ότι κατά τον λόγο του χωρίς εμού ουδή να στεπίνου δεν. Υπάρχει και μια αγετία που προκαλεί συνήθως ταραχή στους αγωνιζομένους για τη σωτηρία τους. Αξίζει να σχολιαστεί προσεκτικά για να αποφεύγεται η αποθάρρυνση και η διγεία, ιδιαίτερα στους νέους, όταν οι ειρηνικοί λογισμοί του αγωνιζόμενου θαλώσουν από την σατανική κακότητα. Τότε αρχίζουν τα πύρινα βέλη της επιθυμίας να ταράζουν το νου. Ο νους συγχύζεται από την απρεπή ταραχή που προκαλούν οι εμπαθείς λογισμοί και χάνει την ισορροπία της ειρηνικής του κατάστασης. Η σύγχυση αρχίζει με την επιδρομή των ιών της Βαβυλώνος, που είναι όλα μαζί τα άθεσμα και σαρκικά και άθεα και θυμώδη και ράθυμα. Αυτά όλα μαστίζουν τον αγωνιστή. Αν η Θεία Παναγαθότητα δεν συντόμευε τις συμφορές, ούκανε σώθη πάσα σάρξ.
Αυτό όμως να μην τρομάζει τους αθλητές της ζωής, ώστε να νομίζουν ότι είναι κάτι μόνιμο ή έγινε λόγω της αμελιάς τους. Είναι γυμνασία της περιεκτικής προνοίας για να αποκτήσουν πείρα του νοητού πολέμου όσοι θέλουν και αγωνίζονται. Ανάλογα με την αρρώστια που επικρατεί λόγω των παθών και των συνηθιών και την εσωτερική κατάσταση της ύψεως που προκαλεί η αμαρτία, επιτρέπεται από τον Θεό η συμφορά των πειρασμών. Έτσι το πικρό ποτήρι των θείων κρυμάτων μας προσφέρεται δρυμύτερο ή συμπαθέστερο. Εάν κατά κάποιο τρόπο η ύγη της αμαρτίας από λογισμούς φιλίδωνους ή φιλόζωους που υπάρχει μέσα μας είναι η άσημη και εύκολο θεράπευτη, τότε το ποτήρι των πειρασμών είναι συγκρασμένο με συμπάθεια από το Δεσπότη και Κύριό μας. Εάν όμως η ύγη της αμαρτίας είναι δυσκολοθεράπευτη λόγω της κατάρας του εγωισμού και της υπερηφανίας και η πληγή που προκαλεί τις ύψεις σε βάθος κρυμμένη, τότε το ποτήρι των συμφορών είναι δρυμύτατο και σκληρό. Αυτό γίνεται για να γνωρίσει σε έκταση τη φτώχεια και την γύμνωσή του αυτός που πλανήθηκε και να πλησιάσει την ταπείνωση και τον γλαθμό από όπου θα ανατύγει η Ανάσταση. Ο ωφελημότερος τρόπος αληθινής μετάνοιας και ο καλύτερος τρόπος να αποφεύγει ο άνθρωπος τους συνεχείς πειρασμούς και να γνωρίσει τη δική του ασθένεια ή και αδυναμία είναι να αποφεύγει το καταραμένο δικαίωμα. Άλλο σωτήριο μέσο είναι η εγκράτεια. Σε αυτήν ανήκει η αποφυγή κάθε ανέσεως και παρηγοριάς από όπου και αν προέρχεται. Στην φιλοπονία ανήκει η αποφυγή κάθε τιμής και κάθε ανάπαυσης. Σκοπός της αληθινής μετανοίας είναι το να είμαστε ταπεινοί, κατηφείς, ξένοι ως προς την κοσμική ζωή και σκέψη και μιμητές των παθημάτων του Κυρίου. Ο Κύριος ήταν πράος και ταπεινός στην καρδία και όχι στο σχήμα. Με πραότητα και ταπείνωση καρδίας αρέσκεται να τρέχουμε το δρόμο του. Και δικαίως εφόσον πνεύμα συντετριμένων καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Άλλο είναι η ταπεινολογία, άλλο η ταπείνωση και άλλο η ταπεινοφροσύνη. Την ταπεινοπολογία και την ταπείνωση με διάφορες κακοπάθειες και με τους εξωτερικούς κόπους της αρετής την κατορθώνουν οι αγωνιζόμενοι. Αυτό γίνεται με τη λεγόμενη πρακτική με τις σωματικές εργασίες και τα γυμνάσματα. Γι' αυτό όταν συμβεί κάποιος πειρασμός, εύκολα διαταράζεται. Η ταπεινοφροσύνη όμως είναι θείο πράγμα και πολύ ψηλό δώρο. Με τη Θεία Χάρη, με την ενέργεια του Παρακλήτου Πνεύματος, χαρίζεται σε όσους με ολοκληρωμένη αυταπάρνηση και φιλοπονία ενέκρωσαν τα μέγητα επί της γης, τα σωματικά και τα διανοητικά. Καθώς όσον απέχουν συνατολέ από δεσμών, τόσο απέχει η ταπεινολογία από την πραγματική ταπείνωση. Κατά τη γραφή, ο καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, παραώτης, εγκράτεια. Του πονηρού Πνεύματος είναι μίσος, αθυμία, κοσμική, κακαταστασία ψυχής, ταραχή καρδίας, πονηρία, περίεργο φρόνημα, αμέλεια, οργή, απιστία, φθόνος, γιδωρία, κατάκριση, επιθυμία, ακράτεια οφθαλμών και τόσα άλλα που και μόνο η περιγραφή τους προκαλεί ντροπή. Εξάλλου, εκ του καρπού των δέντρων γινώσκεται και οι συνιστάσεις γι' αυτό είναι περιττές. Ο Κύριος μας μόνος του χαρακτηρίζει τις πράξεις και τα αποτελέσματά τους. Ο αγαθός άνθρωπος εκ του αγαθού θησαυρού εκβάλλει αγαθά και ο πονηρός άνθρωπος εκ του πονηρού θησαυρού εκβάλλει πονηρά. Το πνευματικό φως της χάριτος που παρηγορεί την ψυχή του αγωνιστή ορίζουν οι πατέρες ότι υποχωρεί και μας συγκαταγγείπει εξαιτίας της ακιδείας, ραθυμίας, αμέγειας και διαφορίας. Αυτό γίνεται είτε λόγω πολυλογίας είτε λόγω ακαταστασίας της δίαιτάς μας. Η ακράτεια της πολυλογίας και τα απρόσεκτα μάτια σβήνουν την παρουσία και τη θέρμη του Πνεύματος. Και τότε επικρατεί το σκοτάδι και η απόγνωση. Τότε επιτίθενται πάντα τα θηρία του αγρού και τα σχήμινοι οριόμενοι και επικρατούν στην ταλέπορη καρδιά αναζητώντας φαγητό εμπαθίας και έτσι αρπάζουν όσα καλά μαζεύτηκαν προηγουμένως από τη χάρη λόγω της εργασίας και του κόπου που καταβάλαμε. Μόνο αν οι φίλοι εγκράτεια και η προσευχή επικρατήσουν επαναφέρουν την ίαση και την ισορροπία. Όποιος δεν υποτάχθηκε σε πνευματικό πατέρα, μιμούμενος των Υιών του Θεού που υποτάχθηκε ως τον σταυρικό θάνατο στον πατέρα του, δεν γεννήθηκε άνωθεν όπως ερμηνεύει ο Χριστός στον Νικόδημο.
Αφού λοιπόν δεν έγινε κάποιος Υιός αγαπητός αγαθού Πατρός, πώς θα γίνει και ο ίδιος όταν η ανάγκη τον καλέσει Πατέρας και οδηγός άλλων προς σωτηρίαν? Είναι πολύ κακό πράγμα η απιστία. Είναι γέννημα του φθόνου και της φιλαργυρίας. Και αν αυτή η απιστία είναι τόσο κακό, πόσο κακά θα είναι αυτά που την γεννούν. Δίκαια της δόθηκε και δεύτερο όνομα, το όνομα της ειδωλολατρίας. Ας προτάξουμε κι εμείς το αντίστοιχο όπλο που καθαιρεί την ολική αυτή διαστροφή. Ας προτάξουμε την ακτιμοσύνη, τη φτώχεια, την ευτέρεια και υπεράνω όλων την εγκράτεια, η οποία αποθεί την κοιλιοδουλία, και τότε θα νικήσουμε με τη χάρη του Χριστού. Στον αγώνα μας θα προβάλλουμε συνεχώς τα κατάγγελα αμυντικά μας όπλα, εφόσον ο βήθιος εχθρός μας ανίστακτα προτείνει όσα εμποδίζουν τη δική μας σωτηρία. Όλη την ημέρα παρετάσσουν το πολέμους, και πράγματι είναι πολλοί οι πολεμούντες ημάς από ύψους. Όπως αποκαλύφθηκε στον κορυφαίο μας πατέρα Αντώνιο, μόνη της η ταπείνωση ανατρέπει όλα τα όπλα του εχθρού. Ο νους απορρίπτει τις παράλογες και επίμονες προσβολές των εχθρών λογισμών, όταν η ταπείνωση ενωμένη με την υπακοή, με την άοκνη προσευχή, με την προθυμία στέρια της διακονίας, με την χωρίς αντιλογία ευπίθεια, με την αγώνιστη ευκαινησία και με την προθυμία, συνδυαστεί με νύφουσα διάνοια. Πρέπει να γίνεται τακτικά και χωρίς συστολή και εντροπή η εξαγόρευση των λογισμών στους πνευματικούς μας πατέρες. Η συγκράτηση της πολυλογίας και της ανέστη της παρησίας, με την οποία αποσύρονται η θέρμη του ζήλου και ο φωτισμός της χάριτος, είναι απαραίτητη. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Σουδίτης με πολύ λεπτομέρεια αναφέρει και αριθμή της διακονίας και τα καθήκοντα όλης της αδερφότητας, προσκαλώντας όλους τους αδερφούς σε νύψη και σε εγρήγορση. Και εμείς, αφιερωμένοι στον Χριστό το Θεό μας, δεν ανήκουμε στον εαυτό μας. Και άρα θεωρείται η ιεροσυγεία κάθε αμέγεια ή σπατάγη που γίνεται από εμάς. Όσα ανήκουν στη Μονή ή στους ναούς θεωρούνται αναθήματα. Και όποιος τα περιφρονεί θα θεωρηθεί όπως ο πονηρός δούλος του Ευαγγελίου και θα απεισύρει το επιτίμιο που αναφέρει η Γραφή, επικατάρατος οποίων το έργο του Κυρίου αμελώς. Θέλω να επενθυμίσω και το εξής σχετικά με τα παράπονα που διατυπώνονται για μερικούς άτακτους και απρόσεκτους που προκαλούν συνεχώς αφορμές ταραχών και επικρίσεων. Δεν μοιάζουμε όλοι οι άνθρωποι στον χαρακτήρα και την πρόθεση, αν και στη φύση και μορφή είμαστε ίδιοι. Αν τα παιδιά μιας μητέρας πολλές φορές δεν ταιριάζουν, πώς θα μοιάζουν τα μέλη μιας πολυπληθούς αδελφότητας? Υπάρχουν πολλές φορές μειονεκτήματα στους ανθρώπινους χαρακτήρες, είτε εκ φύσεως, λόγω κληρονομικότητος, είτε επίκτητα λόγω λανθασμένης ζωής και επιρροής του περιβάλλοντος. Πρέπει όμως όλοι να μπούμε στην βασιλεία του Κυρίου μας αφού μας κάλεσε. Η ασυμφωνία και η ανομαλία που αναφέραμε μόνο με την αγκυνεγγύη θα συμβιβαστεί. Αγγείλων τα βάρη βαστάζεται, λέγει ο Παύλος, και πάντα ημών εν αγάπη γυναίστου. Το σπουδαιότερο όμως είναι ότι εμείς η δυνατή τα ασθενήματα των αδυνάτων οφείλεται να βαστάζεται και να αρέσεται το πλουσίον εις το αγαθόν. Έτσι αναπληρώνεται ο νόμος του Χριστού.

Η ακριβής εν Χριστώ πορεία μας. Αδελφοί και πατέρες, όσοι επομίστηκαν τον ζυγό του Κυρίου και φέρουν συνεχώς το ελαφρό φορτίο, δεν θα αργήσουν να αισθανθούν την γλυκύτητα και την πραότητά του, γιατί πραγματικά γινώθηκε Κύριος τους όντας αυτού. Τότε μη επιλανθανόμενοι πάσα στα συνοποδόσεις αυτού, θα ψάλουμε τον Δαβίδ, ιδού τα χείγη μου, ου μη κολλήσω Κύριε, εσύ έγνος. Τη δικαιοσύνη σου καεκρύψα εν την καρδία μου, την αλήθειά σου και το σωτήριό σου είπα. Ου καεκρύψα το έλεος σου και την αλήθειά σου από συναγωγής πολλής. Η εγκράτεια, η νηστεία και γενικά η αγωνιστικότητα στην οποία περιλαμβάνεται κάθε μορφής κακοπάθεια είναι το πρώτο και κύριο μέσο για την έκρουση των μελών των επί της γης, της κτηνόδους φυλαυτίας και των συρτημάτων της σάρκας. Για όσους σήκωσαν στους ώμους τους την πολυφόρο φιλοπονία που εμπεριέχει το νόημα του Σταυρού, αυτό είναι πρωταρχικό καθήκον. Τα ψυχικά όμως νοσήματα και αυτά της ταραγμένης καρδίας κατευνάζονται με την ανάγνωση των θείων γραφών και των πατερικών νοημάτων μαζί με την επίμονη προσευχή. Εμείς που ζούμε σε κοινοβιακό σύστημα φτάνουμε σε αυτήν την ελευθερία με τη μεταξύ μας καλή συμπεριφορά, εάν νομίμως αθλούμεν. Έκαστο ημών το πλησίον ανοχέτο εις το αγαθόν προς οικοδομήν και μη δεις το εαυτού ζητήτου αλλά το του εταίρου. Και το ανώτερο καθήκον είναι ότι οφείλομεν υπέρ των αδερφών τας ψυχάς τι θένε. Ποια αξία έχουν αν κάνουμε σύγκριση οι μικροί μας αγώνες με τα αιώνια αγαθά που μας χαρίζει ο Θεός. Στην πρακτική όμως ενέργεια της αγωνιστικότητος χρειάζεται μέθοδος τρόπος και λόγω της δικής μας αδιαότητος και απορίας αλλά και εξαιτίας της λογιότητος του πονηρού. Όποιος θέλει να αθλήσει νόμιμα και να στεφανωθεί από το Θεό, να μην απογοητεύεται αν κάνει κάποιο σφάλμα και πέσει ή αποτύχει σε κάποια προσπάθεια εναντίον κάποιου πάθους ή αν δεν τηρήσει κάποιο πρόγραμμα που ο ίδιος όρισε. Δεν πρέπει να παραμείνει αδρανής, αλλά ξανά και ξανά να επιχειρεί επικαλούμενος τη μυθική ιδιότητα της χάριτος, έστω και αν αυτός ο αγώνας διαρκέσει σε όλη του τη ζωή. Πολλές φορές η χάρη του Θεού θα είναι να τον ανεβάσει σε αξία στο μέλλον, επειδή βλέπει ότι η πρόθεσή του είναι ομολογιακή. Η σωματική κόπη και η στεναγμή της καρδιάς, το διαρκές πένθος και τα δάκρυα είναι τα βραβεία της προκοπής. Δίκαια θα ακούσει την ευλογία από το Θεό, εφδούλε αγαθέ και πιστέ. Αν και πιεζόσουν και ήσουν κατά κάποιο τρόπο παραθεωρημένος από την αντίληψη της χάριτος, δεν έπαψες να πιστεύεις και να ελπίζεις. Γι' αυτό εισέλθε εις την χαράν του Κυρίου σου, που θα είναι η αίσθηση της ταπνευματικής συγγένειας. Εκεί ο Κύριος μας αποδεικνύεται πραγματικός πατέρας τους ανίστακτα κοπιώντας και επεφορτισμένους. Ας μην ειστάξουμε αδερφοί μου, αλλά ο καθένας σας επιμελείται ό,τι προκύπτει από τη διακονία και την ικανότητά του. Γιατί η γκήξη, το τέλος της πανηγύριος της εδώ ζωής δεν θα αργήσει να έρθει. Τότε ο καθένας θα αμυφθεί κατά την προσφορά και την εργασία του. Πόσο ωφέλιμη και καρποφόρα είναι η καρτερία και η ανεκτικότητα, ιδιαίτερα στους ασθενέστερους και μετάβγητους που εύκολα παρασύρονται και αντί να μετανοούν και να διορθώνονται αναζητούν φύλαση κοίης για να καλύψουν τη δική τους γίνωση και ιδιορυθμία. Το παν στον άνθρωπο είναι η θέγηση. Αυτή είναι το σπουδαιότερο στοιχείο της ελευθερίας του ανθρώπου. Δεν μπορεί φυσικά μόνη της να πετύχει. Εκλέγει όμως και αποφασίζει. Αυτή προκαλεί τη Θεία Επέμβαση την οποία ο Θεός δεν πραγματοποιεί εάν δεν προηγηθεί η ελεύθερη εκλογή της προσωπικότητος. Διατήρησε ο Δημιουργός την κυριότητα και ελευθερία του ανθρώπου και μετά την αποκοπή και την πτώση του από αυτόν. Όσοι θέλουν να επιστρέψουν στους κόλπους της Θείας Παναγάπης, την οποία μας χάρισε με την παρουσία του ο Χριστός, πρέπει να αποδείξουν έμπρακτα ποια είναι η θέγγιση τους. Με την υπακοή και υποταγή στο Θείο Θέλημα επεμβαίνει η Θεία Χάρης, που επικαλούμαστε και τότε τα ασθενή θεραπεύει και τα εγκύπωντα αναπληρεί. Οποιοδήποτε άνθρωπος θέλει πραγματικά να σωθεί, δεν τον εμποδίζει ούτε ο καιρός, ούτε ο τόπος, ούτε το επάγγελμα. Φτάνει να αφήσει το δικό του θέλημα στην υπακοή του Θείου Θελήματος. Πρέπει όμως να γνωρίζουν όσοι θέλουν να ακολουθήσουν την πορεία της μετανοίας ότι στην αρχή θα ακοπιάσουν αρκετά.
όχι τόσο εναντίον των μονιών πνευμάτων που είναι πάντοτε αντίθετα και εχθρικά, ούτε και κατά της αιχμαλωσίας των παθών που επικράτησαν, αλλά ιδιαίτερα θα αγωνιστούν εναντίον της πονηράς και κακής συνήθειας που γίνεται τυραννική ιδίως στους αυταρχικούς τύπους και υποτελείς της εγωιστικής επάρσεως που στους καιρούς μας περισσεύει. Όταν συμβουλεύουμε ότι πρέπει να καταποθεί το θνητόν υπό τη ζωή, εννοούμε να καταργηθεί το σαρκικό φρόνημα. Τότε ο άνθρωπος γίνεται πνευματικός και ακόλυτα η χάρη στον επισκέπτεται και παραμένει κοντά του. Αυτός δεν θέλει πλέον το δικό του θέλημα και όσα ανήκουν στη φιλαρέσκειά του, αλλά μόνο το θείο θέλημα. Όλη του η προσπάθεια, η σπουδή και η επιθυμία είναι να προσέχει και να εφαρμόζει τις θείες εντολές. Όπως και άλλοτε τονίσαμε, η ευσυνείδητη τήρηση των εντολών είναι ολοκληρωμένη ομολογία, που είναι ο σκοπός της προσωρινής αυτής ζωής. Όταν αυτό γίνεται, αποδεικνύεται ότι ο άνθρωπος πέθανε για τον εαυτό του και ζει μόνο για το Θεό, δηλαδή για το θέλημά του. Ως πιστός πλέον δούλος ή καλύτερα φίλος, δικαιούται τις θείες δωρεές. Μια εξαιρετική δωρεά είναι η ανάνυψη του νου από τον λίθαργο της αναισθησίας και της αισχρής λουγίας του παραλόγου, όπου βρισκόταν προηγουμένως. Όταν ο νους αρχίσει να βλέπει, θα δει πρώτα τον πλησιέστερο του εαυτό. Πώς ήταν κατά τη δημιουργία και πώς είναι τώρα. Αυτό του προκαλεί ταπείνωση, που είναι και ο πρώτος σταθμός της αποθεραπείας του. Νιώθοντας ντροπή ο νους για τον νοερό και θοειδές της ψυχής του, αποφεύγει κάθε έπαρση, προτιμά τα ταπεινά, αυτά που έχουν κόπο και αφάνεια, και γενικά ξυπνά μέσα του η δίψα να ευεργετεί και να αναπαύει τους άλλους, ενώ το δικό του θέλημα να το ευδαγγίσεται και το αποστρέφεται ολοκληρωτικά. Τότε ριζώνει μέσα του η επιμονή στο πρόγραμμα της πνευματικής ζωής και ουδέποτε σπαταλά άσκοπα το χρόνο του και τα μέσα που έχει για να διακονεί. Η ταπείνωση από αυτήν την αυτογνωσία όσο δυναμώνει δίνει την πληροφορία ότι είναι γέννημα της γνώσεως, και η γνώση πάλι ότι είναι γέννημα των πειρασμών, που υπέμεινε ο γονιστής παιδευόμενος ποικιλότροπα δια τους λόγους των χειλαίων του Κυρίου μας, δηλαδή για την εφαρμογή του Παναγίου θελήματός του. Έπειτα αρχίζει η προσευχή ως αχώριστο στοιχείο σε αυτόν που γνωρίζει την αδυναμία του, αλλά και ως αναγκαίος τρόπος πληρότητος. Όπως νιώθει κανείς για τη συντήρησή του στην τροφή και στο νερό ως ανάγκες απαραίτητες, έτσι νιώθηκε στην προσευχή. Αναφέραμε μεγάλο κόπο τίμη με αδερφή σαν εισαγωγή τους τρόπους και τα ιδιώματα των ενεργειών της μετανοίας. Αυτά όμως ως βραβεία δεν δίνονται στους φραθήμους και αμελείς, όπως η δική μου αθειότητα, αλλά στους φιλοπόνους και υπάκους, που αγώνιζαν σηκώνουν το σταυρό της ομολογίας τους χωρίς αντιλογία, χωρίς περιέργεια, χωρίς παντελώς δική τους κρίση ή απόφαση, αν δεν πάρουν από τον πνευματικό αρχηγό άδεια και ευλογία. Με λύπη μου διαπιστώνω ότι γίνονται λάθη με δεξιές προφάσεις. Αυτά είναι πολύ επικίνδυνα, γιατί τα καλύπτει ο σκοτεινός πέπλος της αυτοπεποίθησης. Γίνονται δηλαδή δήθεν χάρη της ευλαβίας και της αγωνιστικότητας. Οι πατέρες μας καυτηριάζουν τριμήτατα αυτούς τους αναρχισμούς. Σε ένα αποφεγμά τους αναφέρουν: «Εάν είδεις νεότερον το θεγγίματι αυτού ανερχόμενον εις των ουρανών, κράτησον αυτού τον πόδα και ρίψον αυτόν κάτω, συμφέρει γαρ' αυτό». Και η γραφή «ΟΕ, η συνετή εναιαυτής και ενώπιον εαυτών επιστήμονες». Η ακαταστασία σε ολόκληρη τη συμπεριφορά δεν είναι δείγμα αθεοφοβίας και ζωής χωρίς πρόγραμμα. Πάντα ευσχημόνος και κατατάξει γίνεσαι του, γιατί «ενείς ουκ έστι κυβέρνησης πίπτουσιν ως περφύλα», όπως λέγει ο Μέγας Πατέρας της Εκκλησίας Εφραίμ ο Σύρος. Και αυτή η σεμνότητα του χαρακτήρας μας πείθει τους πιστούς ότι πράγματι μαζί μας υπάρχει χάρη του Θεού. Να μην αναφέρουν οι ακατάστατοι κοινοβιάτες πράξεις και διδάγματα μεμονωμένων αυστηρών ασκητών, οι οποίοι είχαν την προσωπική τους άσκηση στους τρόπους που διέμειναν, το σκληρό, το αμεταμέγητο και το απόκοσμο, καθένας όπως και όπου εκλήθη εκεί και μενέτο, γιατί για τον εαυτό του και για τη θέση του θα απολογηθεί. Και όπως κατά τον Παύλο βρώμα ημάς ου παρίστηση το Θεό, και εμείς λέμε ούτε το σχήμα παρίστηση, αλλά το ταπεινό φρόνημα και η διάθεση υπακοής, σύμφωνα με το ζωντανό παράδειγμα του Κυρίου μας.
Ας προσέξουμε, αδερφοί μου, στο νόημα και στην πατερική μας γραμμή, που τόσο πλούσια καθημερινά μελετούμε, γιατί ο Θεός σου μη χτηρίζεται. Ούτε τα κούφια σχήματα μετρούνται ως αρετές. Αυτός που έχει υπακοή είναι μεγάλος και κερδισμένος σύμφωνα με όλες τις πατερικές υποδείξεις. Να είμαστε ενεκτικοί και συμπαθείς, να καλύπτουμε αντί να κρίνουμε τον αδερφόν μας. Όλοι μας πειραζόμαστε. Ως μεν ούτως, ως δε ούτως, σύμφωνα με την παρεκτική πρόνοια του Κυρίου μας. Όταν η θύγια χάρη κρύβεται, είτε για τα δικά μας λάθη, είτε για τους λόγους της πανσοφίας της, τότε όλοι γλιστρούμε και τότε χρειάζεται συμπάθεια και όχι κατάκριση. Οι κατά μόνας ασκήσανες πατέρες κατά τις διαφόρες περιόδους της εκκλησιαστικής μας ιστορίας είχαν σε μεγάλο βαθμό μέσα τους ως πρόθεση και έξι την αυστηρή φιλοπονία. Πράγματι, οι βιογραφίες τους καταντούν τρομακτικές από την αυταπάρνηση που εφάρμοσαν. Με την ισχυρή πίστη στο Θεό που λάτρευαν και διακονούσαν γνήσια, υπέμειναν τα πάντα. Η πλειονότητα όμως των πατέρων που διέπρεψαν και οργάνωσαν βατό και προσιτό το μοναχικό βίο ήταν αυτοί που ζούσαν στο κοινοβιακό σύστημα, που και απλόστερο είναι και ευκολότερα επιτυγχάνεται για την κυριαστερή τους οργάνωση και την ελευθερία που δίνει. Η οργάνωση και ο προγραμματισμός του κοινοβίου απαλλάσσει τα μέγη του από την μέρημνα και για τα απαραίτητα. Ειδικά βοηθούνται οι ασθενέστεροι που είναι πάρα πολλοί στην δική μας εποχή. Αυτό το διαπίστωσα και προσωπικά, γιατί δοκίμασα σχεδόν όλες τις μορφές της μοναστικής ζωής. Δεν υπεβιβάζω τον ανώτερο τρόπο της απόλυτης αυταπαρνήσεως ή της ολοκληρωτικής αφιερώσεως προς τον Θεό, που και με τον οσιότητό μας γέροντα ζήσαμε. Πέραν της δυσκολίας του υψηλού πνευματικού στίβου, με την απαιτούμενη ακρίβεια του νου και τη λύσα των βογενών πνευμάτων, υπήρχαν και οι έστω μικρές ανάγκες της αυτοσυντηρήσεως που υποχρέωναν την παραβίαση του αυστηρού προγράμματος της αστροφιστροφίας. Έπρεπε κάποιος να διακονήσει, και αυτός ήταν ο ίδιος που ζούσε σε αυτό το πρόγραμμα. Αυτό προκαλούσε μόνιμη ταραχή που κόστιζε στο πρόγραμμα. Στο κοινοβιακό σύστημα η φροντίδα αυτή απουσιάζει. Για όλα μεριμνά το ίδιο το σύστημα. Κανένας δεν μεριμνά ούτε και για τα πιο απλά στοιχεία της συντήρησης του, εκτός από το διακόνημά του. Ως καθολικό το επάγγελμα έχει την καταπολέμηση των παθών και των επιθυμιών. Έχει όχι μόνο την πίστη αλλά και τον ηγούμενο ως πνευματικό πατέρα και οδηγό. Και έτσι μιμείται τον Κύριο πρότυπό μας, τον Χριστό, που προβάγει συνεχώς ως αρχηγό του τον πατέρα. Και πάλι υπενθυμίζουμε την ακριβή πορεία της στρατεύσεώς μας. Επειδή φοβούμαστε την κρίση για την ώρα της κρίσεως, άρα και την κόλαση τηρούμε τις εντολές. Όποιος τηρεί τις εντολές υπομένει τις θλίψεις. Όποιος υπομένει τις θλίψεις αποκτά την ελπίδα στο Θεό, η οποία απαλλάσσει από τη μάστιγα της μέρημνας. Σε αυτήν την ευλογοφανή μέρημνα ρίχνει ο πονηρός στα πολύπλοκα του μπέλη, με ακατανόμαστες προφάσεις και κινδυνολογίες. Με την αμεριμνία που επιτυγχάνεται με τη Θεία Χάρη, όπως περιγράψαμε, πλησιάζει η αγάπη του Θεού, που μας δίνει την πληροφορία για την ελευθερία από τα πάθη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την Παρασκευή 8 Μαΐου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει η Φερόνιμος Ιερά Μονή στην Ανώπολη Πεδιάδος. Την 5η 7 Μαΐου, παραμονή της εορτής, και από ώρα 7 έως 9 το πρωί θα τελεστεί όρθρος και θεία λειτουργία στο παλαιό καθολικό της Μονής. Ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της 5ης στο νέο καθολικό, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνουσού κυρίου Μεθοδίου. Την ημέρα της εορτής και ώρα 7 θα τελεστεί ο όρθρος και θα ακολουθήσει η θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
2: Την Παρασκευή 8 Μαΐου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Χουδέτσι Πεδιάδος. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 7 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Το απόγευμα της Παρασκευής και ώρα 6 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση για τους μαθητές και τους υποψηφίους των Πανελληνίων Εξετάσεων. Οι ιερές ακολουθίες θα τελεστούν στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου λόγω των ζημιών που υπέστη ο Ιερός Ενωριακός Ναός από τον σεισμό της 21ης Σεπτεμβρίου 2021.
3: Το Σάββατο 9 Μαΐου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός Αγίων Ευγενίου Χριστοφόρου και Νικήτα στις Μεσαμπεγές Ηρακλείου, Λεωφόρος Παπαναστασίου και Σύφη Αναστασάκη 1. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 8 Μαΐου προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνουσού κυρίου Μεθοδίου. Κατά τον εορτασμό θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ του Ιερού Λειψάνου του Αγίου.
4: Το Σάββατο 9 Μαΐου, εορτή του Αγίου Μάρτυρος Χριστοφόρου, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος Πόδελε Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής 8 Μαΐου και θα ακολουθήσει ο όρθρος η ευλόγηση των άρτων, η πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ο αγιασμός επί τη μνήμη του προστάτου των οδηγών Αγίου Χριστοφόρου.

0: Κυριακή 10 Μαΐου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φωτεινής της Αμαρίτιδος, πανηγυρίζει το φερόνιμο Ιερό Ησυχαστήριο στα Ελληνοπεράματα Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Τους ύμνους της εορτής θα ψάλει ο άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολεως Φώτιος Γιαννακάκης και η χοροδία της Ιεράς Μονής.
1: Την Κυριακή της Σαμαρίτιδος, 10 Μαΐου, η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη πανηγυρίζει την ένατη επέτειο της ελεύσεως της Ιεράς Εικόνος Παναγίας Παραμυθίας από την Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου. Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 6 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση της Παναγίας της Παραμυθίας.

την Κυριακή 10 Μαΐου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φωτεινής της Σαμαρίτιδος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Πρασάς Καρτερού. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: η Πανελλήνιος Ένωσης Γονέων, η Χριστιανική Αγωγή, Τμήμα Ηρακλείου, Βιάνου 13, Πλατεία Κορνάρου, σας προσκαλεί στην ομιλία με θέμα «Η συνάντηση με τον Ιησού στο φρέαρ της καρδιάς μας». Ο ομιλητής θα είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Μάρκος Τζανακάκης, θεολόγος ιεροκήρυκας. Η ομιλία θα γίνει την Κυριακή 10 Μαΐου στις 7 το απόγευμα.
1: Με βαθιά τιμή και χαρά, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης σας προσκαλεί τη Δευτέρα 11 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα στην εκδήλωση τιμής και ευχαριστίας προς τον ελογιμότατο ομότιμο καθηγητή και πρώην αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, κύριο Ιωάννη Πυριωτάκη, για όσα έχει προσφέρει στην παιδεία του γένους μας και ιδιαίτερα στην Κρήτη και το Πανεπιστήμιο της. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στον τρίτο όροφο του κτηρίου, παραπλεύρος του Μητροπολιτικού Μεγάρου.

Τρίτη 12 Μαΐου, εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Εναγίης Πατρός Ιμών Μύρονος, επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της ομονίμου Κομοπόλεως Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 11 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων εντός της Κομοπόλεως, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Τρίτης, στις 18:30, θα ψαλεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση του Αγίου Μύρονος.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Η μέρα είναι Ανάστασης. Όλοι ας λαμπρινθούμε για τούτη την πανήγυρη. Ας λευκοφορεθούμε και μεταξύ μας όλοι μας να σφιχταγκαλιαστούμε και σε αυτούς που μας μισούν, αδέλφια μου, να πούμε τα πάντα ας συγχωρήσουμε και να συγχωρεθούμε. Για χάρη της Ανάστασης, κακίες μην κρατούμε και δυνατά ας ψάλουμε ύμνους αγαπημένους, γιατί αναστήθηκε ο Χριστός από τους πεθαμένους. Συνέτριψε τον θάνατο για πάντα ο θάνατός του. Το σκότος διαλύθηκε, μετάγιο το φως του. Σε αυτούς που ήταν στα μνήματα, ζωή ξανά χαρίζει, και στον καθένα που σε αυτόν πιστεύει και ελπίζει.

Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι ο Θεός δεν επιτρέπει κανένα κακό αν από αυτό δεν είναι να βγει κάτι καλό. Αυτός ο λόγος του Αγίου, που είναι λόγος φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, μας δίνει την λύση και την απάντηση σε αυτά τα οποία μας συμβαίνουν. Ποτέ ο Θεός δεν επιτρέπει λοιπόν κανένα κακό αν από αυτό δεν είναι να βγει κάτι καλό. Και στην Εκκλησία ζούμε κάτι θαυμαστό. Μεταποιείται το κακό σε ευλογία. Η αμαρτία μας, όταν γίνει κατάσταση μετανοίας και αυτή τη δυνατότητα μας δίνει η Εκκλησία, γίνεται μια δύναμη η οποία μας οδηγεί στον Χριστό και αναπαύει την καρδιά μας. Η Εκκλησία είναι το εργαστήρι που μεταμορφώνει τον άνθρωπο, είναι το εργαστήρι που αλλοιώνει τον άνθρωπο, όπως λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος, στην Εκκλησία μπαίνεις λύκος και βγαίνεις περιστέρι. Αυτή λοιπόν είναι ευλογία. Και είναι δυστυχής ο άνθρωπος που δεν έχει αυτή τη δυνατότητα να δει και να θεωρήσει τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, αυτά τα οποία μας συμβαίνουν είναι πολύ ευλογημένες καταστάσεις. Έχουν πόνο, έχουν οδύνη, έχουν αγωνία, αλλά μέσα από αυτό μπορούμε να δούμε και τις ευλογίες που μας δίνει ο Θεός. Ασφαλώς αυτή την συγκυρία δοκιμάζεται ο άνθρωπος, έρχεται ενώπιον του εαυτού του και βλέπει τι συμβαίνει μέσα του. Η προσέγγιση που μας προτείνουν οι άνθρωποι του Θεού είναι η προσοχή και η προσευχή. Με έναν τρόπο θαυμαστό Θεός μας δίνει την ευκαιρία να βγούμε την ιδιοτέλειά μας, να βγούμε από τη φιλαυτία μας, να μην νοιαζόμαστε μόνο για τον εαυτό μας. Και δεν γίνεται να νοιαζόμαστε μόνο για τον εαυτό μας. Είναι τέτοια τα πράγματα που η ζωή του ενός εξαρτάται από τον άλλο. Η αρρώστια του ενός, η ασθένεια μπορεί να γίνει μεταδοτική για τον άλλο. Από ότι ο Κύριος μας δείχνει με αυτόν τον τρόπο την ενότητα που έχουμε μεταξύ μας. Δεν μπορούμε να χωρίσουμε τη ζωή μας, δεν μπορούμε να απομονωθούμε. Το καλό, το δικό μου, να γίνει καλό και για τον άλλο. Η ασθένεια δική μου, το πάθος το δικό μου επηρεάζει τον άλλο. Οπότε βλέπουμε την ενότητα που υπάρχει μέσα στην ανθρωπότητα, μέσα στην ανθρώπινη φύση. Οπότε μέσα από αυτή την προσέγγιση, με την προσοχή και την προσευχή, δίδεται μία διέξοδος. Η προσοχή δεν είναι μόνο για τον εαυτό μου, αλλά κυρίως προσέχω τον αδελφό μου. Να μην γίνω αφορμή για το κακό του. Προστατεύω πρώτα τον αδελφό μου και έτσι αληθινά προστατεύω και τον εαυτό μου. Η προσευχή μου δεν είναι μια ιδιωτική υπόθεση, αλλά είναι προσευχή για όλο τον κόσμο, για όλη την ανθρωπότητα. Η κατάσταση λοιπόν αυτή μας δίνει και άλλες ευλογίες, μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε ποιοι είμαστε, τι συμβαίνει σε μας, ποια είναι η πραγματικότητά μας. Κάναμε θόρυβο, αγωνιζόμασταν για πάρα πολλά πράγματα και δεν είχαμε δυνατότητα να έλθουμε σε αυτό. Να δούμε τι πραγματικά μας συμβαίνει. Κουκουλώναμε την πραγματικότητά μας και δεν μπορούσαμε να δούμε ποιο είναι το περιεχόμενό μας. Το περιεχόμενο του ανθρώπου μαρτυρείται τη στιγμή που είναι μόνος. Πόσο χαίρεται την επαφή με τον εαυτό του. Πόσο είναι γεμάτος ο χώρος του. Είναι κλεισμένος στο σπίτι και νιώθει ότι η ύπαρξη του ανοίγεται στους ουρανούς. Νιώθει να είναι περιορίζεται σωματικά, αλλά τελικά να είναι παντού. Να ζει σε μια κατάσταση υπέροχη. Ένα άνοιγμα και ένα αίθριο που οδηγεί στον ουρανό και μέσα σε αυτή τη μοναξιά του βλέπει ότι είναι παρόντες όλοι οι άνθρωποι. Αντιθέτως, μέσα σε αυτό το κοινό που ζούσαμε, της ανικανότητος και της αδυναμίας και της ανεμπορίας της πνευματικής να ζήσουμε αυτό το βίωμα, ζούσα σε μια διαρκή εξωστρέφη να καλύψουμε αυτά τα κενά. Και έρχεται τώρα αυτή η κατάσταση και μας δείχνει ποια είναι η πραγματικότητά μας. Παλεύουμε λοιπόν με τον εαυτό μας, είμαστε αντιμέτωποι με την πραγματικότητά μας. Και ποια είναι η λύση, μας το δίνει η Εκκλησία μας. Είναι η μετάνοια, η συνειδητοποίηση ότι τελικά δεν είχα Θεόν στη ζωή μου. Ζούσα χωρίς τον Θεό. Έκανα Θεό τη ζωή μου, τα σχέδιά μου, τα όνειρά μου, τις επιδιώξεις μου, τα πάθη μου, τις προσδοκίες μου. Και τελικά όλα αυτά ήταν ένας χάρτινος πύργος που διαλύθηκε. Γιατί δεν μπορώ να χαρώ μόνος με μόνο τον εαυτό μου. Δεν μπορώ στην επαφή με τον εαυτό μου να ζω την παρουσία του Θεού. Να ζω την παρουσία όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό το λόγο οι Άγιοι μας που ζουν στη χάρη του Θεού, οι μάρτυρές μας ήταν στη φυλακή
και τότε ήταν φυλακισμένοι και τότε με τα δεσμά του Χριστού και τότε ζούσαν πραγματικά την ελευθερία. Οι ασκητές μας είναι στην ερημιά, εκούσοι απομονώνονται και ζουν την αληθινή κοινωνία. Αυτά είναι θαυμαστά πράγματα και μας δίνει ο Θεός αυτή την ευκαιρία να τα ζήσουμε αυτά τα θαύμαστα πράγματα. Να κάνουμε τον χώρο μας, το κελί μας, το δωμάτιό μας, το ταμείο, όπου έχουμε ζωντανή σχέση με τον Θεό και γίνεται το ζωντάνιμο της καρδιάς μας. Το ότι αληθινά καταλαβαίνουμε ποια είναι η αληθινή ζωή. Είναι αυτός ο τρόπος που να μπορεί η καρδιά μου να ανοιχτεί αληθινά, να φωτιστεί από το έλεος του Θεού και αυτό θα γίνει αν ησυχάσουμε λίγο. Και ήρθε αυτή η ησυχία. Με έναν τρόπο θαυμαστό σταμάτησε η ένταση, η φασαρία, ο θόρυβος, τα πάθη, η διάσπαση του ανθρώπου και τότε έρχεται στον εαυτό και μας δίνει ο Θεός αυτό τον χώρο του ταμείου, της ησυχίας για να μπορέσουμε να δούμε μέσα μας και μέσα στην καρδιά μας να ανακαλύψουμε τη βασίλεια των ουρανών, να βρούμε τον Χριστό. Υπάρχει παγίδα μέσα από τον φόβο, μέσα από διάφορους άλλους τρόπους που δεν είναι του Θεού να εκτονώσουμε αυτό το που μας χαρίζει ο Χριστός ή μάλλον να το αδικήσουμε. Τι εννοούμε με αυτόν τον τρόπο? Επειδή αδυνατεί ο άνθρωπος να διαχειριστεί αυτό που του συμβαίνει και την επαφή με τον εαυτό του και την ησυχία μέσα στον δικό του χώρο και στην απομόνωσή του, βρίσκει άλλους τρόπους. Να επικοινωνήσει με έναν τρόπο με την τεχνολογία του κόσμου, αλλά τις περισσότερες που είναι χρήσιμο αυτό, το έχει ανάγκη ο άνθρωπος βέβαια, αλλά τις περισσότερες, σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε ανθρώπους να ασχολούνται με προφητείες, με συνωμοσίες. Αυτό είναι ένα τεράστιο σφάλμα, γιατί αγριεύει την ψυχή του ανθρώπου, τη μολύνει την ψυχή του ανθρώπου και ο άνθρωπος ασχολείται με αυτά που φαινομενικά φαίνονται πνευματικά στην ουσία είναι να καλύψει το κενό του που δεν μπορεί να έρθει σε ζωντανή σχέση με τον Χριστό. Ο άνθρωπος που ζει την παρουσία του Χριστού, ο άνθρωπος που είναι του Χριστού, δεν ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι ένα χόμπι για να καλύψουμε το κενό μας και την αναπηρία μας ότι δεν μπορούμε να σχετιστούμε με τον Χριστό και να αρνηθούμε την ευθύνη μας του να μπορέσουμε να ανοιχτούμε στον Χριστό, να αγαπήσουμε τον Χριστό και τους ανθρώπους. Δεν είναι η πνευματικότητά μας ούτε οι προφητείες ούτε οι συνωμοσίες που κατακλείζουν το διαδίκτυο, αλλά μαρτυρεί αυτό τη δυσκολία μας να προσευχηθούμε αληθινά, να έχουμε ζωντανή προσευχή εν πνεύματι Αγίου. Οπότε όλα αυτά τα ευλογημένα πράγματα μας δίνουν αυτή την ευκαιρία. Και όταν ο άνθρωπος προσεύχεται και για τον εαυτό του, για όλο τον κόσμο, για την υγεία όλων των ανθρώπων και μείνει στο αίτημα ο Θεός να μας θεραπεύσει από αυτή τη δυσκολία, να βοηθήσει αυτή την κατάσταση, τελικά είναι ένα τέχνασμα, ας το πούμε, του Θεού, ούτως ώστε ζητώντας ένα αίτημα σιγά σιγά να γλυκανθεί η καρδιά μας και να καταλάβουμε με το μυστικό της προσευχής πως δεν είναι τόσο η αγωνία μας ή το αίτημά μας προς τον Χριστό να λύσει τα προβλήματά μας όσο να σχετιστούμε μαζί του. Και έτσι ζητούμε κάτι από τον Χριστό και στη συνέχεια ξεχνούμε αυτό που ζητούσαμε και μένουμε στη σχέση μας μαζί του και τότε δίνεται η απάντησή μας που είναι ακριβώς η παρουσία του Χριστού. Βλέπουμε και εδώ τους Αγίους μας που μας δίνουν ένα λόγο παρηγοριάς και μια ευλογημένη στιγμή. Η απάντηση στις προφητείες που ο καθένας μπορεί να διαδίδει στις συνωμοσίες ή στην αγωνία, εμείς έχουμε μια μέγιστη προφητεία, τον Ευαγγελισμό, την καλή είδηση ότι είναι εγγύς ο Κύριος. Και όπως λέει ο Κύριος μας, όπως η γυναίκα η οποία τίκτη και έχει πόνο και θλίψη για τον πόνο που έχει ο τοκετός, αλλά λέει μετά τον τοκετό έχετε η χαρά ότι ήρθε άνθρωπος εις τον κόσμο. Όλα αυτά λοιπόν τα λυπηρά και όσα άλλα λυπηρά που συμβαίνουν έχουν την οδύνη του τοκετού για να γεννηθεί η αληθινή ζωή μέσα μας και είναι μια ευλογία σιγά σιγά του καθένα προσωπικά αλλά και κοινωνικά σε όλη την οικουμένη να αποκαλυφθεί ένας άλλος τρόπος ζωής που να σεβαστούμε την ύπαρξή μας, να σεβαστούμε τα δώρα που μας χάρισε ο Χριστός και να σεβαστούμε το βαθύτερο αίτημα της καρδιάς μας που είναι η προσωπική σχέση με τον Χριστό και δια του Χριστού η ικανότητα να σχεριζόμαστε με κάθε άνθρωπο. Ο Άγιος Πορφύριος, τον οποίο επικαλούμεθα και με τον οποίο ασχοληθήκαμε, στην πνευματική ζωή μας θέτει μια διάσταση πολύ ευλογημένη.
Λέει λοιπόν ο Άγιος Πορφύριος, είναι δύο δρόμοι μας οδηγούν στον Θεό, ο σκληρός και κουραστικός με τις άγριες επιθέσεις κατά του κακού και ο εύκολος με την αγάπη. Υπάρχουν πολλοί που διάλεξαν το σκληρό δρόμο και έχησαν αίμα για να λάβουν πνεύμα, ώσπου έφτασαν σε μεγάλη αρετή. Εγώ βρίσκω ότι πιο σύντομος και σίγουρος δρόμος είναι αυτός με την αγάπη. Αυτόν ακολουθήσετε κι εσείς. Μπορείτε δηλαδή να κάνετε άλλη προσπάθεια, να μελετάτε και να προσεύχεστε και να έχετε ως στόχο να προχωρήσετε στην αγάπη του Θεού και της Εκκλησίας. Μην πολεμάτε να διώξετε το σκοτάδι από το δωμάτιο της ψυχής σας. Ανοίξτε μια τρυπίτσα για να έλθει το φως και το σκοτάδι θα φύγει. Το ίδιο ισχύει και για τα πάθη και τις αδυναμίες. Να μην τα πολεμάτε, αλλά να τα μεταμορφώνετε σε δυνάμεις περιφρονώντας το κακό. Αυτός λοιπόν ένας δρόμος που μας έδειξε από την εμπειρία του ο Άγιος μας, ο Άγιος Πορφύριος. Αυτό λοιπόν να εκμεταλλευτούμε και εμείς τώρα μέσα σε αυτές τις καταστάσεις. Να μην ασχολούμαστε με το κακό. Να μην μελαγχολούμε, να μην φοβόμαστε, να του δώσω μια ευκαιρία που μας χαρίζει η αγάπη του Θεού να καλλιεργήσουμε αυτή τη ζωντανή σχέση με τον Χριστό μας, να πλουτίσει η ύπαρξή μας, να βρούμε ευκαιρίες πνευματικής μελέτης, να γεμίσει η καρδιά μας, να πλουτίσει, να ανοιχτεί και να δούμε ότι μέσα από αυτό θα έρθει μια άλλη δυνατότητα ζωής. Δηλαδή τι να κάνουμε, να αρνηθούμε κάθε σκέψη, κάθε φόβο, κάθε πρόβλεψη για κάτι κακό και να καλλιεργήσουμε το καλό, να καλλιεργήσουμε την αγάπη του Θεού, να καλλιεργήσουμε την ελπίδα, να ζητήσουμε τις πρεσβείες των Αγίων, να μην στηριζόμαστε μόνο στις δικές μας δυνάμεις, αλλά στη χάρη του Θεού, στη χάρη των Αγίων μας, εκεί να αφαιθούμε και σιγά σιγά θα γλυκάνει η καρδιά μας και τότε όλοι θα θυμόμαστε αυτές τις ιστορικές στιγμές ως οι στιγμές της προσωπικής μας γένας, της προσωπικής μας αλλίωσης και θα θυμόμαστε με ανάμνηση θετική ότι αυτές οι στιγμές ήταν στιγμές σταθμός για την προσωπική μας ανάπτυξη και ελπίζουμε και για την ανθρωπότητα ούτως ώστε να γυρίσει η μετένη στην αγάπη του Θεού και τότε μέσα από ένα φαινομενικό κακό να έρθει μια ευλογία, να έρθει πραγματική ευλογία του Θεού, να αλλάξει η ζωή μας γιατί πλέον νομίζαμε ότι ζούσαμε, δεν ζούσαμε, ζούσαμε τον θάνατο και τότε θα ανακαλύψουμε ότι αληθινή ζωή είναι ο Χριστός και να επιβεβαιωθεί και ο Άγιος Παΐσιος μας ο οποίος είπε ο Θεός δεν επιτρέπει κανένα κακό αν από αυτό δεν είναι να βγει κάτι καλό.

του Πύρινου ποταμού ονομάζεται έτσι λόγω της υπερβολικής ζέστης και είναι συνέχεια του χήμαρου των Κέδρων. Απέχει 7 χιλιόμετρα ανατολικά της μονής του Αγίου Θεοδοσίου. Η Λαύρα αυτή ιδρύθηκε την εποχή του Ιουστινιανού το 485 μετά Χριστόν από τον Άγιο Σάββα τον Υγειασμένο κατόπιν θείας υποδείξεως από την Υπεραγία Θεοτόκο. Σε αυτή ασκήτεψαν μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, όπως ο μεγάλος υμνογράφος, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός, ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης, οι Άγιοι Θεοφάνης και Θεόδωρος οι Γραπτοί, ο Άγιος Ξενοφών και οι του Αρκάδιος και Ιωάννης, ο Άγιος Στέφανος και πολλοί άλλοι.

Ο Άγιος Σάββας μαζί με τους μαθητές του ίδρυσε στην Παλαιστίνη 14 μοναστήρια. Ο ίδιος υπήρξε μαθητής του Μεγάλου Ευθυμίου και η λαύρα του γνώρισε μέρες μεγάλης ακμής και έγινε το κέντρο της μοναχικής ζωής όλων όσων ζούσαν στη γύρω περιοχή. Το 614 μετά Χριστόν, το έτος της μεγάλης σφαγής των Αβάδων από τους Πέρσες, η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη τους στις 20 Μαρτίου, η Λαύρα είχε 5.000 μοναχούς και άλλους 10.000 αναχωρητές στα γύρω ασκητήρια. Προς τα βόρεια της Μονής υπάρχει οικοδόμημα Οχυρό, ο πύργος του Ιουστινιανού όπως λέγεται. Ο ευσεβής αυτοκράτορας έκτισε αυτό τον πύργο για την προστασία των μοναχών από τους Αρακινούς. Ανατολικά από τη Μονή και πέρα από το Χήμαρο σώζονται τα ασκητήρια, σπηλιές του Αγίου Σάββα, του Αγίου Ξενοφόντος και των Υιών του, του Αγίου Ιωάννου της Κολονίας, της Αγίας Σοφίας, μητέρας του Αγίου Σάββα και άλλων διαλαψάντων οσίων πατέρων της ερήμου.

Το καθολικό της μονής, που είναι αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, είναι ρυθμού βασιλικής μετρούλου. Είναι διακοσμημένο με σπουδαιόταχτες στιχογραφίες και η ανέγερσή του κράτησε 20 χρόνια. Στο δεξιό μέρος του ναού φυλάσσεται μέσα σε λάρνακα το Άγιο Σκήνομα του Οσίου Σάββατου Υγειασμένου, το οποίο είναι άφθαρτο. Μέσα στο καθολικό επίσης φυλάσσεται αρχαία εικόνα του Αγίου και οι κάρες των Αγίων Ξενοφόντος και των παιδιών του, Ιωάννου και Αρκαδίου. Επίσης υπάρχει και ένα θαυμάσιο αντίγραφο της εικόνας της Παναγίας της Τριχερούσας, έργο της αδελφότητας των Δαναλιαίων από τα κατουνάκια του Αγίου Όρους. Το πρωτότυπο βρίσκεται στην Ιερά Μονή Χιλανδαρίου, σέρβικο μοναστήρι του Αγίου Όρους.

Έξω από το καθολικό και στο κέντρο της αυλής βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Σάβα. Αυτό είναι μικρό οικοδόμημα με τρούλο. Πρόσφατα έχει διακοσμηθεί με αγιογραφίες που απεικονίζουν σκηνές από τον βίο του Αγίου Σάβα. Σε αυτό το χώρο αρχικά τοποθετούσαν τους διακεκριμένους πατέρες και ηγουμένους της Μονής. Εκεί τοποθέτησαν και το λείψανο του Αγίου

του Σάβα το 532 μετά Χριστόν. Όταν μετά από 14 χρόνια χρειάστηκε ο τάφος, τότε βρήκαν ολόσωμο τον Άγιο να ευωδιάζει και τον μετέφεραν στο καθολικό της Μονής όπου βρίσκεται σήμερα. Εκτός του καθολικού στην Μονή του Αγίου Σάβα υπάρχουν και 6 παρεκκλήσια. Του Αγίου Νικολάου, το οποίο είναι το αρχαιότερο απ' όλα, βρίσκεται μέσα σε σπήλαιο το οποίο ανακάλυψε ο Άγιος Σάβας, και επειδή το σπήλαιο αυτό είχε το σχήμα εκκλησίας, το καθιέρωσε προς τιμήν του Αγίου Νικολάου και το ονόμασε Θεόχτιστη Εκκλησία. Σήμερα το παρεκκλήσιο αυτό περιέχει σε ειδικές λειψανοθήκες τα λείψανα των σφαγιαστέν των πατέρων από τους Πέρσες το 614 μετά Χριστόν, αλλά και από άλλες σφαγές που έγιναν στο πέρασμα των χρόνων. 5 σφαγές στο σύνολο. Το παρεκκλήσιο των Αγίων Ιωακείμ και Άννας. Το παρεκκλήσιο των Αγίων Αρχαγγέλων. Το παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στο οποίο ασκήτεψε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και στο οποίο βρίσκεται ο τάφος του στη βορειοδυτική άκρη της Μονής. Το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Το παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τα τελευταία χρόνια στη Μονή έχουν χτιστεί και 2 νέα παρεκκλήσια. Των Αγίων Θεοδόρου και Μιχαήλ και των Αγίων Νεοφανών Νεομαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης. Στο ανατολικό μέρος της Μονής, στην όχθη του Πύρινου ποταμού, πάνω σε απόκρημνη πλαγιά μέσα σε βράχο, βρίσκεται η σπηλιά όπου έζησε ασκούμενος ο Άγιος Σάβας για πολλά χρόνια, διακονούμενος από ένα λιοντάρι. Λέγεται ότι όταν ο Άγιος μπήκε στη σπηλιά να ασκητέψει, το λιοντάρι βρυχήθηκε, αλλά ο Άγιος Σάβας του φανέρωσε το σκοπό του λέγοντάς του αν ήθελε να φύγει ή να μείνει. Το λιοντάρι έμεινε και τον υπηρετούσε σε όλη του τη ζωή.

Η μονή είναι άβατη για τις γυναίκες. Ο Άγιος Σάββας δεν επέτρεπε να μπει στη μονή ούτε και η μητέρα του ακόμη. Αυτό τον περιορισμό που έβαλε ο Άγιος Σάββας δεν τον έβαλε γιατί ήθελε να υποτιμήσει το γυναικείο φύλο, αλλά γιατί θέλησε να ακολουθήσει τη συνήθεια παλαιότερων γερόντων. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι και το άβατο του Αγίου Όρους είναι επιθυμία και εντολή της Παναγίας. Είναι θλιβερό το γεγονός ότι πολλές φορές γίνονται παράπονα για αυτό το λόγο και μάλιστα από μορφωμένους και αξιωματούχους της πολιτείας. Αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε σε ένα γεγονός που έγινε το 2009 στη Μονή του Αγίου Σάββα, το οποίο μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να σεβόμαστε τις αρχές, τους κανόνες και την παράδοση της μοναχικής πολιτείας. Όλοι γνωρίζουμε ότι η ασέβεια, η θρασίτητα, η ανέδεια και η απιστία είναι κακό πράγμα στον άνθρωπο και ιδιαιτέρως σε έναν που λέει ότι είναι χριστιανός και επισκέπτεται τους Αγίους Τόπους. Μια κοπέλα λοιπόν με θράσος και ανέδεια και ασφαλώς έξαλλα ντυμένη δεν υπήκουσε στην παράκληση του πορτάρι της Ιεράς Μονής του Αγίου Σάββα. Μια στιγμή που αυτός είχε μπει στο δωματιάκι που βρίσκεται δίπλα στην πόρτα της εισόδου της Μονής για να φέρει κάτι σε μια προσκυνήτρια, βρήκε ευκαιρία η δεσποινίδα αυτή, όρμησε και μπήκε στο μοναστήρι. Τότε ο μοναχός με ευγένεια και καλοσύνη της είπε «Πού πας παιδί μου, δεν επιτρέπεται». Αυτή όμως συνέχιζε να κατεβαίνει τα σκαλιά. Δεν πρόφτασε όμως να κατέβει 2-3 σκαλιά και όρμησε πάνω της ένας άγριος γάτος που δεν άφησε σημείο του σώματός της που ήταν ακάλυπτο να μην το γδάρει. Το σώμα της πλημμύρισε στα αίματα και παραμορφώθηκε τελείως. Τότε φώναξε δυνατά «Άγιε μου Σάββα, βοήθησέ με και συγχώρεσέ με». Άρχισε να παρακαλάει τον πορτάρι μοναχό και τις άλλες προσκυνήτριες που ήταν εκεί έξω να παρακαλέσουν τον Άγιο Σάββα να τη συγχωρέσει για την ανυπακοή της. Φοβήθηκαν μην πάθει καμιά μόλυνση. Ειδοποίησαν τις πρώτες βοήθησες και την πήγαν στο νοσοκομείο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάλογο περιστατικό δεν έχει συμβεί τις τόσες φορές που ο κόσμος επισκέπτεται το μοναστήρι αυτό, την Ιερά Μονή δηλαδή του Αγίου Σάβα. Βεβαίως, οι άνδρες συναντούμε και στα σκαλιά που κατεβαίνουμε και στην αυλή πολλές φορές γάτες, αλλά ποτέ δεν πείραξαν κανένα από τους προσκυνητές. Το συμβάν αυτό λοιπόν ήταν μια παραδειγματική επέμβαση του ιδρυτή, προστάτη, φρουρού και εφόρου της Μονής του Αγίου Σάβα.

Το αγίασμα του Αγίου Σάβα. Κάτω από την ανατολική πρόσωψη της Μονής, κατεβαίνοντας 358 σκαλοπάτια, υπάρχει σπήλαιο με καθαρό νερό που είναι αγίασμα. Ο Άγιος Σάββας παρακαλούσε συνέχεια το Θεό να δώσει στο μοναστήρι νερό για τις ανάγκες των ασκητών, για να μην αναγκάζονται να κουβαλούν νερό από μακριά. Πράγματι, ο Θεός εισήκουσε τη δέηση του Αγίου Σάββα και με θαυμαστό τρόπο έδωσε στο μοναστήρι το αγίασμα. Ένα βράδυ, ενώ ο Άγιος Σάββας προσευχόταν, άκουσε χτυπήματα που έρχονταν από τη χαράδρα του πύρινου ποταμού. Στην αρχή δεν έδωσε σημασία. Νόμιζε ότι ήταν ο πειρασμός. Ο θόρυβος συνεχιζόταν με μεγάλη επιμονή για πολλή ώρα. Τότε ο Άγιος, βγαίνοντας από το ασκητήριό του και ενώ το φεγγάρι λαμποκοπούσε, είδε με έκπληξη στο βάθος ένα γαϊδουράκι να χτυπάει τα πόδια του. Μπροστά στο γαϊδουράκι κάτι γυάλιζε. Το πρωί, όταν κατέβηκε, βρήκε να στάζει από το βράχο νερό και να έχει γεμίσει τη γούρνα που έσκαψε ο γάιδαρος. Το νερό αυτό αναβλύζει μέσα από το βράχο με θαυμαστό τρόπο μέχρι σήμερα, παρόλο που όλη η περιοχή γύρω είναι κατάξερη και ονομάζεται το αγίασμα του Αγίου Σάββα. Η γούρνα χωράει περίπου 20 λίτρα και αφού γεμίσει δεν ξεχυλίζει ποτέ. Οι πατέρες της Μονής χρησιμοποιούν το νερό αυτό για τις ανάγκες τους και το δίνουν στους προσκυνητές ως ευλογία. Για τη λάτρα της Μονής έχουν δεξαμενές στις οποίες μαζεύουν το βρόχερνο νερό όταν βρέχει.

το κημητήριο της Μονής. Το αρχικό κημητήριο της Μονής του Αγίου Σάβα βρίσκονταν έξω από τη Μονή. Σήμερα, λόγω των πολλών επιδρομών και καταστροφών στην περιοχή, οι πατέρες δεν γνωρίζουν το ακριβές σημείο που βρισκόταν. Σαν κημητήριο των πατέρων της Μονής σήμερα, χρησιμοποιείται ένας υπόγειος θάλαμος κάτω από την πλακόστρωτη μικρή αυλή μπροστά από τον άρθικα του καθολικού της Μονής. Εκεί υπάρχουν δύο τρύπες από τις οποίες η μια χρησιμοποιείται για να κατεβάζουν τα σώματα των μεγαλόσχημων και η άλλη τα σώματα των μικρόσχημων μοναχών και εργατών της Μονής. Το θαυμαστό είναι ότι τα λείψανα των πατέρων που τίθενται εκεί ακάλυπτα έως ότου να διαλυθούν δεν αναδίδουν δυσοσμία.

η θαυματουργική φοινικιά του Αγίου Σάββα. Το μοναστήρι του Αγίου Σάββα αποτελεί μεγάλη πηγή ευλογίας. Μέσα στο μοναστήρι υπάρχει μια φοινικιά, φυτεμένη από τον ίδιο τον Άγιο Σάββα, της οποίας τα φύλλα και οι καρποί κάνουν θαύματα σε στήρες γυναίκες. Το δέντρο που φύτευσε ο Άγιος ξεράθηκε πριν μερικά χρόνια. Ενώ οι πατέρες προσπάθησαν να φυτέψουν πολλές φορές νέο φοίνικα στο ίδιο σημείο, απέτυχαν. Με θαυμαστό τρόπο όμως βλάστησε εκ νέου από το ίδιο δέντρο που είχε φυτέψει ο Άγιος Σάββας, το οποίο μεγαλώνει συνεχώς. Από αυτό το νέο δέντρο δίνουν πλέον οι πατέρες της Μονής φύλλα ως ευλογία στα ευλαβή και στήρα ανδρόγυνα.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος του αφιερώματός μας στην Λαύρα του Αγίου Σάββατου Υγειασμένου. Θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε το αφιερώμα μας αυτό στην αμέσως επόμενή μας εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και στην επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ο καπετάν Δημήτρης Ζουδιανός. Ο καπετάν Δημήτρης Ζουδιανός ήταν καθισμένος σε έναν μικρό βράχο και με ένα ραβδί σκάλιζε το χώμα κάνοντας διάφορα σχήματα. Γύρω του, καθισμένοι ένα τσουρμό άντρες, άκουγαν προσεκτικά τα μαθήματα πολεμικής που τους έκανε. Ήταν η επικεφαλής των διαφόρων ομάδων του Ταϊφάτου. Ο αρχηγός του Μαλεβιζίου και Τεμένους είχε εξασφαλίσει την απόλυτη αφοσίωση των αντρών του, μα και το σεβασμό, αν και ο ίδιος ήταν περισσότερο αυστηρός με τον εαυτό του, παρά με τους άντρες του. Οι διαταγές του αφορούσαν μόνο θέματα καθαρά στρατιωτικά. Τον καιρό που δεν πολεμούσαν, τοποθετούσε τον εαυτό του στη θέση του τελευταίου. Δεν ζητούσε ποτέ τίποτα. Νερό και ψωμί και μια φορεσιά που την είχε πάντα καθαρή του έφταναν. Λιτοδίαιτος και απλός, είχε εξασφαλίσει εκτός των ανδρών του και το σεβασμό των αρχηγών των επαναστατικών ομάδων του νησιού. Είχε γεράσει πολεμώντας, αφού ήταν παρόν σε όλες σχεδόν τις επαναστάσεις από το 1866 και μετά. Ήταν όμως ακόμα αρκετά δυνατός για άλλον έναν ξεσηκωμό. Βαστούσαν τα κότσια του και αυτό φρόντιζε να το δείχνει σε όλους, καθώς δεν άφηνε ποτέ από τα χέρια του το καλογιαλισμένο σασεπό και από τη ζώνη του δεν έβγαινε ποτέ το μακριλέπιδο ξομπλιαστό ασημένιο μαχαίρι και το μονοκιάλι που είχε ζωσμένα. Και τα δύο είχαν άσπρες λαβές που πήγαιναν ασορτή με τα χρώματα της κόμης και του μουστακιού του. Ένα κράξιμο κόρακα έκανε όλους να κοιτάξουν ανήσυχα προς τα χαμηλά που ήταν η είσοδος του στρατοπέδου. Τρεις φορές έκραξε, σημάδι πως έρχονταν τρεις. Το βέλασμα προβάτου που ακολούθησε έδειξε πως οι επισκέπτες ήταν χριστιανοί. Ο σκοπός είχε κάνει καλά τη δουλειά του και η ανησυχία έδωσε τη θέση της στην περιέργεια, καθώς όλοι κοιτούσαν στα χαμηλά του βουνού για να δούνε ποιοι είναι οι νεοφερμένοι. Η φιγούρα του ιερωμένου ξεχώριζε πρώτη και ακολουθούσαν τα αδέλφια. «Ο ασύγκριτος», ακούστηκε η φωνή του Ζουδιανού να λέει όταν άρχισαν να ξεχωρίζουν οι φιγούρες τους. Σαν έφτασαν κοντά και μετά τους ασπασμούς και τα καλωσορίσματα, ο ασύγκριτος σύστησε τα αδέλφια στους εμβρόντιτους ένικους του βορειοανατολικού ψιλορίτη. Όλοι ήρθαν κοντά τους, ήθελαν να τους χαιρετήσουν, να τους αγγίξουν, να τους θαυμάσουν. Τα αδέλφια ήταν αμήχανα. Η φήμη τους, ταξιδεύοντας στα βουνά και τους κάμπους της Κρήτης, θέργεψε και άρχιζε να τους πνίγει. Άρχισαν να αισθάνονται το βάρος στο λαιμό τους. Κοίταξαν αμήχανα τον ασύγκριτο που, καταλαβαίνοντας τη δύσκολη θέση τους, πρότεινε στον Ζουδιανό μια ιδιαίτερη συζήτηση. Πήγαν στο χώρο που χρησιμοποιούσε για αρχηγείο ο καπετάνιος του Τεμένους και Μαλεβιζίου, που ήταν ένα πετρόχτιστο κτίριο. Εκεί απομονώθηκαν γρήγορα οι νεοφερμένοι με τον καπετάνιο και δύο υπαρχηγούς του, τον Κριτόλαο Παπαδάκη και τον Σύφη Κοκκινίδη, δύο γεροδεμένους, μα προπάντων αφοσιωμένους στον Ζουδιανό άντρες. «Ήταν λόγο σας ήφερε επαέ, πάτερα σύγκριτε. Θαρρός σπουδαίος θα είναι, αφού ήρθες με τέτοια συντροφιά», είπε ο γέρο αρχηγός. Μίλησαν για τον λόγο της επίσκεψής τους. Ο καπετάνιος επιβεβαίωσε την είδηση πως ο κόρακας ετοιμάζεται να κατέβει και να αναλάβει γενικός αρχηγός της Ανατολικής Κρήτης. Δήλωσε έτοιμος για ό,τι του ζητηθεί, αν είναι για το συμφέρον του αγώνα, και συμφώνησε για ολοκληρωμένη γενική επίθεση από όλες τις επαναστατικές ομάδες συγχρόνως. «Άμα το καταφέρομαι», είπε, «ακόμα και στο μεγάλο κάστρο θα κυνηγούμε τσιτούρκους». Ο Ζουδιανός συμφώνησε για σύναξη. Τους είπε πως θα είναι παρόν στο Μαγκουφομανόλι της Παναγίας.

Η σύλληψη του Μπελεγρογιώργη. Στο μεγάλο κάστρο ο Οσμάν είχε για τα καλά αναλάβει πρωτοβουλίες με την ανοχή και την υποστήριξη πολλές φορές του Χασάν Πασά. Το πάθημα στη γερακιανή λαγκάδα του έγινε μάθημα. Είχε γίνει πολύ οργανωτικός, απέφευγε να βγαίνει ο ίδιος από τα τείχη και σχεδίαζε επιχειρήσεις τις οποίες έφερναν εις πέρας αξιωματικοί που φρόντιζε να έχει κοντά του μαζεύοντάς τους από στρατόπεδα του νομού ή φέρνοντάς τους από διάφορα σημεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είχε μαζέψει καμιά δεκαπενταριά από δάφτους που τους τοποθέτησε επικεφαλή σε μονάδες οργανωμένες από τον ίδιο για να επιχειρούν εναντίον των επαναστατών. Από τη σκέψη του δεν έφευγαν οι μανουσογιωργάκηδες που τους θεωρούσε την αρχή των κακών που τον είχαν βρει, μα και ο Μαγκουφομανόλης και ο Ταϊφάς του που όπως είχε φροντίσει να μάθει ήταν ο αίτιος που έχασε τους στρατιώτες του στη γερακιανή λαγκάδα. Τώρα τελευταία σχεδίαζε να εξοντώσει τον Μπελεγρογιώργη, τον φόβο και τρόμο στα τουρκοχώρια της πεδιάδας. Είχε υποσχεθεί στον Πασά να του φέρει το κεφάλι του στο κάστρο και γι' αυτόν τον σκοπό είχε εξαπολύσει κατασκόπους, άτακτους αλλά και μπέιδες της περιοχής να μάθουν τις κινήσεις του. Ο Μπελεγρογιώργης είχε στρατοπεδεύσει κοντά στο Κράσι, στις πρόποδες της Ελένας και από εκεί σχεδόν κάθε νύχτα εξορμούσε στα τουρκοχώρια. Δεν άφηνε τίποτα ζωντανό. Ό,τι τούρκικο κυκλοφορούσε έπεφτε στο λεπίδι του, ακόμα και ζωντανά, μουλάρια, αγελάδες, κατσίκες, μα και σκύλοι και γάτες, αν βρίσκονταν στον δρόμο του και ήταν Τούρκων, αφανίζονταν. Οι χανούμισες δεν τολμούσαν να ξεμητήσουν, αφού οι φήμες ότι ακόμα και έγκυες τουρκάλες δεν γλίτωσαν το λεπίδι, τις έκαναν να αμπαρώνονται στα σπίτια τους. Οι κάτοικοι είχαν ζητήσει την προστασία του Πασά και ο Οσμάν είχε στείλει ολόκληρο ασκέρι από νιζάμιδες να περιπολούν την περιοχή. Μα δεν μπορούσαν να τον πιάσουν. Βορεινά ήταν οι νιζάμιδες, νοτικά χτυπούσε ο Μπελεγρής. Στον Μοχό οι Τούρκοι, στην Αυδού και στα Καρουζανά χτυπούσε ο Ταϊφάς του. Ώσπου κάποια μέρα ο αγάς Μπολικάκος πρότεινε στον Οσμάν ένα σχέδιο για να πιάσουν τον καπετάνιο της Ανατολικής Πεδιάδας. Ο Μπολικάκος, μετά τον τραυματισμό του στο μάτι από την εξωστράκηση της σφαίρας στην εικόνα τα Αιγιάννη του Προδρόμου, ανάρρωσε για λίγο διάστημα στο Ηράκλειο και ύστερα πήγε στο μετόχι του, έξω από το καστέλι, για ξεκούραση. Το μετόχι ήταν τεράστιο με ελαιόδεντρα και αμπέλια και είχε στη δούλεψη πολλούς Τούρκους και τουρκοκριτικούς, μα και μερικούς χριστιανούς, λίγους, 2-3, που ήταν προσκυνημένοι και εξαρτημένοι πλήρως από τον ίδιο. Πρότεινε στον Οσμάν να στείλουν έναν χριστιανό ή τουρκοκριτικό που να μην τον ξέρουν στον Ταϊφά του Μπελεγρογιώργη και σε δεδομένη στιγμή να τους τον δώσει με προδοσία ή να τον σκοτώσει αν βρει ευκαιρία και έτσι να απαλλάξει τους Τούρκους από έναν μεγάλο μπελά. Βρήκαν έναν κονταξάκι από το Ηράκλειο, προσκυνημένο στον Οσμάν, έμπορο υφαντών που άρχισε να περιπλανιέται στα Πέριξ, λέγοντας πως οι Τούρκοι του κάψανε το μαγαζί και τώρα μόνος θέλει να καταταγεί στους επαναστάτες και να εκδικηθεί. Γρήγορα έφτασε στο Κράσι και από εκεί στο στρατόπεδο του Μπελεγρή. Μπήκε νύχτα, με μία φοράδα φορτωμένη με πολλά υφαντά, κουβέρτες, χειράμια, χρήσιμα για όσους πολεμούσανε σε σκληρές συνθήκες τον Τούρκο. Στον καπετάνιο δεν άρεσε η φάτσα του. Γνώριζε τις μεθόδους των Τούρκων και ήξερε να φυλάγεται. Τον ρώτησε πολλά. Ο άλλος πότε έκανε πως έκλαιγε, πότε έβριζε τους Τούρκους. Στο τέλος δέχτηκε να τον κρατήσει. Το σουλούπι του δεν έκανε για αντάρτης και γι' αυτό δεν του εμπιστεύτηκε όπλο. Τον έβαλε στην επιστασία και τον ευχαρίστησε για τα ρούχα που τους έφερε. Ο Κονταξάκης ανέλαβε καθήκοντα βοηθού μαγείρου και τραπεζοκόμου. Σέρβιρε το φαγητό και έστεινε αυτή, μαθαίνοντας τα σχέδια των επιχειρήσεων και τις συνήθειες του καπετάνιου. Έμαθε τα στέκια του που διανυκτέρευε πολλά βράδια όταν ήταν εκτός στρατοπέδου αλλά και σε ποια σπίτια χριστιανικά κρυβόταν όταν τον κυνηγούσαν οι νιζάμιδες.
Έτσι, μία νύχτα, ειδοποίησε τον Οσμάν για μία επικείμενη επίθεση σε τούρκικο λόχο που στρατοπέδευε στην Κασταμονίτσα και για το πού θα κρυβόταν ο Μπελεγρής μετά το χτύπημα. Η παγίδα ήταν καλά στημένη και ο καπετάνιος πιάστηκε στα χέρια των Τούρκων αφού 9 από τους δικούς τους σκοτώθηκαν. Ο ίδιος, λαβωμένος στο δεξί πόδι, δεν μπόρεσε ούτε να φτάσει σε κάποιο από τα σημεία που συνήθιζε να κρύβεται όταν τον κυνηγούσαν. Τον είχε πλακώσει το άλογο που κοίτονταν δίπλα του σκοτωμένου. Την ίδια μέρα μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο. Ο Οσμάν έπιασε αμέσως δουλειά αναλαμβάνοντας την ανάκριση. Η βαρβαρότητα των βασανισμών ήταν τέτοια που ο καπετάνιος της πεδιάδας λιποθύμησε 4 φορές. Το στόμα του όμως το κράτησε κλειστό, ανοίγοντας το μόνο για να φτύσει κατάμουτρα τον Οσμάν όταν ερχόταν κοντά του, σίγουρος πως ο καταπονημένος και τραυματίας επαναστάτης θα μιλούσε.

Τα αδέλφια με τον Ασύγκριτο αλλά και τον Αυθόνιο μαζί τους όδευαν προς τις Αρχάνες, όπου θα συναντούσαν τον Κατεχάκη με τον Αηνικολιώτη, που ετούτον τον καιρό βρίσκονταν εκεί ύστερα από πρόσκληση των οπλαρχηγών της Κωμόπολης. Οι δύο καπετάνοι ήταν τακτικοί επισκέπτες και διατηρούσαν δεσμούς φιλίας με αρκετούς από τους κατοίκους των Αρχανών. Ο Αυθόνιος ήθελε να κρατήσουν την άφηξή τους μυστική. Κάτι φοβόταν. Έτσι έφθασαν νύχτα και κατευθύνθηκαν στο σπίτι της Μαριγός Λαμπράκη, όπου έμεναν και οι δύο καπετάνοι των νοτικών περιοχών. Η Μαριγό ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα των Αρχανών. Φλογερή πατριώτισσα, πρόσφερε πολλές υπηρεσίες στον αγώνα και δικαιωματικά της είχε απονεμηθεί ο τίτλος της καπετάνισσας. Ο Αυθόνιος είχε ειδοποιήσει με δικό του άνθρωπο τους δύο αρχηγούς για την επικείμενη άφιξη στις Αρχάνες του ίδιου, μα και των δύο αδελφών. Έτσι, το πράγμα είχε πάρει επισημότητα και εκτός της οικοδέσποινας, των τεσσάρων παιδιών της και των δύο αρχηγών στο σπίτι της, περίμεναν άλλα 8 άτομα, εκλεκτοί αρχανιώτες, που είχαν δώσει τον εαυτό τους ολοκληρωτικά στον αγώνα για την ελευθερία της Κρήτης. Ανέμεναν για αρκετή ώρα τη μεγάλη στιγμή, όταν θα συναντούσαν αυτούς που ξεκίνησαν τη σπίθα και σήκωσαν κεφάλι σε μία περίοδο κατά την οποία όλοι περίμεναν λύσεις από τους ξένους και σέρνονταν από τις εξελίξεις χωρίς να μπορούν να τις προκαλέσουν. Θεωρούσαν τους Μανουσογιοργάκηδες ήρωες που ατρόμητα τα έβαλαν με τον Τούρκο και νίκησαν. Σαν πέρασαν το κατόφλι του σπιτιού και μπήκαν στη μεγάλη σάλα, έτυχαν αποθεωτικής υποδοχής. Όλοι τους χαιρέτησαν ένας-ένας, σφίγγοντας το χέρι τους και αγκαλιάζοντάς τους. Τα αδέλφια ένιωθαν το θαυμασμό και την αγάπη όλων και η συγκίνησή τους ήταν φανερή. Προπάντων, όταν η Ζαμπία, μία από τις κόρες της καπετάνισσας, τους κοίταξε και είπε με θαυμασμό: «Είστε γενναίοι και ήρωες. Να κατέχετε πως η μάνα μου όλο προσεύχεται για σας». Ο Σύφης την αγκάλιασε και τη σήκωσε ψηλά, φιλώντας τη στο κεφάλι. Το ίδιο έκανε ο Μαθιός με τη μικρότερη, τη Ριρίκα. Η οικοδέσποινα σύστησε συγκινημένη και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της, τον Μενέλαο, που είχε την ίδια ηλικία περίπου με τον Μαθιό, και τον Γιώργη, 1-2 χρόνια πιο μικρό. Τα παιδιά με μεγάλο θαυμασμό έσκυψαν το κεφάλι σαν να υποκλίνονταν και έφεραν το χέρι τους στο μέρος της καρδιάς. Φαίνεται πως η Μαριγό, εκτός από καλή πατριώτισσα, ήταν και άριστη μάνα στο μεγάλωμα και στην ανατροφή των παιδιών της. Σε αυτό το όμορφο κλίμα της συγκίνησης και της αγάπης κάθισαν οι δύο ιερωμένοι με τα αδέλφια στο τραπέζι μαζί με τους οπλαρχηγούς και την καπετάνισσα. Το τραπέζι ήταν γεμάτο από κάθε λογής φαγητά και εδέσματα. Ψητά, σούπες, κοκκινιστά, τυριά, καλιτσούνια, όλα καμωμένα από τα χέρια της ηρωικής γυναίκας. Κάθισαν και έφαγαν με όρεξη και ήπιαν το ονομαστό αρχανιώτικο κρασί. Στο τέλος άρχισαν τη συζήτηση που μόνο αντικείμενό της ήταν ο αγώνας για τη λευτεριά. Εκεί ο Αυθόνιος είπε τους λόγους της άφιξης των δύο αδελφών και έδωσε τον λόγο στους ίδιους να μιλήσουν. Ο Σύφης ανέλαβε να εξηγήσει στους αρχηγούς, μα και στους υπόλοιπους, πόσο κρίσιμο θεωρεί στο διάστημα αυτό να ενώσουν όλοι τις δυνάμεις τους για να έρθει γρήγορα η λευτεριά. Ο Μαθιός, ενθουσιώδης, μα με καλό και ευσυγκίνητο λόγο, άρχισε μετά τον Σύφη να μιλήσει στις καρδιές των παρευρισκομένων. «Αδέλφια, όταν εφήγαμε από τα Λασιθιώτικα, εθεωρούσαμε τους εαυτούς μας κακομύριδες που δεν θα βρίσκαμε πουθενά τόπο να ησυχάσουμε, αλλά θα είμαστε μέρα νύχτα φυγάδες και καταζητούμενοι. Εχάσαμε τον πατέρα μας νωρίς και ύστερα τη μάνα μας και τον παππού μας από χέρι Τούρκου. Εφύγαμε από τον τόπο μας, ήντ' άλλο κακό να περιμένουμε. Κι όμως ο Θεός δεν μας εξέχασε. Πού περιμέναμε τέτοια τιμή σαν αυτή που μας εδείξατε? Αισθάνομαι πως δεν την αξίζω. Δεν είκαμα πράμα, μα θέλω να κάμω για την Κρήτη πολλά. Όλοι πρέπει να κάμουμε για την Κρήτη πολλά.
Όλοι μαζί έναν τελευταίο ξεσηκωμό και θα ειδείτε, αδέρφια, πόσο γλυκός θα είναι ο καρπός της ηλευτεριάς. Για σκεφτείτε να πορπατούμε σε μια λεύτερη Κρήτη, ανταλογιώς θα αισθανόμαστε. Ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να συμφωνήσουν για τη σύναξη και όλοι με ενθουσιασμό δέχτηκαν να βρίσκονται στις 15 Αυγούστου στον Αφέντη, στα Λασιθιώτικα, στο Μαγκουφομανόλι τα Λιμέρια. Είπε στους αρχηγούς να μιλήσουν για την κατάσταση στο νησί και να πούν και αυτή τη γνώμη τους για τον αγώνα. Το λόγο πήρε από την πλευρά των αρχανιωτών αγωνιστών ο Γεώργιος Καπετανάκης, ένας ψαρομάλης γενιοφόρος που ήταν και αρχηγός τεμένους στην περιοχή της Κωμόπολης. Είπε ότι στις Αρχάνες είχαν μαζευτεί χιλιάδες γυναικόπαιδα από το Ηράκλειο και άλλα κοντινά χωριά και ότι στους ώμους των αγωνιστών έχει πέσει το βάρος της προστασίας και της ασφάλειάς τους. Όλοι αυτοί είχαν έρθει εκεί γιατί δεν μπορούσαν να αντέξουν την καταπίεση, τη βία και τις απειλές των Τούρκων. Το μουσουλμανικό στοιχείο που είχε μαζευτεί στο Ηράκλειο και από εκεί έκανε τις εξορμήσεις του με την καθοδήγηση του συνταγματάρχη Οσμάν, ήταν ένα μεγάλο συνοθήλευμα από άτομα με αρπακτικές τάσεις και αιμοβόρα ένστικτα. Ήταν οι άγριοι τουρκοκριτικοί αμπαδιώτες από την περιοχή του Αμαρίου και οι βεγγάζιοι από τα Χανιά με το εξασκημένο χέρι στις φαγές και τους φόνους, την απέλαση των οποίων είχαν ζητήσει λόγω της αγριότητάς τους οι πρόξενοι των μεγάλων δυνάμεων, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ήταν επίσης και οι Βασιβουζούκοι και ο τουρκικός στρατός με σύγχρονο εξοπλισμό. Όλοι αυτοί, φανατισμένοι και καθοδηγούμενοι, δεν άφηναν το χριστιανικό στοιχείο να πάρει ανάσα. Και όσοι δεν έφευγαν με τα καράβια για την επάνω Ελλάδα, τραβούσαν για τις Αρχάνες και τα νοτικά χωριά. «Δεν πάει άλλο. Πρέπει να δράσουμε», είπε τέλος ο ψαρομάλης καπετάνιος. Δίπλα του άλλος ένας, με λευκή κόμη και γένια, ζωσμένος με φυσεκλίκια, κουνούσε το κεφάλι γνέφοντας πώς συμφωνεί με τον γεροκαπετανάκη. Ήταν ο Στέλιος Ψαραδάκης, μπαρουτοκαπνισμένος αγωνιστής κι αυτός, αφού είχε πάρει μέρος σε πολλές μάχες και κοφάλαλος. Ο Αϊνικολιώτης δεν μιλούσε. Άκουγε τον καπετανάκι και κοίταζε τον κατεχάκι που είχε την περισσότερη ώρα χαμηλωμένα τα μάτια. Ο ίδιος ήταν στυλοβάτης σε ό,τι προσπάθειες έκαναν οι αρχανιώτες οπλαρχηγοί. Ό,τι χρειάζονταν, σε αυτόν πρώτα απευθύνονταν. Είχε ενισχύσει πολλές φορές με πολεμοφόδια, τρόφιμα και ρούχα και είχε τρέξει ο ίδιος με τους άντρες του όταν τον καλούσαν για βοήθεια. Έτσι ήταν δεμένος συναισθηματικά με πολλούς κατοίκους και αγωνιστές και αγαπητός σε όλη την περιοχή. Όλοι τον σέβονταν και ο λόγος του πάντοτε περνούσε. Είχε πολεμήσει και εκτός Ελλάδος, στον Γαλλογερμανικό πόλεμο του 1870 με τον βαθμό του ταγματάρχη της Λεγεώνος του Γαλλικού στρατού. Πήρε τον λόγο κοιτάζοντας τους ιερωμένους και τα αδέλφια. «Αυθόνιε και ασύγκριτε, σας ευχαριστώ που φέρατε τα δύο αυτά ηρωικά τέκνα της Κρήτης μας. Και αλήθεια, πετάρισε η καρδιά μου σαν έσφιξα τα χέρια τους. Παλικάρια μου, ανάψετε τη φωτιά της ελπίδας μέσα στον πέτη του κάθε κριτικού. Όταν όλοι ζούσαν με το φόβο του Τούρκου και με τις υποσχέσεις των μεγάλων δυνάμεων, παιδιά μου, εσείς αντιμετωπίσατε τον εχθρό και νικήσατε. Από το γεγονός στα Λασιθιώτικα στο γεγονός Τσιμεσαράς. Δεν είναι μικρό πράγμα. Δίκαια λοιπόν η υποδοχή. Ένα πράγμα ζητώ από εσάς. Να έρθετε στον αγώνα που σε λίγο θα αρχίσει, έπαε, στις Αρχάνες. Οι Τούρκοι έχουν αδειάσει σχεδόν την Ήπεθρο. Έχουν μονιταρίσει στο Ηράκλειο και ξορμούνε κάθε τρεις και λίγο στα γύρω χωριά και στην πεδιάδα. Οι Αρχάνες είναι το πέρασμα 4 επαρχιών. Πιστεύω πως δεν θα είναι μακριά ο καιρός της μεγάλης μάχης που θα γεννεί επαέ. Μερικοί αντιδρούν. Εκείνοι που έχουν τα εισοδήματα των αμπελιών δεν θέλουν να χάσουν παράδες και είναι ικανοί να τα κοιμιάσουν ακόμη και με τον Τούρκο για να μην χάσουν τη σοδιά. Λίγοι είναι όμως και δεν με ανησυχούν. Κάποια στιγμή θα δουν ότι το συμφέρον τους είναι σε μια ελεύθερη Κρήτη. Και αν δεν θέλουν να το δουν, θα τσικάμω να το δουν», είπε σηκώνοντας ένα κοκάλινο μακριλέπιδο μαχαίρι. «Μη στενοχωράσε, καπετάνιε, μακατέωτσι
έναν-έναν και θα τσικάμομαι να χορέψουν κατά πώς θέλουμε και θα είναι και στην ομπρός μέρα», είπε γελαστά ένας νεαρός αρματωμένος που τον έλεγαν Γιάννη Καπετανάκη και ήταν γιος του ψαρομάλι αρχηγού που μίλησε στην αρχή. Όλοι γέλασαν με τα λόγια του νέου και κοίταξαν τον Κατεχάκη που σοβαρός και λιγομίλητος παρακολουθούσε τόση ώρα τη συζήτηση. Μπαρουτοκαπνισμένος σε όλες τις νεότερες επαναστάσεις, γιος του αγωνιστή του 1821 Χατζημιχαήλ Κατεχάκη, είχε εκλεγεί βουλευτής στην Κρητική Βουλή αρκετές φορές. Απευθυνόμενος κι αυτός τους νεοφερμένους, είπε κοιτάζοντας την οικοδέσποινα: «Όλοι οι ΕΠΑΕ λίγο πολύ πρόσφεραν και προσφέρουν για τη λευτεριά της Κρήτης μας. Η καπετάνισά μας, η Μαριγό, με κίνδυνο της ζωής της, έμπαινε στο κάστρο να πουλήσει γεωργικά και έβγαινε γκαστρωμένη με πυρομαχικά και γεμάτες τσικοφίνες φυσεκλίκια. Είμαστε όλοι έτοιμοι σαν κι αυτήν. Τότε δεν γλιτώνουν οι Τούρκοι. Ήμουν στις επαναστάσεις, παιδιά μου, το 66, το 78 και το 89. Ο φέτος θαρώ πως ήρθε ο καιρός και θα ειδούμε το ποθούμενο. Γιατί θωρώ πως η ανοχή όλων απέναντι στον Τούρκο αρχίζει να λιγοστεύει. Τα γεγονότα είναι όπως τα περιγράψανε οι καπετάνοι. Συμφωνώ με τον καπετάν Γιάννη. Η μάχη θα δοθεί έπαε. Ο στρατός των Τούρκων στο Σκαλάνι ενισχύεται και πρέπει στη σύναξη στα Λασιθιώτικα να πείσω με τους αρχηγούς να μεταφέρουν μεγάλο μέρος του ταϊφά τους σε τούτη την περιοχή. Να είστε ευλογημένοι που σε τούτη την κρίσιμη ώρα ήρθατε και φέρατε μήνυμα ενότητας. Να πείτε στον Σταυρουλογιώργη τα χαιρετίσματα και τις ευχαριστίες μας», είπε τελειώνοντας ο καπετάνιος του Καινουρίου και γενικός αρχηγός Υπηκού. Τα αδέρφια με τους δύο ιερωμένους κάθισαν αρκετή ώρα στο σπίτι της Μαριγός και συζήτησαν πολλά θέματα που αφορούσαν την κατάσταση στο νησί. Ακούστηκαν πολλές γνώμες και απόψεις και έμαθαν πολλά νέα σχετικά με τις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης. Σαν ετοιμάστηκαν να φύγουν περασμένα μεσάνυχτα, κατέφτασε ένας απεσταλμένος του καπετάν Αντώνη Τριφίτσου, του αρχηγού της πεδιάδας. Πήγε κατευθείαν στον Αυθόνιο που ήταν ανάμεσα στους παρευρισκόμενους, αλλά μίλησε δυνατά για να ακούν και οι άλλοι. «Πάτερ, πιάσανε τον Πελεγρογιώργη και σκοτώσανε 9 από τις άντρες του. Τον εκρατούνε μάλλον στο κάστρο». Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός στους αρχηγούς. Ο Αϊνικολιώτης κούνησε το κεφάλι του σκεπτικός. Είχε βάλει την κεφαλή του στον τουρβά μοναχός του. Εγίνει και στόχος, αφού δεν ξεδιάλεγε ούτε σκυλιά ούτε παιδιά. Ξανακάθισαν αμίλητοι και προβληματισμένοι στο τραπέζι. Η Μαριγό, που γνώριζε τον Πελεγρή, είπε δακρυσμένη στον Αφθόνιο: «Είδα θα κάμω με πάτερ. Πώς θα τον επάρουμε από τα χέρια τους? Βρέστε ένα σχέδιο», είπε κοιτάζοντας τους αρχηγούς. «Προς το παρόν δεν μπορούμε να κάνουμε πράμα», της είπε ο Αϊνικολιώτης. «Εδώ μπορούμε, καπετάν Γιάννη, που είναι το πράμα ζεστό. Άμα κρυώσει θα τον έχουν κρεμάσει», είπε εκείνη μέσα σαν αφιλητά. «Δεν μπορούμε, Μαριγό. Πώς να τον επάρουμε από τα μπουντρούμια του κάστρου? Θέλει σκέψη και σχέδιο», της είπε ο Αυθόνιος. Έφυγαν προβληματισμένοι για την Αγκάραθο και σαν έφτασαν στα πρωτολαλήματα των Πετινών, ξάπλωσαν ίσα για να ισιώσουν στα κελιά που είχαν ετοιμαστεί. Ο Μαθιός, αν και κουρασμένος, δεν μπορούσε να κλείσει μάτι. Η είδηση της σύλληψης του Μπελεγρή και ο σκοτωμός 9 παλικαριών τον είχε αναστατώσει. Τα λόγια της καπετάνισσας αντιχούσαν ακόμη στα αυτιά του. «Εδά που είναι το πράμα ζεστό, άμα κρυώσει θα τον έχουν κρεμάσει». «Κοιντάχω να χάσω», σκέφτηκε φωναχτά. «Τη μάνα μου την έχασα και αυτή που αγαπώ αξεδιάλει το όνειρο». Σηκώθηκε γρήγορα, ζώστηκε τάρματα και τράβηξε κατά τους στάβλους. Οι καλόγεροι ήταν όλοι στη λειτουργία. Ο Αυθόνιος με τον Ασύγκριτο ήταν κι αυτοί στο ναό. Έζεψε το άλογο και τράβηξε με καλπασμό για το σκαλάνι βορεινά. Ο Σύφης είχε ακούσει την πόρτα του διπλανού κελιού που ήταν ο Μαθιός να ανοίγει και αφουγκράστηκε να ακούσει αν ήταν ο αδελφός του. Δεν άκουσε βήματα και έτσι κοίταξε από το μικρό παράθυρο.
Τον είδε να περπατά γρήγορα και αθόρυβα για τους στάβλους και αμέσως κατάλαβε ότι κάτι ρηψοκίνδυνο είχε πάλι στο μυαλό του. «Τούτη ναι τη φορά δεν θα τον αφήσω μοναχό», σκέφτηκε και σηκώθηκε βιαστικά, ακολουθώντας τον αθόρυβα. Ο μαθιός κάλπαζε για το σκαλάνι, θέλοντας να φτάσει πριν φέξει ο ήλιος. Το άλογο του όμως ήταν κουρασμένο από τη διαδρομή Αρχάνες Αγκάραθο και έξω από το χωριό Σγουροκεφάλι μείωσε τον καλπασμό και άρχισε τον τζιρίτι σαν γνήσιο μεσαρίτικο φυλάσσοντας δυνάμεις. Το άφησε να τον πάει κατά πώς θέλει εκείνο, θέλοντας να το έχει δυνατό για τη συνέχεια. Στο σκαλάνι οι Τούρκοι είχαν μεταφέρει μεγάλο αριθμό στρατιωτών. Πολλούς είχαν αποσύρει από το καστέλι και άλλους είχαν φέρει από το Ηράκλειο. Ήθελαν να ελέγχουν τα περάσματα στις νότιες επαρχίες και να έχουν δύναμη να αποκρούσουν μια τυχόν επίθεση των επαναστατών κατά του Μεγάλου Κάστρου. Δίπλα στους Νιζάμιδες πηγαινοέρχονταν βασιβουζούκοι με πλήρη οπλισμό, έτοιμοι για εξορμήσεις στα χριστιανοχώρια. Το στρατόπεδο στα νοτικά του χωριού κρατούσε μια μεγάλη έκταση 50 περίπου στρεμάτων. 7 πλινθόκτιστα μακρόστενα οικίματα βρίσκονταν στη μέση, ενώ στο βορεινό μέρος ήταν τα ξύλινα παραπήγματα που τα χρησιμοποιούσαν για στάβλους. Το στρατόπεδο είχε 2 πύλες, μία στα νότια που έμενε μονίμως κλειστή και μία στα ανατολικά που όσοι την πενόβγαιναν έρχονταν ή πήγαιναν συνήθως στο Μεγάλο Κάστρο. Ένας από αυτούς και καθημερινός σχεδόν επισκέπτης ήταν ο Ισμάρ Χαγκίλ, Τούρκος λοχαγός του πυροβολικού και στρατολόγος των Ατάκτων. Έπαιρνε διαταγή απευθείας από τον συνταγματάρχη Οσμάν, τον νέο Τούρκο διοικητή των στρατώνων του Κάστρου. Πέρασε την πύλη μόλις ξημέρωνε μαζί με 2 στρατιώτες με κατεύθυνση το Μεγάλο Κάστρο. Εκεί θα τον περίμενε αρκετή δουλειά. Πολλοί Τούρκοι που άφησαν τις περιουσίες τους και κλείστηκαν στα τείχη του κάστρου ήθελαν να στρατολογηθούν για να εξασφαλίσουν τα προστοζήν. Κύριος τροφοδότης όλων αυτών των ομάδων που προέρχονταν από διαφορετικές τάξεις όπως Τούρκοι, Τουρκοκριτικοί, νοικοκυρέοι που περίμεναν καρτερικά να γυρίσουν στις επαρχίες τους αλλά και φωνιάδες Βενγκάζιοι ήταν ο Τούρκικος στρατός. Ο Ισμάρ διάλεγε τους καλύτερους και τους έθετε στην υπηρεσία και στις διαταγές του στρατού. Άλλοι αξιωματικοί με διάφορα παιχνίδια κατεύθυναν τις μάζες και ξεκινούσαν σφαγές και πλιάτσικο στις χριστιανικές συνοικίες. Ο Οσμάν το τελευταίο διάστημα είχε κάνει καλή δουλειά. Ο Χαγκίλ με τους 2 στρατιώτες άφηναν στα αριστερά τους τα σπήλια και κατηφόριζαν τον καρόδρομο για το Μεγάλο Κάστρο με ελαφρό καλπασμό όταν στη σκιά του βράχου ξεπετάχτηκε ένας μαυροντημένος καβαλάρης. Στη θέα του τρόμαξαν πρώτα τ' άλογα που χλιμιντρίζοντας σταμάτησαν απότομα κάνοντας τους αναβάτες να προσπαθούν να κρατηθούν από τα χαλινάρια για να μην πέσουν. Ο αξιωματικός τράβηξε ένα όπλο από τη μέση του, προστάζοντας τους στρατιώτες να κάνουν το ίδιο. «Τα ντουφέκια σας, ωραίο χτρός!» Μα δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν. Ο μαυροφόρος τίναξε το πόδι του, γκρεμίζοντας τον επικεφαλής από το άλογο, πυροβολώντας ταυτόχρονα και τον έναν από τους στρατιώτες. Γοργός καλπασμός πλησίασε ευθύς και ένας δεύτερος πυροβολισμός ακούστηκε πίσω από τον μαυροντημένο καβαλάρη και χτύπησε στον ώμο τον δεύτερο στρατιώτη. «Σύφη!» ακούστηκε η φωνή του μαυροφορεμένου καβαλάρη. «Εγώ είμαι, μαθιά αδελφέ μου. Συγχώραμε, μα δεν μπορούσα να σ' αφήσω πάλι μόνο σου. Δεν εκάτεχα η τάχη στο νου σου. Λέω να ανταλλάξω με τούτον έτον Μπουλούμπαση με τον Πελεγρογιώργη. Δεν μπόρεσα να σκεφτώ άλλον τρόπο. Ήντα λες, θα πιάσει τα λεφτά του? Γαλονάς είναι και λέω δά πως θα τα πιάσει. Στην αντριοσύνη βέβαια ο Μπελεγρής είναι πιο βαρύς, μα οι Τούρκοι θωρούνε γαλόνια και όχι καρδιά. Τσάλους να τσαφίσομαι, μιας και τσιθωρώ λαβωμένους και θα είναι περισσότερο βάρος. Ήντα λες». Ο μαθιός συμφώνησε με τα λεγόμενα του αδελφού του και πιάνοντας τον τρομαγμένο Ισμάρ, τον φόρτωσε στο άλογο του Μπρούμητα, δένοντας τα πόδια με τα χέρια του και περνώντας κάτω από την κοιλιά του ζώου τα σχοινιά. Του έβαλε και ένα πανί στα μάτια για να μην βλέπει που βρίσκεται.
Οι δύο στρατιώτες τραυματισμένοι, βαστώντας ο ένας τον άλλον, χωρίς τα όπλα τους και τα άλογα, πήραν τον δρόμο πίσω για το στρατόπεδο. Στην Αγκάραθο ετοιμάζονταν για την τράπεζα όταν έφτασαν οι δύο αδελφοί. Ξεφόρτωσαν τον Τούρκο μπροστά στα έκπληκτα μάτια του Τρυφίτσου και των μοναχών. «Καπετάνιε», είπε ο Μαθιός, «του δώσες ο Τούρκος αξιωματικός θα είναι το αντάλλαγμα για να πάρω με τον καπετάν Μπελεγρή από τα μπουντρούμια του κάστρου. Κανόνισέ το». «Πάρε και τα άλογα και τα ντουφέκια τους για τσάντρες σου», του είπε ο Σύφης, δείχνοντάς του τα άλογα των Τούρκων και τα δύο τουφέκια που κρέμονταν επάνω τους. Ο καπετάν Τρυφίτσος ήταν ενθουσιασμένος, χαμογελούσε και αγκάλιαζε τους δύο αδελφούς. Κοίταξε τον ηγούμενο και του είπε: «Στείλε, Άγιε Εγούμενε, τον Εφραίμ στο δεσπότη αύριο στο κάστρο να κανονίσει το ζήτημα». Μπήκαν όλοι για το γεύμα στην τράπεζα και ο ηγούμενος έβαλε τα αδέλφια δεξιά και αριστερά του, θεωρώντας το τιμή να καθίσουν δίπλα του. Ο δε Αυθόνιος άδειασε σχεδόν την κανάτα με το κρασί που ήταν στο δικό του τραπέζι, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τον ενθουσιασμό του.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο Αχθοφόρος.

Ο αχθοφόρος είναι ένα επάγγελμα το οποίο ανήκει εξ ολοκλήρου στο παρελθόν. Αντικαταστάθηκε με τον ταξιτζή που μεταφέρει και ανθρώπους και πράγματα. Οι παλιοί θυμούνται τους αχθοφόρους στα επαρχιακά πρακτορία Αγίου Βασιλείου, Μηλοποτάμου, Αμαρίου, στο λιμάνι, αλλά και στου Συγγελάκη, στην πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων, στα Χασαπιά. Δεν τους εμπόδιζε η ζέστη, το κρύο, ο αέρας, η βροχή. Ήταν παντός καιρού. Περίμεναν ώρες να φτάσουν από τα χωριά οι άνθρωποι με τα προϊόντα τους, με αυγά, σταφύλια, λάδι, περβολικά, για να εφοδιάσουν την αγορά. Τα καροτσάκια τους, σκουπισμένα, περίμεναν στη σειρά. Τα περισσότερα έγραφαν τη χαρακτηριστική επιγραφή «Εκτελούνται μεταφορέ». Ήταν δίτροχα και τρίτροχα. Οι αχθοφόροι, ο Γιωργάκης, ο Γκούζος και ο Μανώλας στο Ηράκλειο ήταν πάντα πρόθυμοι να φορτώσουν και να ξεφορτώσουν, να μεταφέρουν με προσοχή τα προϊόντα και τις διάφορες αποσκευές στον προορισμό τους. Άνθρωποι απλοί, πτωχοί, αλλά πλούσιοι σε ανθρωπιά και καλοσύνη. Ο Γιωργάκης ήταν πάντα ξυπόλυτος, χειμώνα καλοκαίρι. Και αν πρόσεχες λίγο τις πατούσες του, ήταν σαν το πετσί. Κατά τις 2 μετά το μεσημέρι, που έφευγαν τα αυτοκίνητα για τα χωριά, περνούσαν από τα χοντρομάγαζα και φόρτωναν φασόλια, βακαλάο, ρύζι, ζάχαρη, μακαρόνια, ρέγγες και άλλα εμπορεύματα για τα χωριά. Τις άλλες ώρες μετέφεραν λαχανικά από τα μανάβικα, σαπούνια, αλεύρι και άλλα από το ένα μαγαζί στ' άλλο. Τα κόμιστρα ήταν ανάλογα με την απόσταση, την κατάσταση του δρόμου, αν ήταν ανήφορος, το βάρος και τον αριθμό των πραγμάτων. Βέβαια στους πελάτες έκαναν το ανάλογο σκόντο.

Ο λογοτέχνης Δημήτρης Αετουδάκης στο βιβλίο του «Σκόρπες μνήμες» γράφει μεταξύ άλλων: «Στο Ρέθυμνο, όπως και στις άλλες πόλεις, ζούσαν παλαιότερα ορισμένοι άνθρωποι που με την άβλαβη τρέλα τους διασκέδαζαν τον κόσμο και πρόσφεραν άθελά τους μια ξεχωριστή νότα στην καθημερινότητα. Οι άνθρωποι αυτοί, που ποιος ξέρει πώς και από ποια αιτία βρέθηκαν λειψοί στο μυαλό, ζούσαν στα χωριά τους και αργότερα κατέβηκαν στην πολιτεία για να εξασφαλίσουν το ξεροκόμματο της ημέρας, μιας και η μικρή, στενή κοινωνία του χωριού τους δεν μπορούσε ούτε να τους στρέψει, αλλά ούτε και να τους ανεχθεί. Γυρνούσαν λοιπόν από το πρωί στις αγορές και τα σοκάκια με τον δικό τους εκφραστικό ξεχωριστό τρόπο και αποσπούσαν το νύχτο και το κομμάτι το ψωμί που ήθελαν για να ζήσουν. Πρόσφεραν την άθλια ζωή τους για τέρψη των άλλων. Ο Γιωργάκης, ο Νικολάκης, ο Μανούκ, ο Φούσκος, ο Στρατής ήσαν από τους κυριότερους συμπαθείς τύπους της εποχής. Άνθρωποι χτυπημένοι από τη μοίρα, με τα κουρέλια, την απλησιά, την ασχήμια και τις γλωσσικές και εκφραστικές ιδιομορφίες προκαλούσαν το χλεβασμό, την κοροϊδία, τη θυμηδία, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα παιδιά κυρίως τους έπαιρναν ξοπίσω, τους κοροϊδεύαν, τους πετούσαν πέτρες και τους έκαναν τη ζωή μαρτύριο. Αλλά και οι μεγάλοι δεν έμεναν πίσω. Έβρισκαν την ευκαιρία να προκαλέσουν, να περιπέξουν, να γελάσουν και να διασκεδάσουν σε βάρος αυτών των δυστυχισμένων υπάρξεων. Το έκαναν όχι βέβαια από κακία, αλλά από αφέλεια, επιπολαιότητα και άγνοια, χωρίς να συνειδητοποιούν εκείνη τη στιγμή το μεγάλο κακό που προκαλούσαν στον λαβωμένο ψυχικό τους κόσμο. Όμως και αυτοί με τον καιρό συνήθιζαν στα πειράγματα, ξεπερνούσαν τις όποιες αντιδράσεις και τους γίνονταν βίωμα και ανάγκη ζωής. Υπήρχαν λοιπόν άνθρωποι που υποτιμούσαν τους λούστρους, τους χαμάλιδες, τους κλουράδες, τους αυτοφόρους, τους φτωχούς, τους ανάπηρους και γενικά τους αδικημένους από τη φύση και τους θεωρούσαν παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Όταν όμως ήρθε η κατοχή και πείνασαν και δυστύχησαν και περπάτησαν και αυτοί ξυπόλοιτοι, όταν πουλούσαν τα σαλόνια τους για ένα ξεροκάματο, τα πράγματα άλλαξαν. Ο αυτοφόρος δεν υπάρχει πια. Η τεχνολογία καλά έκανε και κατήργησε και αυτό το επάγγελμα. Δεν μπορώ να πω ότι αυτοί ήταν πιο ευτυχισμένοι από εμάς. Απλά, μας λέγει ο συγγραφέας, θυμίζω τις δυσκολίες, τα βάσανα, τις στερήσεις και τις δοκιμασίες που πέρασαν.

Ας γυρίσουμε όμως τώρα λίγο πίσω στο χρόνο. Όταν ο Πειραιάς έγινε λιμάνι το 1835, δημιουργήθηκαν μια σειρά από επαγγέλματα που εξυπηρετούσαν τις ανάγκες των επιβατών και ταυτίστηκαν με την πόλη. Ένα από αυτά ήταν οι περίφημοι αχθοφόροι, οι οποίοι εργάζονταν ακούραστα, μεταφέροντας τις αποσκευές και τα προϊόντα των επιβατών στο τελωνείο, έναντι αμοιβής. Το επάγγελμα του αχθοφόρου ήταν τόσο στενά συνδεδεμένο με την οικονομία του λιμανιού, ώστε ο κάθε επιβάτης, τη στιγμή που έφτανε στο λιμάνι του Πειραιά, έπρεπε υποχρεωτικά να πληρώσει τα λεγόμενα αχθοφορικά δικαιώματα, είτε ήθελε να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του αχθοφόρου, είτε όχι. Πολλές φορές οι ταξιδιώτες εξαναγκάζονταν να πληρώσουν τους υποχρεωτικούς φόρους, αφού οι αχθοφόροι που συνέρεαν στο σταθμό έπαιρναν τις βαλίτσες τους δια της βίας και τις μετέφεραν στο τελωνείο. Ένα τέτοιο περιστατικό οδήγησε και στον εμφύλιο του λιμανιού το 1906 ανάμεσα σε μανιάτες αχθοφόρους και κριτικούς ταξιδιώτες. Αξίζει να γνωρίσουμε τι συνέβη τότε.

Φεβρουάριος 1906. Το ιταλικό ατμόπλιο Φλόριο φτάνει στον Πειραιά από τα Χανιά. Μεταξύ των επιβατών που αποβιβάστηκαν στο λιμάνι ήταν και 15 κριτικοί μαχητές που είχαν πολεμήσει πλάι στον οπλαρχηγό καπετάν Βάρδα κατά τη διάρκεια της κριτικής επανάστασης. Στο λιμάνι εργάζονταν οι αχθοφόροι που ήταν υπεύθυνοι για τη μεταφορά των αποσκευών στο Τελωνείο έναντι αμοιβής. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν μανιάτες στην καταγωγή, καθώς οι Λάκωνες ήταν από τους πρώτους που είχαν απικήσει τον Πειραιά μετά το 1835, όταν η πόλη έγινε δήμος. Σύμφωνα με την εφημερίδα της εποχής Άστη, οι μανιάτες αχθοφόροι, βλέποντας τους κριτικούς να αποβιβάζονται στην προκυμαία κρατώντας τις αποσκευές τους, τους πλησίασαν και τους ζήτησαν να του τις παραδώσουν. Δύο από τους κριτικούς αρνήθηκαν. «Μα πορτοκάλια έχουμε εδώ μέσα σε αυτά τα καλάθια. Θα πληρώσουμε φόρο για αυτά», είπε ένας εκ των δύο κριτικών. «Αν δεν πληρώσετε για τα πορτοκάλια, θα πληρώσετε για τα χαμαλιάτικα», τους απάντησαν οι μανιάτες. «Δεν πληρώνουμε χαμαλιάτικα. Εμείς είμαστε οι υπηρέτες του εαυτού μας», απάντησαν αποφασιστικά οι κριτικοί. Σύντομα ξέσπασε καυγάς. Πάνω στη φασαρία, ο μανιάτης αχθοφόρος, Ευστάθιος Αραντέας, μαχαίρωσε τον ένα από τους δύο κριτικούς που αρνήθηκε να παραδώσει τις αποσκευές του, τον Γιάννη Πολυμενάκη. Παρά το γεγονός ότι ο κριτικός δεν τραυματίστηκε θανάσιμα, πάνω στον πανικό κυκλοφόρησε η φήμη ότι ο μανιάτης αχθοφόρος δολοφόνησε τον κριτικό επιβάτη. Μόλις μαθεύτηκε η είδηση του μαχαιρώματος του κριτικού επιβάτη, τα επεισόδια γενικεύτηκαν μεταξύ των δύο στρατοπέδων. Από τη συνοικία των κριτικών στον προφήτη Ηλία κατέβηκαν στο λιμάνι οπλισμένοι με ό,τι βρήκαν. Στόχος ήταν τα καφενεία που σύχναζαν οι μανιάτες. Η πρώτη μάχη έγινε στο Γιαχνί Σοκάκι, στο στενό του Αγίου Σπυρίδωνα. Η δεύτερη μάχη έγινε στην Τρούμπα. Όταν οι μανιάτες έμαθαν ότι δέχονταν επίθεση από κριτικούς, οργανώθηκαν στο λιμάνι και προσπάθησαν να απαντήσουν. Ο Πειραιάς για τρεις μέρες ήταν ένα απέραντο πεδίο μάχης. Πειραιώτες κλείνοντας τα σπίτια τους και γίνοντα μάρτυρες ενός ιδιότυπου εμφυλίου μεταξύ μανιατών και κριτικών. Η συμπλοκή μανιατών κριτικών επεκτάθηκε όμως και εκτός Πειραιά. Τα επεισόδια μεταφέρθηκαν στην Αττική, ενώ υπήρχαν αναφορές ότι ακόμη και στο Λαύριο οι μανιάτες τσακώνονταν με τους κριτικούς. Μάλιστα ο φυλετικός πόλεμος στοχοποίησε ακόμη και καταστήματα. Πολλά από αυτά λαιλατήθηκαν, ενώ όταν οι κριτικοί έσπασαν ένα οπλοπωλείο στην οδό Ναβαρίνου παίρνοντας όλα τα όπλα, οι αστυνομικές αρχές του Πειραιά θορυβήθηκαν και ζήτησαν την ενίσχυση του στρατού. Ο τύπος της εποχής έγραφε εκτενή ρεπορτάζ για την πρωτοφανή αγριότητα της αιματηρής συμπλοκής στον Πειραιά. Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κερί ανέφερε «Ο Πειραιεύς εν τρομοκρατία, σύραξης κριτών και μανιατών, φόνοι, τραυματισμοί, διαρπαγέ. Οι Κρήτες κατέλαβαν την Καστέλαν. Ο εναθήνε στρατός εις Πειραιά. Οι στάσεις τα καταπνιγεί δια της βίας». Ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Γεώργιος Θεοτόκης, ζήτησε έκτακτο Υπουργικού Συμβούλιο και κάλεσε τον πρόεδρο του Συλλόγου Κριτών Πειραιά, ζητώντας του να συνετίσει τους κριτικούς και να παραδώσουν τα όπλα. Η αιματηρή συμπλοκή μετά την επέμβαση της χωροφυλακής έληξε. Οι απώλειες και οι υλικές ζημιές ήταν τεράστιες. Από τη σύραξη
έχασαν τη ζωή τους 3 άτομα. Ένας κριτικός, ένας μανιάτης και ο Δημήτρης Τζιλιάνο, βαρκάρης στο επάγγελμα, αλλά κεφαλονίτης στην καταγωγή. Τραυματίστηκαν δεκάδες άτομα, ενώ οι ζημιές υπολογίστηκε ότι ξεπέρασαν το 1.000.000 δραχμές, ποσό τεράστιο για τα δεδομένα της εποχής.

αξίζει να αναφέρουμε και την ιστορία με τον αυτοφόρο που ανέστησε βλάσφημο νεκρό. Ήταν ένας φτωχός αχθοφόρος στον Πειραιά. Μικρός είχε μείνει ορφανός από πατέρα και γι' αυτό αγαπούσε πολύ τον πεθερό του, ο οποίος όμως ήταν βλάσφημος και παρά τις πολλές του παρακλήσεις παρέμενε αμετανόητος. Μια μέρα, επιστρέφοντας από την εργασία του, βρήκε τον πεθερό του να έχει πεθάνει και ανησύχησε τόσο πολύ για την ψυχή του που αυθόρμητα και με πολύ πόνο παρακάλεσε το Θεό να τον αναστήσει για να μετανοήσει. Και ό του θαύματος, ο νεκρός αναστήθηκε και έζησε άλλα 5 χρόνια με μετάνοια. Το περιστατικό αυτό διηγήθηκε στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη το 1966, όταν ακόμη ζούσε στη Σκήτη των Ιβύρων, ο ίδιος ο αχθοφόρος λέγοντας «Πάτερ μου, ποιος ήμουν εγώ? Το μόνο που θέλω στη ζωή μου είναι να ευχαριστώ τον Θεό που έκανε αυτό το καλό». Καταγράφεται στο βιβλίο «Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, εκδόσεις Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Βασιλικά Θεσσαλονίκης, του 2015, στη σελίδα 267, με την εξής προσθήκη: «Ο Όσιος Παΐσιος επέστρεψε εκείνη τη μέρα στην καλύβη του πολύ ωφελημένος από την απλότητα και την ταπείνωση του αχθοφόρου. Ταπείνωση που ούτε καν του περνούσε ο λογισμός ότι χάρη στον ίδιο είχε αναστηθεί ένας νεκρός».

παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Τάδε λέγει Κύριος, στείτε επί τες οδείς και είδετε και ρωτήσατε τρίβους Κυρίου αιωνίους και είδετε ποια εστίν η οδός η αγαθή και βαδίζετε εν αυτή και βρίσετε αγνισμόν τες ψυχές ημών. Αυτά λέγει ο Κύριος, σταματήστε και δείτε και αναζητήστε να μάθετε τις αιώνιες οδούς του Κυρίου, μάθετε ποια είναι η αγαθή οδός και βαδίσατε σε αυτήν και θα βρείτε την κάθαρση των ψυχών σας. Ο προφήτης Ιερεμίας μεταφέρει τα λόγια και την επιθυμία του Κυρίου μας να ερευνήσουμε και να μάθουμε για Εκείνον, ώστε να μπορέσουμε να Τον προσεγγίσουμε και να ζήσουμε με Εκείνον. Η Εκκλησία όχι μόνο δεν εμποδίζει την έρευνα, αλλά δοξάζει τον Χριστό ψάλλοντας «Χέρις ερευνόμενος, διό φιλάνθρωπε προς τούτο προτρέπεις τον Θωμάν». Ο Θεός χαίρεται όταν ερευνούμε και μας προτρέπει να ερευνήσουμε όχι μόνο τα της πίστεως, αλλά και Αυτόν τον ίδιο. Η έρευνα των θεμάτων της πίστεως είναι υπόθεση ιερή, γι' αυτό και θα πρέπει να γίνεται με πολύ προσοχή. Ο ορθότερος τρόπος είναι να ανατρέχουμε στις πηγές, στα δροσερά νάματα της πίστεώς μας, κατά πρώτον στη θεοπνευστία των ιερών γραφών και κατά δεύτερον στον πλούτο της σοφίας των πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Οι πατέρες της Εκκλησίας είναι εκείνοι που εκφράζουν με το λόγο και τα συγγράμματά τους την εμπειρία της Εκκλησίας, την οποία αυτοί πρώτοι βίωσαν. Και στη δισχυλιετή ιστορία της Εκκλησίας μας έχουν αφήσει έναν θησαυρό σοφίας, εμπειρίας και αποκαλύψεων. Ποια όμως είναι αυτά τα γραπτά έργα που η Εκκλησία μας δέχεται και προτείνει για μελέτη? Ποια είναι η θεματολογία τους με την οποία ασχολούνται οι συγγραφείς τους? Και βεβαίως πότε και από ποιους γράφτηκαν? Αυτά είναι μόνο μερικά από τα ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, σχετικά με την εκκλησιαστική γραμματολογία που αποτελεί το σημερινό θέμα της εκπομπής μας. Πάνω σε αυτό θα στοχαστούμε και θα εκφραστούμε με οδηγό τον εκλεκτό καλεσμένο μας, τον κύριο Γεώργιο Σαμουράκη, διδάσκοντα καθηγητή στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Κύριε Σαμουράκη, με ιδιαίτερη τιμή σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε για την ευγένειά σας να ανταποκριθείτε στην πρόσκλησή μας αυτή.
1: Αγαπητή κυρία Γεναράκη, εγώ ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση. Είναι πάντα χαρά μου να βρίσκομαι στο φιλόξενο χώρο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας και να προσφέρουμε στους εκλεκτούς ακροατές μας ό,τι μπορεί ο καθένας από το καλάθι των γνώσεων και των εμπειριών του.
0: Και το δικό σας καλάθι είναι γεμάτο γνώσεις και εμπειρίες, κύριε Σαμουράκη. Να ενημερώσω τους ακροατές μας ότι είστε διδάκτορας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στον τομέα της πατρολογίας, με πλήθος δημοσιεύσεων και πλήθος εισηγήσεων σε επιστημονικά συνέδρια. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα μπορούσαμε να βρούμε καταλληλότερο πρόσωπο για την ανάλυση του σημερινού μας θέματος. Όπως ήδη είπαμε, διδάσκεται στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης και οι φοιτητές μας εδώ οφελούνται πάρα πολύ από την εμπνευσμένη παρουσία και τη διδασκαλία σας.
1: Κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά νομίζω η πολύ σας αγάπη και καλοσύνη είναι αυτή που υπερβάλλει λίγο τα πράγματα.
0: Είναι η αλήθεια. Την ζούμε και εμείς εδώ, συνάδελφοι. Να ξεκινήσουμε, κύριε Σαμουράκη, και να μας εξηγήσετε τι εννοούμε ακριβώς με τον όρο εκκλησιαστική γραμματολογία που ήδη την αναφέραμε στους ακροατές μας.
1: Η εκκλησιαστική γραμματολογία εντάσσεται μέσα στην ευρύτερη θεολογική γνώση, δηλαδή μέσα στην επιστήμη της θεολογίας. Είναι ο κλάδος που μελετά τα κείμενα της χριστιανικής γραμματείας, ειδικότερα βέβαια τα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας, αλλά και ευρύτερα, αρχίζοντας από τον πρώτο αιώνα και φτάνοντας ως τις μέρες μας. Είναι αυτή που εξετάζει και την προέλευση και την γνησιότητα και το περιεχόμενο και το θεολογικό νόημα αυτών των κειμένων και προσπαθεί μέσα από την προσέγγιση και την ερμηνεία τους να δώσει στους ανθρώπους, τους πιστούς της Εκκλησίας μας τα ναύσματα εκείνα ώστε να στερεώνονται και να ξεκαθαρίζουν μέσα τους την πίστη τους και την βιωτή τους.
0: Mm-hmm. Όταν λέμε εκκλησιαστική γραμματολογία, χρησιμοποιείται παράλληλα και χρησιμοποιούνται και οι όροι χριστιανική γραμματολογία αλλά και πατρολογία. Υπάρχει κάποια διαφορά ή είναι ακριβώς το ίδιο?
1: Υπάρχει μία διαφορά. Ο όρος πατρολογία εμφανίζεται για πρώτη φορά βέβαια τον 17ο αιώνα στη Δύση και έχει περάσει μέσα από την επιστήμη και στον δικό μας χώρο. Ωστόσο, η έννοια της χριστιανικής γραμματείας ή της εκκλησιαστικής γραμματολογίας είναι ευρύτερη, διότι εξετάζονται έργα που δεν ανήκουν μόνο σε ορθοδόξους πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και σε άλλους συγγραφείς οι οποίοι ασχολήθηκαν με εκκλησιαστικά θέματα. Αυτή μπορεί να είναι θύραθεν συγγραφείς, μπορεί να είναι αιρετική συγγραφείς, μπορεί απλώς να είναι ορθόδοξοι συγγραφείς οι οποίοι δεν υπήρξαν πατέρες της Εκκλησίας ή και καμιά φορά έχουμε έργα αγνώστων συγγραφέων που όμως εντάσσονται και αυτά μέσα στον χώρο της χριστιανικής, της ευρύτερης εκκλησιαστικής γραμματείας. Άρα θα λέγαμε ο ευρύτερος όρος είναι χριστιανική γραμματεία, λίγο στενότερος είναι το εκκλησιαστική γραμματεία ή γραμματολογία και λίγο στενότερος ο όρος πατρολογία.
0: Πατρολογία, μάλιστα. Πριν επεκταθούμε έτσι στην ανάλυση ειδικότερα του όρου πατρολογία, ποιος είναι ο σκοπός του κλάδου της γραμματολογίας και της πατερικής ερμηνευτικής ως ιδιαίτερου τομέα της επιστήμης της θεολογίας?
1: Όπως ήδη υπονόησα, όλα τα κείμενα αντιμετωπίζονται μέσα στο πλαίσιο της εποχής τους και όταν τα βλέπουμε στην δική μας εποχή χρειάζονται μια ερμηνευτική προσέγγιση, αλλιώς μπορεί να δημιουργηθούν παρανοήσεις και μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετικές οδούς την σκέψη των ανθρώπων. Αυτό αν ισχύει για τα κείμενα της Αγίας Γραφής, πολύ περισσότερο ισχύει για τα κείμενα των εκκλησιαστικών συγγραφέων και των πατέρων της Εκκλησίας, διότι αυτά εκτείνονται σε μεγάλα χρονικά διαστήματα, προέρχονται από διαφορετικά γεωγραφικά μήκη και πλάτη της γης, από διαφορετικές γλώσσες και καταλαβαίνετε ότι αντιμετωπίσαν προβλήματα εξαιρετικά ο καθένας διαφορετικά για την εποχή του και όλα αυτά αν δεν τα δούμε μέσα στο σωστό πλαίσιο υπάρχει ο κίνδυνος να πλανηθούμε ως προς το τι ήθελαν να μεταφέρουν οι πατέρες αυτοί από την εμπειρία και από τη γνώση τους σε μας.
0: Έχουμε παράλληλα και παράλληλα με αυτόν βέβαια το πολύ σοβαρό σκοπό την αποφυγή δηλαδή της πλάνης εκ μέρους μας, εκ μέρους των αναγνωστών, των πιστών. Υπάρχει και μια προσπάθεια γίνεται, μια προσπάθεια να επιληθούν διάφορα γραμματολογικά, φιλολογικά προβλήματα αυτών των κειμένων, αυτών των έργων.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Μάλιστα στο παρελθόν θεωρήθηκε ότι ο κλάδος αυτός μπορεί να ανήκει περισσότερο στην φιλολογική επιστήμη παρά στην θεολογία. Όμως έδειξε ο χρόνος ότι επειδή τα κείμενα αυτά έχουν ενδιάζοντα χαρακτήρα, οφείλουμε να τα προσεγγίσουμε και μέσα από τον χώρο μέσα στον οποίο δημιουργήθηκαν, την Εκκλησία δηλαδή. Ακριβώς ο ρόλος της πατρολογίας είναι να ξεκαθαρίζει μέσα από την κριτική του κειμένου ποια είναι τα γνήσια κείμενα. Πολλές φορές υπάρχουν νοθεύσεις αυτών των κειμένων ή παρισφρίουν λάθη λόγω των χειρόγραφων αντιγραφέων προηγουμένων αιώνων, οπότε μία σύγκριση των χειρογράφων, των νεότερων εντύπων κειμένων και τα λοιπά μας βοηθάει πάρα πολύ να βρούμε καταρχάς ποια είναι τα γνήσια κείμενα. Κατόπιν πρέπει να δούμε ποιο είναι το γνήσιο πνεύμα των κειμένων αυτών. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτός που τα προσεγγίζει να έχει τις προϋποθέσεις να το κάνει και τις φιλολογικές, αλλά θα τολμούσα να πω και τις ιστορικές για να τοποθετείτε σωστά στο πλαίσιο και τις θεολογικές ασφαλώς για να μπορεί να καταλαβαίνει το πνεύμα με το οποίο προσέγγιζαν τα προβλήματα που ήθελαν να λύσουν ή να αντιμετωπίσουν οι πατέρες.
0: Δεν είναι επομένως και εύκολη η προσέγγιση. Θα πρέπει να υπάρχει αυτό το υπόβαθρο που μας αναφέρατε.
1: Νομίζω ναι. Αν το πάρουμε και με τις ορθόδοξες προϋποθέσεις, απαραίτητος για μας είναι ακόμη και ο φωτισμός του Θεού.
0: Έτσι.
1: Άρα καταλαβαίνετε ότι ένας άνθρωπος που προσπαθεί να ζει την χριστιανική ζωή και φτάνει στα στάδια του καθαρμού, του φωτισμού, της θεώσης στην εποχή μας, μπορεί να προσεγγίσει βιωματικά αυτά τα κείμενα πάρα πολύ ωραία. Παράλληλα και εμείς που δεν έχουμε αυτές τις εμπειρίες προσπαθούμε αξιοποιώντας τις και μέσα από επιστημονικούς τρόπους που μας εξασφαλίζουν την αντικειμενικότητα αλλά και την ορθότητα στην αντιμετώπιση τους, τα προσεγγίζουμε και προσπαθούμε να τα κάνουμε οικεία για τους ανθρώπους του σήμερα.
0: Μια που είπατε για φωτισμό, και επειδή αναφέρατε τον όρο πατρολογία, αυτό που τονίσαμε, όταν λέμε πατρολογία εννοούμε τα έργα καθαρά των πατέρων της Εκκλησίας. Όταν μιλάμε όμως για πατέρες της Εκκλησίας, ποιους εννοούμε? Και αυτοί ταυτίζονται με τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς?
1: Στην Δύση είχαν σχηματοποιήσει λίγο τον όρο πατέρας ή διδάσκαλος της Εκκλησίας και είχαν θέσει μερικές προϋποθέσεις οι οποίες εν μέρει ισχύουν και σε εμάς. Δηλαδή, για να χαρακτηριστεί κάποιος πατέρας της Εκκλησίας πρέπει να έχει ορθόδοξο φρόνημα, συνήθως είναι αναγνωρισμένος Άγιος της Εκκλησίας, φυσικά έχει αφήσει συγγραφικό έργο, ήταν ποιμένας κατά βάση, γιατί τα περισσότερα έργα των πατέρων που έχουμε είναι έργα επισκόπων, πρεσβυτέρων, μοναχών, ανδρών και γυναικών, αλλά ήταν γενικότερα άνθρωποι οι οποίοι θέλησαν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της εποχής τους μέσα από τον ποιμαντικό τους λόγο και έργο. Έτσι λοιπόν οι πατέρες της Εκκλησίας είναι αυτοί που λίγο πολύ όλοι φανταζόμαστε και ξέρουμε τα ονόματά τους και οι οποίοι τις στιχογραφίες του Ιερού Βήματος ή άλλες θέσεις στην Εκκλησία και κοσμούν και το Αγιολόγιο της Εκκλησίας. Η εκκλησιαστική συγγραφής, όπως προείπα, μπορεί να είναι είτε και λαϊκοί ορθόδοξοι άνθρωποι, είτε να εντάσσονται, όπως είπα πριν, έργα αγνώστων συγγραφέων σε αυτά, αλλά πολλές φορές για να καταλάβουμε ένα έργο ενός πατρός της Εκκλησίας χρειάζεται να δούμε και τα κείμενα του αντιπάλου του. Έτσι μέσα στους εκκλησιαστικούς συγγραφείς, με την έννοια ότι ασχολούνται με εκκλησιαστικά θέματα, όχι ότι ανήκουν αναγκαστικά στην Εκκλησία οι ίδιοι, εντάσσουμε έργα αιρετικών συγγραφέων πολλές φορές ή ανθρώπων μη χριστιανών, οι οποίοι όμως ασχολήθηκαν με θέματα που αγγίζουν την χριστιανική πίστη.
0: Να μπορεί, όπως είπατε δηλαδή, να γίνει αυτή η αντιπαραβολή των κειμένων, των ορθών και των
1: σας δίνω
0: αιρετικών.
1: Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο βασιλιάς Ιουλιανός θέλησε να επαναφέρει κάποια στιγμή το Δωδεκάθεο. Τα έργα του όταν αυτός κηρύχθηκε παραβάτης από την Εκκλησία, τα περισσότερα είχαν χαθεί. Η ανέρεση που κάνει στο έργο του ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, επειδή παραθέτει μέσα κείμενα αυτούσια του Ιουλιανού, στα οποία απαντάει, έγινε αιτία να διασωθεί ακόμη και ένα τέτοιο μέρος του Ιουλιανού, των έργων του Ιουλιανού. Θέλω να πω δηλαδή ότι πολλές φορές είναι απαραίτητο να έχουμε τα κείμενα, ας πω, των αντιπάλων της Εκκλησίας, προκειμένου να καταλάβουμε γιατί οι πατέρες χρησιμοποιούσαν τον έναν ή τον άλλον τρόπο για να τους απαντήσουν. Γιατί αν δεν έχουμε τις φιλοσοφικές προϋποθέσεις που είχαν εκείνοι ή τις οποιασδήποτε άλλες προϋποθέσεις, είναι πολύ δύσκολο να το προσεγγίσουμε και να καταλάβουμε την ολότητα του θέματος.
0: Αυτό βέβαια είναι και πολύ ενδιαφέρον από απόψεις καθαρά επιστημονικής επιπλέον, πέρα από την...
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αναφορά του στους πιστούς.
1: Η παράθεση των επιχειρημάτων εκατέρωθεν βοηθάει πάρα πολύ και καμιά φορά εγώ ίδιος εκπλήσωμαι όταν διαπιστώνω ότι οι ερωτήματα του καιρού μας έχουν τεθεί και έχουν απαντηθεί ήδη από τον 4ο αιώνα, ας πούμε. Και μου φαίνεται παράξενο πόσο ο λόγος των πατέρων είναι ιδιαίτερα επίκαιρο σήμερα. Πολλές φορές βέβαια δεν έχουν απαντηθεί σύγχρονα ζητήματα, αλλά σε αυτό που ονομάζουμε ονομάζουμε προοπτική της άποψης και του πνεύματος των πατέρων, βοηθούν την Εκκλησία ακόμη και σήμερα να βρίσκει την κατεύθυνσή της μέσα στον κόσμο.
0: «Παρέστομη το πνεύμα και διδώ το λόγον», γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Η Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρεί ότι η θεολογία της είναι πάντα πατερική και μόνο στο βαθμό που συνεχίζει να είναι πατερική μπορεί να είναι πεις και έγκυρη και αληθινή. Η αιμονή κατά κάποιον τρόπο της Εκκλησίας στην πατερικότητα της θεολογίας της οφείλεται στο ότι θεωρεί τους πατέρες αγίους, όπως ήδη μας είπατε, ανθρώπους δηλαδή με αυθεντική σχέση με την άκτιστη θεϊκή πραγματικότητα και ως εκ τούτου τους θεωρεί ως αξιόπιστους εκφραστές της δογματικής διδασκαλίας της, στην εγκυρότητα της οποίας υπησέρχεται και ο παράγοντας της θεοπνευστίας. Η θεοπνευστία αυτή των πατέρων, κύριε Σαμουράκη, προσδίδει τον χαρακτήρα του αλάθητου.
1: Καταρχάς θα ήθελα να κάνω μία λεπτή διάκριση. Η Εκκλησία μιλάει για θεοπνευστία κυρίως των συγγραφέων της Αγίας Γραφής. Η θεοπνευστία των πατέρων είναι σχετική. Θα προτιμούσα να χρησιμοποιήσουμε την λέξη που είπα και πριν, φωτισμός, για να μην δώσουμε την εντύπωση, που βέβαια δεν ισχύει ούτε για τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς της Αγίας Γραφής, ότι αυτοί γράφουν κατευθυνόμενοι από το Άγιο Πνεύμα εν είδη ρομπότ ή τεχνητής νοημοσύνης. Η κάθε προσωπικότητα του ανθρώπου διαφυλάσσεται πλήρως μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, φωτίζεται ο νους του ανθρώπου και διατυπώνει μέσα από τα δικά του εργαλεία, μορφωτικά και άλλα, αυτά που ο Θεός του έχει εμπνεύσει, όπως σωστά είπατε. Άρα με αυτήν την έννοια υπάρχει ένα είδος προκειμένου να φωτίσει και να οδηγήσει τον λαό του Θεού. Ωστόσο, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτό που ονομάζουμε αλάθητο δεν ισχύει ούτε για την Αγία Γραφή, ούτε για τους πατέρες της Εκκλησίας. Και εξηγώ αμέσως για να το καταλάβετε. Η Αγία Γραφή δεν είναι ένα ιστορικό ή επιστημονικό σύγγραμμα και πολλές φορές μιλάει, όπως θα έλεγε και ο Ιερός Χρυσόστομος, κατά την επίνοια των ακροατών. Λέμε, για παράδειγμα, «Δύει ο ήλιος». Αυτό επιστημονικά δεν είναι σωστό, αφού ο ήλιος είναι ακίνητος και η γη κινείται. Ωστόσο, δεν είναι και λάθος, διότι η καθημερινή εμπειρία των ανθρώπων αυτό μας κάνει να γνωρίζουμε. Άρα λοιπόν, πολλές φορές και οι πατέρες μιλούν με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να καταλάβουν οι ακροατές. Έρχονται κοντά, όπως ο Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, κενώθηκε, άδειασε και προσέγγισε τους ανθρώπους, έτσι και οι πατέρες βρίσκονται κοντά στους ανθρώπους. Μ' αρέσει πάρα πολύ, αν μου επιτρέπετε, να πω ένα περιστατικό από ομιλίες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Λέγεται ότι κάποτε είχε κάνει ένα υψηλό κήρυγμα, τις γνωστές του ομίλιες, και τον προσέγγισε μία γριούλα και του είπε: «Παιδί μου, θαυμάσιος ο λόγος σου», πράγμα που το ακούν και πολλοί σύγχρονοι ιεροκήρυκες, «αλλά πολύ λίγα κατάλαβα». Και ο Άγιος, λέει Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αποφάσισε να απλοποιήσει το ύφος των κηρυγμάτων του προκειμένου να τον καταλαβαίνουν όλοι. Από την άλλη όμως έχουμε το παράδειγμα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που είπε ότι «εγώ προτιμώ να αναβιβάζω αυτούς που βρίσκονται πιο χαμηλά παρά να κατεβάσω αυτούς που βρίσκονται ψηλά». Βέβαια δεν μιλούσε για το ύφος του λόγου αλλά για το περιεχόμενο του λόγου. Και βλέπουμε ότι οι πατέρες ουσιαστικά μιλούν και γράφουν όχι για χάρη δική τους, όχι για να πάρουν κάποιους τίτλους ή οτιδήποτε άλλο που κάνουμε εμείς στην εποχή μας, αλλά για χάρη του ποιμνίου τους, για χάρη του σώματος της Εκκλησίας. Δεν είναι ασφαλώς αλάθητη και έχουμε παραδείγματα πολλών Αγίων Πατέρων. Ο Άγιος Αυγουστίνος, που τιμάται ιδιαιτέρως στην Δύση, αλλά και εμείς τον αναγνωρίζουμε ως Άγιο και τον τιμούμε την 15η Ιουλίου, έγινε αφορμή, όταν τα έργα του ερμηνεύτηκαν λάθος, να οδηγήσουν σε διάφορες παρανοήσεις στην δυτική θεολογία. Ή συγγραφής όπως ο Άγιος Γρηγόριος Επίσκοπος Νήσης έχει διατυπώσει την θεωρία περί αποκαταστάσεως των πάντων, δηλαδή ότι στα έσχατα δεν θα υπάρξει κόλαση και όλοι θα βρεθούν στον παράδεισο. Η Εκκλησία, χωρίς να αρνείται την αγιότητα και την προσφορά αυτών των προσώπων, ταυτόχρονα δεν αποδέχτηκε συγκεκριμένα κομμάτια της διδασκαλίας τους, λέγοντας ότι ήταν προσωπικές απόψεις που μάλιστα διατυπώθηκαν πριν η Εκκλησία λάβει τελική θέση πάνω στα θέματα αυτά. Έτσι, χωρίς να τους βγάζει μέσα από το σώμα της, χωρίς να πάψει να τους θεωρεί διδασκάλους της, λέει ότι όλοι οι άνθρωποι και κατά συνέπεια και οι Άγιοι που ήταν άνθρωποι, κινδυνεύουμε κάποια στιγμή να κάνουμε λάθος. Αυτό δεν μειώνει καθόλου την αξία του συνολικού έργου των πατέρων της Εκκλησίας. Ωστόσο, οφείλουμε εμείς να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και υπάρχει μία έννοια εδώ που μπορεί να μας δώσει μία ασπίδα ακόμη και απέναντι στα εντός εισαγωγικών λάθη των πατέρων. Είναι αυτό που ονομάζουμε στην πατρολογία συμφωνία πατέρων. Υπάρχει, όπως έλεγε και ένας παλιός εκκλησιαστικός συγγραφέας, το ότι πάντοτε, πανταχού και υπό πάντων επιστεύθη. Δηλαδή η γενική πίστη της Εκκλησίας είναι αυτή και η συμφωνία των έργων των πατέρων λοιπόν και της Αγίας Γραφής εννοείται, είναι αυτή που μας προφυλάσσει και ξέρουμε ότι βρισκόμαστε σε ασφαλές έδαφος.
0: Μου δώσατε μια, με προλάβατε στην ερώτηση που ήθελα να σας κάνω, ότι γιατί υπάρχουν τόσες αντιγνωμίες και ασυμφωνίες. Θα σκεφτόμουν ότι εντάξει, είναι και μέρος της ελευθερίας του ανθρώπου αυτό που είπατε και εσείς, δεν είναι ρομπότ. Αλλά τώρα η απάντησή σας πραγματικά πιστεύω ότι καλύπτει το ότι εκεί στο σημείο που συμφωνούν οι περισσότεροι τουλάχιστον, τα ίδια που γράφουν, αυτό είναι και οδηγός για μας, αποτελεί τον οδηγό για μας.
1: Θα σας δώσω κι άλλο ένα παράδειγμα για να δείτε πως οι ανάγκες της κάθε περιοχής ή της κάθε εποχής μπορούσαν να διαμορφώσουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Για παράδειγμα, ξέρετε ότι μέσα στον χώρο της πατρικής γραμματείας έχουν διαμορφωθεί στην αρχαιότητα δύο μεγάλες σχολές σκέψεως, η Αντιοχιανή και η Αλεξανδρία. Η Αντιοχιανή προσέγγισε τα κείμενα της Αγίας Γραφής λίγο πιο ιστορικά, η Αλεξανδρινή λίγο πιο αλληγορικά. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι ήταν κατά αποκλειστικότητα της μίας ή της άλλης σχολής κάθε μία από αυτές τις μεθόδους. Ωστόσο, ανάλογα, ας πούμε, η παραβολή της Σαμαρίτιδος ή του Ασώτου Ιού προσεγγίζεται πολλές φορές με διαφορετικούς τρόπους, γι' αυτό και ακούμε πολλά και διαφορετικά κηρύγματα και ομιλίες πατέρων, οι οποίες εγώ θα τολμούσα να πω ότι συμπληρώνουν περισσότερο η μία την άλλη, παρά ότι είναι εντελώς αντίθετες. Θα ήταν θεμητό να υπάρχουν και αντίθετες απόψεις πάνω σε κάποια θέματα, τα οποία όμως δεν είναι τόσο αποφασιστικά και δεν επηρεάζουν την σωτηρία των ανθρώπων. Έλεγε ο αγαπημένος μου Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ότι οι διαμάχες που κάνουμε δεν είναι για λεξίδια, για λέξεις, αλλά για έννοιες. Και όταν οι πατέρες συμφωνούσαν στην έννοια, καμιά φορά οι λέξεις μέναν πίσω. Για παράδειγμα, ο Μέγας Αθανάσιος, πρώιμος πατέρας της Εκκλησίας, σε πολλά κείμενά του φαίνεται να ταυτίζει την φύση του Θεού με την υπόσταση του Θεού. Οι Καπαδόκες πατέρες μετά ξεκαθάρισαν και απέδωσαν την φύση και την ταύτισαν με την ουσία και την υπόσταση με το πρόσωπο. Ξεκαθαρισμένα τα πράγματα έφτασαν στα κείμενα των Οικουμενικών Συνόδων και σε εμάς σήμερα. Δεν μπορούμε αναδρομικά να θεωρήσουμε λάθος την άποψη του Αθανασίου, διότι χρησιμοποίησαν άλλες φιλοσοφικές κατηγορίες οι μεταγενέστεροι εκκλησιαστικοί πατέρες για να διευκρινίσουν τα πράγματα.
0: Μου δίνετε την ευκαιρία ακριβώς να εξετάσουμε αυτό που λέτε τώρα με τη χρήση των ενιών, την διαφορετική χρήση των ενιών, που βεβαίως, όπως είπατε, για την θεολογία δεν παίζουν και πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι πατέρες, τουλάχιστον οι γνωστοί μας πατέρες, για να διατυπώσουν το δόγμα της Εκκλησίας, χρησιμοποίησαν φιλοσοφικούς όρους ως επιτοπλίστων και μάλιστα δανεισμένους περισσότερο από τον Αριστοτέλη. Για την Εκκλησία τώρα, ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά μεταξύ έργων καθαρά θεολογικών, να το πω έτσι, αμιγώς θεολογικών, και έργων που χρησιμοποιούν την φιλοσοφία και τους φιλοσοφικούς όρους για τη διατύπωση του δόγματος?
1: Υπήρξε ένα κίνημα ουσιαστικά που οι περισσότεροι θεολόγοι της εποχής μας και ερευνητές του αποδίδουν στους αιρετικούς της εποχής των Μεγάλων Πατέρων, εξελληνισμού, ας το πούμε έτσι, του χριστιανισμού με κακό τρόπο, δηλαδή πήραν την φιλοσοφία όχι απλώς ως ένδυμα και ως ορολογία και ως διέξοδο στο να αναλυθεί η χριστιανική θεολογία, που ξεκινούσε πάντοτε από την εμπειρία και μετά αυτή η εμπειρία προσπαθούσε να καταγραφεί ώστε να περάσει και στους επόμενους με τρόπους τους οποίους κατανοούσαν. Μην ξεχνάμε ότι η φιλοσοφία την εποχή εκείνη συμπυκνώνει τις επιστήμες του καιρού. Ήταν, ας το πούμε έτσι, η κορονίδα των επιστημών και ήταν ο τρόπος για να διαλεχθούν οι πατέρες με τον κόσμο, τον περιραίοντα της εποχής τους. Έτσι λοιπόν χρησιμοποίησαν οι πατέρες μεν φιλοσοφικούς όρους, αλλά δεν επηρεάστηκαν από την φιλοσοφική σκέψη. Έχουμε τη λεγόμενη διπλή γνωσιολογία ή μέθοδο γνώσεως των πατέρων. Όταν προσεγγίζουμε θέματα θεολογικά, αρχίζουμε από την εμπειρία, το κάνουμε εμπειρικά και προηγούνται οι θεούμενοι, αυτοί που δέχονται την αποκάλυψη του Θεού, και πάνω σε αυτήν πατάμε για να κάνουμε τις ερμηνείες. Και υπάρχει η άλλη παράδοση, ας το πούμε, στη θύραθεν γραμματεία, της σκέψης και της φιλοσοφικής προσέγγισης και λογικής ανάλυσης, που δόθηκε κάποια στιγμή έμφαση σε αυτό και στην δυτική σχολαστική σκέψη, και αυτό είναι μία, ας το πω έτσι, επιστημονική εντός εισαγωγικών προσέγγιση των πραγμάτων, η οποία όμως δεν έχει την σταθερή βάση της εμπειρίας. Γι' αυτό υπάρχει πάντα ο κίνδυνος, όπως είπα προηγουμένως, να βρεθούμε σε άλλες οδούς. Ενώ οι πατέρες, έχοντας πολύ στέρεα την εμπειρία τους και τη σχέση τους με τον Θεό, ήξεραν ακριβώς πώς να διατυπώσουν αυτό που ζούσαν. Και κάτι ακόμη. Μέσα στην θεολογία έχουμε και τον όρο αποφατισμός, που σημαίνει ότι ξέρουμε ότι όλοι οι όροι που χρησιμοποιούμε για τον Θεό είναι υποχρεωτικά ανθρώπινοι, ανθρωποπαθείς οι εκφράσεις μας για τον Θεό. Άρα με έναν τρόπο, ας μου επιτραπεί να πω, τον μειώνουμε για να μπορέσουμε να τον προσεγγίσουμε. Δεν είναι αυτό παράλογο, ξέροντας, όπως είπα και πριν, ότι ο ίδιος ο Θεός μειώνει τον εαυτό του και ενώνεται για να προσεγγίσει τον άνθρωπο. Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν, αφού χαίρει ερευνόμενος, όπως προείπατε, και εμείς κάνουμε την δουλειά μας και ερευνούμε όλα αυτά. Αλλά το ύψιστο της έρευνας είναι το εμπειρικό και η καταγραφή για μας ακολουθεί. Αν πάρουμε τον ανάποδο δρόμο, θα βρεθούμε και σε έναν γκρεμό.
0: Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε βέβαια μία μακρά περίοδος που τα πατερικά κείμενα είχαν έτσι λίγο παραμεληθεί, και μόλις, αν δεν κάνω λάθος, την δεκαετία του 30 και μετά αρχίζει μια επιστροφή στη μελέτη των πατέρων, ξεκινώντας από τον τον Φλωρόφσκι. Δεν ξέρω τώρα.
1: Έχω και εδώ μία μικρή ένσταση ως προς το εξής. Και για λόγους ιστορικούς είναι αλήθεια ότι τα κείμενα των πατέρων ήταν δύσκολα και να βρεθούν και να εκδοθούν. Όταν ήταν χειρόγραφα, καταλαβαίνετε, ο ένας μεγάλος όγκος έργων ήταν πολύ δύσκολο να αντιγραφεί, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στα σκριπτόρια, στα αντιγραφεία των μοναστηριών δεν γινόταν τέτοια δουλειά. Σε αυτά ξέρουμε ότι αντιγραφόταν και έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, ακόμη και αυτά που δεν συμφωνούσαν με τον χριστιανισμό, πολύ περισσότερο να παραγόταν έργα πατερικής γραμματείας. Άρα πάντα οι μοναχοί μας, αλλά και οι χριστιανοί και ο κλήρος, είχαν μία ενασχόληση με τους πατέρες. Για λόγους ιστορικούς, όταν βρεθήκαμε κάτω από την τουρκική δουλεία, δεν ήταν φυσικό τόσο εύκολα να αναπαράγονται και να μελετώνται αυτά τα έργα, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι είχαν παραμεληθεί χάσει εντελώς. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι πολύ πριν τον Φλωρόφσκι, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο Άγιος Μακάριος Κορίνθου ο Ναταράς και άλλοι, αυτοί που ονομάζουμε σήμερα κολυβάδες πατέρες, προσπάθησαν, όχι βέβαια όλα τα έργα των πατέρων, αλλά δίνοντας μια έμφαση αυτή κυρίως στη λεγόμενη νηπτική γραμματεία, φιλοκαλλική γραμματεία, να αναβιώσουν, ας το πούμε έτσι, το ενδιαφέρον των ανθρώπων της εποχής τους για την προσέγγιση των πατερικών κειμένων και την ωφέλεια που μπορούσαν να έχουν από αυτό. Για λόγους θρησκευτικούς, αυτοσυνειδησίες, αλλά και εθνικούς ταυτόχρονα, διότι θα καταλάβαιναν οι άνθρωποι της εποχής ποιοι ήταν και ποιος ήταν ο προσανατολισμός της ζωής τους και έτσι θα βοηθούσαν και σε αυτό που ονομάζουμε πραγματικό φωτισμό και όχι απλώς τον διαφωτισμό της Δύσης που και αυτά με τον τρόπο τους βοήθησαν την Ελλάδα να βρει τον δρόμο της. Ωστόσο έχετε δίκιο ότι όταν πρωτοδημιουργήθηκαν οι ακαδημαϊκές, ας το πω έτσι, σχολές στην Ελλάδα, επηρεάστηκαν αρκετά από τη Δύση. Μάλιστα, πολλοί από τους πρώτους καθηγητές της πατρολογίας είχαν σπουδάσει στη Γερμανία ή και αλλού και φέρναν, όπως είναι φυσικό, υπομνήματα προτεσταντών θεολόγων και βασιζόταν πολύ σε αυτά. Δημιουργήθηκε μία αναγέννηση που στην Ελλάδα φτάνει και ως τη δεκαετία του 60 περίπου, μέσα στον χώρο της θεολογίας, όταν είδαμε την σπουδαιότητα των πατερικών έργων και πώς, όπως είπα και προηγουμένως, θέματα που σήμερα τίθενται είχαν ήδη απαντηθεί από τους πατέρες. Αναβίωσε έτσι μία προσπάθεια να τυπωθούν αυτά τα έργα. Μην ξεχνάμε όμως ότι τυπογράφοι όπως ο Μάρκος Μουσούρος που έχει σχέση και με την Κρήτη, ο Μανούτης και άλλοι στην Βενετία ήδη είχαν αρχίσει να εκδίδουν κάποια έργα, ας πούμε του Γρηγορίου του Θεολόγου και άλλων εκκλησιαστικών συγγραφέων την εποχή εκείνη. Δηλαδή από την δημιουργία της τυπογραφίας και μετά αρχίζει ένα ενδιαφέρον να διασωθούν τα πατερικά κείμενα που βρίσκονται στα χειρόγραφα και να διαδοθούν. Η Εκκλησία λοιπόν πάντοτε έχει στο νου της ότι οι πατέρες, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι συστατικό και δομικό στοιχείο της επάρξεώς της. Στις τράπεζες των μοναστηριών, μάλιστα την ώρα που οι μοναχοί τρώγαν, συνήθως αναγνωσκόταν κάποιο πατερικό κείμενο. Γιατί? Πατερικά κείμενα δεν είναι μόνο αυτά που φανταζόμαστε σήμερα, αλλά είναι και οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, είναι και αγιολογικά κείμενα, συναξάρια και οτιδήποτε άλλο ψυχοφέλιμο, που και αυτά εντάσσονται μέσα στην ευρύτερη πατερική γραμματεία.
0: Ναι, θα τα δούμε και παρακάτω.
1: Ναι, απλώς θέλω να πω ότι τελικά μπορεί οι μορφές των κειμένων που είχαν περισσότερη διάδοση να διαφέρουν από καιρό σε καιρό. Ο Φλωρόφσκι έδωσε το έναυσμα για πολύ καλές εκδόσεις και πολύ καλή επιστημονική και συστηματική μελέτη πάνω σε αυτά τα έργα. Μαθητές του στην Ελλάδα, ας πούμε σαν τον αείμνηστο Μητροπολίτη Περγάμου, τον Ιωάννη Ζιζγούλα ή και άλλους, έχουν κατορθώσει να δώσουν μια όθηση στην αναγέννηση σε αυτό που για μένα κακώς λέγεται νεοπατερική άνθηση. Εγώ θα προτιμούσα να μην υπάρχει όρος νέο. Ναι. Για μια επιστροφή στους πατέρες, όπως συχνά λεγόταν. Είναι σημαντικό ότι ο Φλωρόφσκι συνέδεσε την θεολογική διδασκαλία και με την ιστορία της Εκκλησίας. Δηλαδή είδαμε τους πατέρες και μέσα από το βίωμά τους, όπως είπα πολλές φορές σήμερα, και μέσα από τα κείμενά τους. Οι πατέρες δεν θεωρητικολογούσαν απλώς, βίωναν πρώτα, κατέγραφαν μετά. Θέλω αυτό να μείνει στους ακροατές μας. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να το καταλάβουμε ότι η πατρολογία δεν είναι αφηρημένα φιλοσοφικά κείμενα, αλλά είναι αποστάγματα εμπειρίας.
0: Ναι, αυτό είναι το βασικό. Βέβαια, επειδή μιλήσατε για διαφωτισμό και υπήρχε μία εποχή που όντως στην Ελλάδα είχαμε ένα κίνημα ευσεβίστικο, δηλαδή επηρεασμένο περισσότερο από τις προκαταλήψεις και τις δυσδαιμονίες της Δύσεως και δεν υπήρχαν εδώ όντως οι σχολές εκείνες στις οποίες θα μπορούσαν να εντρυφήσουν οι επιστήμονες της εποχής. Αυτό είχε εκδηλωθεί, αυτή η κίνηση του ευσεβισμού είχε εκδηλωθεί όχι μόνο στα συγγράμματα αλλά και στην καθημερινότητα. Δηλαδή ακόμα και τα κατηχητικά ήταν βασισμένα, λέγαμε τραγουδάκια των Δυτικά. Προτεσταντών τα οποία

0: ως μετάφραση, τέλος πάντων να απλοποιούνται κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας, ώστε τουλάχιστον να διασωθεί το πνεύμα τους. Βέβαια, αν διαβάσουμε την Αττική Διάλεκτο ή γενικότερα τα ρητορικά και άλλα σχήματα των πατέρων από το πρωτότυπο, ένας που τα καταλαβαίνει μένει έκθαμβος, και είναι αυτό που λέμε ότι τελικά το καλύτερο κομμάτι του ελληνισμού και της γλώσσας της ελληνικής διασώθηκε μέσα στην Εκκλησία. Είναι σημαντικό να το θυμόμαστε και αυτό. Ωστόσο θα πω το εξής, ότι πράγματι κάποια στιγμή η ευσέβεια, η λαϊκή αλλά ακόμη και η ακαδημαϊκή θεολογία είχε αλωθεί από τα δυτικά πρότυπα. Μιμούμασταν, πειθικίζαμε θα τολμούσα να πω, τους ξένους άκρητα. Δεν σημαίνει ότι οτιδήποτε είναι ξένο είναι αναγκαστικά κακό, αλλά πρέπει όλα να τα περνάμε μέσα από την κρυσάρα του δικού μας, ας το πω έτσι, πλούτου της θεολογίας.
1: Της παράδοσης
0: και της παράδοσής μας και της βιωτής μας. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν να τα δεχόμαστε λοιπόν όλα άκρητα. Έτσι πολύ σωστά, μάλλον θα αναφέρω δύο παραδείγματα για να καταλάβετε και ύστερα θα πω. Όταν αρχίζει η ακαδημαϊκή θεολογία στην Ελλάδα, έχω δύο στο μυαλό μου παραδείγματα από ανθρώπους που ως πατρολόγους τους εκτιμώ πάρα πολύ. Και οι δύο αείμνηστοι πια, ο ένας ήταν ο Μπαλάνος, καθηγητής στην πατρολογία της στην Αθήνα. Είχε γράψει για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά ότι πολύ μελάνη χύθηκε, λέει, μέσα στην πατρολογία του, προσέξτε, που το έδινε ως σύγγραμμα στους φοιτητές της θεολογικής σχολής, το έχω. Πολύ μελάνη χύθηκε για αυτό το θέμα του ησυχασμού που δεν είναι τόσο σημαντικό κτλ. Αντίθετα, ο καθηγητής ο Χρήστο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την κριτική έκδοση όλων των έργων του Αγίου Γρηγόριου του Παλαμά και τον έκανε γνωστό και τα λοιπά, καθηγητής της Θεσσαλονίκης, ωστόσο και αυτός μέσα στη δική του γραμματολογία λέει σε ένα σημείο για τους κολυβάδες πατέρες που είπα πριν, θα μπορούσαν να έχουν ασχοληθεί και με σοβαρότερα θέματα, δηλαδή. Πολλές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε το μεγαλείο των πατέρων και το πόσο σημαντικό ήταν αυτό που έκαναν για να μας διατηρήσουν στον σωστό δρόμο, και οι κρίσεις μας ίσως να είναι λίγο άδικες. Πολλές φορές έχουμε επηρεαστεί και από τις διαθέσεις των ξένων που είχαν απέναντι στο Βυζάντιο και κατά συνέπεια απέναντι στους Βυζαντινούς συγγραφείς μία προκατάληψη, και αυτό περνούσε με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο και στο δικό μας χώρο. Και με την οικονομική αναγέννηση της Ελλάδος και την προσπάθεια να βρεθούμε στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αργότερα, αφού θεωρούσαμε ότι ανήκουμε στη Δύση, τέλος πάντων, έδωσαν και στο λαό μας αφορμές να ξεχάσει την δική του παράδοση και τον δικό του πλούτο και να μιμηθεί ξένες μορφές ζωής. Νομίζω όμως ότι οι πιο συνειδητοποιημένοι στις ημέρες μας, και έχει περάσει ευρύτερα και στο λαό μας, έχουν πλέον καταλάβει την αξία όλων αυτών των πραγμάτων, και αυτό φαίνεται και από την καθημερινότητα. Δείτε πώς οι νέοι σήμερα ασχολούνται και με μικρά πράγματα της παράδοσης, τον χορό, τη μουσική, έτσι, το τραγούδι, την καθημερινότητα. Έτσι. Κατά συνέπεια αυτό περνάει και μέσα από τα κείμενα. Ευτυχώς, και επιτρέψτε μου να το πω και αυτό, η σημερινή ακαδημαϊκή θεολογία ξέρει να εκτιμήσει, νομίζω περισσότερο βλέποντας και τα λάθη του παρελθόντος, ακριβώς την αξία και των πατερικών κειμένων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θέλουμε να κατηγορήσουμε τους ανθρώπους που μέσα στο πνεύμα της δικής τους εποχής κάναν κάποια λάθη, ας το πούμε έτσι. Είναι σεβαστοί μας δάσκαλοι, αλλά όπως έλεγε και σε μένα, σεβαστός μου επίσης καθηγητής, δουλειά η δική μας, λέει, είναι να διορθώνουμε τους παλιότερους και η δική σας να διορθώσετε εμάς. Και εμάς κάποιοι άλλοι μετά. Τα ανθρώπινα έτσι δεν εμπεριέχουν το αλάθητο. Αν για τους πατέρες δεν ήταν το αλάθητο ένα δεδομένο, πολύ περισσότερο για εμάς.
1: Έτσι είναι. Ο φωτισμός που είπατε προέχει εκ μέρους του Θεού μας. Να κάνω μια παρένθεση εδώ πριν προχωρήσω στην διάκριση που γίνεται, επειδή αναφέρουμε τώρα τους δυτικούς και τους ορθοδόξους, γίνεται μια διάκριση ως προς τις χρονικές περιόδους που καλύπτουν τα έργα της Εκκλησιαστικής Γραμματείας. Να ρωτήσω, υπάρχουν γυναίκες συγγραφείς ανάμεσα σε εκείνους οι οποίοι γράφουν αυτά τα εκκλησιαστικά έργα?
0: Ασφαλώς. Όπως υπάρχουν οι λεγόμενοι αβάδες της ερήμου, υπάρχουν και οι λεγόμενες αμάδες, οι μητέρες. Μπορεί να μην είναι τόσο γνωστό, αλλά μέσα στο γεροντικό καταγράφονται πολλές περιπτώσεις γυναικών ασκητριών

0: των οποίων ο βίος και τα αποφθέγματα ήταν πηγή έμπνευσης για τους μοναχούς και τους λαϊκούς οι οποίοι ήθελαν να ασκηθούν. Και στην υπόλοιπη όμως γραμματεία θυμίζω την πολύ γνωστή ποιήτρια για την Κασιανή. Θυμίζω την Άννα την Κομνηνή, η οποία βέβαια είναι εκκλησιαστική συγγραφέας, όχι πατέρας ή μητέρα της εκκλησίας, αλλά ανήκει στον ευρύτερο χώρο της γραμματολογίας της εκκλησιαστικής και αυτή. Και πολλές πολλές άλλες, των οποίων δεν φανταζόμαστε τα κείμενα. Βέβαια, για λόγους ιστορικούς και κοινωνικούς, είναι οι γυναίκες, ας το πω έτσι, λίγο υποτιμημένες. Ναι, με την έννοια του όγκου της παραγωγής, όχι όμως της ποιότητας της παραγωγής. Δηλαδή, υπνογραφικά έργα ή άλλα κείμενα γυναικών, τα οποία η Εκκλησία τα θεωρούσε ισότιμα με τα κείμενα των αντρών και τα έχει εντάξει και στη λατρεία της. Για παράδειγμα, η Κασιανή, εκτός από το γνωστό τορπάριο που ψάλλουμε το βράδυ πλέον της Μεγάλης Τρίτης, έχει και το δοξαστικό των Χριστουγέννων. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε δύο σημαντικότατα, ας το πούμε έτσι, εορτολογικά γεγονότα της Εκκλησίας, το κύριο τορπάριο ανήκει σε μία γυναίκα. Βλέπουμε επίσης κείμενα και άλλων γυναικών, τα οποία ανήκουν στην εκκλησιαστική γραμματολογία και μελετώνται. Αλλά εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν μπορούσαν να ήταν και επιμένες της Εκκλησίας, πολλά από αυτά παραγνωρίστηκαν ή χάθηκαν στο διάβα των αιώνων. Ξαναλέω, η διαφορά ίσως είναι ποσοτική, ότι δεν έχουμε πολλά, αλλά δεν είναι ποιοτική. Αυτά που έχουμε είναι εξαιρετικά κείμενα.
1: Αγαπητοί μας φίλοι, συζητούμε με τον κύριο Γεώργιο Σαμουράκη, καθηγητή στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, διδάκτορα πατρολογίας, για την εκκλησιαστική γραμματολογία. Μιλούσαμε, κύριε Σαμουράκη, για τα έργα όλα αυτά της εκκλησιαστικής γραμματείας, ιδιαίτερα τα πατερικά κείμενα και την προσπάθεια προσέγγισής τους πλέον μέσα στον ελλαδικό χώρο. Να δούμε όμως τώρα τις χρονικές περιόδους που καλύπτουν αυτά τα έργα, των οποίων η διάκριση, μάλλον των οποίων χρονικών αυτών περιόδων, η διάκριση διαφέρει μεταξύ Ορθοδόξου και Δυτικής Εκκλησίας.
0: Πολύ ωραία. Οι δυτικοί χριστιανοί έχουν την αντίληψη ότι αυτά τα έργα αρχίζουν μετά τον πρώτο αιώνα, δηλαδή μετά τα κείμενα της Καινής Διαθήκης, και εκτείνονται ανάλογα και με την παράδοση βέβαια που ακολουθούν οι δυτικοί ως τον 8ο περίπου αιώνα. Θεωρούν δηλαδή ότι οι πατέρες της Εκκλησίας τελειώνουν το πολύ με τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό σε πολλές περιπτώσεις, σπανίως το προχωρούν πιο πέρα. Αυτό είναι εύκολο να εξηγηθεί, διότι αυτή η εποχή είναι η ιστορική εποχή που η Εκκλησία είναι ενωμένη. Δεν έχει υπάρξει το μεγάλο σχίσμα του 1054. Είναι φυσικό ότι δεν θέλουν να εντάξουν μέσα στους πατέρες της Εκκλησίας αυτούς που γράψαν αντιλατινικά έργα, ας πούμε για την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος κτλ. Ωστόσο, η ορθόδοξη αντίληψη είναι ότι οι πατέρες της Εκκλησίας υπάρχουν και θα υπάρχουν συνεχώς μέχρι τη συντελεία των αιώνων. Αλίμονο αν η Εκκλησία δεν είχε πνευματικούς οδηγούς. Επειδή, όπως είπα πολλές φορές και προηγουμένως, σε μας προηγείται η εμπειρία, όσο θα υπάρχουν Άγιοι και θα διατυπώνουν αυτήν την εμπειρία γραπτός, θα αντιμετωπίζουν ποιμαντικά προβλήματα, θα αντιμετωπίζουν αιρέσεις, θα αντιμετωπίζουν προκλήσεις της εποχής και θα γράφουν και θα μιλούν με τον οποιοδήποτε τρόπο, θα έχει η Εκκλησία πατέρες και εκκλησιαστικούς συγγραφείς. Και εμείς ακόμη οι θεολόγοι είμαστε ένα είδος εκκλησιαστικών συγγραφέων όταν αφήνουμε κάποια κείμενα. Το πόσο θα εκτιμηθούν ή θα χαθούν είναι ένα άλλο ζήτημα, αλλά ας πούμε αυτούς που θεωρούμε σήμερα μεγάλους θεολόγους και ίσως δεν είναι πατέρες της Εκκλησίας, αλλά είναι άνθρωποι που έχουν επηρεάσει την θεολογική σκέψη, εξακολουθούν να τροφοδοτούν αυτό το ρεύμα των πατέρων. Άρα η διάκριση Ανατολής-Δύσης είναι και χρονική και ως προς την αντίληψη ότι η Εκκλησία δεν στέρεψε από Αγίους και από πατέρες.
1: θα είναι η μελλοντική εκκλησιαστική συγγραφής, οι νεότεροι που είπατε, θεολόγοι.
0: Αυτό ελπίζουμε να συμβαίνει, διότι φανταστείτε ας πούμε έναν σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας που αντιμετωπίζει ένα θέμα που εμφανίζεται τώρα, όπως θέματα βιοηθικά για παράδειγμα. Και αντιμετωπίζονται με μια συνοδική απόφαση και οι συνοδικές αποφάσεις ανήκουν μέσα στα πατερικά έργα και είναι ένα κείμενο εμπνευσμένο και θα στηρίξει και τις επόμενες γενιές. Είναι πολύ φυσικό να ενταχθεί μέσα στην εκκλησιαστική γραμματεία.
1: Ωραία. Ποιες είναι όμως ακριβώς τώρα οι χρονικές περίοδοι στις οποίες χωρίζεται η εκκλησιαστική γραμματολογία, έτσι όπως και η ορθόδοξη θεολογία δέχεται?
0: Βέβαια, ο Μακαρίτης, ο καθηγητής, αν θυμάμαι, ο Στυλιανός ο Παπαδόπουλος, πατρολόγος στην Αθήνα, έλεγε ότι δεν είναι σωστό να χωρίζουμε την πατρολογία σε περίοδους. Ωστόσο, το έκανε και αυτός, το κάνουμε και εμείς, απλώς για λόγους επιστημονικούς και μεθοδολογικούς, για να μπορούμε να συνοηθούμε. Και χωρίζονται ανάλογα και με τα προβλήματα και τις ιστορικές συνθήκες των εποχών. Να μην ξεχνάμε ποτέ όμως ότι αυτός ο χωρισμός είναι σχηματικός. Είναι μια ρέουσα κατάσταση η διδασκαλία των πατέρων, με κάποιο ορόσημα, δεν σημαίνει όμως ότι κάτι εμφανίζεται τώρα και δεν υπήρχε πριν, έστω σε μια πιο προδρομική μορφή. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα μεγάλο μέρος των πρώτων εκκλησιαστικών συγγραφέων εμφανίζονται αμέσως μετά τους Αποστόλους. Πρόκειται για τους λεγόμενους Αποστολικούς Πατέρες, όπως επίσης και για τους Απολογητές. Αυτοί είναι συγγραφείς και οι δύο, οι οποίοι κυρίως με τις απολογίες, με απολογητές ή με επιστολές τους και άλλα ποιμαντικά κείμενα οι Αποστολικοί Πατέρες έδωσαν τις πρώτες κατευθύνσεις βασισμένοι στην εμπειρία που είχαν και στην μεταφορά του μηνύματος της Αναστάσεως από τους ίδιους τους Αποστόλους. Ας πούμε ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος σε αυτή την περίπτωση, ο Πολύκορπος Μύρνης, ο Απολογητής Αριστείδης, ο Αθηναγόρας κτλ. Μας έχουν αφήσει αξιόλογα κείμενα που μελετώνται ως σήμερα και είναι πάρα πολύ σημαντικά για να κατανοήσουμε και την πρώιμη, ας το πούμε έτσι, ιστορία του χριστιανισμού. Αυτή η γραμματεία με διάφορα είδη εκτείνεται ως την περίοδο των διωγμών. Εκεί βάζουμε συνήθως ένα ορόσημο. Μετά τους διωγμούς, όταν η Εκκλησία πλέον βρίσκεται ελεύθερη να δημιουργήσει και οι πατέρες να γράψουν και να διαδώσουν τα έργα τους, εμφανίζονται και οι πρώτες αιρέσεις και εκεί έχουμε και τη σύγκληση των Οικουμενικών Συνόδων. Εδώ υπάρχει μία διαφοροποίηση στον διαχωρισμό. Άλλοι την παίρνουν ενιαία όλη την περίοδο αυτή των Οικουμενικών Συνόδων από την 1η ως την 7η. Άλλοι χωρίζουν την μία περίοδο στην 4η Οικουμενική Σύνοδο. Οπότε έχουμε την απόσχηση των μονοφυσιτών από την Εκκλησία και βάζουν μία δεύτερη περίοδο μετά. Δεν θα τις ονομάσω, δεν έχουν τόσο σημασία για τους ακροατές μας, νομίζω, να μάθουν τα ονόματα των περιόδων, όσο να καταλάβουν ότι την περίοδο αυτή οι πατέρες αντιμετωπίζουν θέματα οργάνωσης της Εκκλησίας, ηθικής, αιρέσεων και φυσικά είναι η περίοδος της δογματικής συγκρότησης, ας το πούμε, της Εκκλησίας. Ξέρουμε ότι στις Οικουμενικές Συνόδους διατυπώνονται τα δογματικά κείμενα που είναι αναλύωτα ως σήμερα, το γνωστό μας πιστεύω στην 1η και 2η Οικουμενική Σύνοδο, η τιμή προς τη Θεοτόκο, στην 3η Οικουμενική Σύνοδο, χριστολογικά ζητήματα στην 4η, 5η, 6η, το θέμα των εικόνων στην 7η κτλ. Έρχεται ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, που τον αναφέρουμε και πριν, και κάνει πρώτος μία συλλογή της δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας στο περίφημο έργο το «Έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως», που συγκεφαλαιώνει, ας το πούμε, και ολοκληρώνει τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας του καιρού του. Και γι' αυτό οι δυτικοί παρουσίονται πολλές φορές και βάζουν εκεί ένα τέρμα. Θεωρούν ότι από εκεί και πέρα τα περισσότερα είναι επαναλήψεις, ας το πούμε έτσι. Εμείς δεν συμφωνούμε, γιατί, για παράδειγμα, ανέφερα και πριν τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο οποίος δρά τον 14ο αιώνα. Ή πριν από αυτόν, στον 9ο αιώνα, έχουμε τον Μέγα Φώτιο, που ξέρουμε πόσο σημαντικό ήταν το έργο του και από φιλολογικής πλευράς, αλλά και από θεολογικής πλευράς. Μας έχει αφήσει υπέροχα κείμενα και πάρα πολύ χρήσιμα για όλους μας ακόμη και σήμερα. Και για την χριστιανική και για τη θύραθεν γραμματεία.
1: Τον Άγιο Σημεών, τον νέο θεολόγο.
0: Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω, ότι όταν γίνει λίγο πριν την άλωση της Θεσσαλονίκης, όπου ήταν ποιμένος ο Σημεών Σιμεών της Θεσσαλονίκης, άλλος από τον Σιμεών τον νέο θεολόγο, και αυτός μας έχει αφήσει λειτουργικά και άλλα κείμενα, τα οποία τα ξεχνάμε ότι και αυτά ανήκουν στο χώρο της πατερικής γραμματείας, που είναι σημαντικά αλλά και ιστορικά κείμενα για τις εποχές που μας διαφωτίζουν διάφορες πλευρές. Οι μυστικοί λεγόμενοι θεολόγοι, είπατε πριν για τον νέο θεολόγο των Σιμεών, αλλά και άλλοι ασκητικοί πατέρες, ο Σάκος, η Ρώση και τα λοιπά, και αυτοί με τα κείμενά τους μας έχουν προσφέρει πάρα πολλά τις εποχές αυτές. Προχωράμε στον Ησυχασμό και στον Άγιο Γρηγόριο των Παλαμά τον 14ο αιώνα. Αλλά πώς μπορούμε εμείς να ξεχάσουμε ακόμη και μέσα στους σκοτεινούς χρόνους της Τουρκοκρατίας Άγιοι σαν τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη που είπα πριν. Και άρα φτάνουμε και ως εκεί. Εγώ θα τολμούσα να πω ακόμη και στον 20ο αιώνα. Δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τα έργα του Αγίου Νεκταρίου, ο οποίος και αυτός φέρνει μια αναγέννηση πατερική στην εποχή του και στην προσέγγιση των θεμάτων, σε μια εποχή που δεν υπάρχουν πολλά έργα που να επηρεάσουν το λαό. Άρα λοιπόν αυτό που ονομάζουμε χωρισμό σε περιόδους της γραμματείας της εκκλησιαστικής βασίζεται κυρίως στα ιστορικά γεγονότα και στα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι πατέρες περισσότερο παρά στο είδος των έργων, γιατί θα δούμε ότι το είδος των έργων καλύπτουν τα πάντα σχεδόν από τον πρώτο αιώνα έως σήμερα. Με την έννοια της χριστιανικής γραμματείας πλέον στην εποχή μας περιλαμβάνουμε ακόμη και τα κείμενα των Ευαγγελίων και της Καινής Διαθήκης, αλλά και απόκριφα κείμενα του πρώτου αιώνα. Σας είπα πριν ότι οι δυτικοί αρχίζουν μετά τον πρώτο αιώνα. Τώρα υπάρχει η τάση να εξετάζονται και αυτά τα άλλα κείμενα του πρώτου ή δευτέρου αιώνα, πρώιμου δευτέρου αιώνα, και αυτά από την εκκλησιαστική γραμματολογία. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι είναι ένα πράγμα που έχει αρχή και θα τολμούσε να πω δεν έχει τέλος για μας.
1: Αναφέρατε και στην συζήτησή μας έχετε αναφέρει έτσι κάποια είδη των εκκλησιαστικών αυτών έργων. Ποια είναι ακριβώς τα λογογραφικά είδη? Δηλαδή έχουμε ας πούμε λειτουργικά κείμενα.
0: Το πρώτο που καλλιεργήθηκε, γιατί ήταν και εύκολο και συνηθισμένο την εποχή εκείνη, ήταν οι επιστολές. Ξέρουμε ότι ακόμη και τα κείμενα της Καινής Διαθήκης, ακόμη και τα Ευαγγέλια, έχουν σταλεί ως επιστολές. Θυμηθείτε το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο και τις Πράξεις των Αποστόλων κτλ. Φυσικά, εκτός από τις επιστολές, είχαν οι πατέρες και πραγματείες, δηλαδή πιάναν και αναλύαν ένα θέμα προκειμένου να το δώσουν ύστερα στους ανθρώπους έτοιμο και γραπτό, που μπορεί να ήταν θέμα δογματικό, να ήταν ένα ερμηνευτικό πάνω σε ένα δύσκολο κείμενο της Αγίας Γραφής. Είχαμε ομιλίες ποιμαντικές, ακριβώς μέσα στις ομιλίες έχουμε ηθικού χαρακτήρα ομιλίες, ποιμαντικού χαρακτήρα ομιλίες, ηθικοπλαστικού ας το πούμε έτσι. Έχουμε ομιλίες περιστατικές που αναφέρονται σε διάφορες γιορτές ή γεγονότα, ακόμη και πολιτικά γεγονότα της εποχής, όπου επηρεάζαν όμως τους χριστιανούς. Θυμίζω τον λόγο της Ανδριάντας του Χρυσοστόμου, όταν έγινε μια μικροεπανάσταση στην Αντιόχεια, σπάσαν τους Ανδριάντες των Αυτοκρατόρων και θέλοντας ο Αυτοκράτορας να τιμωρήσει και να εξευμενήσει ο Χρυσόστομος τον Αυτοκράτορα για να γλιτώσει τους συμπολίτες του από τις τιμωρίες, βγάζει ένα λόγο που με σημερινά δεδομένα θα λέγαμε είχε και πολιτική χρειά, αν και είναι αμιγός θεολογικός, αλλά προσπαθεί να πει του Αυτοκράτορα ότι δεν είναι τόσο σημαντικό αυτό που έγινε μπροστά στην αιωνιότητα. Το λέω πολύ σχηματικά και απλά τώρα για τους ακροατές μας. Οι πατέρες λοιπόν όλα τα είδη που υπήρχαν στην γραμματεία της εποχής τους τα χρησιμοποιούν. Υπάρχει ποιητικός λόγος, υπάρχουν τα λειτουργικά κείμενα που είπατε, υπάρχουν κανονικές διατάξεις, δηλαδή κανόνες που ρυθμίζουν τη ζωή της Εκκλησίας. Ακριβώς. Δογματικά, όπως είπα προηγουμένως, που μέσα στα αυτά εντάσσονται και οι όροι των Οικουμενικών Συνόδων και άλλες αποφάσεις και τοπικών συνόδων. Υπάρχουν κείμενα ερμηνευτικά, το είπα και πριν, πάνω στην Αγία Γραφή.
1: Βιογραφικά κείμενα.
0: Ακριβώς, ιδίως τα ασκητικά, τα μαρτυρολόγια, τα κείμενα, τα ψυχοφέλημα όπως ο Ευεργετινός, η Φιλοκαλία και τα λοιπά, που ήταν συλλογές κειμένων πατερικών ψυχοφέλημων για την ψυχή των χριστιανών. Είναι τόσο απέραντη η γραμματεία και καλύπτει νομίζω όλα τα είδη που υπάρχουν ακόμη και σήμερα, ακόμη και διηγήματα και ποιήματα. Μην ξεχνάμε ότι αποδίδεται, δεν είναι δικό του, ο Χριστός Πάσχων, ένα θεατρικό έργο, στο πούμε έτσι, στο Γρηγόριο Θεολόγο. Σίγουρα όμως είναι δικά του πάρα πολλά έπι, ποιήματα, είναι γνωστή η ευαισθησία του και άλλων πατέρων, όπως και ο Εφραίμος Ήρος και τα λοιπά. Αυτό που δεν είπαμε, ότι η χριστιανική γραμματεία δεν είναι μόνο ελληνική. Υπάρχουν χριστιανικά κείμενα και σε άλλες γλώσσες.
1: Έτσι είναι, και έχει μάλιστα, έχουμε χωρισμό των συλλογών που περιλαμβάνονται, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται αυτά.
0: Ναι, γιατί πολύ νωρίς υπήρξαν πατέρες όπως ο Άγιος Αυγουστίνος που είπα πριν, Ιππόλυτος, που γράψαν στα λατινικά. Mm-hmm. Υπήρξαν πατέρες που γράψαν στα Συριακά, ο Άγιος Εφραίμ, και σε άλλες γλώσσες εποχής, ακόμη και ερμηνικά κτλ. Μα σώζονται πολύ νωρίς, όχι απλώς μεταφράσεις, αλλά και πρωτότυπα κείμενα πατέρων της Εκκλησίας που ανήκαν σε αυτές τις εθνότητες. Οι συλλογές τώρα των πατερικών κειμένων, είπα προηγουμένως ότι ήδη με την αρχή της τυπογραφίας αρχίζει και μία προσπάθεια πιο συλλογικά να υπάρξει μία έκδοση των πατερικών έργων. Ωστόσο, για να μην κουράσουμε και τους ακροατές, οι πιο μεγάλες συλλογές και γνωστές στον κόσμο τον θεολογικό έγιναν από έναν ρωμαιοκαθολικό αβά, τον Μιν, ο οποίος έκανε τρεις σειρές κειμένου, να στο πω έτσι. Μία την ονομάζει Πατρολόγια Γκρέκα, ελληνική πατρολογία, 163 κανονικά τόμους. Είναι 161, αλλά υπάρχουν σε κάποιες αλφαβήτα. Mm-hmm. Είναι η πατρολογία η λατινική, και η πατρολόγια οριεντάλης, η ανατολική, ας το πούμε έτσι, των μονοφυσιτών σήμερα και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε λοιπόν, και μόνο από τον αριθμό τόμων που είπα της ελληνικής πατρολογίας, και δεν περιλαμβάνει όλα τα έργα που ξέρουμε εμείς των πατέρων. Να φανταστείτε ότι, ας πούμε, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά τα αντιλατινικά έργα, όπως ήταν φυσικό, δεν υπάρχουν μέσα στην λατινική πατρολογία. Ωστόσο, ήταν η πιο αξιόλογη προσπάθεια του καιρού εκείνου. Υπήρξαν και άλλες και συνεχίζονται. Δεύτερη σειρά, πολύ καλή γαλλική, είναι αυτό που λέμε η Source Christian, δηλαδή χριστιανικές πηγές. Βέβαια, ενώ είναι πολύ καλή κριτική έκδοση με πολύ καλές εισαγωγές, το μειονέκτημα είναι ότι κάθε μικρός τόμος είναι συνήθως ένα έργο, οπότε αυτή τη στιγμή που έχουν εκδοθεί αρκετοί τόμοι μένα, αλλά δεν μπορούν να καλύψουν ακόμη το σύνολο της πατερικής γραμματείας, θέλω να κάνω μια αναφορά και στην ελληνική προσπάθεια. Δηλαδή έχουμε τη σειρά ΒΕΠΕΣ, Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Συκκλησιαστικών Συγγραφέων, από την Αποστολική Διακονία, η οποία έχει και κριτικά κείμενα μέσα, αλλά δυστυχώς είναι μόνο το κείμενο με πολύ καλές εισαγωγές. Φυσικά η σειρά στη Θεσσαλονίκη Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, που είναι αυτή που έχει νεοελληνική μετάφραση παράλληλα με το αρχαίο κείμενο των πατέρων, και φυσικά πολλές άλλες συλλογές. Τώρα στην εποχή μας γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες κριτικής έκδοσης των κειμένων από πολλούς ξένους ερευνητές και μερικούς Έλληνες. Είχα προαναφέρει τον Μακαριστό Χρήστο, που είχε κάνει την κριτική έκδοση των έργων του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά μαζί με το Μέγεντοφ, είχε δηλαδή μια διεθνή απήχηση.
1: Κύριε Σαμουράκη, σας σταματώ έτσι λίγο απότομα, γιατί ο χρόνος μας φτάνει στο τέλος του. Θα ήθελα όμως να έχουμε ξανά τη χαρά να έλθετε πάλι εδώ στην εκπομπή μας και να συνεχίσουμε κατά κάποιον τρόπο, αν όχι αυτό το θέμα που λίγο πολύ είπαμε, αλλά να μιλήσουμε και για τους πατέρες τους ίδιους, τα πρόσωπα πια αυτών των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας.
0: Πέρασε τόσο γρήγορα και ευχάριστα ο χρόνος, που νομίζω ότι ήδη θα αποδεχτώ και την επόμενη πρόσκλησή σας.
1: Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά. Ο λόγος σας είναι τόσο ωραίο. Καθόμασταν και τον ακούγαμε, σας ακούγαμε με πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πολύ για την πολύτιμη παρουσία σας σήμερα, για τη βοήθειά σας αυτή στην προσέγγιση και τη γνωριμία με τα έργα και τους συγγραφείς της εκκλησιαστικής μας γραμματείας. Ευχόμαστε καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο διδακτικό έργο σας, και θα σας περιμένουμε σε επόμενη εκπομπή μας να συνεχίσουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε και τον Παντελή Καλογεράκη στην επιμέλεια του ήχου και της μουσικής της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε και εσάς αγαπητοί μας φίλοι που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Θα σας περιμένουμε και στην επόμενη εκπομπή μας, στην οποία, όπως ακούσατε, θα μιλήσουμε για τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας με τον κύριο Σαμουράκη. Σας αποχαιρετούμε με την προτροπή, τα υπέρ μέλη και κυρίων γλυκαία των πατέρων λόγια εντρυφώντες, αξίως της κλίσεως εις εκλήθημεν υπό Κυρίου πολιτευσάμενη, τύχομεν της αυτού βασιλείας. Χαίρετε!

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Την Παρασκευή 8 Μαΐου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει η Φερόνιμος Ιερά Μονή στην Ανώπολη Πεδιάδος. Την 5η 7 Μαΐου, παραμονή της εορτής και από ώρα 7 έως 9 το πρωί, θα τελεστεί όρθρος και θεία λειτουργία στο Παλαιό Καθολικό της Μονής. Ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της 5ης στο Νέο Καθολικό, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνουσού, κυρίου Μεθοδίου. Την ημέρα της εορτής και ώρα 7 θα τελεστεί ο όρθρος και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: την Παρασκευή 8 Μαΐου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Χουδέτσι Πεδιάδος. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 7 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Το απόγευμα της Παρασκευής και ώρα 6 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση για τους μαθητές και τους υποψηφίους των Πανελληνίων Εξετάσεων. Οι ιερές ακολουθίες θα τελεστούν στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου λόγω των ζημιών που υπέστη ο Ιερός Ενωριακός Ναός από τον σεισμό της 21ης Σεπτεμβρίου 2021.
1: Το Σάββατο 9 Μαΐου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός Αγίων Ευγενίου Χριστοφόρου και Νικήτα στις Μεσαμπεγές Ηρακλείου, Λεωφόρος Παπαναστασίου και Σύφη Αναστασάκη 1. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 8 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Κατά τον εορτασμό θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ του Ιερού Λειψάνου του Αγίου.
2: Το Σάββατο 9 Μαΐου, εορτή του Αγίου Μάρτυρος Χριστοφόρου, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος Πόδελε Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής 8 Μαΐου και θα ακολουθήσει ο όρθρος η ευλόγηση των άρτων, η πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ο αγιασμός επί τη μνήμη του προστάτου των οδηγών Αγίου Χριστοφόρου.

0: Κυριακή 10 Μαΐου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φωτεινής της Σαμαρίτιδος, πανηγυρίζει το φερόνιμο Ιερό Ησυχαστήριο στα Ελληνοπεράματα Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Τους ύμνους της εορτής θα ψάλει ο άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολεως Φώτιος Γιαννακάκης και η χοροδία της Ιεράς Μονής.
1: Την Κυριακή της Σαμαρίτιδος, 10 Μαΐου, η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη πανηγυρίζει την ένατη επέτειο της ελεύσεως της Ιεράς Εικόνος Παναγίας Παραμυθίας από την Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου. Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 6 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση της Παναγίας της Παραμυθίας.

την Κυριακή 10 Μαΐου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φωτεινής της Σαμαρίτιδος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Πρασάς Καρτερού. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

η Πανελλήνιος Ένωσης Γονέων, η Χριστιανική Αγωγή, Τμήμα Ηρακλείου, Βιάνου 13, Πλατεία Κορνάρου, σας προσκαλεί στην ομιλία με θέμα «Η συνάντηση με τον Ιησού στο φρέαρ της καρδιάς μας». Ο μιλητής θα είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Μάρκος Τζανακάκης, θεολόγος ιεροκήρυκας. Η ομιλία θα γίνει την Κυριακή 10 Μαΐου στις 7 το απόγευμα.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Σιναϊτών, στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iag.museo@gmail.com.
1: Με βαθιά τιμή και χαρά, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης σας προσκαλεί τη Δευτέρα 11 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα στην εκδήλωση τιμής και ευχαριστίας προς τον ελογημότατο ομότιμο καθηγητή και πρώην αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, κύριο Ιωάννη Πυριωτάκη, για όσα έχει προσφέρει στην παιδεία του γένους μας και ιδιαίτερα στην Κρήτη και το Πανεπιστήμιο της. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στον τρίτο όροφο του κτηρίου, παραπλεύρος του Μητροπολιτικού Μεγάρου.

Τρίτη 12 Μαΐου, εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρονος, Επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της ομονίμου Κομοπόλεως Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 11 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων εντός της Κομοπόλεως, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Τρίτης, στις 18:30, θα ψαλεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση του Αγίου Μύρονος.

0: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.
1: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

του Ιησού Χριστού μας και Θεού, πολύ αγαπημένε, Απόστολε, έλα γρήγορα τον κόσμο να γλιτώσεις, που είναι αναπολόγητος από τις αμαρτίες. Εσένα που σε δέχεται σαν γέρνη στο κεφάλι, αυτός που καταδέχτηκε στο στήθος του να πέσεις, για όλους μας οικέτευε εκείνον Θεολόγε. Το σύννεφο το επίμονο να το διασκορπίσει των εχθρικών μας, των εθνών, και να το διαλύσει, ζητώντας πάντοτε για εμάς να έχουμε ειρήνη και του Θεού το έλεος, το μέγα, στις ζωές μας.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: Σαν σήμερα, το 558 μετά Χριστόν, ο θόλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από σεισμό. Ο Ιουστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του.
1: Το 1824, η περίφημη 9η Συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη.
0: Το 1832, ο Βαβαρός πρίγκιπας Όθωνας ορίζεται ως ο πρώτος βασιλιάς της Ελλάδας.
1: Το 1833 γεννιέται ο Γιοχάνες Μπραμς, Γερμανός μουσουργός από τους κυριότερους εκπροσώπους του ρομαντισμού.
0: Το 1840 γεννιέται ο Ρώσος συνθέτης Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, δημιουργός του Καριοθράυστη και της Λίμνης των Κύκνων.
1: Το 1895 ο Ρώσος φυσικός Ποπόφ παρουσιάζει στην Αγία Πετρούπολη τον πρώτο ραδιοφωνικό δέκτη.

0: Το 1945 οι Γερμανοί υπογράφουν την παράδοσή τους στο στρατηγείο του Άιζενχάουερ στην πόλη Ρέμς και σημαίνεται έτσι το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Το 1946 ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα και Ακίο Μωρίτα η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο, γνωστή σήμερα με το όνομα Sony.
0: Το 1953 ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, KIP, η οποία τη δεκαετία του 1980 θα μετονομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, EIP.
1: Το 1961 ο πληθυσμός της Ελλάδας ανέρχεται σε 8.357.526 κατοίκους.

0: Το 1975 ο Αμερικανός πρόεδρος Τζέραλντ Φόρντ ανακοινώνει και επισήμως το τέλος του πολέμου του Βιετνάμ.
1: Το 1994 ανακαλύπτεται σε ξενοδοχείο της Νορβηγίας το αριστούργημα του ζωγράφου Edvard Munch, η κραυγή, που είχε κλαπεί πριν από 10 χρόνια από το Μουσείο του Όσλο.
0: Το 1998 πεθαίνει ο Άλαν Μακλίοντ Κόρμακ, νότιο-αφρικανός φυσικός που το 1979 βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ιατρικής για την ανάπτυξη του αξονικού τομογράφου με χρήση υπολογιστή.

0: Το 1999, νατοϊκό αεροσκάφος βομβαρδίζει κατά λάθος την πρεσβεία της Κίνας στο Βελιγράδι κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών της Ιουγκοσλαβίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 και να τραυματιστούν 20 υπάλληλοι της πρεσβείας. Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ένα τραπέζι της Κυριακής και πάλι κοντά σας, εδώ 12 η ώρα στο Ράδιο Ελπίδα, στους 96 και 1, κάθε Κυριακή, με την ομάδα εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως. Όπως πάντα, εδώ κοντά μας η κυρία Μίνα Καψίδου, η οποία είναι συντονίστρια της ομάδας, και η κυρία Κιόργουλα Αλεξάνδρα, η οποία θα μας δώσει τις συνταγές. Κυρία Μίνα, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Κάνατε μία επίσκεψη τελευταία σαν ομάδα, η οποία είναι στα πλαίσια του εθελοντισμού. Οπότε θα μιλήσουμε μετά και για τον εθελοντισμό, αλλά πρώτα θέλω να μου πείτε για την επίσκεψή σας αυτή δύο πράγματα.
1: Ευχαρίστως. Πρόσφατα, ύστερα από συνεννόηση με τη διευθύντρια του Ιδρύματος Χρονιούς Πασχόντων, ο Άγιος Κυπριανός, με την κυρία Ραμπατζή επικοινωνήσαμε, όπως το κάνουμε πάντα. Επισκεφθήκαμε τους τρόφιμους του Ιδρύματος με σκοπό να τους δώσουμε χαρά, αλλά να πάρουμε και εμείς χαρά, γιατί στην πορεία θα καταλάβετε ότι αυτό έχει βάση που λέω. Παίρνουμε περισσότερη χαρά ίσως από αυτήν που δίνουμε.
0: Καλό αυτό.
1: Και αυτό είναι η ανταμοιβή του εθελοντή. Το απόγευμα γύρω στις 5.30 που επιτρέπεται η είσοδος στο σαλόνι, αφού πιο μπροστά οι τρόφιμοι ασθενείς έχουν πάρει τη φροντίδα που χρειάζονται, τα φάρμακά τους, την περιποίησή τους, βγαίνουν στο σαλονάκι για να περάσουν λίγο την ώρα τους μεταξύ τους, να επικοινωνήσουν ευχάριστα, να έρθουν επισκέπτες.
0: Σωστά.
1: Να τους δουν, να χαρούν μαζί τους. Θέλω να τονίσω ότι είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να επισκεπτόμαστε τα ιδρύματα, τα γυροκομεία, τα ιδρύματα χρονιούς πασχόντων και άλλα ιδρύματα που ζουν άνθρωποι εκεί προστατευμένοι, όπως είναι τα οικοτροφεία ψυχικής υγείας, που μια άλλη φορά, αν μας δοθεί
0: βεβαίως,
1: χρόνος να μιλήσουμε και για αυτές τις επισκέψεις μας. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλη η χαρά, γιατί ο εθελοντής αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ της κοινωνίας και του χώρου του Ιδρύματος,
0: ναι,
1: και ιδιαίτερα των ψυχών αυτών που εκεί μέσα φιλοξενούνται.
0: Των ανθρώπων που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με άλλους ανθρώπους αν δεν πάει κάποιος εκεί.
1: Έτσι
0: καθώς
1: ακριβώς
0: δεν βγαίνουν έξω οι περισσότεροι.
1: Και ιδιαίτερα αυτό που συχνά αναφέρω σε βασμιότητος είναι άνθρωποι που κατά βάση ήταν πολύτεκνοι άνθρωποι. Είχαν μεγάλες οικογένειες και η ζωή τα έφερε έτσι.
0: Μοίρα.
1: Έτσι όπως γίνεται σήμερα η μετανάστευση, η εσωτερική αλλά και στο εξωτερικό πολλών νέων ανθρώπων για να βρουν δουλειά, και αυτό έχει σαν συνέπεια να μένουν μόνοι πολύ ηλικιωμένοι άνθρωποι, και είναι ευλογία και ευτύχημα που στον τόπο μας, η Μητρόπολη μας, έχει αυτά τα καταπληκτικά ιδρύματα, όπου εκεί βρίσκουν στέγη, στοργή, φροντίδα μεγάλη και πάνω απ' όλα ανθρώπους για να επικοινωνούν. Έτσι λοιπόν οι επισκέψεις ανθρώπων έξω από την κοινωνία μέσα στα ιδρύματα έχει μεγάλη αξία, και παροτρύνω όποιον έχει χρόνο ένα απογευματάκι να κάνει κάτι αξιόλογο, είναι το πιο αξιόλογο πράγμα που μπορεί να κάνει. Να πάρει το αστικό με 1,5 ευρώ που είναι το εισιτήριο
0: και να επισκεφτεί,
1: να πάει να καθίσει μία ώρα εκεί, και η χαρά που θα πάρει είναι μεγάλη. Το τι θα δώσει, το εισπράττει από τα μάτια των γερόντων, αλλά και των εργαζομένων. Είναι συγκινητική η χαρά, το καλωσόρισμα, η αγκαλιά που ανοίγουν οι εργαζόμενοι σε εμάς τους επισκέπτες. Έχουν λοιπόν εξίσου ανάγκη από αυτήν την ανατροφοδότηση.
0: Έτσι.
1: Και τρόφιμοι και εργαζόμενοι, αλλά και εμείς οι έξω. Όταν πας και δεις αυτούς τους ανθρώπους, λες, για κάτσε, να κάνω κάποια πράγματα, ώστε όσο γίνεται αργότερα κι εγώ να φτάσω, να χρειαστώ ίδρυμα. Έτσι είναι. Είναι δούνε και λαβήν στη ζωή αυτή τα πάντα.
0: Ωστόσο, για τους ανθρώπους όμως οι οποίοι είναι μόνοι τους, είναι μια πολύ καλή λύση.
1: Δεν το συζητώ. Δεν το
0: ίσως
1: συζητώ.
0: Και η μόνη
1: το είπα
0: λύση.
1: Από την αρχή, είναι ευλογία που υπάρχουν στον τόπο μας, σε προστατευμένο χώρο, με τέτοια καταπληκτική φροντίδα που
0: τους
1: υπάρχει.
0: Φροντίζουν όντως πάρα πολύ.
1: Πάρα
0: το γνωρίζω
1: πολύ
0: από προσωπική
1: μεγάλη
0: εμπειρία.
1: Φροντίδα, καθαριότητα, φαγητό καταπληκτικό. Σας μιλάει ένας άνθρωπος που στο ίδρυμα έχει σχέση με τα ιδρύματα της Μητροπόλεως μας από το 2001, εδώ και 16-17 χρόνια, συστηματικά μαζί με άλλες κυρίες έχουμε οργανώσει ομάδες από το 2001. Αρχικά ήταν μια ομάδα 12 ανθρώπων, ο καθένας φρόντισα, επειδή ήμουν η διοργανώτρια της ομάδος, να έχει από μια εξειδίκευση.
0: Μάλιστα.
1: Ψυχολόγος, κοινωνική λειτουργός εγώ ίδια. Την Αμαλία κάλεσα ως μουσικό. Ναι, εργοθεραπεύτρια. Και άλλοι άνθρωποι, θυμάμαι τώρα εδώ και 16 χρόνια, 12 άνθρωποι με κάποια ειδικότητα ο καθένας, ξεκινήσαμε τις επισκέψεις μας και πάνω απ' όλα τη δημιουργική απασχόληση αυτών των ανθρώπων.
0: Μπράβο.
1: Κάναμε τότε μια καταπληκτική γιορτή που όταν βλέπω το αρχείο μου πραγματικά με αναζωογονεί και μέχρι σήμερα, δόξα τω Θεώ, τόσο η Αμαλία με την συντροφιά της, όσο και εμείς από την ομάδα Γη Ολυμπιάδα, επισκεπτόμαστε όσο μπορούμε τακτικά τους ανθρώπους εκεί και τους δίνουμε χαρά. Με τα μικρά ονόματα τους γνωρίζουμε,
0: σημαντική
1: τα μικρά ονόματα
0: κίνηση,
1: μας γνωρίζουν, μας περιμένουν και τους περιμένουμε. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της σχέσης μας έγινε και η επίσκεψη πρόσφατα. Πριν ξεκινήσουμε εμείς να τραγουδάμε, τραγουδούν εκείνοι, γιατί ξέρουν πόσο πολύ αρέσει σε όλους μας το τραγούδι. Τραγουδάμε λοιπόν όλοι μαζί, βάζουμε κάποιους από εκεί να μας πούν παραδοσιακά, κάποιους ηλικιωμένους. Η κυρία Σταματία, ετών 94, το καφιέται και το λέει η ίδια, μας τραγουδάει πάντα σε κάθε συνάντηση.
0: Γερή, ναι.
1: Συνεχίζουμε μετά από εκεί, από κοινού, το χορό στο Σαλονάκι. Τους παραδοσιακούς χορούς της Θράκης, Καλαματιανό, Νησιώτικα, Ποντιακά. Είναι η χαρά τους η μεγάλη. Και εκεί βλέπεις άνθρωποι που δυσκολεύονται να περπατήσουν, να έχουν αφήσει στην άκρη τον μπαστούνάκι. Τι σου είναι αυτό το ξεσήκωμα της ψυχής.
0: Ναι.
1: Με την ψυχή τους κάνουν αυτό που κάνουν. Οι αγκαλιές, τα χάδια μας, τα δικά τους χάδια. Είναι ένα πάρε δώσε που πάρα πολύ σοφά η εμπειρία της ζωής έχει αποδείξει όλους μας ότι δούνε πρώτα και λαβήν μετά. Το είπαν πρώτοι οι αρχαίοι μας πρόγονοι.
0: Σωστά.
1: Δούνε του λαβήν, λέγανε. Δώσε για να περιμένεις να πάρεις. Και ήρθε η χριστιανική πίστη να μας πει τι. Ο Χριστός μας ο ίδιος όταν έζησε στη γη είπε: «Εάν κάνετε κάτι σε έναν από αυτούς τους ασήμαντους αδελφούς μου, αν κάνετε κάτι σε κάποιον από αυτούς τους ελάχιστους αδελφούς μου, τότε σε μένα το κάνατε».
0: Έτσι.
1: Και το αγαπάτε αλλήλους. Ο ένας να αγαπάει και να στηρίζει τον άλλον. Στα πλαίσια λοιπόν αυτών των αρχών πρέπει και των αξιών, όλοι οι άνθρωποι πρέπει να φροντίζουμε, να έχουμε στο νου μας τα ιδρύματα της πόλης μας και θα δούμε.
0: Ήσασταν εθελόντρια, όπως είπατε, από το 2001, που κρίση δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Ωστόσο, σήμερα που υπάρχει κρίση στην Ελλάδα, πόσο πιο σημαντικό είναι κάποιος να είναι εθελοντής?
1: Πραγματικά. Πάνω σε αυτό έχω να πω το εξής. Μέχρι να αρχίσει η κρίση, το επίκεντρο του εθελοντισμού ήταν ο πολιτισμός και η προστασία του περιβάλλοντος.
0: Σωστά.
1: Πολλοί άνθρωποι συνειδητοποιημένα αγωνίζονταν για να στηρίξουν, να διατηρηθεί η παράδοση, αλλά και το περιβάλλον να το φροντίσουν, ώστε να μην έχουμε αυτή την εξέλιξη δυστυχώς που έχουμε, την περιβαλλοντική καταστροφή.
0: Και ίσως λίγο παραπάνω με τους Ολυμπιακούς που ενημερωθήκαμε όλοι έτσι για τον εθελοντισμό,
1: έτσι,
0: πέρα
1: έτσι,
0: από αυτές
1: ναι,
0: τις δράσεις.
1: Τότε 160.000 άνθρωποι, Έλληνες, δούλεψαν ώστε να πετύχει ο σκοπός των Ολυμπιακών Αγώνων. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν στρέψει, όπως είπα και νωρίτερα, το επίκεντρο του εθελοντισμού έχει μετατεθεί στην αντιμετώπιση της κοινωνικής φτώχειας.
0: Δυστυχώς.
1: Και υπάρχει ένα ευχάριστο στοιχείο. από πρόσφατες σοβαρές έρευνες, εκεί που η εθελοντική συμμετοχή των Ελλήνων ήταν 18 με 19%, σήμερα είναι 45 με 47%.
0: Μεγάλη αύξηση.
1: Ναι, και ασχολούνται ιδιαίτερα με τη φτώχεια, όπως είπα. Τη βοήθεια στην αντιμετώπιση αυτής της φτώχειας που προέκυψε από την οικονομική ανέχεια, κρίση, τη δυσπραγία, τις περικοπές συντάξεων κλπ. Κάποτε δεν γνωρίζαν οι άνθρωποι, για την Ελλάδα θα μιλάμε περισσότερο, ποιος μένει δίπλα τους. Σήμερα, από έρευνες αυτό διαπιστώνεται, ερωτήθηκαν άνθρωποι πόσους γνωρίζεις μέσα στην οικοδομή σου, περίπου σε τι κατάσταση είναι. Και πραγματικά, όπως είπαμε και νωρίτερα, 45 με 47% συμπολιτών μας γνώριζαν ποιος έχει δυσκολίες μέσα στην οικοδομή και είχαν να πούν και μια εμπειρία, μια φορά που βοήθησαν το ελάχιστον, δίνοντας ένα πιάτο φαγητό σε μια μανούλα με μικρό παιδάκι, οικονομική στήριξη κάποιου άλλου, συντροφιά σε έναν ηλικιωμένο.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Πρέπει να νοιαζόμαστε για τον άνθρωπο δίπλα μας, για την ανάγκη που έχει ο άνθρωπος δίπλα μας, να μην εθελοτυφλούμε, γιατί πραγματικά δυστυχώς αυξάνονται αυτά τα περιστατικά που χρήζουν άμεσης ανάγκης οικονομικής, είτε κανένα πιάτο φα, είτε μια καλημέρα.
1: Ακόμα και αυτό που έχω διαβάσει κάπου, που το είπε ένας εκπαιδευτής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η εθελοντική προσφορά έχει μια ευρία έννοια. Δεν είναι εθελοντισμός μόνο με οργανωμένη μορφή ότι προσφέρεται, αλλά και άτυπα ή μεμονωμένα. Έχει μεγάλη αξία και πολύ σοβαρό αποτέλεσμα. Ακόμα και αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Να βγάλουμε για τα αδέσποτα σκυλάκια ένα πιατάκι φαγητό με ένα μπολάκι νεράκι έξω στο δρόμο. Κάποιος άλλος που θα δει στη γειτονιά του το φρεάτιο να είναι σκεπασμένο από φύλλα, κλαδιά κλπ.
0: Πολύ σωστά.
1: Και
0: είναι.
1: Περιμένουμε να βρέξει.
0: Σε πολλούς τομείς. Πολύ σωστά αυτό
1: πραγματικά
0: που κάνετε.
1: Ενώ ξέρουμε πολύ καλά ποιοι είναι οι αρμόδιοι και οι υπεύθυνοι, όμως ευαισθητοποιημένοι εθελοντές, αθόρυβα κατεβαίνουν χωρίς να νοιάζονται αν θα τους δει κάποιος, θα τους επιβραβεύσει ή όχι, καθαρίζουν και όταν έρχεται πραγματικά το συμβάν, η βροχή, στο σπίτι τους μπροστά δεν υπάρχει η πλημμύρα που βλέπουμε σε κάποιους άλλους δρόμους.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά και ο εθελοντισμός γι' αυτόν τον λόγο τα τελευταία χρόνια έχει καταξιωθεί σαν γενικότερα σαν αξία.
0: Σαν αξία.
1: Ναι, σαν θεσμός.
0: Ποιοι είναι οι κανόνες του εθελοντή?
1: Έτσι, πολύ σύντομα θα πούμε, γιατί ξέρω ότι και ο χρόνος στο ραδιόφωνο είναι πολύ περιορισμένος και πολύ σημαντικός. Θα πω με πέντε πράγματα, με πέντε λέξεις. Ο εθελοντής ακολουθεί κάποιους κανόνες συμπεριφοράς. Και μάλιστα εκπαιδεύεται, και έτσι είναι το σωστό, πρέπει να εκπαιδεύεται κανείς πριν μπει εθελοντής σε ένα οργανωμένο σύνολο.
0: Ακριβώς.
1: Που το καλύτερο είναι αυτό, σε οργανωμένα σύνολο να βοηθάμε, γιατί εκεί, όπως είπαμε και σε μια άλλη εκπομπή μας, παίρνεις πολλά και για τον ίδιο τον εαυτό σου από αυτήν την επικοινωνία. Δημιουργεί σχέσεις, ένα δίκτυο κοινωνικών επαφών, φιλίες καινούργιες. Ο ίδιος παίρνεις πολύ χαρά από αυτό το δούνε πάρε με άλλους. Οπότε σε οργανωμένο εθελοντισμό είναι πολύ σημαντικό και παροτρύνω να πάνε οι συμπολίτες μας σε ομάδες. Ο εθελοντής έχει πίστη σε αυτό που κάνει και προσπαθεί να το κάνει με τον καλύτερο τρόπο, το πιστεύει. Ο εθελοντής συνδυάζει την καθαρή αγάπη με τη συνέπεια, την αυτοπιθαρχία και την ανιδιοτέλεια. Ο εθελοντής κινείται μέσα στα πλαίσια της συνειδητοποίησης των ορίων του. Ξέρει, νιώθει και πρέπει να νιώθει ότι έχει όρια σε αυτό που πάει να κάνει. Με τον τρόπο αυτό ασκεί και την αυτογνωσία του, αλλά και την τέχνη της επικοινωνίας. Ο εθελοντής δεν αποβλέπει στην αναγνώριση. Γι' αυτό και γνωρίζει ό,τι θα συναντήσει, από κάποιους την αναγνώριση, από κάποιους την απόρριψη, και συνήθως την απόρριψη από θεατές της ζωής.
0: Ναι.
1: Μπορείτε να καταλάβετε.
0: Ναι, που δεν συμμετέχει.
1: Ποιοι περιγράφονται έτσι.
0: Συνήθως, ναι.
1: Ναι.
0: Αυτοί είναι
1: απορρίπτουν τους ανθρώπους που βλέπουν να συμμετέχουν, σκεπτόμενοι, Επομένως ο εθελοντής, θέλω να πω ότι δεν στηρίζεται στην κριτική των άλλων, αλλά αυτό που είπαμε και στον ορισμό του εθελοντισμού, στη φυσική πηγαία θέλησή του να προσφέρει. Ο εθελοντής λοιπόν επίσης δεν αυτοπροβάλλεται, αφήνει το έργο του και το παράδειγμά του να μιλούν. Γι' αυτό συνήθως στα σεμινάρια λένε το όνομά σας είναι ανώνυμος.
0: Να.
1: Έτσι, η ανωνυμία. Ο εθελοντής προσπαθεί να καλύψει την ανάγκη του πλησίον του με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί. Μικρή ή μεγάλη είναι αυτή η ανάγκη. Ξέρει όμως ο εθελοντής ότι η μικρή ανάγκη, η μεγάλη ανάγκη ήταν κάποτε μικρή. Και από την αδιαφορία τον γύρω μεγάλωσε. Ο εθελοντής εκτιμά και σέβεται απόλυτα την προσωπικότητα όλων. Και των βοηθούμενων, αλλά και αυτών που πάνε να βοηθήσουν. Είναι αρχή και κανόνας στη συμπεριφορά του και στη ζωή του. Ο εθελοντής αποφασίζει ελεύθερα, ανάλογα με τις ατομικές του συνθήκες. Πότε, πού και σε ποιον θα προσφέρει. Δεν προσφέρει από το περίσσευμά του, ούτε από το υστέρημά του. Γνωρίζει ότι τίποτα δεν είναι δικό του. Και όταν χρειάζεται κάτι, σπέβδει να το βρει και να το προσφέρει, είτε το έχει είτε δεν το έχει. Οφείλει ο εθελοντής, τελευταία, να έχει κατανόηση, υπομονή, αυξημένη εγρήγορση και επιμονή. Η απογοήτευση και ο ενθουσιασμός είναι οι δύο εχθροί του εθελοντή. Αυτά ήθελα να σας πω.
0: Πάρα πολύ ωραία, κυρία Καψίδου. Μια άλλη φορά θα μιλήσουμε για τα βήματα του εθελοντή, καθώς και τι δικαιώματα έχει ένας εθελοντής. Ας περάσουμε, φίλε Κροατές, ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι κοντά σας.

0: Ψαρμάς ή ετζιεροσαρμάς είναι η εβραϊκή παραδοσιακή πασχαλινή κυρίως νοστιμιά που σερβίρεται με γιαούρτι ή τζατζίκι. Παιδάκι όταν ήμουν δεν έτρωγα με τίποτε ό,τι περιείχε μέσα σηκώτη. Πώς αλλάζει ο άνθρωπος όσο μεγαλώνει. Ο σαρμάς ήταν πατροπαράδοτο φαγητό της Ανάστασης από τότε που με θυμάμαι. Ήθιστε να τον λένε και τζιεροσαρμά, με αυτόν τον τρόπο φαίνεται και το περιεχόμενό του που έχει μέσα τζιέρια, δηλαδή εντόστια. Δεν έχω να πω περισσότερα παρά μόνο ότι αξίζει μια φορά στη ζωή σας να δοκιμάσετε. Ναι, μεν είναι λιπαρό φαγητό, αλλά έλεος, ρε παιδιά, μια φορά το χρόνο θα το φάτε. Αυτό είναι καρφί για αυτούς που με το παραμικρό μιλάνε για χοληστερίνες και θερμίδες. Και για να καταλάβετε πόσο πολύ μου αρέσει, ένα θα σας πω. Προτιμώ ένα πιάτο σαρμά αντί για οτιδήποτε άλλο. Χαχα. Το φτιάχνω και άλλες φορές εκτός του Πάσχα και το αρέσουν και τα εγγονάκια μου τώρα που έγινα και γιαγιά.
1: Να περάσουμε λοιπόν στη συνταγή λοιπόν.
0: Ας πούμε τη συνταγή μας. Μία σηκωταριά, 1500 γραμμάρια κατά προτεραιότητα αρνιού. 1,5 φλιτζάνι ρύζι καρολίνα, μισό φλιτζάνι του τσαγιού ελαιόλαδο, ένα μεγάλο ξερό κρεμμύδι, δύο ματσάκια φρέσκα κρεμμυδάκια, ένα ματσάκι δυόσμο, ένα ματσάκι άνηθο, ένα ματσάκι μαϊντανό, δύο ποτήρια νερό, αλάτι πιπέρι, ένα αυγό στη γέμιση, δύο μαντήλες ή μπόλιες και ένα κρόκο αυγού από πάνω. Η εκτέλεση. Πλένουμε τη σηκωταριά και τη ζεματάμε για 10 λεπτά. Αφαιρούμε τον αφρό. Στραγγίζουμε το ζουμί και κρατάμε δύο ποτήρια. Κόβουμε σε κυβάκια τη σηκωταριά σε ένα μπολ. Ψιλοκόβουμε το ξερό και φρέσκο κρεμμυδάκι και τα μυρωδικά σε μία κατσαρόλα με το μισό λάδι, τα σοτάρουμε για 5 λεφτά, ρίχνουμε τη σηκωταριά, προσθέτουμε το ρύζι πλυμένο και το ζωμό μέχρι να το πιει και σκεπάζω την κατσαρόλα και κλείνω τη φωτιά. Αφού κρυώσει η γέμιση, χτυπάω το αυγό. Βάζουμε τη μαντήλα ή μπόλια μέσα σε ζεστό νερό και την ανοίγω σαν λεπτή μεμβράνη χωρίς να σκιστεί. Βάζουμε κομμάτια μαντήλα σε μπολ ανοιχτό που να περισσεύει αρκετό γύρω-γύρω. Γεμίζουμε με τη γέμιση της σηκωταριάς. Σκεπάζουμε με τη ματήλα. Αναποδογυρίζουμε το μπολ με το περιεχόμενό του στο ταψί. Αυτά είναι τα ατομικά σαρμαδάκια με την ένωση από κάτω. Αλλά το πιπερώνουμε και οι πατατούλες ανάμεσα στους σαρμάδες μέσα στο ταψί. Προσθέτω το υπόλοιπο ζουμί και αλείφουμε τους σαρμάδες με τον κρόκο αυγού διαλυμένο με λίγο νεράκι. Ψήνουμε το φαγητό 180 βαθμούς για μία ώρα περίπου μέχρι να ροδίσει η επιφάνειά του και να ψηθούν οι πατάτες. Καλή σας όρεξη. Ιστερόγραφο. Αν έχουμε λίγη μαντήλα, τότε ρίχνουμε τη γέμιση στο ταψί και τη σκεπάζουμε με την σκέπη χωρίς να κάνουμε ατομικά σαρμαδάκια. Από πάνω πάλι ρίχνουμε το αυγό και την ψήνουμε.
1: Πολύ ωραία. Μας δώσατε την αλμυρή συνταγή της ημέρας. Να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας.

0: Επιστρέψαμε και πάλι, φίλοι ακροατές, μετά το μουσικό μας διάλειμμα, εδώ με την κυρία Κιόρογλου Αλεξάνδρα. Ήρθε η ώρα να μας δώσει το γλυκό της ημέρας. Τι γλυκό έχουμε σήμερα?
1: Σκέφτηκα να κάνουμε μία φανερόπιτα.
0: Για πείτε μας.
1: Η φανερόπιτα περιέχει 9 είδη. Αρχίζουμε λοιπόν. Μία κούπα καρύδια. Μία κούπα σταφίδες αλευρωμένες. Μία κούπα ζάχαρη. Μία κούπα σπορέλαιο. Μία κούπα πορτοκαλόζουμο από φρέσκα πορτοκάλια ή ένα ποτήρι, μία κούπα φάντα. 1,5 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, μισό κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο, 1 κουταλάκι του γλυκού σόδα φαγητού, την οποία διαλύουμε μέσα στο πορτοκάλι. Μία κόκκινη φαρίνα αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Είναι απλή η εκτέλεση, ναι. Ανακατεύουμε όλα μαζί τα υλικά και τα ρίχνουμε σε βουτυρωμένο και αλευρωμένο ταψί. Ψήνω σε αερόθερμο φούρνο στους 170 βαθμούς 30 έως 45 λεπτά. Δοκιμάζουμε με ένα μαχαιράκι.
0: Όπως τα υπόλοιπα κέικ.
1: Όπως τα υπόλοιπα γλυκάκια μας.
0: Να σας ευχαριστήσω. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να περάσουμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας, φίλοι ακροατές.

Επιστρέψαμε και πάλι, φίλοι ακροατές, εδώ στο τραπέζι της Κυριακής και ήρθε η ώρα να δώσουμε τις συνταγές μας με μοντέρνα tips. Θα δώσουμε μια τάρτα λαχανικών με βασιλικό. Συστατικά 250 γραμμάρια ζύμη κουρού, 3 τεμάχια αγκινάρες καθαρισμένες και κομμένες σε έκτα, 2 τεμάχια κολοκυθάκια κομμένα σε κύβους χωρίς τους σπόρους, 1 τεμάχιο μελιτζάνα κομμένη σε κύβους χωρίς τη φλούδα, 2 τεμάχια καρότα κομμένα σε κύβους, 40 γραμμάρια λιαστές ντομάτες κομμένες σε λεπτές φέτες, 1 τρίτο βασιλικό ψιλοκομμένο, 80 γραμμάρια κίτρινο τυρί, 200 ml κρέμα γάλακτος, 2 κρόκι αυγών, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, φρεσκοτριμμένο αλάτι, πιπέρι και μοσχοκάριδο. Η εκτέλεση λοιπόν. Σε μια λεκάνη ανακατεύουμε το τριμμένο τυρί, την κρέμα γάλακτος και τους κρόκους. Σε μια ρηχή πλατιά κατσαρόλα, σοτάρουμε σε ελαιόλαδο τα λαχανικά μέχρι να ροδίσουν και να ξατμιστούν τα υγρά τους. Αλλά το πιπερώνουμε, καρικεύουμε με το μοσχοκάριδο, προσθέτουμε το βασιλικό και ανακατεύουμε καλά.

στους 180 και 25 λεπτά μέχρι να ρωτήσει η επιφάνειά της. Αφαιρούμε την τάρτα από το φούρνο, αφήνουμε να κρυώσει και σερβίρουμε. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφουμε για να δώσουμε και το γλυκό της ημέρας.

Επιστρέψαμε και πάλι, φίλε Κροατές, εδώ στο τραπέζι της Κυριακής και ώρα να δώσουμε ένα ωραίο γλυκό. Κέικ σοκολάτας με βύσινα. Ένα κέικ που χρησιμοποιεί δύο υλικά που αγαπάμε πολύ, τη σοκολάτα και τα βύσινα. Η γεμάτη γεύση της σοκολάτας ισορροπεί ιδανικά με την ελαφρώς ξινή και γλυκιά γεύση των βύσινων. Απίστευτα ωραία συνταγή και ό,τι πρέπει για το πρωινό. Συστατικά. Υλικά για μια κανονική φόρμα του κέικ. 450 γραμμάρια φαρίνα, 50 γραμμάρια κακάο, 4 αυγά, 200 γραμμάρια βούτυρο, 200 γραμμάρια ζάχαρη, 1 μπατόν βανίλιας, 200 ml κρέμα γάλακτος πλήρης και 150 γραμμάρια βύσινα. Εκτέλεση. Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τη φαρίνα, το κακάο, τη βανίλια και τα βύσινα. Σε μίξερ χτυπάμε χρησιμοποιώντας το σύρμα, τη ζάχαρη με το βούτυρο μέχρι να αφρατέψουν. Προσθέτουμε στο μείγμα 1:1 τα αυγά και την κρέμα γάλακτος. Συνδυάζουμε τα δύο μείγματα ομογενοποιώντας με σύρμα. Βάζουμε το μείγμα σε βουτυρωμένη φόρμα και ψήνουμε για μία ώρα στους 160 βαθμούς Κελσίου. Αφήνουμε το κέικ να κρυώσει και σερβίρουμε σε μερίδες. Κάπου εδώ και η σημερινή μας εκπομπή έχει φτάσει στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή στις 12. Γεια σας.

το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

ο Καλλίστρατος και η Πολιτεία των Αηδονιών, της Βασιλικής Νευροκοπλή, από τις εκδόσεις Ελληνική Βιβλική Εταιρεία.

Πέρασαν μέρες, πέρασαν εβδομάδες, καιρός πολύς που ο Καλλίστρατος δεν απάντησε στο δρόμο του ψυχή. Ξαπόστενε στις ρίζες των δέντρων, ξεδιψούσε στα ριάκια των ποταμών και όταν επιθυμούσε να ανταλλάξει μια κουβέντα με κάποιον, ρωτούσε τις πέτρες να του πούν ποιοι έζησαν στα μέρη και ποια ήταν η ζωή τους. Εκείνες που ήταν για όλους σιωπηλές, για χάρη του καλού παραμυθά, έσπασαν τη σιωπή τους και του έλεγαν ιστορίες ξεχασμένες από τη μνήμη των ανθρώπων. Έτσι, ένα γλυκό απόγευμα του φθινοπόρου, μια γερασμένη πέτρα του διηγήθηκε μια παράξενη ιστορία της πολιτείας των Αηδονιών, που κάποτε ονομαζόταν απλώς Μεγάλη. Του εκμυστηρεύτηκε ακόμα πως ο τωρινός βασιλιάς της, που κίνησε ολόκληρο πόλεμο να την κατακτήσει μόνο και μόνο για να ακούσει τα Αηδόνια της, δεν τ' άκουσε ποτέ του. Λίγο πριν πατήσει το πόδι του στο παλάτι, εκείνα πέταξαν μακριά και αυτός έπεσε σε βαθιά μελαγχολία. Δεν έτρωγε, δεν έπινε, άνθρωπο δεν ήθελε να δει.

Οι πρώτες ακτίδες του ήλιου μόλις παχνοφέγγιζαν σπουνοκορφές όταν ο παραμυθάς διάβηκε το κατόφλι του θλιμμένου βασιλιά. Τον βρήκε να κάθεται με μάτια μισόκλειστα στο βελούδινο θρόνο του. «Ποιος είσαι του λόγου σου?» τον ρώτησε ξαφνιασμένος. «Αν είσαι γιατρός να φύγεις. Ο δικός μου πόνος δεν έχει γιατριά. Καλή στρατό με λένε βασιλιά μου και γιατρός δεν είμαι. Ένας παραμυθάς είμαι που είδε πολλούς πόνους να μην γιατρεύονται από τους γιατρούς αλλά από τα παραμύθια». Ο βασιλιάς δεν μίλησε. Γύρισε από την άλλη του κεφάλι και έκανε τάχα πως κοιτά μια βαλσαμωμένη νυφίτσα στο περβάζι του παραθύρου. Πόσα χρόνια είχε να ακούσει ένα παραμύθι και μόνο στο άκουσμα της λέξης μια ακτίδα φως τρύπωσε στην καρδιά του. Ο καλίστρατος δεν περίμενε δεύτερη κουβέντα. Κάθισε οκλαδόν στο καταστόλιστο από υφαντά μητέρι και με φωνή απαλή σαν χάδι ξεκίνησε να λέει:

Ήταν κάποτε άρχοντά μου τρία αδέρφια εργατικά και αγαπημένα. Απ' την αυγή ως το δίλι δούλευαν στα χωράφια που τους είχε αφήσει κληρονομιά ο πατέρας τους. Όταν επέστρεφαν κουρασμένοι στο σπίτι τους, κάθονταν γύρω από το τραπέζι και γέμιζαν τα ποτήρια τους κρασί. Ο Θεός να σχορνά και εμάς και τους άλλους και όλο τον κόσμο, έλεγαν με ένα στόμα. Αυτό τους είχαν μάθει οι γονείς τους. Όλα πήγαιναν καλά και τίποτα δεν τους έλειπε, μέχρι τη μέρα που ο μεγαλύτερος, Καλίνικο τον έλεγαν, αποφάσισε να φύγει για τη μεγάλη πολιτεία. «Εγώ θα πάω να βρω την τύχη μου. Το χωράφι μου χάρισμά σας», τους είπε. Τα αδέρφια του λυπήθηκαν, μα τι να κάνουν. Αφού είδαν και απόειδαν πως δεν αλλάζει γνώμη, όρισαν να ξανανταμώσουν σε τρία χρόνια και τον αποχαιρέτησαν. Έτσι έφυγε ο Καλίνικος. Αλλά δεν πέρασε πολύς καιρός και την ίδια απόφαση πήρε και ο δεύτερος, ο Αριστίδης. «Εδώ στην ερημιά που ζούμε», είπε στον Ευδόκιμο, το μικρό του αδερφό του, «ούτε καλύτερη δουλειά θα βρούμε, ούτε και γυναίκα για να παντρευτούμε». Είχε δίκιο ο Καλίνικος. «Θα πάω κι εγώ στη χώρα. Αν θέλεις, έλα κι εσύ μαζί μου». «Εγώ τα χωράφια δεν τα αφήνω. Είναι η καλύτερη δουλειά του κόσμου. Όσο για τη γυναίκα που μου όρισε ο Θεός, αν θέλει, μπορεί να μου τη φέρει και ως εδώ. Καλή τύχη, αδερφέ μου. Τότε φεύγω μόνος μου και το χωράφι μου δικό σου», είπε ο Αριστίδης και έφυγε χαρούμενος για τη μεγάλη πολιτεία. Απόμεινε λοιπόν ο Ευδόκιμος μονάχος, δηλαδή όχι ακριβώς μονάχος, γιατί από την ώρα που έφυγε και ο δεύτερος αδερφός του, η αυλή γέμισε αηδόνια που κάθε βράδυ του κρατούσαν συντροφιά, γλυκαίνοντας τη μοναξιά του.

Τώρα δούλευε 3 φορές περισσότερο από πριν. Αναπαμό δεν είχε. Μα η αλήθεια είναι πως αυτός αγαπούσε τη γη πιότερο από όσο την αγαπούσαν τα αδέρφια.

Μια στιγμή που αυτός είχε μπει στο δωματιάκι που βρίσκεται δίπλα στην πόρτα της εισόδου της Μονής για να φέρει κάτι σε μια προσκυνήτρια, βρήκε ευκαιρία η δεσποινίδα αυτή, όρμησε και μπήκε στο μοναστήρι. Τότε ο μοναχός με ευγένεια και καλοσύνη της είπε «Πού πας παιδί μου, δεν επιτρέπεται». Αυτή όμως συνέχιζε να κατεβαίνει τα σκαλιά. Δεν πρόφτασε όμως να κατέβει 2-3 σκαλιά και όρμησε πάνω της ένας άγριος γάτος που δεν άφησε σημείο του σώματός της που ήταν ακάλυπτο να μην το γδάρει. Το σώμα της πλημμύρισε στα αίματα και παραμορφώθηκε τελείως. Τότε φώναξε δυνατά «Άγιε μου Σάβα, βοήθησέ με και συγχώρεσέ με». Άρχισε να παρακαλάει τον πορτάρι μοναχό και τις άλλες προσκυνήτριες που ήταν εκεί έξω να παρακαλέσουν τον Άγιο Σάβα να τις συγχωρέσει για την ανυπακοή της. Φοβήθηκαν μην πάθει καμιά μόλυνση. Ειδοποίησαν τις πρώτες βοήθησες και την πήγαν στο νοσοκομείο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάλογο περιστατικό δεν έχει συμβεί τις τόσες φορές που ο κόσμος επισκέπτεται το μοναστήρι αυτό, την Ιερά Μονή δηλαδή του Αγίου Σάβα. Βεβαίως, οι άνδρες συναντούμε και στα σκαλιά που κατεβαίνουμε και στην αυλή πολλές φορές γάτες, αλλά ποτέ δεν πείραξαν κανένα από τους προσκυνητές. Το συμβάν αυτό λοιπόν ήταν μια παραδειγματική επέμβαση του ιδρυτή, προστάτη, φρουρού και εφόρου της Μονής του Αγίου Σάβα.

Το Αγίασμα του Αγίου Σάβα. Κάτω από την ανατολική πρόσωψη της Μονής, κατεβαίνοντας 358 σκαλοπάτια, υπάρχει σπήλαιο με καθαρό νερό που είναι Αγίασμα. Ο Άγιος Σάββας παρακαλούσε συνέχεια το Θεό να δώσει στο μοναστήρι νερό για τις ανάγκες των ασκητών, για να μην αναγκάζονται να κουβαλούν νερό από μακριά. Πράγματι, ο Θεός εισήκουσε τη δέηση του Αγίου Σάββα και με θαυμαστό τρόπο έδωσε στο μοναστήρι το Αγίασμα. Ένα βράδυ, ενώ ο Άγιος Σάββας προσευχόταν, άκουσε χτυπήματα που έρχονταν από τη χαράδρα του πύρινου ποταμού. Στην αρχή δεν έδωσε σημασία. Νόμιζε ότι ήταν ο πειρασμός. Ο θόρυβος συνεχιζόταν με μεγάλη επιμονή για πολλή ώρα. Τότε ο Άγιος, βγαίνοντας από το ασκητήριό του και ενώ το φεγγάρι λαμποκοπούσε,

Είδε με έκπληξη στο βάθος ένα γαϊδουράκι να χτυπάει τα πόδια του. Μπροστά στο γαϊδουράκι κάτι γυάλιζε. Το πρωί όταν κατέβηκε βρήκε να στάζει από το βράχο νερό και να έχει γεμίσει τη γούρνα που έσκαψε ο γάιδαρος. Το νερό αυτό αναβλύζει μέσα από το βράχο με θαυμαστό τρόπο μέχρι σήμερα, παρόλο που όλη η περιοχή γύρω είναι κατάξερη και ονομάζεται το Αγίασμα του Αγίου Σάβα. Η γούρνα χωράει περίπου 20 λίτρα και αφού γεμίσει δεν ξεχυλίζει ποτέ. Οι πατέρες της Μονής χρησιμοποιούν το νερό αυτό για τις ανάγκες τους και το δίνουν στους προσκυνητές ως ευλογία. Για τη λάτρα της Μονής έχουν δεξαμενές στις οποίες μαζεύουν το βρόχερνο νερό όταν βρέχει.

το κημητήριο της Μονής. Το αρχικό κημητήριο της Μονής του Αγίου Σάβα βρίσκονταν έξω από τη Μονή. Σήμερα, λόγω των πολλών επιδρομών και καταστροφών στην περιοχή, οι πατέρες δεν γνωρίζουν το ακριβές σημείο που βρισκόταν. Σαν κημητήριο των πατέρων της Μονής σήμερα χρησιμοποιείται ένας υπόγειος θάλαμος κάτω από την μπλακόστρωτη μικρή αυλή μπροστά από τον άρθικα του καθολικού της Μονής. Εκεί υπάρχουν δύο τρύπες από τις οποίες η μια χρησιμοποιείται για να κατεβάζουν τα σώματα των μεγαλόσχημων και η άλλη τα σώματα των μικρόσχημων μοναχών και εργατών της Μονής. Το θαυμαστό είναι ότι τα λείψανα των πατέρων που τίθενται εκεί ακάλυπτα έως ότου να διαλυθούν δεν αναδίδουν δυσοσμία.

η θαυματουργική φοινικιά του Αγίου Σάβα. Το μοναστήρι του Αγίου Σάβα αποτελεί μεγάλη πηγή ευλογίας. Μέσα στο μοναστήρι υπάρχει μια φοινικιά, φυτεμένη από τον ίδιο τον Άγιο Σάβα, της οποίας τα φύλλα και οι καρποί κάνουν θαύματα σε στήρες γυναίκες. Το δέντρο που φύτευσε ο Άγιος ξεράθηκε πριν μερικά χρόνια. Ενώ οι πατέρες προσπάθησαν να φυτέψουν πολλές φορές νέο φοίνικα στο ίδιο σημείο, απέτυχαν. Με θαυμαστό τρόπο όμως βλάστησε εκ νέου από το ίδιο δέντρο που είχε φυτέψει ο Άγιος Σάβας, το οποίο μεγαλώνει συνεχώς. Από αυτό το νέο δέντρο δίνουν πλέον οι πατέρες της Μονής φύλλα ως ευλογία στα ευλαβή και στήρα ανδρόγυνα.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος του αφιερώματός μας στη Λαύρα του Αγίου Σάββατου Υγειασμένου. Θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε το αφιερώμα μας αυτό στην αμέσως επόμενή μας εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

ντόπι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Φίλοι ακροατές, Χριστός Ανέστη. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι η Μεσοπεντηκοστή. Ήδη δε της εορτής Μεσούσης ανέβη ο Ιησούς εις το Ιερόν και εδίδασκε. Ο Ανδρέας Κρήτης στο Συναξάριον γράφει: «Μετά από το υπερφυές θαύμα της θεραπείας του Χριστού στον παράλυτο, οι Ιουδαίοι σκανδαλιζόμενοι δήθεν για την παράβαση του Σαββάτου, εζήτουν αυτόν αποκτήνε. Φεύγει λοιπόν στη Γαλιλαία και αργότερα λόγω σκηνοπηγίας, μεγάλη αυτή η εορτή στους Ιουδαίους, ανεβαίνει στα Ιεροσόλυμα. Κατά δε το μέσον της εορτής ανελθόν εις το Ιερόν εδίδασκε και πάντες τη διδαχή αυτού εξεπλήττοντο». Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει: «Ανέβη ο Ιησούς εις το Ιερόν και εδίδασκε, γιατί έργο του διδασκάλου είναι να διδάσκει και τα ρήματα της πνευματικής οφειλίας εις τους ακροατάς να ανακοινώνει». Η σκηνοπηγία. Πρέπει να λεχθεί πως μετά το Πάσχα και την Πεντηκοστή η σκηνοπηγία για τους Ιουδαίους ήταν η τρίτη μεγάλη εορτή. Ο Ιώσιπος την χαρακτηρίζει ως εορτήν σφόδρα παρά της Εβραίης, αγιωτάτην και μεγίστην. Η εορτή κρατούσε, διαρκούσε 8 ημέρες και στο διάστημα των 7 πρώτων ημερών έστειναν σκηνές είτε στα δώματα των οικειών, είτε στους δρόμους και στις πλατείες και παρέμεναν σε αυτές σε ανάμνηση της ζωής της ερήμου μετά την έξοδό τους από την Αίγυπτο και σε απόδοση ευχαριστιών στον Θεό για τις θαυματουργικές του εκδηλώσεις στο διάστημα αυτό. Ο κύριος Καραβιδόπουλος γράφει: «Αναπτώμενε κατά την πρώτη νύχτα λιχνίε, εσυμβόλιζον την φωτεινή νεφέλην την οδηγούσαν των λαών εν τη ερήμο». Δηλαδή, την πρώτη ημέρα άναβαν μεγάλες λιχνίες. Και ο μακαριστός Τρεμπέλας γράφει: «Κατά την εσχάτην εκείνη ημέρα της εορτής», δηλαδή κατά την τελευταία ημέρα της εορτής, «μετέβαινον να αντλήσουν είδωρ εκ της κολυμβήθρας του Σιλοάμ, το οποίον έχινον ως πονδύν επί του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων». Έκανε δηλαδή θυσία με αυτό το νερό από την κολυμβήθρα Σιλοάμ. «Η τελετή αυτή ή το σύμβολον υπενθυμίζον τας μεγάλας ευεργεσίας του Θεού προς τον Ισραήλ κατά την εν διαρήμο διατριβή του και ειδικότερον την εκ του βράχου θαυμασίαν αναπήδηση του ύδατος». Ο κύριος Καραβιδόπουλος καταλήγει: «Εκ των συμβόλων του ανημένου φωτός και της σπονδής του ύδατος, λαβών αφορμήν ο Ιησούς, ομίλησε περί αυτού ως φωτός του κόσμου και ως χορηγού του ζώντος ύδατος. Εν διεσχά τη μέρα τη μεγάλη της εορτής, ιστήκει ο Ιησούς και έκραξε λέγον». Ο Ιερός Χρυσόστομος σημειώνει: «Η πρώτη και η τελευταία ημέρα μεγάλη ειν». Και συνεχίζει: «Κράζει τούτο μεν την παρησίαν αυτού εμφαίνων, τούτο δε δια των πολλήν όχλων». Και ο Θεοφύλακτος συμπληρώνει: «Ιστήκει και έκραξε ή να ακουστός ή». Ο Χριστός λοιπόν ομιλεί δυνατά έντονα για να ακουστεί από το πλήθος, αλλά και με αυτό δηλώνοντας την παρησία του. Ο Ιησούς λοιπόν όχι μόνο στο μέσον της εορτής της σκηνοπηγίας, αλλά και κατά την τελευταία ημέρα, ήτι την οχθόη, διδάσκει λέγοντας: «Εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο». Το ερώτημα που προβάλλει είναι πώς η Εκκλησία καθόρισε την εορτή της Μεσοπεντηκοστής. Κατά την γνώμη μου, οι λόγοι είναι δύο. Πρώτος λόγος είναι ο όρος Μεσσίας. Ο σεβαστός καθηγητής κύριος Ιωάννης Φουντούλης γράφει: «Μεσσίας στα ελληνικά μεταφράζεται Χριστός, αλλά ηχητικά θυμίζει το μέσον. Έτσι και στα τροπάρια και στο συναξάριον της ημέρας
η παρετοιμολογία αυτή γίνεται αφορμή να παρουσιαστεί ο Χριστός σαν Μεσσίας, Μεσσίτης, Θεού και ανθρώπων. Και ο Ανδρέας Κρήτης γράφει, «Επειδή λοιπόν στη διδασκαλία του ο Χριστός τον εαυτόν του Μεσσία απέδειξε, ήτι Μεσσίτη και διαλάκτη ημών και του αιωνίου αυτού πατρός, δια ταύτην την αιτίαν την παρούσαν εορτήν εορτάζοντες και μεσοπεντηκοστήν ονομάζοντες, τον Μεσσίαντε ανυμνούμεν Χριστόν». Ο δεύτερος λόγος είναι η ευαγγελική περικοπή που επελέγει για την ημέρα αυτή. Ήδη δε της εορτής Μεσούσης ανέβη ο Ιησούς εις το ιερόν και δίδασκε. Έτσι, από τον 7ο αιώνα και μετέπειτα, η Εκκλησία μας οριστικοποιεί, καθορίζει οριστικά την εορτή της κοινοπηγίας, και πρέπει να πούμε ότι μέχρι τον 10ο αιώνα βλέπουμε την Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης να εορτάζει αυτή την εορτή με λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια. Τα τροπάρια της είναι εκλεκτά, οι κανόνες διπλοί, με αναγνώσματα και με επίδραση στις προ και μετά από αυτήν Κυριακές. Την ημέρα αυτή του Χριστού ανυμνούμεν τα μυστήρια και μνήαν ποιούμεθα των λόγων του Κυρίου. Και ο Ανδρέας Κρήτης γράφει, «Τη Τετάρτη του Παραλίτου την της Μεσοπεντηκοστής εορτάζομεν εορτήν, δια την τιμή των δύο μεγάλων εορτών του Πάσχα λέγω και της Πεντηκοστής, ως εκατέρας ενούσαν και συνδέουσαν. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη μετά την Κυριακή του Παραλίτου, η Εκκλησία μας πανηγυρίζει μεγάλη δεσποτική εορτή. Η εορτή αυτή ενώνει και συνδέει τις δύο μεγάλες εορτές, το Πάσχα και την Πεντηκοστή. Σημειώνει έτσι το μέσον της περίοδου των 50 μετά το Πάσχα εορτασίμων ημερών. Είναι ένας σταθμός, είναι μία τομή. Ωραία το ψάλι, το πρώτο τροπάριον του εσπερινού της εορτής. Πάρεστην η μεσότης ημερών των εξωτηρίου αρχομένων εγέρσεως. Πεντηκοστή δε τη θεία σφραγιζομένων και λάμπη τας λαμπρότητας αμφωτέρων ενούσα και έχουσα, με συγχωρείτε, έχουσα και ενούσα τας δύο και παρήνε την δόξαν προφένουσα της δεσποτικής αναλήψεως σεμνίνεται. Δηλαδή, έφτασε το μέσον των ημερών που αρχίζουν από την σωτηρία ημέρα της Αναστάσεως και σφραγίζονται με τη Θεία Πεντηκοστή και λάμπει έχουσα την λαμπρότητα και των δύο αυτών εορτών σε μία ενότητα και σεμνίνεται προβάλλουσα την δόξα της δεσποτικής αναλήψεως που πλησιάζει. Η εορτή αυτή όχι μόνο συνδυάζει τα θέματα του Πάσχα αφενός και της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος αφετέρου, αλλά και προφαίνει, όπως είπαμε, ή τη προβάλλει και προεξαγγέλει και τη δόξα της αναλήψεως του Κυρίου που θα εορταστεί μετά από 15 ημέρες. Ο Γεώργιος Μπεκατόρος γράφει, «Η εορτή της Μεσοπεντηκοστής δύναται να θεωρηθεί ακόμη και ως παράλληλος της εορτής της Σταυροπροσκυνήσεως. Όπως δηλαδή εις το μέσον της Μεγάλης Τεσσαρακοστής προβάλλεται εις προσκύνησιν ο Τίμιος Σταυρός, είναι τη δυνάμει αυτού και τον εν τούτο υψωθέντα μέσον γης ως κρατιών σωτήρα και θεών δοξολογήσομεν και αναδειχθόμεν άξιοι θεωροί των παθημάτων και της Αναστάσεως αυτού, διότι ο τρόπος και εις το μέσον του Πεντηκοσταρίου προβάλλονται οι λόγοι του Χριστού περί της θείας καταγωγής του, είναι δια της φυλακής φυλάξεως των εντολών αυτού άξι γενόμεθα και την ανάληψη εορτάσε και της παρουσίας τυχήν του Αγίου Πνεύματος». Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει, «Εδώ πρόκειται για εορτή Αγία, εορτή που αρμόζει στους χριστιανούς, όπου ακούονται άσματα θεϊκά, ενισχύοντα τας ψυχάς.
ως προς δε το ιερόν, αυτό είναι κατοικητήριον του Θεού, εν θα αγάπη και ειρήνη, εν θα πίστης και σοφροσύνη, προσέτεινε δυνατόν να ονομαστεί ιερόν και κάθε πιστού ανθρώπου ψυχή και καθαρμένη. Και ο Ανδρέας Κρήτης σημειώνει: «Έθνη κροτήσατε, Εβραίοι θρηνήσατε, ο ζωδότης γάρ Χριστός τα δεσμά διέριξε του άδου και νεκρούς ανέστησε και νόσους εθεράπευσε το λόγο, ούτως εστίν ο Θεός ημών, οδούς ζωήν της πιστεύουσιν εν τον όματι αυτού». Ο Κύριος τονίζει λέγοντας: «Η εμή διδαχή ουκέστην εμή, αλλά του πέμψαντός με». Και ο Ιερός Χρυσόστομος σχολιάζει: «Ως μη, δηλαδή πατήρ, και την μαρτυρίαν εξ ουρανού προεβάλλετο λέγον, ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός». Και ο βαπτιστής κράζει λέγοντας: «Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου. Αμνός πράγματι ο Χριστός, ο σήμερον ανελθόν εις το ιερόν. Ο πρόδρομος, ως λίχνος, τις λαμπάδες του ηλίου εγνώρισε, και τον ερχόμενον εμήνησε, και ως αυγή των όρθρων εκήρυξε, και ως στρατιώτης το όνομα του βασιλέως εδημοσίευσε». Και ο μακαριστός Τρεμπέλας και πάλι γράφει: «Ο Κύριος απαντά ήδη εις την ένσταση των Ιουδαίων, ότι δεν είχε διδαχθεί υπό ανεγνωρισμένου τινός ραβίνου». Χωρίς να διακηρύττει ότι είναι αυτοδίδακτος, διατείνεται ότι διδάσκαλος του υπήρξεν ο πατήρ. Και ο Ζυγαβηνός γράφει: «Του πατρός εστίν ως εμού τα αυτά εκείνο διδάσκοντος δια το ταυτόν της φύσεως και θελήσεως». Άρα, ό,τι διδάσκει ο Κύριος είναι του πατρός και ό,τι διδάσκει ο πατήρ είναι του Υιού. Ενώ οι Ιουδαίοι εθεώρουν αυτόν αυτοδίδακτον, ο Κύριος δεικνύει ότι είναι θεοδίδακτος. Ως Θεός ο Ιησούς Χριστός ή το ίσως προς τον Πατέρα, και θα ειδύνατο αληθώς να είπε: «Η διδαχή εστίν εμήν και του πέμψαντός με». Αλλά είναι ήδη εις την κατάσταση της ταπεινώσεως και ως μεσίτης λέγει: «Δεν είναι η δική μου η διδαχή, αλλά του πέμψαντός με. Είναι ενίσχυσης και στήριγμα και παρηγορία δι' εκείνους ήτινες εγκολπούνται», αποδέχονται δηλαδή την διδασκαλία του Χριστού, «καθώς και κατά δίκη εκείνων οι οποίοι την απορρίπτουν, το ότι η διδασκαλία αυτή είναι διδασκαλία ουχή ανθρώπου, αλλά του Θεού». Ο Κύριος είναι ο μοναδικός διδάσκαλος, ο μοναδικός καθηγητής. Αυτός είναι η πηγή της σοφίας, είναι ο πάνσοφος Θεός, ο πλάστης του ανθρώπου. Είναι ο μοναδικός εμφυτευτής και καλλιεργητής του αιωνίου Θείου Λόγου στην ανθρώπινη καρδιά. Ο Χριστός διδάσκει και οι όχλοι εκπλήσονται. Ο Χριστός διδάσκει και οι Ιουδαίοι θαυμάζουν. Ο Χριστός διδάσκει ως εξουσίαν έχων. Ο Χριστός λαλεί: «Και ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος, ως ούτως ο άνθρωπος». Ο Χριστός διδάσκει και θαυματουργεί. Λεπροί καθαρίζονται, παράλυτοι ανορθώνονται, τυφλοί βλέπουν, νεκροί ανασταίνονται, βουβοί ομιλούν, πεινασμένοι χορταίνουν, χολοί περιπατούν, δαιμονισμένοι καθαρίζονται. Ο Χριστός είναι ο άρτος της ζωής. «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής». Ο Χριστός είναι το ζωντανό νερό, εάν της διψά έρχεστο πρόσμε και πεινέτο. Ο Χριστός είναι το φως του κόσμου, η οθός και η αλήθεια. «Ίσγαρ εστίν ημών ο διδάσκαλος ο Χριστός, ίσγαρ ημών εστί ο καθηγητής ο Χριστός. Ο θεάνθρωπος διδάσκει και ο λαός άπας εξεκρέματο αυτού ακούων. Εξεκρέμαντο λέει από τα χείλη του οι άνθρωποι, όπως η μέλισσα από τα άνθη, όπως το βρέφος από την μητρικήν θηλήν, όπως ο νεοσός από το ράμφος της μητρός του. Ο Χριστός τράβηξε ο πίσω του την ανθρωπότητα
με την χρυσή αλυσίδα της ουράνιας ευγλωτίας του. Τα ρήματα άεγο λαλό ημίν, πνεύμα εστί και ζωή εστί. Ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός και δραστικός και κοφτερός, περισσότερον από το δίκοπο μαχαίρι και η σχορή βαθιά, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Το κήρυγμα του Κυρίου, το κήρυγμα του Θεανθρώπου σημαίνει ανατολή και ενεργοποίηση του νέου αιώνος μέσα στα τοπικά και χρονικά πλαίσια του παλαιού, την παρουσία και διακήρυξη του ερχομένου αιώνος μέσα στον ίν αιώνα. Σημαίνει ανακαίνιση και εκόλαψη καινούριων δυνατοτήτων πάνω από τις υπάρχουσες πραγματικότητες. Σημαίνει θρηματισμών, τυραννικών δεσμών, απελευθέρωση από τους εφιάλτες της ενοχής, ίαση των συντετριμένων την καρδία, εχμαλώτης άφεσιν, ανάβλεψιν τυφλών. Αναμόρφωση της ρυπωμένης εικόνας της ψυχής στο αρχέτυπο κάλος, ένταξη του παρόντος στην προοπτική του μέλλοντος, εξοραϊσμό της γήινης πραγματικότητας με θείες αντάβγειες και λαμπιδόνες με ουράνια χρώματα, συμμετοχή στη νίκη της Αναστάσεως, οριστική υπερνίκηση του πόνου και της οδύνης του θανάτου, δυναμική συμμετοχή στη θεαδρική φύση της Εκκλησίας και φωτεινή παρουσία και ακτινοβολία σε ολόκληρη την κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Ο λόγος του Κυρίου γίνεται παράδεισος στον ληστή, αγιότητα στην πόρνη, μετάνοια στον τελώνη. Γίνεται ο μυστηριώδης πόρος ώστε να ξαναβλαστήσει πάνω στη γη ο παράδεισος. Το Ευαγγέλιο είναι το διδασκαλείο της ανθρωπότητος, λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Δεν είναι τυχαίον ότι με το Ευαγγέλιο αρχίζει το ευχαριστιακό μυστήριο και η προετοιμασία του πιστού γι' αυτό. Ο Άγιος Μάξιμος, ομολογητής, ερωτά, τίνωσε στην σύμβολον και το σημενόμενο γενικώς, η Θεία του Αγίου Ευαγγελίου Ανάγνωσης, και απαντά, γενικώς δε, την του κόσμου τούτου συντέλεια υποσημαίνει. Εικόν υπάρχει και τύπος ότι μετά το κηρυχθήνε το Ευαγγέλιον, τότε ήξει το τέλος. Είναι λοιπόν το τέλος, είναι το πλήρωμα του κόσμου το Ευαγγέλιον. Γιατί ο Θεός Λόγος μεταβάλλεται σε θεϊκό εργαστήρι, γίνεται μυστήριον στην ανθρώπινη ψυχή, γίνεται θεμέλιον αγιασμός και φωτισμός. Το άρωτρον είναι θείον και το όργωμα αιώνιον, και το άνοιγμα προκαλεί συγκλονισμών συνειδήσεων, σεισμών πνευματικών, δάκρυα, συντριβή και αναγέννηση. Διασέ ο Θεέ μου, μας έπλασες, και είναι ανήσυχος η καρδία μας, μέχρι ότου αναπαυθεί εισέ, έγραφε ο ιερός Αυγουστίνος. Η ιστορία και η πείρα διατρανώνουν πως εκείνος που θα βυθιστεί στα νάματα του Θείου Λόγου, στην διδασκαλία του Ευαγγελίου, στην χάρη της θρησκείας του Ιησού, θα καταβγάσει το πνεύμα του, θα αποπλύνει τους ψυχικούς του ρήπους, θα ζωογονηθεί κάτω από τους κρουνούς του Θείου Ελέους του, θα βυθιστεί στον ωκεανόν της άπειρης εσπλαχνίας του απείρου Θεού και θα αισθανθεί θείους χυμούς αγιασμού και σωτηρίας στα βάθη της ψυχής του. Τότε γκρεμίζονται όλα τα ψεύτικα και απατηλά είδωλα του κόσμου και ο χριστιανός άνθρωπος λατρεύει και προσκυνεί Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού. Ο Χριστός ήρθε στο διψασμένο ανθρώπινο γένος σαν είδωρ ζών. Ήρθε σαν ποταμός χάριτος που δρόσισε και δροσίζει το πρόσωπο της γης. Ο Χριστός είναι η πηγή της χάριτος, του ύδατος, του αλωμένου, η ζωήν αιώνιον, που αρδεύει τις συνεχόμενες από βασανιστική δίψα ψυχές των ανθρώπων. Ο Κύριος μετέβαλε την έρημον του κόσμου σε θεοφύτευτο παράδεισον αϊθαλών δέντρων φυτευμένων, πεφυτευμένων, παρά τας διεξόδους των υδάτων. 2000 χρόνια τώρα ο Θείος Λόγος του Ευαγγελίου, η Εκκλησία,
δημιουργεί στον άνθρωπο εμπειρία σεισμού. 2000 χρόνια εισέρχεται στο χάος και στην άβυσσον της υπάρξης του ανθρώπου και μετασκευάζει την καρδιά του σε κατοικητήριον Θείου Πνεύματος και θρόνων αγιότητος. 2000 χρόνια ο Θείος Λόγος δροσίζει την αθλειότητα της ζωής και εμφυτεύει την πνευματική χαράν και την αρετήν. 2000 χρόνια με το ίδωρτο ζών έχουμε τις θεμελιώδεις έννοιες του χριστιανικού βιώματος ανακαίνησης και νυκτήσης και ενός άνθρωπος. Έτσι ο Θεός εγκατοικεί στην ψυχή και η ψυχή αποδημεί στον Θεόν. Ο άνθρωπος, φίλοι ακροατές, πάντοτε υπήρξε και πάντοτε θα είναι νοσταλγός της αιωνιότητος. Η νοσταλγία του Θείου είναι βαθιά αγκυροβολημένη στην καρδιά του ανθρώπου. Η ψυχή μας διαφεύγει των περιορισμών. Ο άνθρωπος οδεύει προς το άπειρον. Ούκαι έχομεν όδε μένουσαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν, υπογραμμίζει ο Απόστολος των Εθνών Παύλος. Ο άνθρωπος δυνάμει των εναυτό ικανοτήτων, υπερέξυλίζει και υπερπλημμυρεί παντεχού και πάντοτε και των χρόνων και το διάστημα και την ύλη, γράφει ο φιλόσοφος Φίκτε. Ο άνθρωπος εικόνα και ομοίωσης του Παναγάθου Δημιουργού του είναι θείον, συγγενεύει με τον Θεόν και η ψυχή μας στρέφεται προς Αυτόν όπως τα άνθη στρέφονται προς τον ζωογόνο ήλιο, γιατί ο Θεός είναι για την ψυχή το ύψος των αγαθών, η πηγή της ζωής και ευτυχίας. Ο Ιερός Αυγουστίνος έλεγε αυτά και που προηγουμένως αναφέραμε και τα ξανά επαναλαμβάνουμε. Για σένα ο Θεέ μου μας έπλασες και είναι ανήσυχη η καρδιά μας έως όταν απαυθεί σε σένα. Και ο Απόστολος Παύλος στην ομιλία του προς τους Αθηναίους τονίζει «Του γάρ και γένος εσμέν, μεθαγένος του Θεού, γιατί από τον Θεόν καταγόμαστε». Αυτή η έμφυτη και ισχυρή ορμή της ανθρώπινης ψυχής προς τον άπειρον Θεόν αποκαλύπτει και επιμαρτυρεί την ευγένεια και την ανωτερότητα της ανθρωπίνης υπάρξεως. Ο άνθρωπος θα ήταν ακατάληπτο ένιγμα και απελπιστική ανορθογραφία στην όλη δημιουργία, θα πρόδιδε δε και αστοχία του Θεού Δημιουργού, εάν έχοντας μπροστά του άπειρον στάδιον αγάπης, αγιότητος, δίψα της ζωής, άπειρα τα πνευματικά εφόδια, συντριβόταν στη μιλόπετρα αυτού του κόσμου, αυτής της ζωής. Αντίθετα μάλιστα, η γη μεταβάλλεται σε σκάλα του ουρανού και ο χρόνος γίνεται το σπέρμα της αιωνιότητος. Η φωνή προς την Αθανασία που μέσα μας αισθανόμαστε είναι η ιδιόχειρη υπογραφή του Θεού που ποτέ δεν θα αρνηθεί εκείνος. Ο Μέγας Αθανάσιος έγραψε τα εξής: «Όσπερ του σώματος θνητού την χάνοντος, θνητά και ετούτου θεωρούσιν αισθήσεις, ούτως αθάνατα θεωρούσαν και λογιζομένοι την ψυχήν, ανάγκη και αυτήν αθάνατον είναι και αΐζην. Εγάρ περί της αθανασίας έννοια και θεωρία ουδέποτε αυτήν αφιάσιν μένουσε εν αυτή και ως περ έκαυμα φωτιά εν αυτή γενόμενε προς ασφάλειαν της αθανασίας». Ώστε ο Ιερός Χρυσόστομος να παρατηρήσει: «Όταν γάρ πυρωθεί η ψυχή του Θείου, προς ουδέν τον εντυγεί λοιπόν ουρά, ου προς δόξαν, ου προς εσχήνιν, αλενός εστιμόνου της κατεχούσης αυτήν φλογός». Η ψυχή μας νοσταλγεί τα νάματα του ουρανού. Αποπλύνεται και εξαγνίζεται στους κρουνούς της Θείας Ευφροσύνης και πνευματικά ευωδιάζει μέσα στον χώρον της Χάριτος. Η Θεία Χάρις είναι στον χρόνον το αιώνιον, στην ψυχή το θείον, στον Θεόν η αγάπη. Ρήθρα και χήμαροι αναπήδησαν από την πέτρα της Θείας Χάριτος που αιώνες τώρα αρδεύουν
τις ψυχές των πιστών. Προϋπόθεση της καταχάριν ζωής είναι η θεογνωσία και η εσωτερική ζωή. Για να φτάσει όμως κανείς στην θεογνωσία, πρέπει να εκκινήσει από την αυτογνωσία, να ξεκινήσει από την αυτογνωσία. Η αυτογνωσία, η αυτοσυνειδησία, σαν βασικό πρόβλημα της ανθρώπινης προσωπικότητος, είναι πάρα πολύ δύσκολο επίτευγμα και ακόμη αιώνων προσπάθειες ψυχολογικής έρευνας μας έχουν δώσει ολίγα στοιχεία που μπορούν να προβάλλουν μια στοιχειώδη και πάντοτε αμυδρά εικόνα της εσωτερικότητος του ανθρώπου. Για το λόγο αυτό, η δυνατότητα αυτογνωσίας πρέπει να αναζητηθεί στην ορθόδοξη πνευματικότητα και μάλιστα στην βίωση του μυστηρίου της μετανοίας. Το μυστήριον αυτό προσφέρει με την δύναμη της Θείας Χάριτος μυστικές εμπειρίες αυτογνωσίας, αποκαλύπτει τις πτυχές του εσωτερικού ανθρώπου, γιατί είναι μια μυστηριακή πηγή αυτογνωσίας. Με τη βαθιά συνέστηση και συντριβή της προσωπικής αμαρτωλότητος, με το βαθύ συνέστημα της ενοχής, ο άνθρωπος επικαλείται το έλεος του Θεού και στον υπαρξιακόν αυτόν αυτομηδενισμόν έχουμε την συγνώμη, την άφεση, τη λύτρωση. Κέντρο και εργαστήρι είναι η καρδιά του ανθρώπου, εδώ ο ουράνιος θρόνος, εδώ η ζωή και η βασιλεία, εδώ το φως και η θησαυρή της Θείας Χάριτος. Άλλη γέννηση. Το ζητούμενο άρα είναι μια άλλη γέννηση. Εις βίος έτερος, εν άλλο είδος ζωής. Μια μεταστοιχείωσης αυτής της φύσεως ημών, δηλαδή μια νεότης ριζική και άφθαρτος. Εκείνη η νεότης, η οποία δεν είναι αυτοτελής, αλλά εγκεντρισμένη εις το αενάως τα πάντα ανακαινίζον σώμα του Χριστού. Νεότης, η οποία εξασφαλίζει τόσο την εσωτερική ενότητα του προσώπου, όσο και την οργανική ενότητα της κοινωνίας των εν Χριστώ ολοκληρωμένων και ελευθέρων προσώπων, γράφει ο Γρηγόριος Νήσις. Οι Άγιοι αποτελούν απόδειξη και τρανή μαρτυρία πως η καταγωγή του ανθρώπου είναι θεία και ουράνιος. Ο άνθρωπος ζει στη γη, πολιτεύεται όμως εν ουρανό. Ημών το πολίτευμα εν ουρανό υπάρχει. Σκοπός του ανθρώπου είναι να ουρανώσει τον εαυτόν του, τρεφόμενος από τον ουράνιον άρτον, αλλά και δεχόμενος το είδωρ το ζών για να σβήσει την αιώνια δίψα του. Αγαπητοί μου ακροατές, ας παρακαλέσουμε σήμερα την χάρη του Θεού να ποτίσει την ηθική ξηρασία μας σαν είδωρ ζών και να δροσίσει την πνευματική υποτονία μας σαν δρόσος ουράνιος. Ας αφήσουμε απερίσπαστη την διψασμένη ψυχή μας να φτερουγήσει προς την κρυστάλλινη πηγή της ζωής και τα χείλη μας που διερμηνεύουν τους αλάλητους στεναγμούς της ψυχής μας ας τα κινήσουμε να προφέρουν ευλαβικά μια σύντομη ομολογία πίστεως, ελπίδος και αγάπης προς τον Χριστόν. Κύριε, Σύ είσαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Πάσα δώσ' αγαθή και πάν δώρημα τέλειον παρά Σου εκπορεύεται, εκπέμπεται. Για το λόγο αυτόν όλοι αισθάνονται την ανάγκη του ελέου Σου, ακόμα και εκείνοι που Σε αγνοούν. Ο πεινασμένος όταν ζητάει τον επιούσιον άρτο, εσένα ζητά. Ο διψασμένος όταν ζητάει το νερό, εσένα διψά. Ο ασθενής που υποφέρει για την στέρηση της υγείας, υποφέρει για την δική σου στέρηση. Όποιος ζητάει το καλό, ασυναίσθητα εσένα ζητάει, γιατί εσύ είσαι η εσάρκωση του καλού. Όποιος ζητάει την αλήθεια, εσένα αναζητάει, γιατί Σύ είσαι η αιώνια αλήθεια, η αυτοαλήθεια. Και όποιος ζητάει την γαλήνη, εσένα αναζητάει, γιατί Σύ είσαι η αδιατάρακτη γαλήνη και εσύ αναπαύεις την ταραγμένη καρδιά του ανθρώπου. Γι' αυτό, Κύριε, ελθέ και εσκήνωσον εν ημίν,
όπως άλλοτε οι Σαμαρείτες και εμείς σε παρακαλούμε τώρα να μείνεις παροιμήν. Όπως οι μαθητές προς Εμαούς και εμείς σε οικετεύουμε να μείνεις με θυμών, γιατί προς εσπέραν ήδη εστί και κέκλικεν η ημέρα. Ναι, Κύριε, προς εσπέραν εστίν. Το σκοτάδι της νύχτας είναι πολύ πυκνό και τρομάζει τους ολιγόπιστους και ολιγόψυχους. Κύριε, μείνον με θυμών, για να έχουμε πάντοτε το ίδωρτο ζών, η ζωήν αιώνιον. Στο σημείο αυτό, φίλοι ακροατές, τελειώσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ που επιλέξατε τον σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Επίσης ευχαριστώ τον Παντελή Καλογεράκη που είχε την ρύθμιση του ήχου. Χριστός Ανέστη.

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Υπήρξε μία ακόμη αγιασμένη μορφή του 20ου αιώνα. Ο λόγος για τον Άγιο Σάββα εν Καλύμνο. Απλός, ταπεινός, γνωστός για τη διακριτική διακονία του στους ανθρώπους που υπέφεραν. Έξοχος αθλητής της ασκήσεως, χειραγωγός και ασφαλής οδοδείκτης, οδήγησε και οδηγεί με ασφάλεια τους Ορθοδόξους απανταχού της γης στην ενθάρρυνση της πίστεως και σε αυτήν την ίδια την πολύτιμη και ανεκτίμητη σωτηρία. Την πορεία της ζωής του θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Ο Άγιος Σάββας ο Νέος ο εν Καλύμνο» του θεολόγου καθηγητού Βασιλείου Παπα-Νικολάου.

Θεραπεία καρδιάς, το 1960. Η δεσποινής Μαρία Κουφού, ετών 20, κάτοικος Καλύμνου, από 2 ετών υπέφερε από βαριάς μορφής πρόβλημα στην καρδιά. Αποφάσισε να μεταβεί στην Αθήνα για να εγχειριστεί. Προτού ταξιδέψει, ήλθε στον Άγιο Σάβα. Προσκύνησε το Άγιο Λειψανό του, με θερμά δάκρυα, ώστε να της χαρίσει την υγεία της. Του υποσχέθηκε ότι θα του έφερνε μία μεγάλη κανδύλα. Μετέβη στην Αθήνα και οι γιατροί είδαν την κατάστασή της πολύ βαριά, καθώς και πολύ πολύπλοκη. Η καρδιά της ήταν κολλημένη με τους πνεύμονες και είχε και στένωση μητροειδούς βαλβίδος. Οι γιατροί εχώρισαν την καρδιά από τον πνεύμονα. Την εγχείρηση της καρδιάς δεν την έκαναν. Την άφησαν στο μέλλον. Η κόρη με τους γονείς ήλθαν στην Κάλυμνο, φέρνοντας μαζί τους και την κανδύλα, την οποία είχαν αγοράσει για να την αφιερώσουν στον Άγιο. Η κόρη δεν ακολούθησε στο μοναστήρι, διότι δεν ήταν σε θέση να ανέβει. Ο Άγιος Σάββας παρουσιάστηκε στον ύπνο της κόρης και της λέει: «Να την φέρεις μόνη σου την κανδύλα στο μοναστήρι μου. Στο δρόμο θα βρεις ένα γαϊδουράκι να σε μεταφέρει». Το όνειρό της το διηγήθηκε στους γονείς της. Οι γονείς την πήραν μαζί τους. Στον δρόμο συνάντησαν την μοναχή της Μονής με το γαϊδουράκι και την μετέφεραν. Η κόρη έφερε τότε μόνη της την κανδύλα και με δάκρυα ευχαρίστησε τον Άγιο Σάββα.

Βοήθεια ναυτιλωμένου. Το Νοέμβριο του 1966 ήμουν δόκιμος καπετάνιος και ταξίδευα από Ελλάδα για τη Ρωσία. Στο Βυσκανικό κόλπο ήταν μεγάλη τρικυμία και το καράβι ήταν ακυβέρνητο 2 μερόνυχτα. Μόλις έριξα το λαδάκι του Αγίου Σάβα, ό του θαύματος. Έσπασε αμέσως ο καιρός και πήγαμε στον προορισμό μας. Τώρα, 1972, είμαι ανθυποπλοίαρχος και σε κάθε κίνδυνό μου πάντα του Αγίου Σάββα το όνομα επικαλούμε και πάντα με βοηθάει. Ο πάντα ευγνώμων, ανθυποπλοίαρχος Κωνσταντίνος Γεμελιάρης.

Η κυρία Αναστασία Κουλιανού από την Κάλυμνο στις 6 Μαρτίου 1967 διηγείται. Είχα ένα χρόνο να κάνω παιδί. Εξετάστηκα σε γιατρούς, αλλά δεν μπορούσαν να με βοηθήσουν. Ο άντρας μου έταξε στον Άγιο Σάβα να μου χαρίσει παιδί. Ήλθαμε στο ιερό του Λείψανο και με τα δακρύων παρακαλέσαμε τον Άγιο να μας χαρίσει παιδί. Έλαβα κορδέλα του Αγίου, την φόρεσα και έμεινα έγκυος. Ο σύζυγός μου έφυγε και είδε ένα βράδυ στον ύπνο του τον Άγιο Σάβα να κρατά στα χέρια του δύο παιδιά, τα οποία χάριζε στον σύζυγό μου και του είπε «Αυτά τα παιδιά είναι δικά σου». Εγέννησε ένα χαριτωμένο αγοράκι. Μετά 3 χρόνια εγέννησε και το άλλο, όπως το έδειξε ο Άγιος Σάββας.

Μαρτυρία Παναγιώτη Μαλαχία από τη Λέρο. Υπέφερα από τρομερά ημικρανία. Η ζωή μου ήταν μαρτυρική. Εξετάστηκα σε πολλούς γιατρούς. Όλοι μου λέγαν ότι είχα όγκο κακοήθη και κανείς δεν βοήθησε στην ασθένειά μου. Κατέφυγα όμως στον Άγιο Σάβα. Προσευχήθηκα με τα θερμόντα κρύων στο ιερό του Λείψανο, άλυψα το κεφάλι του μελάδι της κανδύλας του και ό του θαύματος. Ο Άγιος Σάβας με έκανε τελείως καλά.

Η Κατίνα Μακρυλού μας περιγράφει τη θεραπεία του πρόωρα γεννηθέντος εγγονού της. Η κόρη μου Σεβαστή Μαστόρου γέννησε παρά δύο μέρες 6,5 μηνών και έκανε αγόρι. Το βάλαμε στη θερμοκοιτίδα, αλλά κάθε λεπτό λιποθυμούσε και μαύριζε. Μέρα νύχτα, εγώ η γιαγιά του, καθόμουν από πάνω του για να προλάβω με τεχνητές αναπνοές και ενέσεις με τις νοσοκόμες να το βοηθήσουμε να συνέλθει. Αν και οι γιατροί δεν μας έδιναν πολλές ελπίδες. Για μια στιγμή, μια μέρα κατά τις 10 η ώρα και 5 μέρες μετά τη γέννηση, από την κούραση και το ξενύχτη, άθελά μου έκλεισα τα μάτια μου. Καθώς ήμουν μισοβυθισμένη, άκουσα μια φωνή και σαν να έλεγε μια αδελφή νοσοκόμος στις άλλες. Ο πάτερ Σάβας έρχεται για να κάνει το μωρό καλά. Εκείνη τη στιγμή εγώ ξαφνιάστηκα και σαν να μου φάνηκε ότι ήταν μπροστά στη θερμοκοιτίδα όρθιος και κοίταζε το μωρό. Από τότε το παιδί δεν ξαναμαύρισε. Άρχισε να θρέφεται κανονικά και σε λίγες μέρες πήρε το βάρος που έπρεπε, ώστε να βγει από το νοσοκομείο.

Σωτηρία ναυαγών. Ξεκινήσαμε από Βραζιλία για Βενεζουέλα, για φόρτωση πετρελαίου. Αφού φορτώσαμε, ξεκινήσαμε να κατεβούμε για Ολλανδία. Θέλαμε 5 μέρες για να φτάσουμε στην Ολλανδία. Μας έπιασε θάλασσα στην Πορτογαλία, ανοιχτά τις θαλάσσεις, περίπου 450 μίλια. Κατά τη θαλασσοταραχή αυτή, το πλοίο υπέστη πλήγμα από τη δύναμη του αέρος, που ήταν 12 μποφόρ και ύψος κύματος 9 μέτρων. Στο πλοίο τούτο ήμασταν 47 άτομα και η μόνη σωτηρία ήταν που μας έμεινε μια βάρκα. Η βάρκα αυτή ήταν μόνο για 20.

ζήτησε τη βοήθεια του Θεού, αφού είδα το τέλος που κόντευε. Είπα λοιπόν μέσα στην απελπισία: «Άγιε Σάβα, κάνε το θαύμα σου και εγώ θα ανάψω λαμπάδα σαν τον πόη μου». Πράγματι, εκείνη τη στιγμή παρουσιάζεται μία σανίδα, όπου και την έπιασα για να μπορώ να κρατηθώ στην επιφάνεια. Ύστερα από μία ώρα περίπου, καθώς πάλευα με τα κύματα, ήρθε ένα πλοίο σικό και με τη βοήθειά τους και τη δύναμη που πήγαζε εκείνη την ώρα, μπόρεσα να ανεβώ στο πλοίο για να σωθώ. Τέλος, όλοι σωθήκαμε, διότι όλοι είμαστε χριστιανοί και η πίστη να μας βοηθήσουν πάλι χριστιανοί, αυτή μας διπλασίασε τις δυνάμεις μας. Αφού ανεβήκαμε όλοι στο πλοίο, είπαμε και πιστέψαμε πραγματικά πως ήταν θαύμα που σωθήκαμε και όλοι μας κάναμε την σχετική υπόσχεση. Μόλις με τη βοήθεια του Θεού ήλθα στην Κάλυμνο, το πρώτο που είχα να κάνω ήταν να επισκεφώ τον Άγιο Σάβα. Έφερα μαζί μου μία λαμπάδα σαν τον πόη μου, όπως του έταξα. Προσευχήθηκα θερμότατα στον Άγιο Σάβα με πολλά δάκρυα, γιατί με έσωσε από βέβαιο θάνατο και με έφερε κοντά στην οικογένειά μου. Παρακάλεσα τον Άγιο να είναι γρήγορα βοηθός σε παρόμοιες περιπτώσεις σε άλλους ανθρώπους. Η χάρη του Αγίου Σάβα σε εμένα δεν είναι η μοναδική, αλλά πολλές άλλες περιπτώσεις που ζήτησα τη χάρη του μεταπίστεως με βοήθησε πλουσίως.

Θεραπεία της μέσης. Έτος 1970. Ο άντρας μου εργάζεται ναυτικός στα καράβια. Εξαιτίας της σκληρής εργασίας, κόπηκε η μέση του και υπέφερε πάρα πολύ. Εγώ είχα πολύ καιρό να λάβω γράμμα του και ανησυχούσα πολύ. Παρακαλούσα όμως τον Άγιο Σάβα ημέρα και νύχτα για τον άντρα μου Βασίλειο να λάβω γράμμα του, γιατί ποτέ άλλοτε δεν άργησε να μου γράψει. Ο Άγιος Σάββας άκουσε τη δέησή μου και έλαβα γράμμα του. Μου έγραψε πως είδε όνειρο. Είδε τον Άγιο Σάββα και του έλεγε ότι μου έστειλε η γυναίκα σου. Τον έπιασε από το χέρι και του είπε το εξής: «Βασίλη, σήκω επάνω και περπάτησε». Και πράγματι, το πρωί σηκώθηκε τελείως υγιής. Μετά από μερικές μέρες, έλαβε το γράμμα μου με το λάδι του Αγίου Σάββα. Πάντοτε δοξάζω τον Άγιο Σάββα και διηγούμε τα θαυμάσια του. Η ευγνώμων Μαρία Γκίνη.

Θεραπεία ασθενούς, 1970. Είμαι η σεβαστή Ντρή του Κωνσταντίνου, κάτοικος Καλύμνου. Το 1970 είχα αρρωστήσει με πολύ πυρετό, χωρίς να μπορέσουν οι γιατροί να βρουν τι είχα. Ζητούσα βοήθεια. Παρακαλούσα τους Αγίους. Ο πόνος μου ήταν μεγάλος, διπλός, γιατί είχα και 6 παιδιά. Η αρρώστια μου κράτησε περίπου 10 μέρες. Παρακαλούσα τον Άγιο Παντελεήμονα, τους Αγίους Αναργύρους. Ένα βράδυ θυμήθηκα τον Γέροντα, τον πατέρα Σάβα. «Ε, Γέροντα Πλιό, έλα και εσύ Πλιό, βοήθησέ με. Τόση φαμίλια έχω, να μην καθίσω στο κρεβάτι».

Ετόπα με την καρδιά μου. Έλα πλιό γέροντα. Με ξέρεις πλιό. Έλα. Κοιμήθηκα στις 11. Μόλις έκλεισα τα μάτια μου, νάτος γελαστός. Τελευταία με θυμήθηκε σε μένα. Για κάνε το κεφάλι σου κάτω. Με σταύρωσε. Τελευταίον με θυμήθηκες. Σήκω επάνω. Ξύπνησα αμέσως. Γύρισα να τον δω. Εγώ ούτε πυρετό ούτε τίποτα. Σηκώνω τον άντρα μου. Κώστα, Κώστα, φέρε το θερμόμετρο. Γιατί, μου λέει, έχεις πυρετό? Τίποτα δεν έχω. 36,5. Έτσι απότομα, μου λέει. Του είπα τι έγινε. Ω Άγιε Σάβα μου, ώστε τον είδες? Να, τώρα μόλις έφυγε. Έγινα καλά, σαν να μην είχα αρρωστήσει.

Θεραπεία καρδιάς. Έτος 1973. Ονομάζομαι Καλλιόπη Τούσιου. Τον σύζυγό μου τον λένε Δημήτριο. Καταγόμαστε από τα Παλούκια Σαλαμίνας. Το 1966 γεννήθηκε το τέκνον μας Σταύρος με καρδιακή πάθηση γνωστή ως τετραλογία Φάλοτ. Την πάθηση αυτή την είχε μέχρι 7 χρονών. Δεν μπορούσε να περπατήσει καθόλου, διότι φούσκωνε και μαύριζε. Τον μεταφέραμε πάντοτε με καρότσι. Όταν έγινε 7 ετών, αποφασίσαμε να κάνουμε εγχείρηση. Πήγαμε στον Ευαγγελισμό στην Αθήνα. Ο γιατρός χειρούργος καρδιολόγος, κύριος Γεώργιος Τόλιος, μας είπε ότι η εγχείρηση ήταν πολύ σοβαρή. Αποφασίσαμε να χειρουργηθεί. Ο Τόλιος έκανε την εγχείρηση με 6 άλλους ξένους επιστήμονες. Επειδή γνωρίζαμε την σοβαρότητα της εγχειρήσεως και επειδή ο κύριος Τόλιος μας είπε ότι μόνο ο Θεός μπορούσε να σώσει το παιδί, καταφύγαμε στην προσευχή, επικαλούμενοι τον Άγιο Σάββα με όλη τη δύναμη της ψυχής μας. Η εγχείρηση πέτυχε. Ο γιατρός μας έλεγε μετά την εγχείρηση ότι για πρώτη φορά αισθάνθηκε στα χέρια του τέτοια ευχέρεια σαν κάποιος να κινούσε τα δάχτυλά του. Έτσι ο Σταύρος μας έγινε τελείως καλά. Και ενώ πρώτα μόλις βάδιζε 2-3 βήματα, μαύριζε και έπεφτε, τώρα τρέχει, παίζει με την μπάλα, χωρίς να αισθάνεται κόπωση. Η εγχείρηση έγινε στις 3/12/1973. Η ευγνωμοσύνη μας προς τον Άγιο Σάββα είναι μεγάλη.

Θεραπεία Χρυσαφίας. Έτος 1962. Ονομάζομαι Ευσταθία Κοντογεωργάκη και είμαι κάτοικος Λέρου. Τον σύζυγό μου τον λένε Γεώργιο. Το 1962 γεννήθηκε ένα αγοράκι. Ο γιατρός μας είπε ότι έπασχε από χρυσαφία και ήταν αβέβαιο αν θα ζούσε. Γι' αυτό θα έπρεπε να το βαφτίσουμε. Ήταν δε βαριά άρρωστο. Κατά την ώρα της βαπτίσεώς του μαύρισε και φαινόταν ότι πέθαινε. Εγώ τότε άλυψα το παιδί με το λάδι του Αγίου Σάβα που είχα μαζί μου και το παιδί που έλαβε το όνομα Αντώνιος έγινε αμέσως καλά. Από τότε δεν λησμονώ τον Άγιο Σάβα που έσωσε το παιδί μου και μας έδωσε τόση μεγάλη χαρά.

Θεραπεία σπασμένης χειρός. Ονομάζομαι Νικητάδε Νατσιμούρη. Κατάγομαι από την Κάλυμνο. Έσπασα το δεξί μου χέρι και το είχα 3 χρόνια κρεμασμένο και ακίνητο. Υπέφερα πάρα πολύ. Μια μέρα αποφάσισα και ανέβηκα στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα να προσευχηθώ. Ήταν μέρες του Πάσχα και μαζί με τις καλογριές κάναμε παράκληση στο λείψανο του Αγίου. Έκλαψα με την ψυχή μου στον Άγιο να μου θεραπεύσει το χέρι μου, γιατί στον αγκώνα είχε μαζευτεί ένας όγκος σαν πορτοκάλι. Στην ώρα της παρακλήσεως έκανε κρότο, σαν να έσπασε καρύδι και λύθηκε το χέρι μου. Εγώ από τη μεγάλη μου χαρά έβγαλα μεγάλη φωνή. Έκανα το σταυρό μου με το θεραπευμένο χέρι μου που είχα 3 χρόνια να κάνω σταυρό. Όλες οι μοναχές είδαν το θαύμα και γονατιστές και με πολλά δάκρυα ευχαριστούσαμε τον Άγιο για το μεγάλο θαύμα που μου έκανε. Κατέβαινα από το μοναστήρι κτυπώντας τα χέρια μου από τη μεγάλη μου χαρά και δόξαζα τον Άγιο με μεγάλη φωνή. Στο δρόμο έσπαζα κλαδιά με το θεραπευμένο μου χέρι. Κάθε φορά που σηκώνω το χέρι μου να κάνω σταυρό, ενθυμούμαι το θαύμα που μου έκανε ο Άγιος και δοξάζω το Θεό που μας χάρισε τον Άγιο Σάβα, τον θαυματουργό και καλό γιατρό.

Θεραπεία εκζέματος. Ο κύριος Χριστόδουλος Ζωγραφάκης διηγείται. Το παιδί μου Νικόλαος, όταν ήταν 5 ετών, αρρώστησε με έκζεμα στα πόδια του. Σε πολλούς γιατρούς το πήγα. Κανείς δεν μπόρεσε να μας βοηθήσει. Τέλος αποφάσισε να καταφύγω στη χάρη του Αγίου Σάβα. Μαζί με το παιδί μου ανέβηκα στο μοναστήρι, προσευχήθηκα θερμά στο Άγιο Λειψανό του. Κάναμε αγρυπνία και λειτουργία, κοινώνησα το παιδί, το αλείψαμε με το λάδι του Αγίου Σάβα και αμέσως έγινε καλά.

Η κυρία Κούλα Ζωγραφάκη μας περιγράφει τη θεραπεία πνιγμού της κόρης της από ξένο σώμα. Η κόρη μου Ευστρατεία, όταν ήταν 2 χρονών, εκεί που έπαιζε βρήκε καρφί. Το έβαλε στο στόμα της και το καρφί σταμάτησε στο λαιμό της. Αμέσως το παιδί μελάνιασε και έβγαζε αίμα από το στόμα του. Εγώ μόλις το είδα, δεν ήξερα τι να κάνω από το φόβο μου. Στην απελπισία μου θυμήθηκα τον Άγιο Σάβα και τον παρακάλεσα με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Τότε αμέσως το καρφί πέρασε κάτω και το παιδί το έβγαλε. Το καρφί το πήρα, το έβαλα σε χρυσή πλάκα και το κρέμασα στην εικόνα του μπροστά.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

Στα 465 χρόνια της Βενετοκρατίας, από το 1204 έως το 1669, το εκκλησιαστικό τοπίο της Κρήτης μεταμορφώθηκε βαθιά και οριστικά. Οι Βενετοί, επιδιώκοντας να σφραγίσουν την κυριαρχία τους και στην πνευματική ζωή του νησιού, απομάκρυναν τους Ορθόδοξους Αρχιερείς και αναβάθμισαν την Εκκλησία της Κρήτης από Μητρόπολη σε Αρχιεπισκοπή κατά τα λατινικά πρότυπα. Λατίνος Αρχιεπίσκοπος και Λατίνοι Επίσκοποι εγκαταστάθηκαν σε μια εμφανή προσπάθεια εκλατινισμού του πληθυσμού. Ο αδίσταχτος Πάπας Ινοκέντιος III, που προκάλεσε την λαιλασία της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους Σταυροφόρους το 1201, ανακήρυξε με βούλα το προσκύνημα του Αγίου Τίτου στον Χάνδακα, εισάξιο και ισότιμο με το προσκύνημα των Αγίων Τόπων, για να παίρνουν οι προσκυνητές το περίφημο συγχωροχάρτη με το ανάλογο αντίτιμο. Παράλληλα εγκαταστάθηκαν στα μεγάλα αστικά κέντρα της Κρήτης φανατικά τάγματα Λατίνων μοναχών, που ίδρυσαν πολλά μοναστήρια τα οποία αποτελούσαν μόνιμες εστίες προσελητισμού. Κι όμως, ο Ορθόδοξος κρητικός λαός, ευλαβικά προσκολλημένος στο δόγμα των πατέρων του, αντιστάθηκε με υπομονή και εσωτερική δύναμη. Το αξιοθαύμαστο είναι ότι η Ορθοδοξία στην Κρήτη διαφυλάχθηκε όχι χάρη στους επισκόπους, που η παρουσία τους απαγορευόταν αυστηρά από τη Βενετική Διοίκηση, αλλά χάρη στα μοναστήρια της. Σαν φωτεινά φρούρια μέσα στην ομίχλη των δύσκολων καιρών, τα μοναστήρια αυτά με τους δραστήριους ηγουμένους, τους λόγιους μοναχούς και τον ταπεινό κλήρο των πόλεων και των χωριών, κράτησαν ζωντανή τη βυζαντινή παράδοση και την ορθόδοξη πίστη. Η μοναστική ορθοδοξία ύψωσε ένα αόρατο αλλά αραγές τείχος ανάμεσα στους κυρίαρχους Βενετούς και στο βασανισμένο λαό της Κρήτης, διασώζοντας όχι μόνο τη θρησκευτική αλλά και την εθνική συνοχή του νησιού σε εποχές σκληρές και επικίνδυνες. Οι Βενετοί είχαν απαγορεύσει τη χειροτονία ορθόδοξων ιερέων και μοναχών στην Κρήτη, και έτσι εκείνοι αναγκάζονταν να πηγαίνουν στα Επτάνησα, την Πελοπόννησο και τη Μικρά Ασία για να χειροτονηθούν, αφού προηγουμένως έπαιρναν άδεια από τις Βενετικές Αρχές καταβάλλοντας ένα σημαντικό ποσό. Όταν επέστρεφαν στην Κρήτη με τα έγγραφα της χειροτονίας τους, περνούσαν από σχολαστικό έλεγχο για την εγκυρότητά τους, και για να καταλάβουν θέση εφημερίου χρειαζόταν η γνωμάτευση εξεταστικής επιτροπής σύμφωνα με την βενετική νομοθεσία, καθώς και η έγκριση του φεουδάρχη της περιοχής. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι Βενετοί δεν επέτρεπαν ούτε καν την περιστασιακή παρουσία Ορθόδοξων Επισκόπων στην Κρήτη. Το Ορθόδοξο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολεως, προκειμένου να μην αποκοπεί πλήρως το νησί από τη Μητέρα Εκκλησία, κρατούσε τον τίτλο του Ορθόδοξου Προκαθημένου της ως υπερορίου, δηλαδή πέρα από τα φυσικά όρια της δικαιοδοσίας του. Έτσι, εξέλεγε Μητροπολίτες Κρήτης ή απένιμε τον τίτλο του Προέδρου της Κρήτης σε ιεράρχες εκτός του νησιού, συχνά κρητικής καταγωγής. Αλλά η πιο σημαντική παρέμβαση του Πατριαρχείου υπήρξε η αποστολή στην Κρήτη του αντιρρητικού θεολόγου και ησυχαστή Ιωσήφ Βριένιου, που ήταν ο εμπνευστής και το πρότυπο για τους ιερούς και θεοφιλείς αγώνες του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού εναντίον των πονηρών επιδιώξεων του παπισμού σε βάρος της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ο Άγιος Μάρκος τον αναγνώριζε ως διδάσκαλό του, και αυτό διαπιστώνεται από το επίγραμμα το οποίο έγραψε εις τον τάφο του διδασκάλου του κυρίου Ιωσήφ Βριενίου. Η πρώτη σοβαρή αποστολή που ανέλαβε εκτός Κωνσταντινούπολεως ήταν το 1381, οπότε ήρθε στην ενετοκρατούμενη Κρήτη, που την οπαθούσε κάτω από τον λατινικό κλήρο, όπου και διέμεινε μέχρι το 1401
για να διδάξει τους κανόνες της ορθόδοξης εκκλησιαστικής παράδοσης. Στα 20 χρόνια που έζησε ανάμεσα στους κριτικούς, τους δίδαξε, τους ενίσχυσε και με λόγο καθαρό και ορμητικό αντιστάθηκε στους φιλοδυτικούς θεολόγους της εποχής. Με τη δική του παρουσία, η Ορθοδοξία στην Κρήτη όχι μόνο άντεξε, αλλά και ανανέωσε τις ρίζες της μέσα στις δοκιμασίες. Σοβαρά ενοχλημένος από την παρουσία του στην Κρήτη, ο λατινικός κλήρος έπεισε τις ενετικές αρχές να τον εξορίσουν.

Στα αγιασμένα από την προσευχή και την πνευματική άσκηση βράχια της Μονής Κουδουμά, περπάτησε ο διάσημος κωδικογράφος και σχολιαστής έργων του Αριστοτέλη Ιωσήφ Φυλάγρης, ο οποίος είχε γεννηθεί στον Χάντακα το 1335 με το κοσμικό όνομα Ιωάννης. Ο Ιωσήφ Φυλάγρης συμμετείχε στη δογματική διαμάχη μεταξύ Ορθοδόξων και Λατίνων στα τέλη του 14ου αιώνα και είχε στενές σχέσεις με τον Ιωσήφ Βριένιο. Θεωρείται ο κτήτορας της Μονής των Τριών Ιεραρχών που βρίσκεται στην τοποθεσία Λουσούδη στα δυτικά της κορυφής του Κόφινα των Αστερουσίων Ωραίων.

σπουδαία εκκλησιαστική προσωπικότητα που έζησε για λίγο στη Μονία Πεζανών ήταν ο μετέπειτα Πατριάρχης Αλεξανδρίας Μελέτιος Πηγάς, ο Τέτιγας, ο ακούραστος Τζίτζικας της αλήθειας του Ευαγγελικού Λόγου. Ως Πατριάρχης συνέχισε εντονότερα την αντιλατινική του δράση, ενώ έμεινε μνημειώδες το έργο του περί πρωτίων του Πάπα, στο οποίο μεταξύ πολλών άλλων αναφέρει για τον Πάπα ότι μήτε οι κανόνες των νόμων, μήτε ο λογαριασμός το θέλει να τα έχει, εννοεί τα πρωτεία, καθώς κράζουσιν οι Ρωμάνοι, αλλά αρπακτικός θέλει να τα χράτε.

Μια άλλη εξέχουσα προσωπικότητα που έλαβε το μοναχικό σχήμα στη Μονή Απεζανών το 1566 ήταν ο Λόγιος κωδικογράφος Ιωάς Αυδωριανός, γνωστός από την αλληλογραφία με τον μαθητή του επίσκοπο Κυθύρων Μάξιμο Μαργούνιο. Στη Μονή Απεζανών, που ήταν το σημαντικότερο αντιπαπικό κέντρο, διετέλεσε ηγούμενος ο Μελέτιος Συρίγος, που είχε γεννηθεί στο Χάντακα το 1585 ή 1586 και το κοσμικό του όνομα ήταν Μάρκος. Λόγω των πύρινων αντιλατινικών κηρυγμάτων του, οι ενετοί τον καταδίκασαν σε θάνατο και αναγκάστηκε να φύγει στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου για να σωθεί.

Στα χρόνια της ενετοκρατίας, προϊστάμενοι των Ορθόδοξων κληρικών της Κρήτης ήταν οι πρωτοπαπάδες, πρόσωπα της απόλυτης εμπιστοσύνης των ενετών που είχαν χειροτονηθεί κατά το Ορθόδοξο δόγμα, αλλά ήταν ουνίτες και φιλοδυτικοί σε σημείο εθνικής προδοσίας. Πολλοί από αυτούς ήταν ανήθικοι και διεφθαρμένοι, όπως ο πρωτοπαπάς Ιλαρίων Σωτήρχος, ο οποίος σύμφωνα με έκθεση του Λατίνου Επισκόπου Σιτίας και το ποτηρητή Γκασπάρ Βιβιάνο, συζούσε με παλακίδα, παραμελώντας την οικογένειά του και τα θρησκευτικά του καθήκοντα, καθώς είχε 20 χρόνια να ιερουργήσει. Οι Ορθόδοξοι ιερείς, αν και αναγκάζονταν να αναγνωρίζουν το πρωτείο του Πάπα και να φαίνονται ως ουνίτες, όπως αποκαλούνται οι ενωτικοί, στην ουσία ήταν φανατικοί Ορθόδοξοι. Οι πνευματικοί τους προϊστάμενοι ήταν οι πρωτοπαπάδες, αλλά ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος, προκειμένου να εξασφαλίζει περισσότερα έσοδα, είχε στην απόλυτη πνευματική και διοικητική δικαιοδοσία του 130 Ορθόδοξους ιερείς του Χάντακα και των Προαστίων.

Η εκκλησιαστική διοίκηση των Βενετών διόριζε και τους πρωτοψάλτες, οι οποίοι ήταν κρατικοί υπάλληλοι και αμείβονταν από το Δημόσιο Ταμείο των Βενετών. Αρκετοί από αυτούς είχαν ανώτερη παιδεία και διακρίθηκαν ως διδάσκαλοι της εκκλησιαστικής μουσικής, κωδικογράφοι και συγγραφείς. Εκείνα τα σκληρά χρόνια της Βενετοκρατίας, το θρησκευτικό αίσθημα των κριτικών κατοίκων του Χάντακα ήταν πολύ υψηλό. Το Ηράκλειο ήταν έδρα της Αρχιεπισκοπής της Εκκλησίας της Κρήτης από την δεύτερη Βυζαντινή περίοδο και το Ορθόδοξο δόγμα συνένωνε τους κριτικούς προκειμένου να αντισταθούν στον προσιλητισμό τους από τους καθολικούς. Η αλήθεια είναι ότι οι Βενετοί θεουδάρχες της Κρήτης εμπόδισαν τον Πάπα να συνεχίσει την προσπάθεια προσιλητισμού διαχωρίζοντας τη θέση τους λέγοντας «Siamo prima Veneziani e poi Cristiani». Είμαστε πρώτα Ενετοί και μετά Χριστιανοί.

Το 1583 η πόλη Κάντια, όπως ονόμασαν η Βενετή το Ηράκλειο, είχε 13.625 κατοίκους, εκ των οποίων οι 7.625 ήταν μόνιμοι κάτοικοι. Με 74 ενορίες, 72 ορθόδοξους ιερείς και 113 εκκλησίες, ενώ οι καθολικοί είχαν μόνο 16. Οι εκκλησίες αυτές αποτυπώνονται στο σχεδιάγραμμα του ελβετού λιθογράφου Johann Vermeer, οι οποίες στα χρόνια της τουρκοκρατίας έγιναν τζαμιά, χαμάμ και αργότερα με τα ανταλλάξιμα έγιναν οικόπεδα και εξαφανίστηκαν. Λείψανα από αυτές τις εκκλησίες διασώζονται σήμερα σε καταστήματα της πόλης του Ηρακλείου.

Από τις παλιές εκείνες εκκλησίες σώζονται της Αγίας Εκατερίνης των Σιναϊτών, η μικρή εκκλησία που τιμάται στον Άγιο Μινά και την Υπαπαντή, ο Άγιος Πέτρος στο παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου, ο Άγιος Δημήτριος των Μαραγών, ο Άγιος Ματθαίος των Σιναϊτών και ο Άγιος Τίτος. Το 1363 ένα σοβαρό γεγονός που συγκλώνησε την γαλινότατη δημοκρατία της Βενετίας συνέβη στην Κρήτη. Η επανάσταση των Βενετών Φεουδαρχών που ονομάστηκε Αποστασία του Αγίου Τίτου. Οι Βενετοί Φεουδάρχες είχαν επανειλημμένως διαμαρτυρηθεί για τη βαριά φορολογία που τους επέβαλε η Μητρόπολη, αλλά και για την υποτίμησή τους σε σχέση με τους ευγενείς της Βενετίας. Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν η έκτακτη φορολογία που τους επιβλήθηκε για να γίνουν επισκευές στο λιμάνι του Χάμβακα. Οι Φεουδάρχες αρνήθηκαν να πληρώσουν και ξεκίνησαν την επανάσταση με επικεφαλής τις δύο μεγάλες οικογένειες, τον Γκραντένικο και τον Βενιέρ, στις 9 Αυγούστου 1363. Οι αποστάτες κατέλυσαν βία την νόμιμη εξουσία και οδήγησαν στη φυλακή τον Δούκα Λεωνάρδο Ντάντολο και τους συμβούλους του και εγκαθίδρυσαν αυτόνομη και ανεξάρτητη δημοκρατία υπό την προστασία του πάτρωνα της Κρήτης Αγίου Τίτου. Στο συνταγματικό ψήφισμα που εκδόθηκε με τυμπανοκρουσίες και σάλπιγγες αναφερόταν μεταξύ άλλων. Το νησί της Κρήτης με όλες τις πόλεις, τα φρούρια και ό,τι υπάρχει πάνω του, είτε λαϊκό είναι αυτό, είτε εκκλησιαστικό, κηρύσσεται από σήμερα δημοκρατία αυτόνομη, ανεξάρτητη, κάτω από τη σεβαστή προστασία του Αγίου και Θαυματουργού Τίτου, Απόστολου και Προστάτη του νησιού αυτού. Επίσημη και πρώτη θρησκεία της γαλινότατης κρητικής δημοκρατίας καθιερώνεται στο εξής: η αγιότατη θρησκεία των ντόπιων, η γρεχική. Και το συνταγματικό ψήφισμα κατέληγε: δόξα, τιμή και προσκύνηση στο θαυματουργό Τίτο, προστάτη του νησιού της Κρήτης.

Η λειτουργία που ακολούθησε στο ναό του Αγίου Τίτου ήταν συγκλονιστική. Ήταν η ημέρα των Θεοφανίων και μόλις ακούστηκε η Ανατολική Ορθόδοξη Ψαλμοδία και οι αναθυμιάσεις του Λιβανιού εμποδιάσανε τον αέρα και άρχισε ο ύμνος «Επεφάνει σήμερον τη Οικουμένη και το φως σου Κύριε εσημειώθη εφ' ημάς», ένα κύμα από θρησκευτική κατάνοιξη, δάκρυα και στεναγμούς ξέσπασε στον οίκο του Θεού. Τέτοια λειτουργία δεν είχε ξαναγίνει πουθενά στη Μεσαιωνική Ελλάδα. Ο νέος Δούκας Μάρκος Γραδίνικος, νέστορας ασπρομάλης και νεοφώτιστος στην Ορθοδοξία, εκφώνησε ένα πανηγυρικό λόγο, τονίζοντας μεταξύ άλλων απευθυνόμενο στη Βενετία. «Από τη μισητή αυτή βουλή που σκαρώνεις του κόσμου τις αλυσίδες, γύρισε να δεις, ανάξια μητριά, την ιερή και θεάριστη αυτή γιορτή». Τις επόμενες ημέρες, ολόκληρες οικογένειες Λατίνων έρχονταν στον Άγιο Τίτο να προσκυνήσουν τη θαυματουργή του εικόνα και να ακολουθήσουν την Ορθόδοξη παράδοση.

Η είδηση της αποστασίας συντάραξε τη Βενετία και τον Πάπα Ουρβανό V στην Αβινιόν. Ένας ισχυρός στόλος από 33 γαλέρες και 12 φορτηγά πλοία υπό την αρχηγία του ναυάρχου Δομήνικου Μικέλε έφτασε στο βασίλειο της Κρήτης στις 7 Μαΐου 1364 και προσορμίστηκε κοντά στο φρούριο του Παλαιοκάστρου στον όρμο των Φρασιών. Στην πρώτη κιόλας μάχη της 9ης Μαΐου 1364 οι επαναστάτες διασκορπίστηκαν και την ίδια ημέρα ο Βενετικός στόλος κατέλαβε τον Χάντακα. Οι προτέτοιοι της αποστασίας αποκεφαλίστηκαν. Οι περιουσίες τους δημεύτηκαν και οι οικογένειές τους εξορίστηκαν από όλες τις βενετικές κτίσεις. Η βενετική εξουσία αποκαταστάθηκε στην Κρήτη, αλλά ο πνευματικός σπόρος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κρήτης είχε φωλιάσει στις ψυχές των ανθρώπων.

Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολεως είχε πάντοτε στραμμένη την προσοχή του στην κατάσταση της Εκκλησίας της Κρήτης εκείνη την περίοδο και σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας ο Αυτοκράτορας Ιωάννης V Παλαιολόγος και ο Πατριάρχης Νίλος έπεισαν τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Άνθιμο να μεταβεί στην Κρήτη με τον τίτλο του Προέδρου Κρήτης. Οι Βενετοί όμως τον συνέλαβαν και τον φυλάκισαν και πέθανε από τις κακουχίες της φυλακής το 1371.

Οι Βενετοί μετά από τόσους αιώνες ζωής στην Κρήτη αποτελούσαν μια ενιαία κοινωνία με τους κρητικούς. Η καθολική εκκλησιάζονταν σε ορθόδοξες εκκλησίες και οι ορθόδοξοι σε καθολικές. Ο Άγιος Φραγκίσκος, που ήταν μονή των Φραγκισκανών μοναχών στη θέση του σημερινού αρχαιολογικού μουσείου του Ηρακλείου, του οποίου το περίτεχνο μαρμάρινο θύρωμα τοποθετήθηκε στους Τούρκικους στρατώνες, το σημερινό δικαστικό μέγαρο, ήταν ο περισσότερο λατρευόμενος Άγιος για τους Ορθόδοξους και πολλοί έδιναν στα παιδιά τους το όνομα Φραγκίσκος και τα ονόματα Φραγκιός, Φραγκιάς ήταν πολύ συνηθισμένα και από αυτά προήρθαν τα επίθετα Φραγκιαδάκης, Φραγκουλάκης, Φραγκιαδουλάκης και άλλα. Αλλά και πολλοί από τους Βενετούς που ζούσαν στις Καστελανίες της Υπαίθρου είχαν ξεχάσει την καταγωγή και τη γλώσσα τους και ακολουθούσαν την Ορθόδοξη παράδοση.

Από τις αρχές του 16ου αιώνα, η θρησκευτική πολιτική της Βενετίας έναντι των Ορθοδόξων της Κρήτης έγινε ηπιότερη, καθώς πύκνωναν τα μαύρα σύννεφα της τουρκικής απειλής. Μάλιστα, μετά την αμαχία της Ναυπάκτου το 1571, η Βενετία είχε αποφασίσει να εγκαθιδρύσει Ορθόδοξη ιεραρχία στην Κρήτη, με Μητροπολίτη και 4-5 επισκόπους, ελπίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό θα εξασφάλιζε την υποστήριξη των Κρητικών σε ενδεχόμενη τουρκική επίθεση. Την απόφαση αυτή ματέωσε ο φανατικός καθολικός Τζιάκομο Φοσκαρίνη, που ήταν τότε γενικός προβλεπτής και θεωρούσε τους Ορθόδοξους παπάδες ως τους κυριότερους προτεργάτες και υποκινητές των επαναστάσεων εναντίον των Βενετών. Πρότεινε μάλιστα να μειωθεί ο αριθμός των Ορθόδοξων ιερέων και να απαγορευτούν οι χειροτονίες. Ο διωγμός αυτός ονομάστηκε Παπαδοκίνηγο. Σε μια έκθεσή του ο Φοσκαρίνη το 1575, θέλοντας να επισημάνει στη Βενετία τους κινδύνους από την αλλίωση του φρονήματος των Ιταλών, αναφέρει: «Οι Βενετοί κάτοικοι των χωριών εκκλησιάζονται στις Ορθόδοξες εκκλησίες. Βαπτίζουν τα παιδιά τους οι Ορθόδοξοι παπάδες. Αυτοί τους στεφανώνουν, αυτοί τους θάφτουν τους νεκρούς των κατά το Ορθόδοξο δόγμα και τα έθιμα του τόπου. Μιλούν ελληνικά γιατί δεν ξέρουν την ιταλική γλώσσα και γενικά δεν διατηρούν παρά μόνο το βενετσιάνικο επώνυμό τους. Και αυτοί είναι Βενιέρι, Μπαρμπαρίγι, Ντάντολο, Κορνάρο, Φοσκαρίνι, οικογένειες σε όλα τους ελληνικές».

Οι επιδρομές των Τούρκων το 1471 και ιδιαίτερα το 1498 επέφεραν την καταστροφή στα ανατολικά παράλια της Κρήτης. Τα χωριά λαιλατήθηκαν, τα εξοπλίσια της περιοχής παραδόθηκαν στις φλόγες και η Μονή Ακροτηριανής, που κατήχε την εξέχουσα θέση της μοναστικής κοινότητας, δέχτηκε μεγάλες καταστροφές.

Η Μονή βρισκόταν τότε σε μεγάλη ακμή, αν κρίνει κανείς από τον μεγάλο αριθμό σημαντικών βυζαντινών εικόνων εκείνης της περίοδου, καθώς πολλοί ζωγράφοι και ξυλογλύπτες τέμπλων είχαν έρθει στην Κρήτη μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Η αποκατάσταση των ζημιών έγινε με οικονομικούς πόρους της Μονής, συνδρομές των πιστών και με τη βοήθεια 200 δουκάτων που πρόσφερε η σύγκλητος της γαλινότατης δημοκρατίας της Βενετίας, διότι καθώς είχε αρχίσει να διαφαίνεται η τουρκική απειλή, η σύγκλητος της Βενετίας επιθυμούσε ένα οχυρό σε αυτή την έρημη και δύσβατη περιοχή της Ανατολικής Κρήτης. Αλλά και ο λόγιος Ανδρέας Κορνάρος, αδελφός του ποιητή του Ερωτόκριτου Βιντσέντσου Κορνάρου, είχε αφήσει στη Μονή με τη διαθήκη του το 1611 το ποσό των 100 δουκάτων.

Σε έγγραφο του Βενετού Ρετούρι της Σιτίας Νικολό Μπάλμπι με ημερομηνία 23 Μαρτίου 1613 αναφέρεται: «Το μοναστήρι υπήρχε από πριν και ήταν οχυρωμένο, ώστε οι καλόγεροι να είναι ασφαλείς σε μια επιδρομή πειρατών. Αλλά επειδή είχε ερυπωθεί, ζήτησε βοήθεια για την ανακαίνισή του και η γερουσία της Βενετίας πρόσφερε το ποσό των 200 δουκάτων, αφού εκκλησιάζονταν εκεί πολλοί υπήκοοι μας στο βασίλειο εκείνο».

Εκείνους τους δύσκολους χερούς τα μοναστήρια της Κρήτης αποτέλεσαν τους προμαχώνες της Βυζαντινής Ορθοδοξίας. Αντίθετα με τις δυσκολίες που υπήρχαν στις μεγάλες πόλεις, όπου οι Ορθόδοξοι ιερείς δέχονταν πιέσεις και επηρεασμούς, οι μοναχοί υπήρξαν οι ακλόνητοι φύλακες της Ορθοδοξίας. Η αμετακίνητη προσήλωσή τους στη Βυζαντινή παράδοση στήριξε βαθιά και καθοριστικά την πίστη του λαού, υψώνοντας ένα τείχος προστασίας ανάμεσα στους κατακτητές Βενετούς και το βασανισμένο λαό.

Αντιρρητικοί μοναχοί όπως ο Ιωσήφ Φιλάγρης από τον Χάντακα και ο Νίλος Νταμιλάς από την Ιερά Πέτρα, που ήταν αδελφός της Μονής Καρκασίων, αντιμετώπισαν με σθένος τους φιλοδυτικούς θεολόγους και οργάνωσαν την αντίθεση των κριτικών στους ενωτικούς όρους της Συνόδου της Φλωρεντίας του 1439. Στα χρόνια της Βενετοκρατίας, λόγω της απομάκρυνσης των Ορθόδοξων Επισκόπων από τους Βενετούς, δεν υπήρχε έλεγχος της θρησκευτικής και ηθικής ζωής των κληρικών, με συνέπεια την χαλάρωση του χριστιανικού ήθους. Ο Ιωσήφ Βριένιος, που παρέμεινε 20 χρόνια στην Κρήτη, από το 1381 έως το 1401, στυλιτεύει αυστηρά τον τρόπο ζωής ορισμένων κληρικών και μοναχών, ιδιαίτερα στο ζήτημα των συνεισάκτων. Αλλά και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ματθαίος I απέστειλε μια αυστηρή εγκύκλιο το 1401 προς τον κλήρο της Κρήτης, αναφερόμενος στο ίδιο θέμα. Με την πάροδο του χρόνου στα μοναστήρια της Κρήτης αναδεικνύονται ηγούμενοι άνθρωποι με βαθιά θεολογική μόρφωση και ήθος. Συγχρόνως, οι κριτικοί πατριάρχες Αλεξανδρίας Μελέτιος Πηγάς και Γεράσιμος Σπαρταλιώτης ασκούν πνευματική εποπτεία στην Εκκλησία της Κρήτης και επεμβαίνουν με ερμηνευτικές επιστολές και κατηχήσεις για την εφαρμογή της εκκλησιαστικής τάξης. Αλλά και ο Λόγιος Λατίνος Επίσκοπος Γκασπάρ Βιβιάνο, που ήταν επίσκοπος Ιτίας και τοποτηρητής του Λατίνου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, συνέταξε και κοινοποίησε προς τον Ορθόδοξο κλήρο μια κατηχητική διδασκαλία για την ηθική ζωή και την ευπρέπεια των κληρικών. Η εικόνα που παρουσίαζε ο λατινικός κλήρος της Κρήτης εκείνη την περίοδο ήταν χειρότερη. Οι περισσότεροι λατίνοι κληρικοί ήταν αμόρφωτοι και τα λατινικά μοναστήρια στα αστικά κέντρα ήταν καταγόγια απατεώνων, ενώ οι λατίνοι επίσκοποι ενδιαφέρονταν μόνο για την ίσπραξη των εσόδων.

τελευταίοι αιώνες της Βενετοκρατίας αποτέλεσαν την σπουδαιότερη περίοδο πνευματικής ανάπτυξης κατά την οποία η κριτική λογοτεχνία διαφύλαξε τα ελληνικά γράμματα και το ελληνικό πνεύμα. Στη σχολή της Αγίας Εκατερίνης διδάσκονται τα συγγράμματα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, φιλολογία, ρητορική και οι απόφοιτοι αναδεικνύονται σε κορυφαίες προσωπικότητες όπως ο Μάξιμος Μαργούνιος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρης, ο Ιεροσολύμων Νεκτάριος, ο Αλεξανδρίας Μελέτιος Πηγάς και άλλοι. Την ίδια εποχή ο Ανδρέας Κορνάρος, ο μεγαλύτερος αδελφός του ποιητή του Ερωτόκριτου, ήταν ένας από τους σπουδαιότερους πνευματικούς παράγοντες του Χάντακα, ο οποίος ήταν ιδρυτής και πρόεδρος της Ακαδημίας των Στραβαγκάντι, των Αλόκοτων, όπως ονομάζονταν τα μέλη της. Μια άλλη προσωπικότητα ήταν ο Μάρκο Αντώνιο Φόσκολο, που συνέγραψε την Κωμωδία Φορτουνάτος στη διάρκεια της τουρκικής πολιορκίας το 1655 και παίχτηκε κάτω από τους ήχους των τουρκικών κανονιών. Παράλληλα με τα γράμματα στον βενετοκρατούμενο Χάντακα ανθούν και οι τέχνες. Σπουδαίοι ζωγράφοι αναδεικνύονται όπως ο Μιχαήλ Δαμασκηνός, ο Γεώργιος Κλόντζας, ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Μέσα από τη σύγκρουση του κατακτητή και του κατακτημένου γεννήθηκε κάτι μοναδικό, η συνάντηση της Ανατολής και της Δύσης που γέννησε την περίφημη κριτική σχολή ζωγραφικής. Από τα εργαστήρια των ζωγράφων ξεπήδησαν εικόνες που ένωναν το βυζαντινό φως με την ιταλική χάρη. Ο Μιχαήλ Δαμασκηνός ήταν από τους σπουδαιότερους εκπρόσωπους της κριτικής σχολής αγιογραφίας, σύγχρονος του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου και του Γεωργίου Κλόντζα, ο οποίος είχε το εργαστήριό του στη Μονή Βροντισίου.

Στην παλαιά μονή του Αγίου Φανουρίου στο Βαλσαμόνερο, που είναι μετόχη της Μονής Βροντισίου και τα τρία κλήτη του Καθολικού είναι κατάγραφα με μοναδικές στιχογραφίες του 14ου και 15ου αιώνα, μεγάλης επιστημονικής αξίας για τη μελέτη της κριτικής σχολής αγιογραφίας.

Βρισκόμαστε στην υπερήφημη Ιερά Μονή Βαλσαμονέδου, η οποία ιδρύθηκε στις αρχές του 13ου αιώνα. Είναι ένα από τα παλαιότερα μοναστήρια της Κρήτης, με μεγάλη ιστορική, πνευματική, κοινωνική και προσφορά έτσι στο νησί και ιδιαίτερα στο μοναχισμό και ιδιαίτερα στις τέχνες τις αγιογραφικές. Διότι εδώ όταν ζούσαν οι πατέρες, αρχικά οι οποίοι μεταφυτεύθηκαν στη Μονή Βροντισίου κατοπινά, ήρθανε και κατοικήσαν εδώ μαζί τους οι σπουδαιότεροι κριτικοί αγιογράφοι, ο Άγγελος, ο Μιχαήλ Δαμασκηνός, ο Θεοτοκόπουλος σε νεαρά ηλικία. Και ήρθαν λοιπόν εδώ και μεγαλούργησαν και στις τοιχογραφίες του ναού, μαζί με τα συνεργεία τα οποία βρισκόντουσαν εδώ τα αγιογραφικά, αλλά και στις φορητές εικόνες. Και έτσι σήμερα εμείς θαυμάζουμε αυτό το ένδοξο παρελθόν και ερχόμεθα εδώ και προσκυνούμε το παλαιότερο κλήτος που είναι προς τιμή της κοιμήσεως της Παναγίας και έχει παραστάσεις από τους χαιρετισμούς, τους 24 οίκους. Το κλήτος του Τιμίου Προδρόμου, το οποίο και αυτό απεικονίζει πολλά γεγονότα της ζωής του Τιμίου Προδρόμου και έχει κατοπινά δημιουργήθηκε και χτίστηκε ένα μικρό εγκάρσιο κλήτος προς τιμή του Αγίου Φανουρίου. Το πρώτο εκκλησάκι που χτίστηκε μετά από ένα γεγονός, περίοδος της Ενετοκρατίας, και χτίστηκε λοιπόν πάνω στη Κρήτη ο πρώτος ναός του Αγίου Φανουρίου και εδώ ο Άγγελος, ο κριτικός, αγιογράφησε τις περίφημες αυτές εικόνες οι οποίες διασώζονται σήμερα στη Μονή Βροντισίου και κοσμούσαν εδώ το ναό της Μονής Βαλσαμονέρου του Αγίου Φανουρίου, την παλαιότερη εικόνα η οποία διασώζεται και σήμερα του Αγίου Φανουρίου. Και έτσι λοιπόν η μεγάλη τιμή που ήρθε στο πρόσωπο του νέου τότε αυτού Αγίου είχε σαν αποτέλεσμα έως και σήμερα να ονομάζεται πλέον το μοναστήρι Άγιος Φανούριος και να γνωρίζει ο κόσμος ότι ο ναός αυτός τιμάται προς τιμή του Αγίου Φανουρίου. Και έτσι όλοι εδώ ταπεινοί προσκυνητές ερχόμαστε, βλέπουμε αυτό το ένδοξο παρελθόν, το οποίο είναι πολύ διδακτικό για όλους εμάς, πώς οι πατέρες τότε, πώς οι καλλιτέχνες τότε, με τα ελάχιστα μέσα που διαθέταν, μεγαλούργησαν, και έχουμε σήμερα εμείς αυτή την πλούσια πνευματική κληρονομιά.

Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ο μετέπειτα Ελ Γκρέκο, κουβάλισε τη φλόγα της κριτικής σχολής αγιογραφίας ως την Ισπανία, μεταφέροντας μαζί του το πνεύμα της κριτικής ορθοδοξίας σε κάθε άγιο πρόσωπο που ζωγράφισε. Μέσα από το χρώμα και τη μορφή, η Εκκλησία της Κρήτης μίλησε στον κόσμο με γλώσσα παγκόσμια, αλλά με καρδιά ελληνική.

Ένα φωτισμένο πνεύμα εκείνης της εποχής ήταν και ο Φραγκίσκος Μπαρότσι που κατοικούσε στο χωριό Άγιος Κωνσταντίνος Ρεθύμνου, όπου είχε το αρχοντικό του, το οποίο δεν σώζεται σήμερα. Είχε μαθητεύσει δίπλα στον λόγιο κωδικογράφο Ανδρέα Δόνο, που ήταν επίτροπο

στο μακρύ εναρκτήριο λόγο του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η Ακαδημία είναι σύναξη ενάρετων ανθρώπων που με τη βοήθεια του Θεού και τη σωστή οργάνωση θέτει σκοπό την απόκτηση της αρετής. Η Ακαδημία έχει ως σκοπό της το πλατωνικό ιδεώδες. Είναι συνέχεια της αρχαίας Ελλάδας, της πατρίδας του κάλους και της επιστήμης. Οι Έλληνες είναι σκλαβωμένοι, αλλά στέλνουν τα παιδιά τους στην Ιταλία να σπουδάσουν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και να βοηθήσουν τον τόπο τους να αποκτήσει την ελευθερία του. Η Ελλάδα, αλλά προπαντός η Κρήτη, είναι η δική μου πατρίδα και νιώθω υπερήφανος. Στο Ρέθυμνο διαπρέπουν άνθρωποι των γραμμάτων, της σοφίας και των επιστημών. Με την ίδρυση της Ακαδημίας θα ωφεληθεί ολόκληρη η Ελλάδα και ιδιαίτερα η Κρήτη, που αποτελεί το καλύτερο κομμάτι. Το Ρέθυμνο πρέπει να νιώθει αγαλίαση όπου γίνεται η έδρα της Ακαδημίας και όλοι χαιρόμαστε».

Αυτή η περίοδος της Βενετοκρατίας τελείωσε οριστικά το 1669 μετά από 22 χρόνια πολιορκίας του Χάνδακα από τους Τούρκους. Αλλά ήδη από το 1645, μετά την κατάληψη των Χανίων και του Ρεφίμνου από τον Ιουσούφ Πασά, η Εκκλησία της Κρήτης θα γνώριζε μια νέα πραγματικότητα. Οι καμπάνες που άλλοτε συνόδευαν λόγους αρετής και ύμνους του Κάλους άρχισαν να σμίγουν τον ήχο τους με το μακρινό βρόντο των κανονιών. Οι ακαδημίες σώπασαν, τα εργαστήρια σφράγισαν τις πόρτες τους και τα χρώματα των εικόνων πάγωσαν σαν προσευχή που έμεινε μισή. Ήρθε η ώρα της δοκιμασίας, η γη που γέννησε ποιητές, διδασκάλους και ζωγράφους πέρασε στο σκοτάδι της υποταγής. Η τουρκοκρατία απλώθηκε πάνω στο νησί σαν βαριά νύχτα, ζητώντας σιωπή εκεί όπου άλλοτε αντιχούσε ο λόγος. Μα το πνεύμα δεν υποτάχθηκε. Κρύφτηκε σε εκκλησίες ταπεινές, σε μοναστήρια ερημωμένα, σε ψυχές που αρνήθηκαν να ξεχάσουν. Κι έτσι, μέσα στη σκλαβιά, η Κρήτη κράτησε πάλι αναμένο το καντήλι της μνήμης, γιατί ό,τι είχε σμιλευτεί με αίμα και φως δεν μπορούσε να χαθεί. Μονάχα περίμενε. Περίμενε την αυγή που αργά ή γρήγορα θα ερχόταν και κρατούσε μέσα της τον σπόρο της επόμενης αυγής.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Crete TV.

Άλλη μια εκπομπή περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Συνεχίζουμε στο κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Καρπαθίου, 100 παρηγορητικά κεφάλαια προς τους μοναχούς της Ινδίας. Να αγωνίζεσαι να διατηρείς το φως του λογικού σου απείραχτο. Αν αρχίσεις να βλέπεις με εμπάθεια, σε σκότισε ο Κύριος και έβγαλε το χαλινάρι της αρετής από σένα και έχασες το φως των ματιών σου. Αλλά και αν συμβεί αυτό, μη παρατήσεις τον αγώνα, μήτε να παραλύσεις, αλλά να δέεσαι μαζί με τον Δαβίδ. Στείλε το φως σου και την αλήθειά σου σε μένα που είμαι σκυθροπός, σωτηρία μου και Θεέ μου, γιατί θα εξαποστείλεις το πνεύμα σου και θα ξαναχτιστούν και θα ανανεώσεις το πρόσωπο της γης. Μακάριος εκείνος που θα φάει εδώ ημέρα και νύχτα αχόρταγα και θα πιει προσευχές και ψαλμούς και θα δυναμώσει με την ένδοξη ανάγνωση της γραφής. Γιατί αυτά θα προξενήσουν στην ψυχή κατά το μέλλοντα αιώνα χαρά ανεξάντλητη. Με όλη σου τη δύναμη προφύλαγε τον εαυτό σου να μην πέφτεις, γιατί η πτώση δεν αρμόζει στον δυνατό αθλητή. Αν όμως συμβεί να πέσεις, πετάξου επάνω αμέσως και στάσου πάλι στον καλό αγώνα. Κι αν μύριες φορές πέσεις από υποχώρηση της χάρης, άλλες τόσες φορές σήκω επάνω, και αυτό μέχρι του θανάτου σου. Γιατί είναι γραμμένο. Αν ο δίκαιος πέσει 7 φορές, δηλαδή διαρκώς σε όλη τη ζωή του, άλλες τόσες θα σηκωθεί. Όσο λοιπόν κρατείς το όπλο του Αγίου Σχήματος με δάκρυα και ηκεσία στο Θεό, λογαριάζεσαι με εκείνους που στέκονται και ας έχεις πέσει πολλές φορές. Όσο παραμένεις ανάμεσα στους μοναχούς, δέχεσαι σαν Ανδρείο στρατιώτης από εμπρός πληγές, για τις οποίες και θα επενεθείς περισσότερο, επειδή και όταν σε χτυπούσαν δεν καταδέχτηκες να υποχωρήσεις ή να φύγεις από τον πόλεμο. Ενώ αν φύγεις από τους μοναχούς, τότε δέχεσαι πληγές στην πλάτη ως φυγάς και δηλός και λιποτάχτης και άναντρος. Χειρότερο από το να αμαρτάνει κανείς είναι να απελπίζεται. Ο Ιούδας ο προδότης ήταν μικρόψυχος και δεν είχε πείρα του πολέμου και γι' αυτό απελπίστηκε. Έπεσε πάνω του με ορμή ο διάβολος και τον έβαλε να απαγχωνιστεί. Ο Πέτρος όμως, η στερεά πέτρα, αφού έπεσε σε σοβαρό παράπτωμα της αρνήσεως του Χριστού, σαν εμπειροπόλεμος που ήταν, δεν παρέλυσε, ούτε απελπίστηκε από τη λύπη του, αλλά αφού σηκώθηκε πρόσφερε πικρά δάκρυα μέσα από καρδιά θλιμμένη και ταπεινωμένη. Και αμέσως ο εχθρός, όταν τα είδε αυτά, σαν να τον έκαψαν δυνατές φλόγες στο πρόσωπο, έφυγε με ορμή μακριά, με φοβερούς θρήνους. Εναντίον αυτών των τριών προπάντων οφείλει ο μοναχός να έχει κρυφό πόλεμο, εναντίον της λεμαργίας, της δόξας και της φιλοχρηματίας, η οποία είναι ειδωλολατρία. Κάποιος Ισραηλίτης βασιλιάς συνέτριψε το έθνος των τρογλωδιτών και τους άλλους βαρβάρους με ψαλμούς και ύμνους και ουδές πνευματικές, με τα λόγια δηλαδή και τα όργανα του Δαβίδ. Έχεις κι εσύ βάρβαρους τρογλωδίτες, τους δαίμονες που εισχωρούν στις αισθήσεις και τα μέλη σου και πυρώνουν τη σάρκα και σε κάνουν να βλέπεις και να ακούς και να μυρίζεις με εμπάθεια και να λες άπρεπα λόγια και να έχεις μάτια γεμάτα μοιχεία και να είσαι ταραγμένος εσωτερικά και εξωτερικά όπως η χώρα της Βαβυλώνας. Φρόντισε λοιπόν κι εσύ με μεγάλη πίστη και με ψαλμούς και ύμνους και ουδές πνευματικές να εξολοθρεύσεις τελείως τους τρογλωδίτες αυτούς που σε οθούν στα κακά. Όπως ο Κύριος θέλει ο άνθρωπος να σώζεται μέσω άλλου ανθρώπου, έτσι και ο Σατανάς πέφτει τον άνθρωπο μέσω άλλου ανθρώπου να τον κολλάσει. Γι' αυτό δεν πρέπει να προσκολάται κανείς σε άνθρωπο που καταφρονεί τα θεία και είναι πονηρός και δεν κρατεί τη γλώσσα του για να μην πάει μαζί του στην κόλαση. Γιατί και δίκαιο άνθρωπο να συναναστρέφεται κανείς, μόλις και μπορεί να σωθεί. Αν όμως συναναστραφεί με πονηρό απρόσεχτα, είναι σαν να κόλλησε λέπρα και θα οδηγηθεί σε ναυάγιο. Και ποιος λοιπόν θα ελεήσει εκείνον που πλησιάζει χαρούμενο στο φίδι? Να αποφεύγεις λοιπόν εκείνους που είναι άταχτοι στη γλώσσα τους και φιλόνικοι και ταράζονται εσωτερικά και εξωτερικά. Ποιος είναι σοφός και φρόνιμος και θέλει να ονομαστεί φίλος του Θεού, ώστε να φροντίσει με όλη τη δύναμή του
να παρουσιάσει την ψυχή του στον Κύριο τέτοια όπως την έλαβε από Αυτόν, καθαρή, απλήγωτη και τελείως άμεμπτη, και γι' αυτό να στεφανωθεί στους ουρανούς και να επενεθεί ως μακάριος από τους αγγέλους. Μια καλή λέξη, τον άλλοτε ακάθαρτο εκείνο ληστή τον έκανε καθαρό και άγιο και τον έβαλε στον παράδεισο. Και μια λέξη ανάρμοστη έφραξε στο Μωυσή τη γη της επαγγελίας. Να μην νομίσουμε λοιπόν μικρή αρρώστια τη φλιαρία, γιατί οι φιλοκατήγοροι και φλίαροι αποκλείουν τον εαυτό τους από τη βασιλεία των ουρανών. Ο άνθρωπος που έχει κακή γλώσσα και αν ακόμη προκόψει στην εδώ ζωή, όμως εκεί δεν θα προκόψει, αλλά θα σκοντάψει και θα το συλλάβουν ως θύραμά τους οι κακές τιμωρίες και θα τον καταστρέψουν. Σωστά έλεγε κάποιος σοφός ότι είναι καλύτερο να πέσεις από ψηλά στο έδαφος παρά από γλώσσα. Πρέπει λοιπόν να πιστέψουμε τον Απόστολο Ιάκωβο που γράφει «Κάθε άνθρωπος σας είναι γρήγορος να ακούσει και αργός να μιλήσει».

Για να μην ψηλώνει και μετεωρίζεται ο νους μας και μας εξαπατούν οι αισθήσεις με τη ματαιότητα, καλό είναι να προσέχουμε σε εκείνον που λέει «Βάδιζε λαέ μου, έμπαστα κατάβαθα της καρδιάς σου, στο σημείο εκείνο που είναι κρυμμένο από κάθε αισθητό νόημα, το κατάλημα εκείνο που δεν έχει μορφές αισθητών πραγμάτων, που καταφωτίζεται από την απάθεια και τη Θεία Χάρη. Κλείσε την πόρτα σε όσα είναι ορατά, κρύψου λίγο, γιατί μικρή είναι κάθε ανθρώπινη ζωή». Έπειτα λέει, ώσπου να περάσει η οργή του Κυρίου. Όπως έλεγε άλλος, ώσπου να περάσει η ανομία. Γιατί οργή Κυρίου και ανομία φαίνεται ότι είναι οι δαίμονες και τα πάθη και τα αμαρτήματα, όπως λέει προς το Θεό Ισαΐας. Ιδού, εσύ οργίστηκες και εμείς αμαρτήσαμε. Ο άνθρωπος αποφεύγει την οργή αυτή όταν προσέχει συνεχώς την καρδιά του με προσευχή και προσπαθεί επίμονα να μπει στα άδυτα του εσωτερικού του. Γιατί λέει η Γραφή, άντλησε σοφία πιο πέρα από τα βάθη της καρδιάς, επειδή όλη η δόξα της κόρης του βασιλιά βρίσκεται μέσα της. Και κοπιάζω έως ότου μπω στο αγιαστήριο του Θεού και στο όρος που αυτός κληροδότησε, στο έτοιμο κατοικητήριο το οποίο Συ Κύριε κατασκεύασε στον Άγιο Τόπο που ετοίμασαν τα χέρια σου. Εκείνος που θέλει πράγματι να απαρνηθεί τον κόσμο, ας μιμείται τον μακάριο προφήτη Ελισαίο που δεν πήρε μαζί του τίποτε, εξαιτίας του μεγάλου και φλογερού έρωτα στο Θεό. Αφού λοιπόν μοιράσει όλα τα υπάρχοντά του σ' όσους έχουν ανάγκη και σηκώσει τον Σταυρό του Κυρίου, ας βιαστεί να πορευτεί όπως εκείνος με τη θέλησή του στον εκούσιο θάνατο, ο οποίος γίνεται πρόξενος της αιώνιας βασιλείας. Όταν εννοήσεις ότι ο αμοραίος είναι ισχυρός μέσα σου σαν τρεις, τότε παρακάλεσε με επιμονή τον Κύριο να ξηράνει τον καρπό του δέντρου, δηλαδή την πρακτική αμαρτία και τις ρίζες από κάτω, δηλαδή τους ακάθαρτους λογισμούς και να αφανίσει ο Κύριος τον αμοραίο από μπροστά σου. Δεν πρέπει να παρεξενεύεστε όταν βλέπετε να περιπέζουν την ησυχία μας εκείνοι που δεν μπορούν να ησυχάσουν. Καλύτερα να προσεύχεστε για χάρη τους, χωρίς όμως να μνησικακείτε, και σταθείτε απέναντί τους με σφοδρότερη υποταγή στο Θεό και λέγετε δυνατά «Υποτάξου ψυχή μου στο Θεό, αντί να με αγαπούν, με συκοφαντούσαν. Εγώ όμως προσευχόμουν για τη δική μου και τη δική τους θεραπεία». Αν δεν φυσήξει στη θάλασσα αέρας δυνατός, δεν σηκώνεται κύμα, και δεν έρθει δαίμονα σε μας, δεν ταράζεται από τα πάθη η ψυχή ούτε το σώμα. Αν θερμαίνεσαι πάντοτε με την προσευχή και τη Θεία Χάρη, λέει σε σένα η Θεία Γραφή, καθώς έχεις ντυθεί τα όπλα του φωτός, η στολή σου είναι θερμή, ενώ οι εχθροί σου φορούν σαν πλατή μαντία την τροπή και το σκοτάδι του Ταρτάρου. Όταν θυμάσαι τις αμαρτίες σου, μην διστάζεις να χτυπάς το στήθος σου και να πελεκίσεις με τις πληγές αυτές την πορωμένη καρδιά σου και να βρεις το μεταλλείο του τελωνικού χρυσού και θα χαρείς υπερβολικά για τον κρυφό πλούτο. Να καίει πάντοτε στο θυσιαστήριο της ψυχής σου η φωτιά των δεήσεων που οδηγούν στην ανώτερη Αγία Μελέτη των Λόγων του Πνεύματος. Αν πάντοτε φροντίζεις να φορείς υποδήματα στα πόδια σου για να είσαι έτοιμος για το Ευαγγέλιο της Ειρήνης, θα οικοδομήσεις οπωσδήποτε και το δικό σου σπίτι και το σπίτι του πλησίον σου. Αν όμως αμελήσεις, θα εμπιστείς αοράτως και σύμφωνα με τον νόμο θα κληρονομήσεις το όνομα εκείνου που του έλυσαν το υπόδημα. Αν όπως λέει ο Ιωάννης, ο Θεός είναι αγάπη και όποιος αγαπά μένει στο Θεό και ο Θεός αυτόν, τότε όποιος μισεί τον πλησίον του, με το να χωρίζεται από την αγάπη, φανερό είναι ότι βρίσκεται μέσα στο μίσος. Εκείνος λοιπόν που μισεί τον συνάνθρωπό του είναι χωρισμένος από τον Θεό, αφού ο Θεός είναι αγάπη και όποιος μένει στην αγάπη μένει στο Θεό και ο Θεός αυτόν. Σ' αυτόν η δόξα και το κράτος τους αιώνες. Αμήν.

Τελειώνοντας τα 100 παρηγορητικά κεφάλαια προς τους μοναχούς της Ινδίας, υπάρχει ένας λόγος ασκητικός και παρηγορητικός συμπληρωματικός των 100 κεφαλαίων του Αγίου Ιωάννου του Καρπαθίου. Ποτέ μη θελήσεις πάνω από το μοναχό να μακαρίσεις τον κοσμικό που έχει γυναίκα και παιδιά και εφραίνεται, γιατί ευεργετεί πολλούς και σκορπά αυτόνα την ελεημοσύνη και δεν πειράζεται διόλου από τους δαίμονες. Και νομίζεις ότι εσύ είσαι κατώτερος από αυτόν στην ευαρέστηση του Θεού. Ούτε να ελεηνολογείς τον εαυτό σου, γιατί τάχα πηγαίνεις για την απώλεια. Δεν λέω ότι ζεις άμεμπτα με το να παραμένεις ανάμεσα στους μοναχούς, αλλά και αν είσαι πάρα πολύ αμαρτωλός, η θλίψη της ψυχής σου και η κακοπάθεια έχει πιο μεγάλη τιμή για το Θεό από την υπερβολική αρετή του κοσμικού. Η μεγάλη σου λύπη, η αθυμία, η στεναγμή, η ψυχική στεναχώρια, τα δάκρυα, ο βασανισμός της συνειδήσεως, η αμηχανία του λογισμού, η κατάκριση της διάνοιας, το κλάμα, ο θρήνος του νου, οι κραυγές της καρδιάς, η συντριβή, η ταλαιπωρία, η κατήφια, η καταφρόνηση, όλα αυτά και τα όμοια τα οποία πολλές φορές συμβαίνουν σε εκείνους που ρίχνονται στο σιδερένιο καμίνι των πειρασμών, είναι απείρως πιο πολύτιμα και πιο ευπρόσδεκτα από την ευαρέστηση του κοσμικού. Πρόσεχε λοιπόν να μην πέσεις στην κατάκριση που λέει για λογαριασμό σου η Αγία Γραφή. Τι ωφεληθήκατε που πήγαμε ως οικέτες στον Κύριο και μένουμε πάντοτε στο ναό του? Είναι φανερό ότι κάθε δούλος που μένει κοντά στον οικοδεσπότη κάποτε δέχεται και μαστιγώσεις και γροθοκοπήματα και κατηγορίες και ονειδισμούς. Όσοι όμως μένουν έξω, πάντως αποφεύγουν τα χτυπήματα, σαν ξένοι δούλοι που δεν ενδιαφέρουν. Τι ωφεληθήκαμε λοιπόν, λένε, εμείς να υποφέρουμε θλίψεις στην ψυχή και στο σώμα που πάντοτε προσευχόμαστε και ψάλλουμε? Και οι κοσμικοί που μήτε προσεύχονται, μήτε αγρυπνούν, χαίρονται και εφραίνονται και προοδεύουν και περνούν με ευθυμία και χαρά. Και όπως λέει ο προφήτης, να ανοικοδομούνται ξένα σπίτια και εμείς καλοτυχίζουμε τους άλλους, και προσθέτει: αυτά τα είπαν οι δούλοι του Θεού που έχουν την γνώση. Αλλά όμως πρέπει να γνωρίζουν οι μοναχοί ότι τίποτε το παράδοξο δεν πάσχουν με το να θλίβονται και να δοκιμάζουν διάφορες λύπες, υποφέροντας τα παθήματα του Κυρίου που λέει στο Ευαγγέλιο. Σας βεβαιώνω ότι θα κλάψετε και θα θρηνήσετε εσείς που είστε κοντά μου, ενώ ο κόσμος θα χαρεί. Αλλά περιμένετε λίγο ακόμη και θα σας επισκεφτώ μέσω του Παρακλήτου. Θα διώξω την αθυμία σας και θα σας φέρω κοντά μου με λογισμούς ουράνιας ζωής και αναπαύσεως και με γλυκά δάκρυα, τα οποία στερηθήκατε για λίγες ημέρες εξαιτίας των πειρασμών. Και θα σας δώσω τον μαστό της χάρης μου, όπως η μητέρα στο βρέφος που κλαίει, και θα σας ενισχύσω με ουράνια δύναμη, εσάς που εξασθενήσατε με τον πόλεμο που σας έγινε, και θα καταγλυκάνω εσάς που πικρανθήκατε, όπως λέει ο Ιερεμίας στους τρίνους για την Ιερουσαλήμ που είναι μέσα σου. Και θα σας δω και θα χαρεί η καρδιά σας με την κρυφή επίσκεψή μου και η θλίψη σας θα μεταβληθεί σε χαρά. Και αυτή τη χαρά κανείς δεν θα μπορέσει να σας την πάρει. Ας μην είμαστε λοιπόν μοίωπες και τυφλοί και καλοτυχίζουμε τους κοσμικούς περισσότερο από εμάς, αλλά γνωρίζοντας την διαφορά των γνησίων ιών και των νόθων, ας προτιμούμε μάλλον την αθλειότητα τάχα των μοναχών και τη φοβερή κακοπάθειά τους, που καταλήγει στην αιώνια ζωή και στο αμάραντο στεφάνι της δόξας του Κυρίου. Ας προτιμήσουμε λοιπόν την ταλαιπωρία των ασκητών που θεωρούνται αμαρτωλοί, σωστότερα θα έλεγα δίκαιοι, και το να είμαστε παραπεταμένοι στον οίκο του Θεού, δηλαδή στο τάγμα εκείνων που δουλεύουν ασταμάτητα στο Χριστό, παρά να κατοικούμε σε καταλήμματα αμαρτωλών ή να συναναστρεφόμαστε με κοσμικούς, ακόμη κι αν έχουν μεγάλες αρετές. Σου λέει μοναχέ ουράνιος πατέρας σου, που σε υπεραγαπά και σε θλίβει και σε καταπονεί με διάφορους πειρασμούς. Γνώριζε καλά, ταλέπορε μοναχέ, ότι καθώς έχω πει με το στόμα του προφήτη, θα γίνω παιδευτής σου, θα σε συναντήσω στον δρόμο προς την Αίγυπτο και θα σε δοκιμάσω αδιάκοπα με τις λήψεις. Τους αξιοκατάκριτους δρόμους σου θα τους φράξω με τα αγκάθια της πρόνοιάς μου. Θα σε πληγώνω δηλαδή με απροσδόκητες συμφορές για να σε εμποδίζω να μην κάνεις έργο εκείνα τα οποία σκέφτεσαι με την ανόητη καρδιά σου. Και θα φράξω τη θάλασσα των παθών σου με τις πύλες των νυχτυρμών μου. Και θα είμαι απέναντί σου σαν πάνθυρας
που θα σε κατατρώγω με λογισμούς αυτομεμψίας και αυτοκατακρίσεως και μετάνοιας, με το να σε φέρνω σε συνέστηση των αμαρτημάτων σου που αγνοείς. Όλα αυτά τα θλιβερά είναι πολύ μεγάλη χάρη του Θεού. Και όχι μόνο πάνθυρας, αλλά και κεντρή θα είμαι και θα σε πληγώνω με λογισμούς κατανήξεως και πόνους καρδιακούς και δεν θα λείψει πόνος στη θλίψη από τον οίκο σου, δηλαδή την ψυχή και το σώμα που θα κατεργαστούν καλά και ωφέλιμα τα γλυκά πράγματι και μελισταλλαχτά παιδευτήρια του Θεού. Το τέλος όμως των τιμωριών και των πόνων και της ταραχής και της ντροπής και των φόβων και των απελπισμών που συνήθως συμβαίνουν στους ασκητές, όλων αυτών των σχηθροπών το τέλος θα είναι χαρά επουράνια και απόλαυση ανερμήνευτη και δόξα ανεκλάλλητη και αγαλίαση ακατάπαυστη. Γι' αυτό λέει «Σε έθλιψα για να σε θρέψω με το μάνα της γνώσεως και σε άφησα να πεινάσεις για να σε ευεργετήσω στο τέλος και να σε εισαγάγω στην ουράνια βασιλεία. Τότε θα σκυρτήσετε από χαρά η ταπεινή μοναχή σαν τα μοσχάρια όταν λυθούν από τα δεσμά, δηλαδή τα σαρκικά πάθη και τους πειρασμούς των εχθρών. Και τότε θα καταπατήσετε τους άνομους δαίμονες που τώρα σας καταπατούν και θα γίνουν στάχτη κάτω από τα πόδια σας. Αν είσαι μοναχέ θεοσεβής και ταπεινός και δεν φουσκώνεις από μάτι η έπαρση, ούτε είσαι αυθάδης αλλά έχεις κατάνοιξη στην καρδιά σου και θεωρείς τον εαυτό σου αχρίο δούλο. Όσο απέχει η Ανατολή από τη Δύση, απομάκρυνα από εσένα τις αμαρτίες σου και σε σπλαχνίζομαι όπως ένας πατέρας σπλαχνίζεται τους γιους του. Μόνο εσύ μην απομακρυνθείς και φύγεις από εκείνον που σε εξέλεξε να ψάλλεις και να προσεύχεσαι, αλλά προσκολήσου σε αυτόν όλη σου τη ζωή, είτε με το θάρρος της καθαρότητας, είτε με θεοσεβή ανέδεια και σταθερή εξομολόγηση. Και αυτό σε καθαρίζει με το νεύμα του και έχει συντριβεί στο πνεύμα σου. Αν έχεις τέτοια ταπεινοφροσύνη, τότε είναι καλύτερο το σφάλμα σου από την αρετή των κοσμικών. Και οι λεκέδες σου είναι προτιμότεροι από την μεγάλη κάθαρση των κοσμικών. Τι είναι εκείνο για το οποίο θλίβεσαι? Πάντως κάποια κοιλίδα που σου συνέβη. Αλλά κοίταξε, ο άνθρωπος όταν λερώσει τα χέρια του με πίσα, καθαρίζεται με λίγο λάδι. Πολύ περισσότερο εσύ μπορείς να καθαριστείς με το έλεος του Θεού. Όπως δεν είναι δύσκολο να πλύνεις το ρούχο σου, έτσι πολύ περισσότερο δεν είναι δύσκολο στον Κύριο να σε πλύνει από κάθε κοιλίδα. Ακόμη και αν κάθε ημέρα, όπως είναι φυσικό, συμβαίνει εξ ανάγκης πειρασμός. Γιατί όταν εσύ λες «αμάρτησα στον Κύριο», σου δίνεται η απόκριση. Συγχωρούνται οι αμαρτίες σου. Εγώ είμαι που τις σβήνω και δεν θα τις θυμηθώ.

Εκείνα που ο Θεός καθαρίζει με το θέλημά Του, ούτε αυτός ο Μέγας Απόστολος Πέτρος δεν μπορεί να τα κάνει ακάθαρτα ή να τα κατακρίνει. Γιατί υπόθηκε σε Αυτόν, όσα έκανε καθαρά ο Θεός, μη τα θεωρείς εσύ ακάθαρτα. Δεν είναι ο Θεός εκείνος που μας δικαίωσε από τη δική Του φιλανθρωπία? Ποιος θα μας κατακρίνει? Γιατί όταν επικαλούμαστε το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εύκολα καθαρίζεται η συνείδησή μας και τίποτα δεν μας ξεχωρίζει από τους προφήτες και τους άλλους Αγίους. Ο Θεός δεν μας προώρησε για την οργή Του, αλλά για τη σωτηρία μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που πέθανε για μας. Έτσι ώστε είτε επαγρυπνούμε στις αρετές, είτε συμβεί να κοιμόμαστε όπως είναι πιθανό για μερικά ελαττώματα, να ζήσουμε μαζί με τον Χριστό ατενίζοντας πάντοτε προς Αυτόν με μεγάλους στεναγμούς και θρηνολογώντας ακατάπαυστα και Αυτόν αναπνέοντας. Ας δυθούμε λοιπόν ως τώρα κατά την πίστη και ας φορέσουμε ως περικεφαλαία την ελπίδα της σωτηρίας, για να μην μπορέσουν να εισχωρήσουμε μέσα μας τα βέλη της απογνώσεως και της απελπισίας. Αλλά εσύ ο ίδιος λες, οργίζομαι και αγαναχτώ όταν βλέπω τους κοσμικούς να μην πειράζονται σε τίποτε. Αλλά γνώριζε, αγαπητέ, ότι δεν έχει ανάγκη ο Σατανάς να πειράζει εκείνους που πειράζονται μόνοι τους και σύρονται πάντοτε στη γη με τις βιωτικές υποθέσεις. Γνώριζε και τούτο, ότι τα βραβεία και τα στεφάνια είναι προορισμένα για όσους πειράζονται και όχι για εκείνους που δεν φροντίζουν για το Θεό, ούτε για τους κοσμικούς που είναι εξαπλωμένοι και ροχαλίζουν. Αλλά εγώ, μας λες, πειράζομαι υπερβολικά και οι νεφροί μου γέμισαν από πόνους, καθώς λέει ο προφήτης, και ταλαιπωρία και τέλειο τσάκισμα και δεν υπάρχει θεραπεία στο σώμα μου και επιμέλεια στα κόκαλά μου. Αλλά κοντά είναι ο μέγας γιατρός των ασθενών, αυτός που σήκωσε τις αδυναμίες μας και που με την πληγή του μας θεράπευσε και μας θεραπεύει. Είναι κοντά και τώρα, θέτοντας τα σωτήρια φάρμακα. Γιατί λέει ο Κύριος, εγώ χτύπησα με την εγκατάλειψη, εγώ και θα θεραπεύσω. Μη φοβηθείς λοιπόν όταν περάσει η μεγάλη οργή σου, πάλι θα θεραπεύσω. Και όπως δεν θα ξεχάσει η γυναίκα να σπλαχνίζεται τα παιδιά της, έτσι κι εγώ δεν θα σε ξεχάσω. Και αν το πουλί σπλαχνίζεται τους νεοσούς του και συνεχώς τους επισκέπτεται και τους φωνάζει και τους δίνει τροφή στο στόμα, πολύ περισσότερο απλώνονται οι δικοί μου ιχτυρμοί πάνω στα χτίσματά μου και ακόμη περισσότερο απλώνονται τα σπλάχνα μου επάνω σου και σε επισκέπτομαι κρυφά και σου μιλώ νοερά και βάζω τροφή στη διάνοιά σου που έχει ανοιχτό το στόμα σαν μικρό χελιδόνι. Σου δίνω τροφή του θείου φόβου και τροφή επουράνιου πόθου και τροφή στεναγμών παρηγοριάς και τροφή κατανήξεως και τροφή μελωδίας και τροφή βαθυτέρας γνώσεως και τροφή κάποιων θείων μυστηρίων. Αν σου λέω ψέματα εγώ, ο Κύριος, και επιμένα σου, έλεγξέ με και θα το δεχτώ. Με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος πάντοτε συνομιλεί νοερά μαζί μας. Εγώ όμως γνωρίζω ότι ξεπέρασα το μέτρο και σας έγραψα πολλά, αλλά εσείς με προτρέψατε να το κάνω. Μάκρυνα το λόγο για να στηριχθούν εκείνοι που κινδυνεύουν να πέσουν εξαιτίας της αμέλειας. Γιατί καθώς μου γράψατε, βρέθηκαν ανάμεσά σας στην Ινδία μερικοί αδελφοί που απόκαμαν από υπερβολικούς και απροσδόκητους πειρασμούς και παρετούνται από τη ζωή και την άσκηση των μοναχών, λέγοντας ότι είναι καταπιεστική και έχει μύριους κινδύνους. Και καλοτύχησαν φανερά τους κοσμικούς, ενώ κατηγόρησαν την ημέρα που έλαβαν το σχήμα. Γι' αυτό κι εγώ αναγκάστηκα να μακρύνω το λόγο και να χρησιμοποιήσω απλά λόγια, ώστε να μπορεί και ο απλός και αγράμματος να κατανοήσει τα γραφόμενα. Γι' αυτό έγραψα πολλά, ώστε στο εξής να μην καλοτυχίζουν κανένα κοσμικό ή μοναχή, αλλά μόνο τον εαυτό τους. Γιατί αυτοί χωρίς αντίρρηση είναι ανώτεροι και λαμπρότεροι και ενδοξότεροι από τους βασιλιάδες που φορούν στέματα, επειδή πάντοτε κάθονται κοντά στο Θεό. Και εγώ που τα έγραψα αυτά, οικετεύω την αγάπη σας να με θυμάστε διαρκώς τις προσευχές σας, ώστε να δεχτώ ο ελεηνός τη χάρη του Κυρίου και να τελειώσω την παρούσα ζωή με αγαθό τέλος. Και ο Πατέρας της ασπλαχνίας και Θεός κάθε παρηγοριάς
ήρθε να σας χαρίσει αιώνια παρηγοριά και αγαθή ελπίδα μέσω του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, στον οποίο ανήκει η δόξα και το κράτος στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Μερικοί γονείς κάνουν μεγάλο στρίμωγμα στα παιδιά τους και μάλιστα μπροστά στους άλλους. Λες και έχουν ένα μουλάρι και το οδηγούν με τη βέργα να πάει ίσα μπροστά. Έχουν το καπίστρι στο χέρι και του λένε να περπατάς ελεύθερα. Ύστερα φτάνουν και αυτά στο σημείο να τους δέρνουν. Σήμερα ήρθε μία μάνα με το παιδί της, ένα παλικάρι μέχρι εκεί πάνω που ήταν άρρωστο. «Τι να κάνω, πάτερ», μου λέει. «Το παιδί μου δεν τρώει και δεν θέλει ούτε να μας δει». Της είπα τι να κάνει και με ξαναρωτάει. «Τώρα τι να κάνω». «Μήπως, γέροντα, δεν κατάλαβε τι της είπατε». «Πώς δεν κατάλαβε». «Εγώ ούτε μία ώρα», της είπα, «δεν μπορώ να καθίσω μαζί σου. Πώς να μείνει το παιδί μαζί σου. Το παλάβωσες». «Όχι», μου λέει, «το αγαπάω». «Τι το αγαπάς, αφού δεν αναπαύεται κοντά σου. Θέλει να φύγει από το σπίτι, γιατί θέλει να βρίσκεται σε άλλο περιβάλλον». «Όταν βρίσκεται μακριά σας είναι μια χαρά. Για να μην σας θέλει, φαίνεται, φταίτε κι εσείς. Να μην το ερεθίζετε. Το σακατεύεις το παιδί έτσι που φέρεσε. Με το καλό να του φέρεσε, με υπομονή». Αφού της είπα όλα αυτά, με ξαναρωτάει, «Τι να κάνω, το παιδί δεν μας θέλει». «Πώς να συνεννοηθείς έτσι, να είναι το παιδί μια χαρά και να το βγάζουν χαζό? Αυτό είναι βλάβη. Με το ζόρισμα οι γονείς δεν βοηθούν τα παιδιά, τα πνίγουν. Συνέχεια μία αυτό, μία εκείνο, αυτό κάντο έτσι. Πρέπει να τραβούν τα γκέμια τόσο που να μην σπάζουν. Να ελέγχουν με τρόπο τα παιδιά για να τα φέρνουν σε ένα λογαριασμό, αλλά να μην δημιουργούνται χάσματα μεταξύ τους. Να κάνουν ό,τι κάνει ο καλός κυπουρός όταν φυτεύει ένα δαντράκι. Το δένει απαλά με ένα σκοινάκι σε ένα πάσαλο για να μην στραβώσει και να μην τραυματίζεται. Όταν το γέρνει ο αέρας λίγο δεξιά, λίγο αριστερά. Το φράζει κιόλας γύρω-γύρω και συγχρόνως το ποτίζει, το φροντίζει μέχρι να μεγαλώσουν τα κλονάρια του για να μην το φάνε τα κατσίκια. Γιατί αν το κουτσουρέψουν τα κατσίκια, πάει, καταστράφηκε. Ένα κουτσουρεμένο δέντρο ούτε να καρπίσει μπορεί, ούτε σκιά να κάνει. Όταν μεγαλώσουν τα κλονάρια του, τότε ο κυπουρός βγάζει το φράχτη, οπότε και καρπίζει το δέντρο και στη σκιά του μπορεί να φιλοξενούνται και κατσίκια και πρόβατα και άνθρωποι. Οι γονείς όμως, πολλές φορές από υπερβολικό ενδιαφέρον, θέλουν να δέσουν το παιδί με σύρμα, ενώ πρέπει να το δένουν απαλά για να μην το πληγώνουν. Να προσπαθούν να βοηθούν τα παιδιά με τον αρχοντικό τρόπο, ο οποίος καλλιεργεί το φιλότιμο στις ψυχές τους, ώστε να καταλάβουν το καλό ως ανάγκη. Να τους εξηγούν το καλό όσο μπορούν με καλό τρόπο, με αγάπη και με πόνο. Θυμάμαι μια μητέρα που, όταν έβλεπε τα παιδάκια να κάνουν καμιά αταξία, τα μάτια της βούρκωναν από πόνο και έλεγε «Μη χρυσό μου παιδί». Και με το παράδειγμά της τους μάθαινε να αγωνίζονται με χαρά για να αποφεύγουν τους πειρασμούς της ζωής, να μην ταράζονται εύκολα μπροστά σε μια δυσκολία, αλλά να την αντιμετωπίζουν με προσευχή και με εμπιστοσύνη στο Θεό. Σήμερα μικροί μεγάλοι στον κόσμο ζουν σαν σε τρελοκομείο. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ υπομονή και πολύ προσευχή. Ένα σωρό παιδιά παθαίνουν εγκεφαλικό. Είναι λίγο χαλασμένο το ρολόι. Το κουρντίζουν και οι γονείς λίγο παραπάνω και σπάζει το ελαττήριό του. Χρειάζεται διάκριση. Άλλο παιδί θέλει περισσότερο κούρδισμα και άλλο λιγότερο. Τα καημένα τα παιδιά είναι εκτεθειμένα σε όλα τα ρεύματα. Όταν ακούν έξω στις διάφορες συντροφιές «Μη σέβεστε γονείς, μη σέβεστε τίποτε» και οι μητέρες πάνε να τα σφίξουν,
τότε αντιδρούν χειρότερα. Γι' αυτό λέω στις μητέρες να ζοριστούν στην προσευχή και όχι να ζορίζουν τα παιδιά. Αν συνέχεια λένε «μη» στο παιδί, ακόμη και για μικροπράγματα ή καμιά φορά και άδικα, τότε όταν πρόκειται για κάτι σοβαρό, όταν πάει λόγου χάρη το παιδί να ρίξει βενζίνη στη φωτιά, δεν ακούει και το κάνει, οπότε μπορεί να πάθει μεγάλη ζημιά. Το παιδί δεν καταλαβαίνει ότι μέσα στο «μη» κρύβεται η αγάπη. Αλλά και όταν μεγαλώσει λίγο, μπαίνει ο εγωισμός και αντιδράει όταν του κάνουν καμιά παρατήρηση, γιατί λέει «μικρός είμαι και μου φέρονται έτσι». Οι γονείς πρέπει να δώσουν στο παιδί να καταλάβει ότι όπως όταν ήταν μικρό το πρόσεχαν να μην καεί, έτσι και τώρα που μεγάλωσε υπάρχει άλλη φωτιά. Γι' αυτό πρέπει να προσέχει να μην δίνει δικαιώματα στον πειρασμό, για να διατηρήσει τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος.

Γέροντα, μπορεί μια μάνα από αδιάκριτη αγάπη να βλάψει το παιδί της? Και βέβαια μπορεί. Όταν λόγου χάρη κάποια μάνα βλέπει το παιδάκι της να δυσκολεύεται να περπατήσει και λέει «Κρίμα το καημένο, δεν μπορεί να περπατήσει» και το παίρνει συνέχεια αγκαλιά, αντί να το κρατήσει λίγο από το χεράκι, πώς θα μάθει το παιδί να περπατάει μόνο του? Βέβαια, από αγάπη κινείται, αλλά του κάνει ζημιά με το πολύ ενδιαφέρον της. Γνώριζα ένα πατέρα που το παιδί του είχε τελειώσει το στρατιωτικό και το έπαιρνε από το χέρι και το πήγαινε στον κουρέα. «Έφερα το γιο μου να τον κουρέψεις. Πόσα θέλεις και πότε θα τελειώσεις να έρθω να τον πάρω?» Το είχε σακατέψει το παιδί. Η αγάπη χρειάζεται φρένο με διάκριση. Η πραγματική αγάπη έχει ανιδιοτέλεια. Δεν έχει μέσα τον εαυτό μας και έχει σύνεση. Η σύνεση είναι απαραίτητη στην πολλή αγάπη της γυναίκας για να μην χαραμίζεται η αγάπη της. Μια φορά ήρθε στο καλύβι ένα παλικάρι που ήταν αγανακτισμένο με τους γονείς του. Οι καημένοι είχαν καλή διάθεση, αλλά δεν ήξεραν τον τρόπο να το βοηθήσουν. Μου έλεγε λοιπόν ότι οι γονείς του το καταπιέζουν, ότι δεν το αγαπούν κλπ. «Κοίταξε», του λέω, «όταν ήσουν μικρός και σου έβαζε η μάνα σου ένα σωρό ρούχα, γιατί το έκανε? Για να μην κρυώσεις ή για να σε σκάσει? Αυτό είχε πολύ αγάπη μέσα». Όταν τελικά κατάλαβε πόσο το αγαπούσαν οι γονείς του, έβαλε τα κλάματα. Είχε πολύ αγάπη η μάνα του, άσχετα αν δεν τον βοήθησε εκείνον, γιατί με τον τρόπο που του φερόταν του προκαλούσε αντιδράσεις. Η μάνα όταν χρειάζεται πρέπει να αφαιρθεί αυστηρά προς το παιδί. Δεν το βοηθάει όταν εύκολα παίρνει το μέρος του δήθεν για να μην στενοχωριέται. Στα Άδανα μια χείρα γυναίκα είχε ένα μονάκριβο παιδί, Γιάννη του ανέλεγαν. Όταν μεγάλωσε λίγο το πήγε σε ένα μάστορα να μάθει τσαγκάρις. Κάθισε μια εβδομάδα ο μικρός στη δουλειά και μετά είπε στη μητέρα του «Μάνα, δεν χρειάζεται να πάω άλλο στη δουλειά. Έμαθα την τέχνη». «Πότε την έμαθες κιόλας?» τον ρωτάει εκείνη. «Αν θέλεις να σου δείξω και σένα πώς φτιάχνουν παπούτσια», της λέει. «Να, έτσι κόβουν τη σόλα, έτσι βάζουν το δέρμα, το τακούνι, έτσι τα καρφώνουν». Το αφεντικό του ήταν πολύ καλό και ήθελε να μάθει στο Γιάννη την τέχνη, γιατί ήταν ορφανός. Όταν είδε πως πέρασε μια εβδομάδα και ο Γιάννης δεν φάνηκε, ανησύχησε